0: Αυτά ήταν, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, τα κείμενα τα οποία είχαμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή. Μαζί με αυτά τελειώνει και ο χρόνος αυτής εδώ της εκπομπής και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, ώστε με τη χάρη του Θεού να είμαστε και πάλι όλοι εδώ μαζί για να μαθητεύσουμε στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μέχρι τότε λοιπόν, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας συνομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρεις υποστάσεις υμνούμεν θεαρχικάς, ενιαίας φύσεως, απαράλλακτων μορφήν, αγαθών φιλάνθρωπων Θεών, των θεσμάτων ηλασμών, ημίν δωρούμενων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο υπερούσιος μόνος και τριλαμπής χαρακτήρισε Κύριε εν ταυτότητη μορφής πεφικός συνέτησον ημάς και αξίωσον της εις Θείας Ελάμψεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, νυμφωστολή σας ο Παύλος στην εξεθνών εκκλησίαν ένασε τρισυπόστατον Θεών προς κοινήν εδίδαξεν, εξού και διούπερ και ενώ τα πάντα γίγονε. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εκ της γαστρός σου προήλθε νοητός Θεοτό και Ήλιος και κατήβγασεν ημάς τρυφαούς θεότητος αυγές, όν υμνούνται σε ψευό σε μακαρίζομεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Κοσμή σας τρίφωτε Θεέ, τάξη στας ουρανίους, παρεσκεύασας μέλπιν τις Αγίες εφωνές, δέξε μεθόν και ημάς ανυμνούντας σου την αγαθότητα. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Την μόνην άτρεπτον τριτήν σύμμορφων ενιαίαν θεαρχή ανυμνούντες, λιτάζομεν σε θερμός αμαρτημάτων πολλών, καταπέμψε νυν ημίν συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο νους ο άναρχος πατήρη σύμμορφε Θεού λόγε και το πνεύμα το θείον, το αγαθόν και ευθές, τους ανυμνούντας πιστός, το σόν κράτος φρούρισον ως έσπλαχνος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νομήν ανέστη λευθοράς άνθρωπος κατουσίαν, γεγονός ο Θεός μου εν τη μήτρα σου αγνή, και τους γενάρχας της πριν καταδίκης μόνος ηλευθέρωσε. Δέσποτα Θεέ, επίβλεψον ουρανόθεν, είδε την ημών ταπείνωσιν ως εκτήρμον και σπλαχνίστη τη φιλάνθρωπε πανάγαθε. Ουδαμόθεν γάρ ελπίζομεν, συγχωρήσεως στεύξαστε των κακών ονημάρτωμεν, διό γενού με θυμών και ουδείς καθημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δέσποινα αγνή, επίβλεψον ουρανόθεν, είδε των ημών τραυμάτων τας αλγιδόνας και σπλαχνίστη τη πανάχραντα και ίασε του συνειδότος των καύσωνα. Τόσο ελέη δροσίζουσα και βοώσα τη δούλη σου, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Υψού διάνοιαν μονάση τρίφωτος και ψυχήν και καρδίαν σών υμνητών, θάτων αναβίβασον και της ελάμψεως της εις και λαμπρότητος αξίωσον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μετασχημάτισον και μεταμόρφωσον εκ κακίας πάσης προς αρετήν μόνη ασχημάτιστε και αναλύωτε Τριάς και σες έγλες καταλάμπρινον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νοήσας πρώτερον σοφός υπέστησας των αγγέλων τας τάξης λειτουργικάς σου της αγαθότητος ή τρισυπόστατος μονάς, μεθόν δέξε μου την ένεσιν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο φύση άκτιστος Θεός αίδιος την κτιστήν των ανθρώπων προσιλυφός φύσιν ανεμόρφωσεν, εν τη Αγία σου γαστρή Θεωτό και αϊπάρθενε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοούντες φύσιν θεαρχικήν, προνοητικήν και σωστικήν, πάντων υπάρχουσαν δέσποτα, τρίφωτόντε μίαν προσεορθρίζομεν, συγχώρησιν ετούντες των παραπτώσεων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Πατήρ ο Άναρχος και Θεός και ο Συναίδιος Υιός, Πνεύμα του Άγιον στήριξον, μοναρχικοτάτη, Τριάς του Σου Συμνητάς, και πάσης επηρείας ρίσε και θλίψεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ρυθμίζων λάμψεση θεωρηγής και προσευαρέστησιν της εις της υποστάτου Θεότητος, ήλιε της δόξης καθοδηγών με αΐ της Θείας Βασιλείας μέτοχων ποιήσων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο πάντα φέρων και συντηρών την πανδυνάμωσο χειρή λόγια Θεού αναλύωτε, φρούρη και συντήρη τους εδοξάζοντας πρεσβείες της τεκούσης εθεομήτωρος. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σοφίαν και σύνεσιν Θεαρχία Τρυφαΐς, της ημνητές δώρησε και του κάλους ακτήσει θεσπουτουργής, της εις αγαθότητος καταλάμπεσθε πάντας αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Φως του αδιέρετον κατ' ουσίαν τρι λαμπές, παντοκρατές απρόσιτον τας καρθίας κατάβγαστον των πιστός ενούντον του κράτος σου και προς θείαν αγάπην αναπτέρωσον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν σύ κατεσχήνωσε να υπάρθαινε σαφώς ο συνοχεύς και Κύριος των απάντων και μίαν τρισολαμπή μορφήν της θεότητος προς κοινήν τους ανθρώπους εισηγήσατο. Πάτερ και Υιέ συν Πνεύματι το Αγίο, βλέψον εις ημάς τους πίστησε προσκυνούντας και δοξάζοντας το κράτος σου έσπλαχνε, συν της πυρήνης υπήλαινη, άλλον γάρ πλήν σου ουκ είδαμεν και βόησον της υμνούσισε εγώ εμή με θυμών και ουδής καθημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Βλέψον εις ημάς πανύμνητα Θεοτόκε, λάμψον φωτισμών καρδίες εσκοτισμένες και κατάβγασον την πίμνην σου πανάχραντε, όσα γάρ θέλεις και δύνασε ως μη τηρούσα του κτίστου σου και βόησον τη ετούσισε εγώ εμή με θυμών και ουδής καθημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ρωμαλέαν μηδιάνιαν πριτάνευσον τρίφονται χαρακτήρ σημονάς του φυλάτην σου και τυρήν τας θείας εντολάς και πάντοτε ψάλιν συμπιστός ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ταυτότητη της φύσεως συμνούμενος αφράστος ενιαίος Θεός της προσώπης δε της τριάδος φέρων αριθμών συντήρησον άπαντα ημάς από ποικίλων πειρασμών και περιστάσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, συμφυή και συναίδιον δοξάζομεν ένας εκατ' ουσίαν Θεόν, ιδιώτη είναι ασυγχύτως υποστατικές τριάστο διάφορων απλώς προβαλλωμένη εν μορφή απαραλλάκτο σαφώς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός ο υπερούσιος προσήλυφεν άχραντε γαστρός σου αγνής, το ημέτερον φιλανθρώπος φύραμα σαφώς και πάντα σε δίδαξε βοάν. Ευλογητός ή ο Θεός των πατέρων ημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ηλασμών των πτεσμάτων θάτων παράσκουμη και παθών πολυτρόπων την απολύτρωση. Σύμμορφε Τριάς και μονάς τρισυπόστατε ή να σε δοξάζω εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Θελητής του ελέους καταγγελόμενος ως Θεός ελεήμων πάντας ελέησον. Τρίφωτε μονάς και Τριάς ομοούσιε τους δοξολογούντας την συν μεγαλοσύνην. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, εκ φωτός αηδίου φως είναι αηδίον του Πατρός γεννηθέντα, λόγον συν πνεύματι το εκπορευτό, φωτή πίστη δοξάζομεν και υπερευψούμεν εις πάντας ους αιώνας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ιατρών της ανθρώπης άχραντε τέτοκας παντοδύναμων λόγων, Χριστών των Κύριων της προγονικής πληγής πάντας ιόμενων, τους υπερυψούντας αυτών εις τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Οράνε τάξει χερουβίμ δέσποτα, κάλου του σου την δόξα νου δυνάμενε πτέρυξη. Κατακαλυπτόμενε απαύστο τριτών, ύμνων αναβοώσει. Το τρισυπόστατον τη ίστε αρχία ενική κράτο δοξάζωσε. Αγία Τριάς ο Θεό ελέησον και σώσον ημά. Τα σα ελάμψει άδειτε ήλια εσώνη και των παράσκουδε καρδία και φώτισον. Τα ψυχά και λίτρο επτασμάτων πολλών. Μόνε παντελεήμων και τρισυπόστατε και τη ακυρά του σου ζωή ημά αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η φως μοναδικών και τρισίλιων και φωτουργών Θεότης πεφικία κατάβγασον, τους πιστώς εμέλποντας και της ζωφεράς τρίσε κακοπραγίας και καταξίωσον των φωτεινοτάτων σου σκηνών ως υπεράγαθος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σοφός των άνθρωπων πριν διέπλασε νοσός Υιός Παρθένε και φθαρέντα ανέπλασε, δια σου πανύμνητε και θείου φωτός έγλης της ανεσπέρου πάντα σε πλήρωσε, τους έθεο τόκον αληθεί αεί δοξάζοντας.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιό σου θανάτου Χριστέ, πύλας του άδου συνθρύψας ως Θεός, ίνιξα σημείν τον πάλε παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών, ερήσου εκθωράς την ζωήν ημών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών τη Αγία Μονή Ταύτη μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλην και χώραν. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.

0: Δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλεως, ήλεως, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις Ιερές Αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδοιπορικό, στην Αγία Γη. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, είχαμε ταξιδέψει στην έρημο της Ιουδαίας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την μεγάλη μας επίσκεψη σε μία χαράδρα της έρημου της Ιουδαίας, στην χαράδρα του Χοζεβά, για να γνωρίσουμε την εκεί ομώνυμη λαύρα.

πολύτιμος συμπαραστάτης μας θα είναι η έκδοση της σειράς Μονής Χοζεβά με τίτλο «Η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής και των περί αυτήν ιερών τόπων» σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της σειράς Μονής Χοζεβά.

Ο πνευματικός άνθρωπος συχνά αισθάνεται την ανάγκη να επισκεφθεί ερημικούς τόπους για να ακούσει τα βήματα του Θεού πιο έντονα. Θέλω να πω να αναχθεί στο Θεό μέσω της ησυχίας και της προσευχής και να τον λατρεύσει μέσω της ωραίας φύσης η οποία είναι δικό του δημιούργημα. Θυμίζω εδώ κάτι που έγραψε ο Φώτης Κόντογλου, συγγραφέας και αγιογράφος, και είναι σχετικό. «Μια μέρα βρέθηκα σε ένα βουνό πυκνοδασωμένο και μοσχοβολημένο και σαν να ξαναγεννήθηκα. Περπατούσα σε ένα έρημο μονοπάτι και ανάσαινα το δροσερό αεράκι που κατέβαινε από τις δραχούλες και δόξαζα τον Θεό που μπορούμε ακόμα να καταφεύγουμε σε τούτη την αγνή πλάση που είναι ως τα σήμερα όπως την έφτιαξε η σοφία και η αγάπη του, μακριά από την πνιχτική βρώμα της αλεποφολιάς που την λένε πολιτεία και που βράζει μέσα της κάθε λογής αμαρτία, κακία, πονηριά και κάθε λογής ασκήμια». Ο προσκυνητής της Ιεράς Μονής Χοζεβά, όταν πλησιάσει κοντά της, οπτικά δεν συναντά τίποτε από τις παραπάνω εικόνες της φύσεως που περιγράφει ο συγγραφέας. Ούτε πυκνοδασωμένα βουνά, ούτε μοσχοβολημένα όρη, ούτε καν το δροσερό αεράκι. Συναντά αντιθέτως απέραντους μπέζα μόλοφους χωρίς ίχνος βλάστησης, τους οποίους το φλογερό καμίνι του ήλιου δεν αφήνει να καλυφθούν με πράσινα πέπλα. Μόλις όμως πλησιάσει στο μονοπάτι, δεν θα αντικρίσει απλώς λίγους ανθρώπους, αλλά ατελείωτους προσκυνητές που έρχονται από όλη την Ιφίλιο. Γιατί άραγε τόσος κόσμος μέσα σε ένα έρημο τόπο? Απλή είναι η απάντηση. Για να ξεκουραστούν και να δροσιστούν. Οξύμορο σχήμα. Να δροσιστούν και να ξεκουραστούν μέσα στην έρημο. Κι όμως αυτό συμβαίνει. Να δροσιστούν στο μοναστήρι της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας, την οποία ο προφήτης Αβακούμ χαρακτηρίζει δασί όρος και κατάσκιον. Βουνό, δασί και κατάσκιον είναι η Θεοτόκος, στο γενέθλιο της οποίας τιμάται ο Κυρίος Ναός. Ονομάζεται βουνό η Παναγία μας, διότι καθώς εκείνο δεν οργώνεται, ούτε γεωργείται, ούτε σπέρνεται από ανθρώπους, ομοίως και η Θεοτόκος, αυτοφιός και αγεωργήτος, ευλάστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ως δέντρο υψηλό δια το ύψος της θεότητος, ως χαμόκλαδο δια την ταπεινότητα της ανθρωπίνης φύσεως και ως χορτάρι, διότι τρέφει τους πιστούς του. Δασί βουνό λέγεται η Θεοτόκος, διότι πονηρός λογισμός δεν την άγγιξε. Ήταν τόσο πολύ ασφαλισμένη και πυκνωμένη σωματικά και ψυχικά από τις αρετές και τις θείες και υπερφυσικές χάρες, ώστε ο διάβολος δεν βρήκε ούτε την παραμικρή είσοδο για να περάσει μέσα της κάποια προσβολή πονηρού λογισμού. Χαρακτηρίζεται επίσης η Θεοτόκος βουνό, εφόσον την επεσκίασε η δύναμη του υψίστου, δηλαδή ο Υιός του Θεού, διότι λέγει ο Αρχάγγελος «και πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμης υψίστου επισκιάσισι».

Λοιπόν, αυτή τη δροσιά απολαμβάνει κανείς την Ιερά Μονή Χοζεβά. Και όχι μόνο. Βλέπεις και απολαμβάνεις τα μυροβόλα άνθη της ασκήσεως, τους Αγίους Κτήτορας, Ιωάννη και Γεώργιο. Αντικρίζεις τους χώρους όπου προσευχήθηκαν τα δύο αϊθαλή δένδρα της ρίζης του Ιεσέ, ο Άγιος Ιακίμ και η Αγία Άννα, στους οποίους ο Θεός εχάρισε το άνθος το Εύωσμον, την Θεοτόκον. Αναπνέεις το άνθος των προφητών, τον δεύτερο πρόδρομο, Ηλία, τον Μεγαλώνυμον, ο οποίος έζησε στο σπήλαιο εντός της Μονής 3,5 έτη. Επίσης, απολαμβάνεις την ευωδία 3.000 Ιάσμων, ανθέων μυροβόλων της Κοιλάδος του Χωράθ, τους Αγίους Οσιομάρτυρες, των οποίων τα τίμια λείψανα βρίσκονται στο σπήλαιο λίγο πριν την είσοδο της Μονής. Ως και το νέο φυτό της ασκήσεως, τον Άγιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη, που καλλιέργησε την έρημο με τα δάκρυα και τις προσευχές του και του οποίου το άφθαρτο σκήνομα έχει αποθησαυριστεί στο καθολικό. Αυτή είναι η όαση της ερήμου. Αυτή είναι η πολιτεία της ερήμου σε αντίθεση με την ερημία της πόλης. Ο άνθρωπος προσπάθησε πολλές φορές να ζήσει χωρίς Χριστό, χωρίς Αγίους, μα δεν τα κατάφερε. Και είναι άπειρα τα παραδείγματα της αποτυχημένης αυτής προσπάθειάς του στην παγκόσμια ιστορία. Η εποχή μας, αν και έχει να επιδείξει μια φαινομενική ελευθερία για τον άνθρωπο, ουσιαστικά όμως προσπαθεί να τον υποδουλώσει στη νέα πανθρησκεία που μοιάζει να είναι η μεγαλυτέρα πολέμιος του χριστιανισμού, τη λατρεία της ύλης και του χρήματος, η οποία εισβάλλει χωρίς όπλα και βία στις καρδιές των ανθρώπων διότι βρίσκονται ανοχήρωτοι, χωρίς ελπίδα και Χριστό. Και τέλος, φτάσαμε στην κατασκευή που λέγεται νέος κόσμος. Τα όνειρα των νέων κομματιασμένα πάνω στην άσφαλτο, λιωμένα κάτω από τις ρόδες κάποιου τετράτροχου. Τα όνειρα των νέων κυλούν μέσα σε μια σύριγγα που καλείται να αναπληρώσει το χαμένο κόσμο, οδηγώντας στην αιώνια χαρά, που δεν είναι όμως άλλη από αυτήν την αιώνια απώλεια. Αυτήν τη συψεμία της κοινωνίας μας έρχεται να θεραπεύσει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ως στοργική μητέρα και πασχίζει να ιάσει τις πληγές των πασχόντων ανθρώπων μέσα στα θεραπευτήρια, δηλαδή τα μοναστήρια μας και τα πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης. Διότι, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο βιβλίο του «Η Ορθοδοξία μας», η Εκκλησία μας δεν είναι οργάνωση ή σωματείο, αλλά ζωντανός οργανισμός. Σώμα, τον θεανθρώπινο αναστημένο και θεωμένο σώμα του Κυρίου μας. Είναι ο θεανθρώπινος οργανισμός, η ζωή του Θεού μέσα στον άνθρωπο και μέσα στον κόσμο. Είναι ο Χριστός μαζί με όσους ευαπτίστηκαν εις ένα πνεύμα και έγιναν ένα σώμα με τον Χριστό, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, μαζί με όσους εποτίστηκαν με ένα πνεύμα. Αποτέλεσμα αυτής της ενότητας είναι η μετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού, η σωτηρία. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, ή όσοι τετελειωμένοι εισέν. Η Εκκλησία δεν είναι εργαστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, αλλά η ίδια η σωτηρία. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε δια να συγκεντρώσει εις ένα τα παιδιά του Θεού, τα οποία ήσαν διεσκορπισμένα. Αυτή η συγκέντρωση των διεσκορπισμένων και η ένταξή τους στην ενότητα εν Χριστώ δεν είναι δευτερεύον γεγονός, αλλά το ίδιο το γεγονός της σωτηρίας. Η Εκκλησία λοιπόν δεν σώζει απλώς, αλλά είναι η σωτηρία. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει άλλον άνθρωπο, ούτε τον εαυτό του. Αδελφός, ου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Δεν μπορεί κανείς να είναι ή να λέγεται χριστιανός
ξέχωρα από την ενσωμάτωσή του στο σώμα του Χριστού, που ταυτόχρονα είναι και κοινωνία με τους αδελφούς. Η σωτηρία του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να αποτελέσει μέλημα του καθένα χωριστά, ανεξάρτητα από την ένταξή του και τη ζωή του μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να λογιστεί χριστιανός εκείνος που βυθίζεται στον εαυτό του, ελπίζοντας να βρει τη σωτηρία μέσα του, χωρίς αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού και χωρίς ένταξη στο σώμα του Χριστού. Για τη σωτηρία δεν είναι αρκετή η πίστη στην ύπαρξη ενός Θεού ή η μελέτη της Αγίας Γραφής ή η πειθαρχική τήρηση των εντολών. Αυτά μόνα τους δεν κάνουν τον άνθρωπο. Χριστιανός σημαίνει ενσωμάτωση του ανθρώπου στο σώμα του Χριστού. Συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας, στην σύναξη των πιστών, με σκοπό την οικοδομή και την στερέωση πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων, του οποίου ο Χριστός είναι ακρογωνιαίος λίθος, πάνω στον οποίο συναρμολογείται και αυξάνει ολόκληρη η οικοδομή εις ναών Άγιον εν Κυρίω και γίνεται κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Το να είσαι λοιπόν χριστιανός σημαίνει να είσαι συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Σημαίνει να ανήκεις στην κοινότητα των αδελφών. Δεν φτάνει μόνη της μια πίστη αφηρημένη που δεν έχει συνέπειες για την καθημερινή ζωή και δεν μας κοστίζει τίποτε. Συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού σημαίνει ακόμη διαρκή προσπάθεια και αγώνα του καθενός ανθρώπου να κρατήσει τον εαυτό του καθαρό από τα πάθη και από κάθε τι που προσβάλλει την κοινωνία και την κοινότητα των αδελφών. Με αυτή του την επιλογή θα ανοίξει τον εαυτό του για τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και για την αγάπη του Θεού Πατρός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Θα αυξάνει εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Με αυτή την έννοια λέμε πως η Εκκλησία δεν σώζει, αλλά είναι η σωτηρία μας. Ένα τέτοιο πνευματικό εργαστήριο, στο οποίο άνθρωποι αγωνίζονται για την σωτηρία της ψυχής τους, αποτελεί και η Ιερά Μονή Χοζεβά επί 1600 χρόνια τώρα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν με πολύ χαρά στην προσκυνηματική προσέγγιση της Ιεράς Λαύρας του Χοζεβά, σημειώνει στην εισαγωγή του ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος και οι συνεμοί αδελφοί.

Αυτά διαβάζουμε στην εισαγωγή του Πατρός Κωνσταντίνου, στην έκδοση «Η Λαύρα» του Χοζεβά, μια πιο πνευματική εισαγωγή, και θα έχουμε στην συνέχεια την ευκαιρία να μάθουμε και περισσότερα στοιχεία για το σπουδαίο αυτό μοναστήρι. Πριν όμως διαβάσουμε περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πρωινή Πατριαρχική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 με την ευκαιρία της κατατάξεως στο Αγιολόγιο του Οσίου Ιωάννου του Ρουμάνου στην καταγωγή του νέου ασκητή του Χοζεβά. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα σύντομο απόσπασμα και συνεχίζουμε.

Η ιστορία και οι ιερές αναμνήσεις του τόπου, τον οποίο κατέχει η σημερινή μονή της Παναγίας του Χοζεβά και όλης γενικά της περιοχής αυτής, ξεκινά αρκετούς αιώνες π.Χ. Αν και λόγω των επανειλημμένων ερημώσεων της μονής δεν έχουμε συνεχείς μαρτυρίες, ωστόσο υπάρχουν αρκετές για να μας πληροφορήσουν ότι ο τόπος αυτός ήταν ανέκαθεν ιερός, διότι τον είχε υπό την προστασία και εύνοιά της η Υπεραγία Θεοτόκος και τον όριζε ως δικό της. Πληροφορούμαστε επίσης ότι ιδιαιτέρως κατά τους Βυζαντινούς αιώνες έφτασε σε μεγάλη ακμή και δόξα. Αρχικά, η ονομασία Χοζεβά είναι αρχαιοτάτη και αναφέρεται από όλους όσοι έγραψαν για τη μονή από τον 2ο αιώνα και εξής. Υποθέτουν ότι είναι φραστική μεταποίηση της πόλεως Χασβή, η οποία αναφέρεται στη Γένεση. Εκεί, η Σαβά, η γυναίκα του Ιούδα, γιου του Ιακώβ, γέννησε τους τρεις γιους του, Ιρ, Αυνάν και Σιλόμ. Αυτοί δε είναι εν Χασβή, η νίκα έτεκεν αυτούς. Την Χοζιβά αναφέρει επίσης ως πόλη του Ιούδα το βιβλίο Παραλυπωμένων Α, όπου λέει «Ιωακίμ και άνδρες Χοζιβά και Ιωάς και Σαράφ οι κατόκισαν εν Μωάβ». Την Χασβή ή Χοζιβά τοποθετούν εδώ οι περιηγητές και τοπογράφοι της Παλαιστίνης με γνωστότερο τον Γερμανό Τόμπλερον στο βιβλίο του «Τοπογραφία της Ιερουσαλήμ». Μάλιστα, από το όνομα της πόλεως πήρε την επωνυμία Χοζεβά και όλος ο χήμαρος. Οι Άραβες το αποκαλούν «Ουάντι Κέλτ», που σημαίνει «χαράδρα σε βουνό με νερό». Πρώτη ιστορική αναφορά περί της ασκητικής πολιτείας εντοπίζεται στο οδηπορικό της Εθερίας, 381-384. Πρόκειται για γυναίκα συγγραφέα, πιθανόν μοναχή, η οποία συνέγραψε οδηπορικό, ξεκινώντας από το Μπορντό της Γαλλίας, για τις μοναχές της αδελφότητός της. Σημειώνει. Έπειτα καθοδόν, στην ίδια κατεύθυνση, είδαμε μία κοιλάδα που φαινότανε στα αριστερά μας. Αυτή η πανέμορφη κοιλάδα ήταν μεγάλη και οδηγούσε στον Ιορδάνη, ένα πελώριο χήμαρο. Εκεί, μέσα στην κοιλάδα, είδαμε το ερημητήριο ενός αδελφού που ζει εκεί μοναχικά. Τότε εγώ, περίεργη όπως είμαι, ζήτησα να μάθω τι ήταν αυτή η κοιλάδα που σήμερα ένας Άγιος μοναχός έφτιαξε το ερημητήριό του. Εγώ ενόμιζα πως δεν ήταν δυνατόν να γίνει ένα ερημητήριο χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Τότε οι Άγιοι με τους οποίους συνοδοιπορούσαμε και που εγνώριζαν τους τόπους μας είπαν «Εδώ είναι η κοιλάδα Χοράθ, που εγκατεστάθηκε ο Άγιος Ηλίας ο Θεσβήτης την εποχή του βασιλέα Αχάβ, όταν υπήρχε και με εντολή του Θεού ένας κόρακας του έφερνε τροφή και έπινε από το νερό του χυμάρου. Γιατί αυτός ο χύμαρος που βλέπετε να κυλάει από την κοιλάδα στον Ιορδάνη είναι ο Χοράθ». Τότε λοιπόν, δοξάζοντας τον Θεό που θέλησε παρά την αναξιότητά μας ό,τι επιθυμούσαμε, ξαναξεκινήσαμε όπως κάθε μέρα.

Ο χήμαρος αυτός, που ξεκινά από τους πρόποδες του όρους των Ελαιών δίπλα στην Ανάτα, την αρχαία Αναθώθ, πατρίδα του προφήτου Ιερεμίου, και διαμέσου της πεδιάδας της Ιεριχούς, φτάνει και χύνεται στον Ιορδάνη, είναι ο χήμαρος Χοράθ. Σε αυτόν ο προφήτης Ηλίας κρύφτηκε κατ' εντολή του Θεού το 910 π.Χ. τρεφόμενος από κόρακα, μέχρι που ξεράθηκε ο χήμαρος λόγω έλλειψης βροχής, και τότε ο προφήτης έφυγε για τα Σάρεπτα της Σιδώνος. Με βάση την αρχαία ιεροσολυμητική τυπική διάταξη κανονάριων, κατά την οποία τελούνταν οι ακολουθίες του έτους στην εκκλησία των Ιεροσολύμων πριν τον 7ο αιώνα, γνωρίζουμε ότι ο χήμαρος ανήκε στον Ιωακείμ, τον πατέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εδώ, αφού προσευχήθηκε υπέρ της λύσης της ατεκνίας του, έλαβε το χαρμόσυνο μήνυμα από τον άγγελο ότι θα γεννήσει την μητέρα του Κυρίου. Στον τόπο αυτό χτίστηκε αργότερα εκκλησία, στην οποία πανηγύριζαν κάθε χρόνο την 16η Ιανουαρίου τα εγγένεια της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Χοζεβά, στην κοιλάδα του μακαρίου Ιωακείμ. Κατά μία γνώμη, τελούνταν εκεί η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου την 8η Σεπτεμβρίου. Την συγκεκριμένη περιοχή, λόγω της ερημίας της, είχε στο νου του ο Κύριος, λέγοντας την παραβολή του ανθρώπου που έπεσε θύμα ληστών, κατεβαίνοντας από Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, και τον οποίο περιέθαλψε ο καλός Σαμαρίτης.

Η παράδοση λέει ότι στις σπηλιές του Χυμάρου, σκήτη της Αγίας Άνης, κατοικούσαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες 12 παρθένοι, κατηχήτριες της γυναίκες, οι οποίες επρόκειτο να βαπτιστούν. Οι σπηλιές, μάλιστα, χρησιμεύαν ως καταφύγια κατακόμβες τον καιρό των διωγμών. Αν και δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε χτίστηκε η εκκλησία και η μονή της Παναγίας του Χοζεβά, ασφαλώς όμως είναι μία από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Μαρτυρίες σώζονται από αρκετούς αξιόλογους αρχαίους ιστορικούς του 6ου αιώνα, όπως ο Ευάγριος και ο Ιωάννης Μόσχος ή Ευκρατάς. Ο μεν πρώτος αναφέρει: «Συνήκμαζε το Ζωσιμά, αν Ιωάννης του όνομα, τες αρετές παραπλησίης εν Χοζεβά τη Λαύρα. Κοίτε δε προς τη εσχατιά της Χαράδρας, ανά το αρκτόον μέρος της Λεωφόρου της Φερούσης, τους διαπορευωμένους εξ Ιεροσολύμων επί την Ιεριχονίων πόλην». Ο δεύτερος κάνει λόγο στο παλαιό λιμονάριο για τα θαυμαστά κατορθώματα των πατέρων στη Μονή και στα γύρω κελιά. Η αρχή της, λοιπόν, βάσει των μαρτυριών, ανάγεται στα μέσα ή και στις αρχές ακόμη του 5ου αιώνα. Διότι πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, που είναι ο κυρίος κτήτορας της και ήταν σύγχρονος του Αγίου Σάββα και του Αγίου Θεοδοσίου, τέλος 5ου και αρχές του 6ου αιώνα, στα σπήλαια γύρω από το μοναστήρι και σε μικρά κελιά κατοίκησαν 5 Άγιοι Σύριοι ασκητές: ο Πρόμος, ο Ηλίας, ο Γανέος, ο Αίαν και ο Ζήνων. Αργότερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Θαυματουργός, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, αφού εγκατέλειψε την επισκοπή του, κατοίκησε στο μοναστήρι σε σπήλαιο πάνω από τη Μονή. Εκείνος έκτισε και στόλισε την εκκλησία και την Μονή με μεγαλοπρέπεια στο όνομα της Παναγίας. Οι Βυζαντινοί τιμούσαν και ευλαβούνταν πολύ το μοναστήρι λόγω των απείρων θαυμάτων που επιτελούσε η Θεοτόκος. Το 451 η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε τον μονοφυσιτισμό, δογματίσασα την σε ένα πρόσωπο ασύγχυτο ένωση των δύο φύσεων του Θεανθρώπου. Στα Ιεροσόλυμα, ωστόσο, αρκετοί μοναχοί αμφισβήτησαν τις ορθόδοξες αποφάσεις της Συνόδου, με την υποστήριξη μάλιστα της βασιλίσσης Ευδοκίας. Ο Άγιος Ευθύμιος αντέδρασε τότε με γενναιότητα κατά του μονοφυσιτισμού. Όμως, με αρχηγόν τους, τον Αιγύπτιο μονοφυσίτη μοναχό Θεοδόσιο, οι αιρετικοί δημιούργησαν μεγάλη ταραχή στα Ιεροσόλυμα. Ο νόμιμος Πατριάρχης Ιουβενάλιος δεν αναγνωριζόταν από αυτήν την μερίδα των αιρετικών και από την βασίλισσα Ευδοκία. Η βασιλής, ωστόσο, Μαρκιανός και Πουλχερία στην Κωνσταντινούπολη, στη βασιλεύουσα πόλη, υποστήριξαν ολοθύμως τον κανονικό Πατριάρχη Ιουβενάλιο και συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ειρήνευση της Εκκλησίας Ιεροσολύμων. Τότε, μάλιστα, έκτισαν τον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεθσημανή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η βασίλισσα Πουλχερία επεσκέφθη για πρώτη φορά τα Ιεροσόλυμα.

εξοζωμένης προφορικής παραδόσεως, γνωρίζουμε ότι επιστρεφούσης της Βασιλίσης στην Κωνσταντινούπολη, μετά από άγνωστο χρονικό διάστημα, της εμφανίστηκε κατόναρ η Υπεραγία Θεοτόκος, εκφράζοντας το παράπονο. «Γιατί δεν ήρθες και στο σπίτι μου όταν επεσκέφθης την Αγία Γη?» Η αυτοκράτηρα Πουλχερία ξαφνιάστηκε και απάντησε αυθόρμητα. «Μα ήρθα, κυρία και δέσποινα, ήρθα στη Γεθσημανή». Η Θεομήτωρ ανταπάντησε: «Όχι, στο σπίτι μου στο Χοζεβά». Κατόπιν τούτου η Πουλχερία ταξίδεψε για δεύτερη φορά στα Ιεροσόλυμα και έφτασε στη Μονή. Συνάντησε ωστόσο στεναρή την αντίσταση εκ μέρους του Ηγουμένου και των λοιπών πατέρων στην επιθυμία της να εισέλθει, δεδομένου ότι ήταν θεσμοθετημένο το Άβατον και απαγορευόταν ρητός η είσοδος γυναικών στη Λαύρα. Στις αντιρρήσεις τους, η Βασίλισσα με ευγένεια αντέταξε την κατόναρ επίσκεψη της Θεοτόκου και την παραγγελία της να επισκεφθεί το σπίτι της. Το χώρο όπου ο Άγιος Θεοπάτορ Ιωακείμ, ο πατήρ της Θεοτόκου Μαρίας, θερμότατα προσευχήθηκε στον Θεό για την απόκτηση τέκνου. Ο ηγούμενος, πληροφορημένος προφανώς εσωτερικά, επίσθη και της επέτρεψε την είσοδο. Εκ του γεγονότος αυτού τοποθετήθηκε η εικόνα της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου στον δεσποτικό θρόνο, όπου και βρίσκεται κατά προνόμιον μέχρι και σήμερα.

στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε ένα ακόμα ηχογραφημένο απόσπασμα από την λαμπρά πατριαρχική πρωινή ακολουθία που τελέστηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 με την ευκαιρία της κατατάξεως στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οσίου Ιωάννου, του νέου Χωσεβίτου, του Ασκητού που καταγόταν από την Ρουμανία.

Τη μεγαλύτερη ακμή του γνώρισε το μοναστήρι του Χοζεβά από το τέλος του 5ου ως την αρχή του 7ου αιώνος. Σε αυτό συνετέλεσε η αγιότητα και η ερημικότητα του τόπου, η πηγή του νερού και η γειτονία με την Ιερουσαλήμ, τον Ιορδάνη και την Ιεριχώ. Μέσα και γύρω από την Μονή ζούσαν 5.000 μοναχοί. Απόδειξη αποτελεί το κημητήριο που ανακαλύφθηκε. Την ακμή του δυστυχώς διέκοψε η επίθεση των βαρβάρων Περσών το 614, όταν ερημώθηκαν τα πάντα τόσο στα Ιεροσόλυμα όσο και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν εκείνος που συγκέντρωσε πολλούς από τους διασκορπισμένους μοναχούς μετά την περσική λέλαπα και η Μονή συνέχισε τη ζωή και την πνευματική της πορεία. Στις αρχές του 9ου αιώνα, οι πατέρες του Χοζεβά αναγκάστηκαν λόγω των ενοχλήσεων και επιδρομών των Αράβων να φύγουν από τη Μονή. Σύμφωνα με τον Θεοφάνη, 9ος αιώνας, πολλοί των κατά Παλαιστίνη χριστιανών μοναχοί, λαϊκοί και εκ πάσης Συρίας, την Κύπρον κατέλαβαν φεύγοντες την άμετρον κάκωσιν των Αράβων. Ομοίως δε και εκατά την έρημον διαβόητη Λαύρε και τα λοιπά μοναστήρια και εκκλησίε ηρημώθησαν. Αναχωρούσα εκ της Μονής, μία ομάδα μοναχών πήρε μαζί της την αρχαία και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Πρόκειται για εικόνα μεγέθους 44 επί 33 εκατοστών, καλυμμένη με αργυρή επένδυση εκτός από τα πρόσωπα. Η Θεοτόκος αγκαλιάζει κρατώντας στην αριστερή πλευρά με τα δύο της χέρια το Θείο Βρέφος, το οποίο έχει ρυφθεί στον τράχυλο της μητρός του. Φέρει την επιγραφή «Η κυρία Χοζεβιώτισσα» και θεωρείται έργο προγενέστερο του 10ου αιώνα. Περνώντας από την Αμοργό περί το 1080, οι Χοζεβίτες πατέρες και βλέποντας τον απόκριμνο τόπο που τους θύμιζε τόσο το μοναστήρι του στην Παλαιστίνη, οικοδόμησαν νέα μονή που έμοιαζε εκπληκτικά στην προηγούμενη. Σε αυτή κατέθεσαν την θαυματουργό εικόνα από την οποία έλαβε την επωνυμία «Όλη η Μονή», η οποία βρίσκεται σήμερα στο νησί της Αμοργού στις Κυκλάδες. Πρόκειται για την Παναγιά τη Χοζοβιώτισσα.

0: Στο σημείο αυτό, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται και για σήμερα, θα πρέπει και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό που σήμερα μας έφερε στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας, στη Χαράδρα του Χοζεβά, να είναι άξιο και ευλογημένο. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και αποσπάσματα από την πρωινή πατριαρχική ακολουθία που τελέστηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 με την ευκαιρία της κατατάξεως στο Αγιολόγιο του Οσίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθείας σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάχο. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαρο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάψας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βύση επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αισθησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

εκείνο, εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γίνει δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσας

κοινωνίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Πανεφήμων

και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκά Συμφεροπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων,

Κύριστου αιώνα στον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνο ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγίο Όρι τούτο και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής,

Κράν. Και ηλαίος, ηλαίος γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου, ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, οικεσίας του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας.
8: Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα του σταθμού, στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640, η Φίβη Κωνσταντέλου θα απαντά στα δικά σας σχόλια, στις δικές σας ερωτήσεις. Και στο μικρόφωνο ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο εισαγωγικό μυστήριο του βαπτίσματος, κάνοντας πρώτα μία, θα λέγαμε, εκτενή αναφορά και ανάλυση στην ακολουθία της κατηχήσεως που προηγείται του Αγίου Βαπτίσματος. Και είπαμε πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε την αξία αυτών των ακολουθιών και την αξία της κατηχήσεως, η οποία ήταν μια πράξη της Εκκλησίας μας, έτσι ώστε συνειδητοποιημένοι να έρχονται στους κόλπους της Εκκλησίας τα νέα της μέλη. Κάνοντας αυτό τον κόπο, αυτή την προσπάθεια να κάνουμε αυτό το πνευματικό ταξίδι στο χρόνο και στην παράδοση, να δούμε πώς διαμορφώθηκε αυτή η ακολουθία, ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για την αποστολική περίοδο, πώς δειλά-δειλά εκεί αρχίζει να χνοφαίνεται μια, θα λέγαμε, λειτουργική δομή, ακαθόριστη, και κάναμε και το εισαγωγικό στην προηγούμενη εκπομπή μας για τη μεταποστολική περίοδο, για τον 2ο και τον 3ο αιώνα. Εκεί που πράγματι αρχίζει να φαίνεται μια συγκεκριμένη δομή στην ακολουθία της κατηχήσεως. Είπαμε ότι υπάρχουν βασικές πηγές όπου συναντάμε αυτή τη δομή, όπως οι πηγές αυτές είναι η Διδαχή των Αποστόλων, ο Άγιος και Μάρτυρας της Εκκλησίας μας, φιλόσοφος Ιουστίνος, και κάποια άλλη ορισμένη εκκλησιαστική συγγραφής, πολύ γνωστή, όπως ο Οριγένης και ο Τερτυλιανός. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μία-μία από αυτές τις πηγές για να δούμε πώς αυτές αναφέρονται σε αυτήν τη διαμόρφωση της ακολουθίας της κατηχήσεως. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την Διδαχή των Αποστόλων. Η Διδαχή των Αποστόλων είναι από τις αρχαιότερες πηγές που δίνουν πληροφορίες για την προβαπτισματική διαδικασία. Χρονολογείται στα τέλη περίπου του 1ου, αρχές του 2ου αιώνα, και η γεωγραφική της καταγωγή είναι πιθανόν η Συρία. Το όνομα του συγγραφέα είναι άγνωστο, αν μπορεί βεβαίως να υποθεί ότι πρόκειται για έναν μόνο συγγραφέα. Σε ένα μοναδικό χειρόγραφο που βρέθηκε στην Μονή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη το 1873, αναφέρεται και ως δεύτερος τίτλος του έργου «Διδαχή Κυρίου δια των 12 Αποστόλων της Έθνηση». Το όνομα σίγουρα προέρχεται από τη ζωή της Αποστολικής Εκκλησίας, τότε που οι πρώτοι χριστιανοί ήσαν προσκαρτερούντες στη Διδαχή των Αποστόλων, και γι' αυτό το λόγο του προσδίδεται κύρος αποστολικό, αν και είναι βέβαιο ότι έπεται της εποχής των Αποστόλων. Έτσι θεωρείται ότι η Διδαχή των Αποστόλων είναι ένα, όπως το λέμε, ψευδεπίγραφο κείμενο, χωρίς βέβαια αυτό να μειώνει την αξία του, που το καθιστά πολύ σημαντικό για τη μετάδοση της ευσέβειας στους χριστιανούς, όπως άλλωστε αναφέρει και ο Μέγας Αθανάσιος. Το έργο της Διδαχής των Αποστόλων περιέχει 16 κεφάλαια και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αποτελείται από τα κεφάλαια 1 έως 6 και είναι ουσιαστικά η κατηχητική διδασκαλία που προηγούταν του βαπτίσματος μέσω των λεγόμενων δύο οδών. Το δεύτερο μέρος είναι τα υπόλοιπα κεφάλαια 7 έως 16, τα οποία είναι περισσότερο λειτουργικά. Παρέχονται πληροφορίες για το βάπτισμα και την προετοιμασία του, καθώς για τη Θεία Λειτουργία, την προσευχή και την νηστεία. Η διδαχή των Αποστόλων φωτίζει πολλές πτυχές της αρχαίας Εκκλησίας και κυρίως δίνει πληροφορίες για τη λειτουργική πράξη τόσο της εποχής που έχει γραφτεί, όσο και παλαιότερης εποχής κοντά στα αποστολικά χρόνια, η οποία ως παράδοση κληρονομείται από τα μετέπειτα χρόνια. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ιστορική και μόνο πηγή, διότι μέσα της περικλεί όλη την κατηχητική και λειτουργική παράδοση της πρώτης Εκκλησίας και την πορεία της μέχρι να δημιουργηθεί μια καλά οργανωμένη χριστιανική κοινότητα, που σκοπό της βεβαίως είναι η σωτηρία των μελών της. Το πρώτο μέρος της διδαχής των Αποστόλων, όπως είπαμε και λίγο πριν, δηλαδή τα κεφάλαια 1-6, κάνει λόγο για τις δύο οδούς της ζωής και του θανάτου. Είναι μπουλιασμένο με πολλές αναφορές που στηρίζονται σε διδασκαλίες παρμένες μέσα από τα Ευαγγέλια. Για την οδό της ζωής δίνει ένα άτυπο ορισμό και προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να την ακολουθήσει. Μας λέει: «Οδοί δύο εισι, μία της ζωής και μία του θανάτου. Διαφορά δε πολύ μεταξύ των δύο οδών. Ημενούν της ζωής εστίν ταύτη. Πρώτον αγαπήσεις τον Θεόν, το ποιείς αντάσε. Δεύτερον τον πλησίον σου σε Αυτόν. Πάντα δε όσα εάν θελήσεις, μη γίνες θέση και εσύ άλλο μη πει». Στη συνέχεια αναφέρει δύο διδαχές που αποσκοπούν στην κατάκτηση της ζωής. Η δεύτερη οδός είναι η οδός του θανάτου, οδός που οδηγεί στην απώλεια της σωτηρίας. Αναφέρει στο πέμπτο κεφάλαιο όλες εκείνες τις πράξεις, όπως η μοιχεία, ο φόνος, η πορνεία και τα συναφή, οι οποίες οδηγούν στον πνευματικό θάνατο. Τέλος, το πρώτο μέρος της διδαχής των Αποστόλων τελειώνει με την προτροπή: «Ώρα, μη τη σε πλανήσει από ταύτιση οδού της διδαχής. Επί παρεκτός Θεού σε διδάσκει. Ημεν γαρδίνα σε βαστάσε όλων των ζυγών του Κυρίου, τέλειος εσύ. Ιδουδίνασε, οδύν τούτο ποιεί. Περί δε της βρόσεως οδύνα σε βάστασον. Απου δε του ειδωλοθήτου λίαν πρόσεχε. Λατρεία γαρεστή Θεών νεκρών». Η εκτενής αυτή αναφορά στο πρώτο μέρος αυτού του τόσο σημαντικού έργου έγινε για να δοθεί η εντύπωση ότι αποσκοπεί στην κατήχηση τόσο των βαπτισμένων χριστιανών, όσο και σε εκείνων που προετοιμάζονταν για να προχωρήσουν στο βάπτισμα. Το καινούριο λοιπόν στοιχείο αυτής της περίοδου είναι η προετοιμασία των κατηχουμένων πριν το βάπτισμα, σε αντίθεση με την πρακτική των αποστολικών χρόνων που ήθελε μια σύντομη κατήχηση και στη συνέχεια ομολογία πίστεως και βάπτιση. Το 7ο κεφάλαιο στο βιβλίο της διδαχής είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις πληροφορίες που δίνει τόσο για τον τρόπο και την τυπική διάταξη του βαπτίσματος, όσο και για την προβαπτισματική πρακτική. Μας λέει: «Πέριδε του βαπτίσματος, ούτω βαπτίσατε. Τα αυτά πάντα προϋπόντες, βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν είδα τη ζώντη. Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο είδωρ βάπτισον. Ιδού δίνας εν ψυχρό, εν θερμό. Εν δε αμφότερα μη έχεις, έκιον εις την κεφαλή τρεις είδωρ, εις όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Προ δε του βαπτίσματος, προνηστευσάτο ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος και ή την εσ' άλλη δύναται. Και λέβεις δε νηστεύσε το βαπτιζόμενον προ μιας ή δύο». Πέρα από τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο, το χωρίο αυτό που διαβάσαμε, αλλά και όλο το 7ο κεφάλαιο για τη βάπτιση, όπως είναι η αναφορά στην Αγία Τριάδα, βάπτιση κυρίως σε νερό και σε έκτακτες περιπτώσεις τριπλός ραντισμός κεφαλής εις τύπων της Αγίας Τριάδος, παρέχει, όπως αναφέρθηκε, συγκεκριμένες πληροφορίες για την προετοιμασία του βαπτίσματος. Μετά από την ηθική, κυρίως κατήχηση των δύο οδών, έπεται η συστηματική προετοιμασία του υποψηφίου. Η διδαχή των Αποστόλων αναφέρει ότι του βαπτίσματος προηγείται νηστεία μία ή δύο ημερών. Αυτή η νηστεία όμως δεν αφορά μόνο τον υποψήφιο, αλλά και το βαπτίζοντα και όποιον άλλο μπορεί. Αποκαλύπτεται έτσι ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας του βαπτίσματος που αφορά ολόκληρη τη χριστιανική κοινότητα. Τίθεται έτσι, αγαπητοί ακροατές, η νηστεία ως μια βασική προϋπόθεση για το βάπτισμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο υποψήφιος προετοιμάζεται τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, θυσιάζοντας την υλική τροφή για το πνευματικό συμπόσιο που μέλει να μετέχει μετά τη βάπτιση. Και για την εκκλησιαστική κοινότητα, όμως, είναι σημαντική η νηστεία, χάρη του μέλλοντος προσερχομένου στο βάπτισμα. Έτσι υπογραμμίζει τη σημαντικότητα του μυστηρίου και η πνευματική ενότητα μεταξύ των μελών της. Το έργο δεν δίνει πληροφορίες για τη διάρκεια της κατήχησης των δύο οδών, αλλά συγκεκριμενοποιεί τον χρόνο προετοιμασίας λίγο πριν το βάπτισμα και τον ορίζει στη μία ή τις δύο ημέρες. Εμφαίνεται εδώ ένας διαχωρισμός στην προβαπτισματική πράξη που χωρίζεται σε δύο μέρη, την περίοδο της διδαχής ή της κατήχησης και στην άμεση προετοιμασία των ήδη κατηχουμένων για το βάπτισμα. Ας προχωρήσουμε όμως και ας μιλήσουμε για το τι αναφέρει ο Άγιος Ιουστίνος για την προβαπτισματική και βαπτισματική ακολουθία. Ο Άγιος Ιουστίνος είναι μια πολύ σημαντική πηγή του Δευτέρου αιώνα. Είναι ελληνικής καταγωγής, γεννήθηκε στη Σαμάρια της Παλαιστίνης στις αρχές του Δευτέρου αιώνα και ήταν ειδωλολάτρης, δηλαδή εθνικός όπως λέμε. Σπούδασε φιλοσοφία και ρητορική σε σχολές της Γάζας και των Αθηνών. Ασπάστηκε το χριστιανισμό στην Αθήνα και έγινε πολύ ένθερμος υποστηρικτής του. Αργότερα μετέβη στη Ρώμη, όπου και δημιούργησε μια φιλοσοφική σχολή, συνδυάζοντας τη φιλοσοφία με τη χριστιανική διδασκαλία. Ταυτόχρονα με το συγγραφικό του έργο, έκανε ομολογία και απολογία πίστεως στον αυτοκράτορα της Ρώμης Αντωνίνο. Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό για την πίστη του στο Χριστό το 165 μαζί με μια ομάδα μαθητών του. Στην πρώτη του απολογία προς τον Αντωνίνο, μέσα από τα πολλά θέματα που πραγματεύεται, όπως περί αθεΐας, περί της δημιουργίας του κόσμου, τις ενδοτριαδικές σχέσεις, περί της αθανασίας της ψυχής και άλλα, δίνει λειτουργικές πληροφορίες και ίσως την αρχαιότερη τυπική διάταξη της Θείας Λειτουργίας. Δίνει όμως και πληροφορίες για το βάπτισμα και την προετοιμασία του κατά τους χρόνους της εποχής του. Στο 61ο κεφάλαιο της πρώτης απολογίας του αναφέρει: «Όσοι αν πιστώσει και πιστεύω συναληθεί ταύτα τα εφημών διδασκόμενα και λεγόμενα είναι και βιούν ούτως δύναστε υπισχόνται, εύχεστε τέτοια ετήν νηστεύοντες παρά του Θεού των προημαρτημένων άφεση διδάσκονται ημών συνευχομένων και συνηστευόντων αυτής επωνόματι γάρ του Πατρός των όλων και Δεσπότου Θεού και του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου, το εν το είδατι τότε λουτρών ποιούνται». Η παραπάνω μαρτυρία δίνει την πληροφορία μιας περίοδου προετοιμασίας για το βάπτισμα με μια συγκεκριμένη διάταξη όπως μας τη δίνει ο Άγιος Ιουστίνος, η οποία περιλαμβάνει ακρόαση διδαχής, έμπρακτη βιωματική αποδοχή των όσων κατηχήθηκαν, νηστεία και προσευχή. Ταυτόχρονα, ολόκληρη χριστιανική κοινότητα μετέχει στην προετοιμασία αυτή επίσης με προσευχή και νηστεία. Βλέπετε πώς συμφωνούν οι δύο αυτές πηγές, η διδαχή των Αποστόλων δηλαδή και ο Άγιος Ιουστίνος. Όπως λοιπόν και στη διδαχή των Αποστόλων, έτσι και εδώ, δεν δίνεται η διάρκεια της κατήχησης. Μάλιστα, ο Ιουστίνος δεν αναφέρει το χρόνο της νηστείας πριν το βάπτισμα, πράγμα που το κάνει η διδαχή, λέγοντας μια-δύο ημέρες. Επίσης, η νηστεία πρωτοβαπτίσματος ενδέχεται στον Ιουστίνο να έχει και χαρακτήρα αποτάξεως του Σατανά, μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης θεολογίας του βαπτίσματος. Γίνεται όμως αντιληπτό ότι και οι δύο πηγές, παρά τη γεωγραφική τους διαφορά, διότι ο Ιουστίνος αναφέρεται στη χριστιανική κοινότητα της Ρώμης και η διδαχή, όπως είπαμε, στην αντίστοιχη μάλλον της Συρίας, συμφωνούν όμως στην τυπική διαδικασία της προετοιμασίας και την συμμετοχή σε αυτήν ολόκληρης της κοινότητας. Στην πρώτη απολογία του Ιουστίνου δίνεται να εννοηθεί η πληροφορία της παρακολούθησης των κατηχουμένων από τους υπευθύνους αυτών. για το αν τηρούν τα όσα διδάσκονται και αν η εν γέννη ζωή τους ακολουθεί τον χριστιανικό τρόπο ζωής. Παγιώνεται λοιπόν η καθιέρωση της τάξης των κατηχουμένων τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση και ίσως μιας δεύτερης τάξης, αυτή που πρόκειται σύντομα να προχωρήσει στο μυστήριο της βάπτισης.

0: Ο Ιουστίνος, ο Άγιος Ιουστίνος είναι ο πρώτος που συνδέει τόσο έντονα τη βάπτιση με τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Μόνο οι βαπτισμένοι μπορούν να μετέχουν σε αυτή. Στην ευχαριστιακή όμως αυτή πράξη, σύναξη, γίνεται ιδιαίτερη προσευχή από τους συμμετέχοντες για όλους εκείνους τους κατηχούμενους που βρίσκονται λίγο πριν την ένταξή τους στο σώμα της Εκκλησίας. Είναι πρόδρομος της μετέπειτα εξέλιξης ακολουθίας των κατηχουμένων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πιθανόν επίσης και να υπήρχαν κοινές συνάξεις για προσευχή μεταξύ βαπτισμένων και κατηχουμένων, πάντα όμως με ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους. Όπως και στην Αποστολική περίοδο, έτσι και στα μισά του Δευτέρου αιώνα, πριν το βάπτισμα χρειάζεται η ομολογία πίστεως. Στην Αποστολική περίοδο, όπως είπαμε, ήταν πολύ μικρή. Ο Άγιος Ιουστίνος δίνει μια πιο δογματική διάσταση στην ομολογία και γενιάζει ένα από τα πρώτα ομολογιακά βαπτισματικά σύμβολα, όπως έχουμε τώρα εμείς το πιστεύω. Μας λέει «Και επ' ονόματος δε Ιησού Χριστού, του Σταυρωθέντος επί Ποντίου Πιλάτου, και επ' ονόματος Πνεύματος Αγίου, ο δια των προφητών προεκήρυξε τα κατά τον Ιησού πάντα, ο φωτιζόμενος λούεται». Στα τέλη τώρα του 2ου αιώνα, αρχές του 3ου, υπήρχαν κάποιοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς που μέσα από τα έργα τους δίνουν επιπλέον πληροφορίες για την περίοδο της κατήχησης αλλά και για το βάπτισμα. Ένας από αυτούς είναι και ο Τερτιλιανός. Ο Τερτιλιανός γεννήθηκε και έδρασε στην Καρχιδόνα. Πολυγραφότατος χριστιανός, πρεσβύτερος, μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, οπότε και ασπάστηκε τις ιδεολογίες της αίρεσης του μοντανισμού. Πολλά από τα έργα του είναι εκλεκτά για την Εκκλησία, γι' αυτό θεωρείται σημαντικός εκκλησιαστικός συγγραφέας. Οι αναφορές του Τερτιλιανού για την προβαπτισματική πράξη και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο της κατήχησης στηρίζονται σε παλαιότερη από αυτόν τυπική διάταξη. Δίνει όμως μεγαλύτερη έμφαση στην προετοιμασία με συχνές προσευχές, νηστείες, ολονικτίες αιωνικλησίες και εξομολόγηση αμαρτιών. Καθώς επίσης δίνει μια νέα πληροφορία περί καθαγιαστικής ευχής των υδάτων με επίκληση του Αγίου Πνεύματος πριν το βάπτισμα, όπως και απόταξη στο σατανά και ομολογία πίστεως με ερώτηση-απόκριση, κάτι δηλαδή που συγγίνεται και σήμερα. Η μεγάλη εξάπλωση του χριστιανισμού αλλά και η εμφάνιση αιρέσεων μέσα στις τάξεις κάνουν τον Τερτιλιανό να ομιλεί για ανάγκη τελειώσεως των ακροατών. Πέρα από την οργανωμένη κατήχηση, χρειάζονται απαιτητικές προϋποθέσεις εισαγωγή στην Εκκλησία. Εκτός των ιερέων όμως, υπεύθυνοι για την πνευματική πρόοδο των κατηχουμένων ήταν και εντεταλμένοι χριστιανοί λαϊκοί, τους οποίους ονομάζει ο Τερτιλιανός εγγυητές, σπόνσορες στα λατινικά. Όπως ο Άγιος Ιουστίνος, έτσι και ο Τερτιλιανός, κάνει λόγο για κοινή συμμετοχή των κατηχουμένων ή ακροωμένων, όπως αποκαλούνταν στη Δύση, με τους βαπτισμένους χριστιανούς σε κοινή προσευχή και σταδιακά μερική συμμετοχή στο διδακτικό μέρος της Θείας Λατρείας, δίνοντας ως λεπτομέρεια το ότι οι κατηχούμενοι ήταν γονικλινείς σε σχέση με τους βαπτισμένους, οι οποίοι απαγορευόταν να γονατίζουν κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Επίσης ο Τερτιλιανός παρέχει την αρχαιότερη πηγή για το πότε τελούταν η βάπτιση. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι πιο κατάλληλες ημέρες για την τέλεση του βαπτίσματος είναι το Πάσχα πρώτα και πιο συγκεκριμένα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και έπειτα η Πεντηκοστή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και κάθε μέρα δεν είναι ιδανική για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος. Ένας άλλος τώρα μεγάλος εκκλησιαστικός συγγραφέας είναι ο Οριγένης. Γεννήθηκε πιθανώς στην Αλεξάνδρεια το 185 μετά Χριστόν και πέθανε στην Κεσάρια περίπου το 251 με 253. Έγραψε πάρα πολλά έργα, περίπου 6.000, από τα οποία πολλά θεωρούνται σημαντικά εκκλησιαστικά συγγράμματα. Λόγω κάποιων του θεωριών που άκυζαν τα όρια της αίρεσης, το 553, δηλαδή σχεδόν 300 χρόνια μετά το θάνατό του, αναθεματίστηκε στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο μαζί με τις ιδέες του. Δεν πάβει όμως ο Οριγένης να παραμένει για την Εκκλησία ένας σπουδαίος ρήτορας και συγγραφέας. Μέσα από τα έργα του, κυρίως αυτό που επιγράφεται κατά Κέλσου, δίνει σημαντικές πληροφορίες για την προβαπτισματική και βαπτισματική διαδικασία. Επισημαίνει ο Οριγένης ότι η χριστιανική κατήχηση αποτελεί δοκιμασία ψυχής. Γι' αυτό το λόγο και απαιτεί να υπάρχει ικανός χρόνος προετοιμασίας και κατήχησης πριν το βάπτισμα. Διότι με τη ζωή τους οι κατηχούμενοι επιβεβαίωναν έμπρακτα τα όσα μάθαιναν. Όσο διαρκούσε η κατήχηση, η πορεία τους, το πώς ζούσαν, συμπεριφέρονταν και ενεργούσαν, ήταν στα χέρια των υπευθύνων κατηχητών διδασκάλων που είχαν και την ευθύνη της παρακολούθησης. Αυτοί θα διαπίστωναν αν ο τρόπος της ζωής τους ήταν σύμφωνος με την επιθυμία τους να βαπτιστούν και να γίνουν χριστιανοί. Λίγο δηλαδή πριν το βάπτισμα, προηγείται η ομολογία και αναφέρεται ως το σύμβολο της πίστεως, όπως ο Τερτυλιανός, έτσι και ο Οριγένης, κάνει αναφορά για εξορκισμούς που τελούνταν στον υποψήφιο χριστιανό πριν τη βάπτισή του για να καθαριστεί από τα κάθαρτα πνεύματα. Η πλέον πληροφορία που δίνει ο Οριγένης, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη του Τερτυλιανού, είναι ότι στην εποχή του η απόταξη του σατανά και οι εξορκισμοί για πρακτικούς λόγους είχαν συγκεντρωθεί σε ένα πρώιμο ευχολόγιο βιβλίο που χρησιμοποιούσαν οι τελούντες το βάπτισμα. Μία άλλη σημαντική πηγή της περίοδου που μελετάμε, δηλαδή της μεταποστολικής περίοδου του 2ου και του 3ου αιώνα, είναι η Αποστολική Παράδοση Πολύ του Ρώμης. Αυτό είναι ένα έργο σε συνέχεια των έργων που ο τίτλος τους παραπέμπει στην Αποστολική Γενικά Περίοδο. Σε αντίθεση με άλλα, στο προκείμενο έργο αναφέρεται ο συγγραφέας, άρα και προσδιορίζεται ευκολότερα η εποχή της συγγραφής του. Αν και υπάρχει αμφιβολία για τη χρονολόγηση του έργου, διότι μερικά από τα στοιχεία που παραθέτει φαίνεται να είναι μεταγενέστερα της εποχής του συγγραφέα και πολύ πιο κοντά στις αντίστοιχες πληροφορίες που παρέχουν έργα του 4ου αιώνα. Παρόλα αυτά, ο συγγραφέας της Αποστολικής Παράδοσης επιγράφεται ο Υπόλυτος Ρώμης. Λίγες πληροφορίες διασώζονται για το βίο του Υπολίτου. Κοντά στο 171 μετά Χριστόν τοποθετείται η γέννησή του, μάλλον στη Λιόν. Είχε άρτια ελληνική παιδεία και εκπροσωπούσε τη μικρασιατική και συριακή παράδοση. Έδρασε μέσα στους κόλπους της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και πέθανε εξόριστο στη Σαρδινία του 235. Έγραψε πολλά εκκλησιαστικά έργα, ένα εκ των οποίων είναι και η Αποστολική Παράδοση. Στην Αποστολική Παράδοση του Υπολίτου διακρίνονται σαφέστατα δύο στάδια κατήχησης. Το διδακτικό στάδιο και το λειτουργικό. Το πρώτο έχει σχέση με την ηθική και την πνευματική προετοιμασία και την έμπρακτα βιωματική απόδειξη των όσων μάθηναν κατά τη διάρκεια της κατήχησης οι κατηχούμενοι. Και το δεύτερο έχει σχέση με περισσότερο λειτουργικά τελειτουργικά θέματα λίγο πριν τη βάπτιση. Το να εισέλθει κάποιος στις τάξεις των κατηχουμένων δεν ήταν εύκολο και χωρίς προϋποθέσεις. Οι υποψήφοι έπρεπε να είναι σίγουροι ότι θέλουν να ακολουθήσουν την νέα εν Χριστώ ζωή και δεκτικοί στη μαθητεία τους, καθώς όν διαρκούσε η κατήχηση. Γινόταν λοιπόν από ορισμένα εντεταλμένα πρόσωπα της χριστιανικής κοινότητας κάποια έρευνα για τον υποψήφιο κατηχούμενο. Αυτοί θα είχαν την ευθύνη να τους οδηγήσουν αργότερα μπροστά στον επίσκοπο για να εγκρίνει την είσοδό τους στην τάξη των κατηχουμένων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτά τα πρόσωπα ο Τερτυλιανός τα ονομάζει εγγυητές. Αργότερα ονομάζονται κατηχητές. Είναι η σημερινή ανάδοχη, η νονή δηλαδή. Μετά την βεβαίωση των εγγυητών ότι οι υποψήφοι είναι ικανοί και έχουν προϋποθέσεις για να κατηχηθούν και να βαπτιστούν και πριν ακόμα την ένταξή τους στις τάξεις των κατηχουμένων, πέρναγαν μία, θα λέγαμε, συνέντευξη, κυρίως οι άνδρες, από τον επίσκοπο. Συνήθως από τον επίσκοπο ή ακόμα και από τους πρεσβυτέρους. Οι ερωτήσεις είχαν σχέση με την οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή αν ήταν έγγαμοι ή άγαμοι, αν ήταν ελεύθεροι ή δούλοι, τι δουλειά έκαναν και ποιος ήταν ο τρόπος που μέχρι τότε ζούσαν. Η λεπτομέρεια είναι ότι υπήρχαν επαγγέλματα απαγορευμένα να τα κάνει κάποιος που ήθελε να γίνει χριστιανός, όπως για παράδειγμα ηθοποιός. Τους γινόταν σύσταση να σταματήσουν το απαγορευμένο επάγγελμα ή να σταματήσουν από κάθε τι που δεν έχει σχέση με τη διδασκαλία του Χριστού. Για παράδειγμα, ο γλύπτης να μην φιλοτεχνεί είδωλα. Οι στρατιώτες να μην φωνεύουν. Ακόμα οι γυναίκες, οι παλακίδες που ήταν αφοσιωμένες στην ανατροφή των παιδιών του κυρίου τους, μπορούσαν να γίνουν δεκτές στην κατήχηση, ενώ οι άνδρες που είχαν παλακίδα θα έπρεπε να τις νυμφευθούν. Πολλές φορές η αυστηρότητά τους έφτανε στο σημείο να απομακρύνουν εκείνους που δεν δέχονταν την προτροπή τους, μέχρι να είναι σίγουροι ότι μπορούν να το κάνουν. Για πρώτη φορά αναφέρεται σαφής χρόνος κατήχησης. Οι κατηχούμενοι παρέμειναν 3 χρόνια μαθητεύοντας τη διδασκαλία της χριστιανικής πίστης, προσκαρτερούντες την ώρα που θα βαπτίζονταν και θα γίνονταν τίμια μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Σε έκτακτες περιπτώσεις και ανάλογα τις περιστάσεις και πολύ περισσότερο την πνευματική εξέλιξη του κατηχουμένου, μπορούσε να γίνει εξαίρεση έτσι ώστε να μειωθεί η διάρκεια της κατήχησης. Όπως ο Τερτυλιανός, έτσι και η Αποστολική Παράδοση, κάνει λόγο για κοινή συμμετοχή των χριστιανών με τους κατηχουμένους στην προσευχή, ακόμη και μέχρι ένα σημείο στη Θεία Ευχαριστία. Η επιπλέον πληροφορία που δίνει η Αποστολική Παράδοση είναι ότι οι κατηχούμενοι παρέμεναν για προσευχή σε διαφορετικό τόπο από τους πιστούς κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας. Παρέμεναν έως ένα σημείο και μετά αποχωρούσαν, αφού πρώτα ο διδάσκαλος έβαζε τα χέρια του στα κεφάλια τους. Αυτή ήταν η απόλυση των κατηχουμένων πριν ολοκληρωθεί η Θεία Ευχαριστία. Καθώς περνούσε ο καιρός, ο χρόνος προς το βάπτισμα όλο και λιγόστευε και η προετοιμασία γινόταν εντονότερη και εντατικότερη. Οι εγγυητές αναλάμβαναν την ευθύνη να παρατηρούν και να ελέγχουν τη ζωή των κατηχουμένων και οι πρεσβύτεροι ή ο επίσκοπος καθημερινά έλεγαν εξορκιστικές ευχές, τοποθετώντας τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια των κατηχουμένων, έτσι ώστε να καθαρθεί το σώμα και η ψυχή από ακάθαρτα πνεύματα. Η κορύφωση της όλης διαδικασίας γινόταν τη Μεγάλη Εβδομάδα, εφόσον η βάπτιση θα πραγματοποιούταν το Πάσχα. Τη Μεγάλη Πέμπτη, οι κατηχούμενοι ασχολούνταν με την επιμέλεια της προσωπικής τους καθαριότητας. Η Μεγάλη Παρασκευή ήταν η μέρα νηστείας και έντονης ατομικής προσευχής. Και το Μέγα Σάββατο λάμβαναν οι κατηχούμενοι την πρόσκληση από τον επίσκοπο να προσευχηθούν γονιπετής μπροστά του, ενώ αυτός έθετε τα χέρια του πάνω τους και τους διάβαζε για τελευταία φορά ευχή εξορτισμού. Στη συνέχεια, τους έχριε με το σημείο του σταυρού στα αυτιά, το μέτωπο και τη μύτη και τους απέλυε προτρέποντάς τους για συνεχή προσευχή μέχρι τις λίγες ώρες που απομένουν πριν το βάπτισμά τους. Μια καλά δημιουργημένη λειτουργική τάξη, αναφορικά με την προβαπτισματική διαδικασία, αναφέρει η Αποστολική Παράδοση Πολύ του Ρώμης, η οποία συνοψίζεται στα εξής στοιχεία. Έλεγχος πριν την ένταξη στην τάξη των κατηχουμένων, κατήχηση και παρακολούθηση της ζωής τους, επίθεση των χειρών του επισκόπου στους κατηχουμένους, συνεχείς εξορκισμοί που τελειώνουν μια μέρα πριν τη βάπτιση, καθαρμή σωματική και πνευματική, νηστεία και τέλος χρήση με το σημείο του σταυρού στο μέτωπο, στη μύτη και στα αυτιά. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε και την αναφορά μας στη μεταποστολική περίοδο, όσο την αφορά μας ότι έχει να κάνει σχέση με την προβαπτισματική διαδικασία, την ακολουθία δηλαδή της κατηχήσεως θα λέγαμε σήμερα. Όμως ο χρόνος μας ήδη έχει περάσει, θα ανανεώσουμε την επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση, συν Θεώ, για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ με τεμούη. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξεναντία των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλή μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε είναι αυτοί. Αυτό επί θαλασσών εθεμελίω είναι αυτήν, και επί ποταμών ετοίμασε είναι αυτήν. Τι αναβείστε στο όρο του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώο χερσή και καθαρό στη καρδία, όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκο όμω εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτω λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλα οι άρχοντε ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύση δόξη. Τι έστειν ούτω ο βασιλεύς τη δόξη, κύριο κρατεό και δυνατό, κύριο δυνατό εν πολέμο. Άρατε πύλα οι άρχοντε ημών και επάρτητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς τη δόξη. Τι έστειν ούτω ο βασιλεύς τη δόξη, κύριο των δυνάμεων, αυτό έστειν ο βασιλεύς τη δόξη. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πα άνθρωπο ψεύστη. Τι ανταποδώσω το κύριο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. τα σευχάσμου το Κυρίου αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάριδε, Κύριε, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκαι έστι του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο του ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάχηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακώσον, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ο τους κοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν μη κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπώσεις σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας.

0: και γενέστομοι τα Άγια Ταύτα, Ισίεσιν και Κάθαρσιν και Φωτισμόν και Φυλακτήριον και Σωτηρίαν και Αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβρού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσα εις ελθήν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνος σοι ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σοι, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη θέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράνων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει, και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, διαμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπηραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Και μη είσαι νέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγη την οικονομία σου, νίκα της βασιλεύσης κατά παρβάνω των Ρούμενων και των Σουλφυλάτων και του Σταυρού Πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο ύψεται στο Σταυρό Υποσίω, τη επωνύμω και είναι η πολιτεία του κρυμμού σου δόρη, Χριστέ ο Θεό, έβραν τη δυνάμει του πιστού Βασιλή Σιμώνικα χορηγών αυτή κατ' πολεμίων, τη συμμαχία να έχει την συνοπρονήσα ή των τρόπεων. Και νυν και έχει στον αστρονό να μην προστασία βαρά και κατέσχει και μη παρήδη αγαθή τη ηγεσία Σιμών πάνη του Θεοτόκη. Στήριξε την Ορθοδόξη πολιτεία σου σε κέλευση βασιλεύει και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον Ιωά ο Θεό, κατά το μέγα ελεό. Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφόρηδος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γλυτεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γλυτεί την ενεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν οι θύποντες με πολύ επανίσθητε με πολύ λέγω στη ψυχή μου και εσωτερία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σχεδέ, Κύριε, αντιλήπτωρο μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Πολύ μου προσκύρωνε και έκραξε και επίκουσε μου εξ όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνο εξηγέρθηκα την κύριε αντιλήψετε μου. Βίδωσε με πνιά του λαού τον κύκλο συνεπιθυμένων. Ανάστε κύριε Σώσον ο Θεό, με τη Σιεπάταξα πάντω εκπνοντά μου Ματέο, όταν σα μακρόν συνέδρισε του κυρίου Σιτηρία και προλόγω ευλογίε. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέρθηκα την κύριε αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέξει με ιδέα θεωργή παιδεύση μου. Τα βέλη σου είναι πάγει και επέστρεψε με τη χείρα σου. Και στην ίση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου και στην ίση τη οστέζη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ένα νομίου μου υπερήναν την κεφαλή μου, σου παπίου βαρύ, ευαρύτησαν επί με. Προσόρισαν και εσάψαν μόνο παίρνουν προ όπου τη αφροσύνη μου, τα λεπόρισε και κατεκάθαρνε ω τέλο όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ό,τι ψώη μου εμπλήσαν επιγμάτων και ουκέ στην ίση τη αρκή μου. Κακόδη και ταπεινώθηκε ω πόδρο λιώμενο από στάγμα τη καρδία μου και εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρίβει. Καρδία με ταράχθη και τα λοιπέ μη σχίσμου και το πώ τον οθρόνο μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πίσω μου εξαντίαν σύγκησαν και έστησαν και έγκη στα μακρόθυν έστησαν. Και εξεβιάζοντα ει πλήρη ψυχή μου και ει πλήρη τριακά μη ελάχιστη ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο φω ο κύκων και όσοι άλλοι που κανείγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι που κακούν και φωνούν στόμα και αυτού ελεγμού. Ό,τι ψυχή ρίλπη σα ει ακούσει κύριο Θεό μου. Ό,τι είπαν μήπω τη χαρώ σου μικρή μου και του αληθινέ πόδε μου που με μεγαλωριμόνισαν. Ό,τι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και αληθινών με νοπιών μου εστίδια παντό. Ό,τι ένα μεγάλο αγγέλο και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δεύτερη μου ζώση κρατέωτη υπέρ με και επιθύμησε να μισούτε με αδίκου. Η αντοπιδότη με κακάν διαγαθών εν διέβαλων με καταδίκων αγαθοσύνη. Μην καταλήξουμε κύριο Θεό μου, μη αποστήσουμε πρόχειση τη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μην καταλήξουμε κύριο Θεό μου, μη αποστήσουμε πρόχειση τη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προ Θεό ρίζω, εντύψει εσύ η ψυχή μου προ τι άρξει μου, γερή μου και αβάτη κανή. Συνολογιό, του ειδίνει τη δύναμη και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσω το λέω, σου κορυζά στα χείλη μου επενέσει είσαι. Ό,τι σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου, ω εξτρέφτη και ποιότη η πιστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου είναι στο στόμα μου. Η μνημόνα ευών στην τρονίσμη τη όρτη αμελέτων είσαι, ότι έγινε τη βοηθό μου και τη σκέφη ο τερίγο σου γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου με την τελάβη του δεξιά σου. Αυτή τη σημάδα είναι τη ψυχή μου, ελεύθερη στην κατά τη γη παραδοθήσεω τη κύρα τροφέα, μέρη τη αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύ σε βγαθιστή του Θεό, επενεθίστε πασομνίων αυτό την εφράγη στο μάλλον τον άδικα. Εν τη ρώτησε μελέτων εσύ, ότι γίνει βοηθό μου και τη σκέφη του τερίγου σου γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου, πίσω σου με την τελάβη του δεξιά σου. Ο ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νύν και ίσον ω τον αναμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νύν και ίσον ω τον αναμήν. Κύριε Θεό, εταιρεία με μέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Σε αυτό το να πειρώνω σε προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Και επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειν. Και σε προσυλλογίστη μετά το πεταπενόντεν σλάκωνα και ανοίχτη ο άνθρωπο ο ίδιο να κλείσει ελεύθερο. Ω η τραυματία καθέρωτε στον τάφο μου, καμία συσέτη και αυτή εξηγηρό σου απόσυσαν. Έθεν τόλ με ελάκου, κατά τα άτομα τη κοντινή και τη κιάθανά, με επιστρέφει το θυμό και πάνω στου μετρισμού σε πίεση με με. Εμάκλου γνωστού μου που έθεν τόλ με το θέλημα αυτή. Παρεδόθηκε στου πορευόμενοι φόλμοι μου στένει αυτοχίε, εκεί έκραξε που σε κυριό όλη την ημέρα διαπέτασε προ τα σχήρε μου. Τη νεκρή πίεση θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσει εξομολογήσοντε, μη δίγησε τέτοι στον τάφο το λαό και την αληθιά σου διαπολία, μη γνωστή τη κόρη καφέ μα άσκου, δικαιοσύνη σου μη επιλεγμένη, και εγώ προσε κυρία και έκραξε και το πρωί προσε ποιον προθάησε. Είναι την κυρία αποθή στην ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου μου. Το κόρη μου εγώ και αν κόψει εκνοητό μου, ψοφίζεται ταπεινότητα τη πορήθη. Με αδελφούν αργέ σου, φιβερισμού και σταραξάν με. Κύκλωσαν με ω σίδερο όλη την μέρα περιέσκαν με άμα. Εμάτι μου φιλούν και του συνδυαστού μου από τα λεπορία. Κύριο Θεό, τρίε μου μέρε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε αυτόν τον οποίο σου προσφύγουν κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα το άγγιν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλαμβάνω πάντα από δόση αυτού. Την ευλετεύω τα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάση τη θεσμόση σου. Το λυτρούμενο εκθορά τη ζωή σου, στο να σε λέει και εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστή σε το σάι του είναι ότου. Ποιον ελίμο είναι ο κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη, ενώ σου δούσε το Μωυσή και εσύ Ισραήλ τα κλίματα αυτού. Η κτήρμα και λίμο ο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλεο, ο πιστέλο οργιστήσεται, που δέει στον αιώνα μηνύ. Τη ανομία Σιμών επίση, είναι μήνυο 10 τη αμαρτία Σιμών 95 και είναι μήνυο. Κατ' ορίξω πρωινό από τη γη, σε κρατέω ο κύριο το έλεο, από του πηγαίνου αυτών. Θα σου απέξω να το λέω από τη μόνη μάκρη που μόνο τη ανομία Σιμών. Του εκτιμή πατηρίου, ο κύριο και του πηγαίνου αυτών, και αυτό έγνο το πλάσμα, η μόνο ενίσχυε τη χούσε με. Άνθρωπο συγχώρησε η μέρα αυτό, οι άνθρωποι το όγρο του κρανθεί. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει, και όχι επιγνώστε έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα τη προηγούμενη αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίση, όντι τη πλάση γιατί γίνει αυτή και με μημένη των εντόλων αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο στην ουρανό ετοίμα του πρώτου αυτού και βασιλεία του πάντου δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού. Είναι αυτή η ισχύ, οι ποιούντε του λόγου αυτού, το ακούσει τη φωνή του λόγου αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντε δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντε του θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντε τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη ποτέ αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Εν παντή τόπο τη ποτέ αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Κύριε, εισάξω το προσευχή μου ενώ τη δέηση με τελειφία σου, εισάξω τον δικαιοσύνη σου. Και εμεί άλλε κρίσει μετά το δούλο του δικαιού στον οποίο σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε νεκρό στην ψυχή μου, ταπεινωσή γίνει τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή σου νεκρό αιώνα και κρίσει με το πνεύμα μου, εν μία ταράκτη καρδία μου. Εμεί στη μερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτρασε πω έρευνα στι χείρε μου, η ψυχή μα βγει ανιδρώσει. Ταχύ εισάξω και εξέλιπε το πνεύμα μου, με αποστρέψει το προσωπό μου σε πνεύμα και ομοιωθήσουμε τι κατεμένε των τσλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωτοελαιό σου, ψήφισα. Γνώρισα με και εδώ είναι η πορεύση μου ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελίμε τον εχθρό μου, κύριε Προσέκατε, έφυγον, διδαξόν του πίτω θέλημά σου, του Θεό μου. Το πνεύμα μα παρελθόν οδηγήσει με γευθεία και το όνομα τόσου, κύριε Ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέσω, ξεδρέψει του εχθρού μου και απολύσει πάντα στου τίποτε στην ψυχή μου ότι εγώ δεν σου είμαι. Εισάξουν και τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει στι κρίσει με το δούλου σου. Εισάξουν και τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει στι κρίσει με το δούλου σου. Το πνεύμα μα παρελθόν οδηγήσει με γευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα τι και νυν και έκει σαν στον αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεήσομεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της επιλίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεήσομεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ του Έθνους ημών και του στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε Λέησον.
2: Της ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε Λέησον.
2: Περιστρασίας αέρων εφορίας αγίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κελιέτε ίσον.
2: Εμπλεόντων, οδηγορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρίαλε ίσον.
2: Κυρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαμβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
3: Κύριε ελέησον.
2: Στην Αγίας αυτάν του υπερευλεγμένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν του ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Στη Κύριε.
2: Ότι πρέπει σε πάσα όξα τιμή και προσκύνησης, ο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Αντιλαβούσος των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στην Αγία Σαφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότις όν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις

Αμήν. Αγγελική οράση των ελεκθαβούμενων και θεϊκή εγέρηση την ψυχή φωτιζόμενη, εμμυροφόρη τη Αποστόλη Ευαγγελίζοντο, αναγγείλατε τι έθνε στην ανάσταση του κυρίου, συνέργου.

Αναστάσου Ιησούς, πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφής εκβεβλίκη επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα, απήγγειλε της μεταυτού γενωμένης, πενθούσι και κλαίουσι. Κακοίνι ακούσαντες ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής, υπίστησαν. Μετά δε ταύτα δυσήν εξ αυτών, περιπατούσιν, εφανερώθη εν εταίρα μορφή πορευωμένης εις αγρών. Κακοίνι απελθόντες απήγγειλαν της λυπής, ουδέ κοίνης εμπίστευσαν. Ύστερον, ανακοιμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθη, και ονείδησε την απιστία αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της θεάς αμένης αυτών εγγερμένων ούτε πίστευσαν. Και είπεν αυτής, πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής οδήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει, εν το όνομα τίμου, δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλήσουσι και νέες, οφυσαρούσι, κάνθανασιμόν τυπίωσιν, που μη αυτούς βλάψει, επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσι. Ομέν Κύριος μετά του λαλήσε αυτής, ανελήφθη εις τον ουρανό και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος, δια των επακολουθών.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ανάσταση Χριστού θεάσαμενη, προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον Ιησούν, των μόνων αμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ, προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σιγαρή Θεός ημών εκ τόσου άλλων κείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γραφτού Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρικομήνες δι ημάς, θανάτω, θάνατον όλες ενώ.

Δόξασον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων εξαιρέτως δε του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, ούτω εν χώνες θαύμα χαρμοσύνος εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου

Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μοίρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, των Θαυματουργών.

Δόξων μεγάλων μαρτύρων, Θέκλης Εκατερίνης, Βαρβάρας, Κυριακής, Μαρίνης, Παρασκευής, Εφημίας, Φωτεινής και Ειρήνης, και πάντων των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Ευθυμίου, Ονουφρίου, Παϊσίου, Σάββατου, Υγειασμένου, Θεοδοσίου, Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου, τον Ενάθο, Διονυσίου και Ιωαννικίου, τον Ενολύμπο, Ιλαρίωνος του Μεγάλου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων Ευδοξίου Ρωμίλου, Ζήνωνος Μακαρίου και των συναυτής στρατιωτών, έτη δε φαύστου πρεσβυτέρου Βίβου Διακόνου Καλωδότης, Μακαρίου Ανδρέου Κυριακού, Διονυσίου Ανδρονικού Ανδροπελαγίας, Θέκλης Θεοκτήστου Κυριακού και Σαραπάβωνος, και του Αγίου Ενδόξου Νέου Ιερομάρτυρος Μαξίμου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, και τεβωμένη σε μόνε πολυέλεε, Κύριε, επάκουσον ημών των

0: Λόγους ως ανελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός, εις η χάριτη
1: ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρασώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σοι ή ο Θεός ημών και σοι την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ως Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους

0: Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προς τον Άδην σωτήρ μου σκαταβεύικας και τα σπήλα συντρίψος παντοδύναμος τους ανώντας ως τη συνεξανέστησας και θανάτου το κέντρο της τέτης συνέτρουσας και Αδάμ της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε.

Ακούσασε γυναίκες του Αγγέλου τα ρήματα απεβάλλον των θρήνων προς χαρίς γενόμενοι και σύνδρομοι την Ανάσταση έβλεπον και ειδού Χριστός προσήγησεν αυτές λέγοντο «Χαίρετε, θαρσείτε εγώ τον κόσμο ενήκικα και τους δεσμίους ερισάμι. Σπουδάσατε ον τους μαθητάς, απαγγέλουσε αυτές ότι προάγω ημάς εν τη χώρα Γαλιλαία του κηρύξε, δύο πάντες σύγκρα».

γιορτή του αυτομηνός ανάμνησης του γενωμένου παραδόξου θαύματος εν κολοσσές της Φρυγίας παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Όφης Μιχαήλ νόες ο ναό νέος, γόνι ποταμών των κατακλυσμών λίων, ρουν Μιχαήλ ποταμών χώνευση, νόν αγός έκ, τι αυτή μέρα άφησης των Αγίων Μαρτύρων, Ευδοξίου Ζήνωνος, Ρωμίλου και Μακαρίου. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι 104 και χίλιοι στρατιώτες και η Αγία Καλοδότη ξύχη τελειούνται. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Μακάριος Ανδρέας και η μοναχή Βίγος Κυριακός Διονύσιος Ανδρόνικος και Άγιε Ανδροπελαγία και Θέκλα και Θεόκτος ο Ναύκληρος και Έτερος Κυριακός ο Δημότης ξύχη τελειούνται. Τι αυτή ημέρα συνέδραμε και τα εγγένεια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις το δεύτερον εν το οίκο της Αγίας Ειρήνης. Εσ' αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.

Είμαι ευλογημένος, εν δόξου δεσπίνησιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε άστους και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού.

0: Δόξα τιμή και προσκύνηση. Ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ισχυαίοι. Ότι σώτο το κράτο και σου έστειν η βασιλεία του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Εν η ψυχή μου των Κύριων, εν έσω Κύριων.

με αφορμή, αδελφοί, τόσο το Ευαγγελικό όσο και το Αποστολικό ανάγνωσμα, θα πούμε λίγα λόγια και όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχει συνάφεια μεταξύ των αναγνωσμάτων. Στο Ευαγγελικό το οποίο προηγείται, ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναφέρεται στην παραβολή Του, στην πρόσκληση την οποία έκανε προς τους Ιουδαίους, οι οποίοι όμως δεν ανταποκρίθηκαν. Παραβολή λέγεται, όχι γιατί παρουσιάζει το πρόσωπό Του ως βασιλεύς, είναι ο βασιλεύς της ειρήνης, αλλά γιατί παρουσιάζει με έναν τόσο συγκλονιστικό τρόπο την πρόσκληση προς τον εβραϊκό λαό για να ακολουθήσουν αυτά τα οποία εκείνος εντέλετο. Και όμως, αυτό οι Ιουδαίοι δεν το έκαναν. Όχι μόνο δεν το έκαναν, αλλά και τους προφήτες και τους δικαίους, τους οποίους απέστειλε ο Θεός, άλλους μεν τους ύβρισαν, άλλους τους ταπείνωσαν και τους εξευτέλισαν, πολλούς δε και τους εφώνευσαν. Το θέμα είναι βέβαια ότι ο Κύριος προείπε αυτό το οποίο περίμενε τους Εβραίους, επειδή ακριβώς δεν άκουσαν κανέναν, στο τέλος δε δεν επίστησαν ούτε στον λόγον και τα θαύματα τα δικά Του. Γι' αυτό και ήρθε η εξολόθρευση. Δεν τους εξολόθρευσε ο βασιλεύς ο Θεός. Αυτό είναι παραβολή. Απλά και μόνο όταν αποχωρεί ο Θεός, τότε το κενό δεν υπάρχει, γιατί το καταλαμβάνει ο διάβολος. Και ο Θεός μπροστά στην άρνηση του εβραϊκού λαού υπεχώρησε. Έκλαψε ο Κύριος και λίγο πριν από το πάθος Του για την Ιερουσαλήμ και τον Ιουδαϊκό λαό. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας. Ποσάκηση θέλησα επί συναγωγήν τα τέκνα σου, επί συναγαγήν τα τέκνα σου. Όσοι όρνησταν ως ιέ αυτής, αλλού κι θελήσατε. Πόσες φορές, λέγει ο Κύριος, δεν προσεπάθησα και μέσω των προφητών και των δικαίων, αλλά και ο ίδιος κατεβαίνοντας κάτω στη γη, να σας βοηθήσω να συνετιστείτε, να ακολουθήσετε αυτά τα οποία επιθυμεί ο Θεός, για να παρευρεθείτε στο γάμο τον πνευματικό εμού, που είναι ο νυμφίος, που είμαι ο νυμφίος και της Εκκλησίας μου. Δεν φανήκατε όμως άξιοι. Παρότι σας είπα και τι θα σας συνέβαινε. Και πράγματι συνέβη, το 70 μετά Χριστόν, όταν ο Τίτο, ο μετέπειτα αυτοκράτορας της Ρώμης, εισήλθε στα Ιεροσόλυμα και τα μετέτρεψε, όπως λέγει ο Ιώσυπος, ο μεγάλος Εβραίος ιστορικός, εις αρωτριώσαν γην. Συνεχίζει όμως την παραβολή ο Κύριος λέγοντας ότι καλεί αυτούς οι οποίοι μέχρι τότε δεν ήσαν και κλειμένοι. Ποιοι είναι αυτοί? Είμαστε εμείς, τα έθνη, που τότε δεν λατρεύαμε τον αληθινό Θεό, αλλά τα είδωλα. Κι όμως έρχεται ο Κύριος με όλη Του την αγάπη και μας καλεί να μετάσχουμε σε αυτό το δείπνο το ουράνιο των γάμων των ειδικών Του με την Αγία Εκκλησία.
Και εισήλθαν πολλοί, λέγει ο Κύριος. Αλλά υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι δεν ήσαν ενδεδειμένοι ένδυμα γάμου. Τι είναι αυτό το ένδυμα γάμου? Είναι οι προσπάθειες τις οποίες κάναμε εμείς ως άνθρωποι για να πλησιάσουμε τον Χριστό, για να ανταποκριθούμε στα θελήματά Του, για να δείξουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας στην πρόσκλησή Του. Λοιπόν, υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι στα μεταχριστιανικά χρόνια δεν ανταποκρίθηκαν και δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την πρόσκληση του Χριστού. Και εκεί βέβαια το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι τεράστιο, γιατί ο ίδιος ο Κύριος, όταν έλθει την μεγαλώνυμη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας ως βασιλεύς και κριτής, αυτούς με τον τρόπο το δικό του θα τους αποβάλει. Γιατί δεν είστε ενδεδειμένοι με το ένδυμα του γάμου για να παραστείτε σε αυτούς τους πνευματικούς γάμους που ολοκληρώνονται στους ουρανούς? Και βέβαια, οι απροετοίμαστοι, όπως εκείνος ο πονηρός, φημώνονται, δεν έχουν να πουν τίποτε, γιατί δεν υπάρχουν δικαιολογίες απέναντι της προσκλήσεως του Θεού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οφείλουμε να αγωνιζόμαστε, οφείλουμε να παλεύουμε, οφείλουμε συνέχεια να αποδεικνύουμε ότι είμαστε του Χριστού. Δεν είμαστε του κόσμου. Ή εκ του κόσμου είτε, είπε ο Κύριος στους μαθητάς του, ο κόσμος σαν το ίδιο νεφίλι, ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος. Όσοι είναι εκ του κόσμου τούτου, όσοι δηλαδή συμφύρονται με τον κόσμο αυτόν, όσοι ακολουθούν τα θελήματα του κόσμου αυτού, δεν είναι του Χριστού. Γίνονται κόσμος. Ο Κύριος ήλθε και μας εξέλεξε. Μας εξέλεξε και μας επέλεξε για να είμαστε δικοί Του, για να πάψουμε να είμαστε εκ του κόσμου, να είμαστε η φυτεία η δική Του. Και είναι φυσικό, όταν είμαστε του Χριστού, να μας εχθρεύεται ο κόσμος, ο οποίος είναι μακράν του Χριστού. Αυτό θέλει προσπάθεια. Αυτό θέλει αγώνα. Γιατί έτσι σιγά σιγά πλέκει ο καθένα μας με κόπο το ένδυμα το πνευματικό του γάμου του με τον ουράνιο νυμφίο, για να παραστεί σε αυτό το συμπόσιο το πνευματικό των ουρανών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, κλείνοντας σιγά σιγά τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, αφού στην πρώτη έχει μιλήσει αυστηρά στους Κορινθίους, στους Κορινθίους εννοείται χριστιανούς, οι οποίοι είχαν ξεχάσει την πρώτη αγάπη προς τον Χριστό και ακολουθούσαν άλλο τρία σοδούς, στο τέλος προσπαθεί και τους παρηγορεί, αλλά με συγκλονιστικά λόγια. Τι τους λέει? Το ακούσαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Προσέξτε, τους λέει, αυτά που σας είπα και ο έλεγχος που σας έκανα δεν οφείλεται σε κάποια κακία. Δεν οφείλεται σε κάτι το αμαρτωλό το οποίο πηγάζει από μέσα μου. Αντίθετα, οφείλεται σε πολλή αγάπη, γιατί αγωνίστηκα για σας.
πάλεψα για σας, όχι για λογαριασμό μου, αλλά για να σας φέρω κοντά στον Χριστόν. Και επειδή είχε δει ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ήδη μετανοήσει, προσθέτει: «Το ξέρω ότι λυπηθήκατε, αλλά και εγώ όταν σας έγραφα την επιστολή, την ελεγκτική, την έγραφα με πολλά δάκρυα». Και επομένως λοιπόν, η λύπη την οποία επεδείξατε είναι λύπη ευλογημένη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτή η λύπη με γεμίζει εμένα χαρά. Γιατί καταλάβατε τι? Ότι ο αγώνας ο πνευματικός για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού δεν είναι εύκολος. Είναι αγώνας συνεχής, είναι αγώνας συνεπής, είναι αγώνας ο οποίος κοστίζει σε αυτή τη ζωή. Και επομένως λοιπόν, αυτός που λυπείται και αποφασίζει να ζήσει σωστά, εμένα λέει ο Θείος Απόστολος με χαροποιεί. Γιατί αποφασίζει να εργαστεί, να ετοιμάσει τον χιτώνα του τον πνευματικό για να παρουσιαστεί μπροστά στον Χριστόν έχοντας ένδυμα γάμου. Και όταν γίνεται αυτό, τότε ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος συμπαρίσταται, καθοδηγεί, αλλά και στα δύσκολα συζεύγνεται μαζί με τον αγωνιστή. Αρκεί να μην τα παρατάμε, αρκεί να μην συμβιβαζόμαστε, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός δεν βλέπει μεγαλοσχημίες. Ο Θεός δεν βλέπει εξωτερικά προσόντα. Ούτε άλλος είναι ωραίος ομιλητής, ούτε αν δίνεται με πολυτελή άμφια, ούτε αν έχει γλυκοκέλαδη φωνή. Αυτά δεν ενδιαφέρουν. Δεν απασχολούν τον Χριστό. Τον Χριστόν ένα τον απασχολεί: η συνέπεια και η συνέχεια στην πνευματική ζωή. Να βλέπει δηλαδή ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται σωστά για τη σωτηρία του. Και τότε, αδελφοί, ένα είναι βέβαιο: δεν θα μας αποδοκιμάσει. Θα μας δεχθεί κοντά του, γιατί αυτός είναι ο φυσικός μας πατέρας. Θα μας δεχθεί κοντά του, γιατί για μας ως θεάνθρωπος ανέβηκε στο Σταυρό, αλλά έπαθε ως άνθρωπος. Και επομένως λοιπόν, αφού έχισε το Πανάγιο αίμα του στο Σταυρό, μας ελευθέρωσε από την κατάρα της δουλείας. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος έκανε τα πάντα, από μας ζητάει το ελάχιστο. Να μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα, να μην τον αρνηθούμε. Και ο αγώνας αυτός δεν απαιτεί πολλά. Λέμε είναι δύσκολος. Γιατί είναι δύσκολος? Γιατί δεν έχουμε αποφασίσει σωστά και γιατί δεν είμαστε υπομονητικοί. Αν ο άνθρωπος με υπομονή βαδίζει και αποφασισμένο σωστά να καταλήξει από τη γη στους ουρανούς, τότε ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα οικονομήσει τα πράγματα για να μετάσχουμε κι εμείς στο ουράνιο επίσημο δείπνο, το οποίο ετοιμάζει στην Βασιλεία Του και θα το δώσει σε όλους αυτούς που αποδεικνύουν από αυτήν εδώ τη γη ότι τον αγαπούν, ότι θέλουν να είναι κοντά του, ότι αγωνίζονται γι' αυτόν. Γιατί ο Κύριος είναι, επαναλαμβάνω, ο φυσικός μας πατέρας. Μας θέλει. Το ερώτημα είναι: εμείς τον θέλουμε? Εμείς τον αναγνωρίζουμε? Ας διερωτηθούμε, αδελφοί. Ο Θεός να είναι μαζί σας.

cachorro. Oh.

του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, πάντων των ευσεβών ενωρητών, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ιεροψαλτών και νεοκόρων, έτι δε των εργαζομένων εις το πνευματικό έργο της ενορίας ταύτης. Πάντων των εν κατανοίξει παρακολουθούντων, την τέλεση της θείας και φρικτής μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Πάντων των μισούντων και των αγαπώντων ημάς, των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών και του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου. Πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων. Έτι δεόν τα ονόματα εν τη ημών προθέσει εμνημονεύσαμεν και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει, ζώντων και κεκοιμημένων. Μνησθεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, της Ιερουσαλήμ.

0: Κρόλς ομέν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίες της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτες βασιλείας ούκαιστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον, το του Πατρός ευχορευόμενο, το Σύμπατρι και Υιός υπερσκυλούμενον και συνοξεζόμενον, εις ενδιά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφθησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.
2: Αμήν. Στο μεν καλό.

τάφου, τη τριημέρου Αναστάσεως, τη εις ουρανούς αναβάσεως, τη εκ δεξιών καθέδρας, τη Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας. Κασά εκ των προσφέρομεν κατά πάντα και διαπάντα.

0: κατόπιν το πνεύμα σου το Άγιο. Εφημάς, και το προκύμενο
1: Ευλογώ
0: το δέντρο.

0: στην διαρκεία, τη πλέουση σύμπλευση, τη ελληπορούση συνόδευση, του γνωσού δασίαση, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάριτι και εκτιρμή στην φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθρού ευλογητός,
0: και
1: το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα, την και αΐ.

0: Ορ συμμεταλαβώντες των Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσων εν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθαν.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε στις δέσποτα φιλάνθρωπα, φίλια των ψυχών ημών και παρούση ημέρα καθεξιώσεις εμάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων ορθωτών μισών ημών την οδόν στήριξον πάντας ημάς εν το φόβο σου φρούρησον ημών τη ζωή ασφάλιση ημών τα διαβήματα ευχές και εσύ εν δόξου Θεοτόκου καϊ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου ή αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου της ιερεύση, της βασιλεύση ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς. Τι αυτού θεία χάριν και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιό
1: και Αγίο Πνεύματι και νυν και εκ εις αιώνας των αιώνων. Τριελέξον, τριελέξον, τριελέξον, Πατράγι, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ των νεκρών ο Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου και χαριτωμένης Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και των Ισαποστόλων. Των Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων. Των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών. Των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων. Των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων Κυρίλου και Μεθοδίου. Των Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως του Αναγίνητε Θησαυρισμένου. Των Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Αρχιεπισκόπου Τριμηθούντος του Εγκεργύρατε Θησαυρισμένου του και Πολιούχου της Μητροπόλεως Ταύτης. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ανδροπελαγίας Καλοδότης και πάντων των σήμερων εορταζομένων Αγίων, όν την ιερά μνήμην επιτελούμεν.

0: Και όλων τα έπι πολλά και ευλογημένα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 6 Σεπτεμβρίου. Μνήμη του γενωμένου θαύματος παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ εν χώνες της Φρυγίας. Πριν από την ένσαρκον οικονομίαν του Κυρίου, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με πολλούς τρόπους έδειξε τη συμπάθεια και την φροντίδα του προς το ανθρώπινο γένος. Μετά όμως την επιγής έλευση του Σωτήρος, οι αποδείξεις της αγάπης του προς τους χριστιανούς έγιναν ακόμη μεγαλύτερες. Όταν ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος πέρασε από τις Κολοσσές της Φρυγίας για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, προείπε ότι ο Παμέγιστος Μιχαήλ επρόκειτο να επισκιάσει με τη χάρη του τον τόπο, τον λεγόμενο Χωρέτοπα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και στον τόπο αυτόν ανέβλησε θαυματουργικά από τη γη πηγή που εθεράπευε όλες τις ασθένειες. Ένας πιστός, του οποίου η κόρη είχε θεραπευθεί από το αγίασμα εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, έκτισε στον τόπο εκείνο περικαλή ναό αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. 90 χρόνια αργότερα κάποιος νέος από την Ιεράπολη, ονομαζόμενος Άρχιπος, πήγε στο ναό του Αρχαγγέλου να τον υπηρετεί ως νεοκόρος. Τόσος ήταν ο ζήλος και η αγάπη του προς το Θεό και τόσο ασκητική η ζωή του, ώστε σύντομα έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας. Βλέποντας ο διάβολος τα καθημερινά θαύματα του ασκητού και τις άφθονες ευεργεσίες του αγιάσματος, κίνησε εναντίον του Αρχίπου τον φθόνο των ιδρολατρών, οι οποίοι κατ' επανάληψη τον εξύβρισαν και τον εκτύπησαν. Δοκίμασαν να αναμίξουν και τα νερά του ποταμού Χρήσου με το αγίασμα, ώστε να αποβάλει αυτό την ιαματική του δύναμη, αλλά ο Αρχάγγελος αοράτος παρών αναχέτησε τη ροή του ποταμού και ματέωσε τα σχέδιά τους. Άλλη φορά πάλι έσκαψαν βαθιά τάφρο, την περιέφραξαν και μετέφεραν εκεί με αυλάκια τα νερά των ποταμών Λυκοκάστρου και Κούφου. Όταν θα άνοιγαν το φράγμα, τα συγκεντρωμένα νερά με την ορμή τους θα καταπόντιζαν το ναό και τον Άρχιπο και θα εξαφάνιζαν το αγίασμα. Ο Άρχιπος αντελήφθη τι εμηχανεύοντο οι ασεβείς και με θερμά δάκρυα παρακαλούσε τον Αρχάγγελο να επέμβει. Ο Μιχαήλ άκουσε την προσευχή του, του εμφανίστηκε και τον καθησύχασε. Έπειτα στάθηκε σαν στήλος πυρός στην πέτρα, προς την οποία κατευθύνονται τα νερά και χάραξε επάνω της με το ραβδί του το σημείο του σταυρού. Αμέσως φοβερή βροντί έσυσε τη γη, σχίστηκε η πέτρα και ο Αρχάγγελος πρόσταξε τα νερά να χυθούν στο ρήγμα της. Από τότε τα νερά του ποταμού χώνονται εκεί με παράδοξο τρόπο. Γι' αυτό και ο τόπος ονομάστηκε Χώνε, προς δόξαν του Θεού και τιμήν του θερμού μας αντιλήπτορος, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρωμίλου, Ευδοξίου, Ζήνωνος και Μακαρίου και των συναυτής 1104 στρατιωτών ξύφη τελειοθέντων. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μαξίμου Σαντόβιτς του Πρεσβυτέρου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Βίβος ο Ιεροδιάκονος, Διονύσιος ο Αναγνώστης, Κυριακός μαθητής του Αγίου Φαύστου, Ανδρόνικος ο Στρατιώτης, Θεόκτιστος ο Ναύκληρος, Μακάριος ο Πολιτικός, Ανδρέας ο Κουρεύς, Σαραπαβών ο Βουλευτής, Κυριακός ο Δημότης, Ανδροπελαγία και Θέκλα Παρθένη και αδελφέ κατά σάρκα και Καλοδότη και οφορούσα ξύφη τελειούνται.

0: το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλί. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου.

0: πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και καλή Κυριακή. Σήμερα είναι 6 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Το ενεχόνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εορτάζεται και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα Κυριακή στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Συμπολιούχου Δραπετσόνας. Αύριο Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, η παράκληση της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, ενώ θα ψαλεί δέηση υπέρ τεκνογωνίας των ζευγαριών. Στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Μήτηρ Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει αρτοκλασία με πρωτοβουλία συνδέσμων γυναικών.
1: Η ανάμνηση του εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τιμάται πανηγυρικά και στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί κυρίες και κύριοι σήμερα στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Δανίλ του Κατουνακιώτου στους ιερούς ναούς Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, Αγίου Γεωργίου Γλυκών Νερών και Αγίας Τριάδος Γλυφάδας.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός.
1: Επί τη ορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου πανηγυρίζουν επίσης ο Ιερός Ναός Παναγίας Γιάτρησας Περάματος και το Παρεκκλήσιο Παναγίας Λαγκαδιωτήσης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου θα τελεστούν αύριο Δευτέρα το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών και Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν επίσης στις ιερές μονές Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Περιστερίου και στο Αγιορείτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρονα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας της Κανάλας στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, όπου φυλάσσεται αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας. Αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η ορτή της Παναγίας Κυκωτήσης. Αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη ορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει παράκληση στην Παναγία Κυκώτισσα. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και το μικρό απόδειπνο με χαιρετισμού στην Παναγία Κυκώτισσα. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Με την ευκαιρία της θεομητορικής εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου πανηγυρίζει τη Δευτέρα και την Τρίτη η θαυματουργός ιερά εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας εξ Αγίου Όρους, όπου φυλάσσεται στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή ιερού λειψάνου του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Ιερού Παρεκκλησίου. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Το ιερό λείψανο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού θα παραμείνει στο ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όπου καθημερινά θα τελείται η θεία λειτουργία και ο Εσπερινός. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιωτήσης Περιστερίου, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός, η ακολουθία του Αγιασμού και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού κατά το Αγιορείτικο Τυπικό. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι, αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο.
2: Επί τη ορθή του γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη, όπου τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Οσίων Φιλοχίου του Εν Πάτμο. Σήμερα, Κυριακή, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο Δευτέρα το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι η παράκληση του Οσίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η παράκληση της Θεοτόκου. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού με το Χίου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Γοργοϊπικώου στην κεντρική πλατεία Σοχού και στη συνέχεια μετά τη λιτάνευσή της θα τελεστεί ο Μικρός Αγιασμός. Αύριο Δευτέρα θα τελεστούν το πρωί η Θεία Λειτουργία και η Παράκληση, στις 5 το απόγευμα ο Μικρός Εσπερινός και στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Πέριξ της Ιεράς Μονής. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και Κτητορικό Μνημό.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Τρίτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίας Άνης Περιβολίων Ταύρου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στη Νέα Ιωνία και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας. Μια νέα εποχή, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμα πιο φιλόξενο, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο. Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, κ. Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Σύγχρονη διαδραστική πίνακε σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου. Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων. Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών. Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων, καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς, εκπαιδευτική μεκατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί. Η κοινωνία μας αλλάζει, η εκπαίδευση εξελίσσεται, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-46-34-113, ενώ για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο 210-46-10-9-15.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚΑ προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη, εφόλης της ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Νέας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά όπως πάντα να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς ευχές για μια καλή και ευλογημένη Κυριακή. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
0: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοΐο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Ώρα Ελλάδος 11.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μας γύρω από την παράδοση και τον πολιτισμό που δημιούργησε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα έλεγα ότι ο χριστιανισμός γενικότερα γεννήθηκε μέσα στα πλαίσια του Ιουδαϊσμού. Ο Ιουδαϊσμός ήταν το κοινωνικό, αν θέλετε, περιβάλλον εμφάνισης του χριστιανισμού. Για να κατανοηθεί λοιπόν σωστά ο χριστιανισμός, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα του Ιουδαϊκού περιβάλλοντος, ιδίως μάλιστα κατά τα χρόνια της εμφάνισης του χριστιανισμού μέσα στο Ιουδαϊκό περιβάλλον. Την κοινωνική δομή του Ιουδαϊσμού κατά την εποχή της εμφανίσεως του εκφράζουν οι εξής Ιουδαϊκές μερίδες. Θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί πάω τόσο μακριά. Ήταν λοιπόν οι Σαδουκαίοι, ήταν οι Φαρισαίοι, ήταν οι Εσαίοι, ήταν οι Ζηλωτές και επίσης τελικά υπήρχαν και οι φτωχοί, έτσι, οι απλοί άνθρωποι όπως θα τους ονομάζαμε. Η αφετηρία, το ξεκίνημα της διαμορφώσεως των μερίδων αυτών βρίσκεται περίπου στα χρόνια στην εποχή των Μακαβαίων. Και όλοι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει στην Παλαιά Διαθήκη γύρω από αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν αυτή την εποχή. Από την άλλη όμως πλευρά, οι προσδοκίες και οι επιδιώξεις τους αυτών των μερίδων έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση εκείνης της ξένης κατοχής στην οποία βρισκόταν κατά την περίοδο αυτή ο Ιουδαϊκός λαός. Αυτές οι ιδιάζουσες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες βρέθηκε ο Ιουδαϊσμός κάτω από την ελληνική και τη ρωμαϊκή βέβαια εξουσία, από τη μια μεριά ενίσχυσαν την προσήλωσή τους στους παραδοσιακούς τύπους και θεσμούς, ενώ από την άλλη αναζωογόνησαν εκείνες τις μεσιανικές του προσδοκίες. Θυμάστε πως στην Παλαιά Διαθήκη εκείνο που υπήρχε έντονα ήταν η προσδοκία του Μεσσία, για τον οποίο είχαν μιλήσει οι προφήτες. Από την άλλη, ο νόμος, ο μοσαϊκός νόμος, αλλά και οι θρησκευτικοί τύποι που υπήρχαν γύρω από αυτόν, ήταν και έγιναν οι κυριότεροι συνεκτικοί δεσμοί εκείνων των υποταγμένων στην αιχμαλωσία Ιουδαίων. Ενώ, όπως είπα, η μεσιανική προσδοκία, η προσδοκία του Μεσσία που θα ερχόταν, ως η κύρια δυνατότητα για την τελική αποκατάστασή τους, αυτή η προσδοκία ξανά αναζωογονήθηκε. Εδώ βρίσκεται και ο βαθύτερος ενωτικός παράγοντας του Ιουδαϊσμού της εποχής του Χριστού. Κοινό στοιχείο λοιπόν όλων των Ιουδαϊκών μερίδων είναι εκείνη η ευθύγραμμη κίνηση του χρόνου. Να βλέπουν έτσι το χρόνο ευθύγραμμα. Έρχεται από τα βάθη, συνεχίζει κτλ. Έτσι μέσα από τη θεώρηση αυτή ο χρόνος αντιμετωπίζεται στην ευθύγραμμη διαδρομή των γεγονότων, γεγονότων που αρχίζουν από τη δημιουργία και κατευθύνεται αυτός ο χρόνος στα έσχατα. Όμως ο τρόπος θεωρήσεως του ευθύγραμμου χρόνου παρουσιάζει σημαντικές παραλλαγές στις διάφορες μερίδες του Ιουδαϊκού λαού, ανάλογα βέβαια με τις αξιώσεις και την τοποθέτησή τους απέναντι στον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου. Να τα πούμε έτσι πιο απλά. Οι Σαδουκαίοι, η πρώτη από τις μερίδες αυτές που αναφέραμε, ενδιαφερόταν πρωτίστως για τη διατήρηση των κεκτημένων τους.
Γι' αυτό συγκέντρωναν το ενδιαφέρον τους στο τώρα, στο παρόν. Αντιμετώπιζαν το παρελθόν ως μέσο νομιμοποιήσεως του παρόντος και δεν περίμεναν τίποτε σπουδαιότερο από το μέλλον. Στήριζαν δηλαδή στο παρελθόν έτσι τις αντιλήψεις τους για να στηρίζουν και τις επιλογές τους που είχαν στο παρόν. Για το μέλλον, για τα έσχατα τίποτα. Γι' αυτό ο μεσιανισμός τους ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη μερίδα. Είναι οι Φαρισαίοι που πίστευαν ότι αν εφαρμόζονταν ο νόμος στην εντέλειά του έστω και ένα μόνο Σάββατο, αυτό αρκούσε να ερχόταν η Βασιλεία του Θεού. Αυτοί λοιπόν έβλεπαν το παρόν και το μέλλον υπό την απόλυτη κυριαρχία του παρελθόντος. Ο μεσιανισμός τους ήταν απόλυτα συντηρητικός. Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη μερίδα του Ιουδαϊσμού. Οι Εσσαίοι, παρά τη συγγένειά τους με τους Φαρισαίους, καλλιεργούσαν και χαρισματικά στοιχεία στη θρησκευτική του ζωή που δημιουργούσαν κάποια περιθώρια επαναπροσανατολισμού. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι οι Εσσαίοι ήταν μοναχικά τάγματα και ως μοναχοί ήταν επόμενο να καλλιεργούν και αυτά τα χαρισματικά στοιχεία μέσα στη θρησκευτική του ζωή. Γι' αυτό και έφερναν έναν επαναπροσανατολισμό του θέματος. Όμως σε τελική ανάλυση, μόνο η τέταρτη ομάδα, δηλαδή οι ζηλωτές και οι φτωχοί, αισθάνονταν την ανάγκη κάποιας ουσιαστικής αλλαγής με την έλευση του Μεσσία. Όχι δηλαδή ότι θα είναι ένας απλός εγκόσμιος άρχοντας, ένας εγκόσμιος βασιλιάς, αλλά θα έφερνε και κάτι άλλο ουσιαστικότερο. Η έλευση τώρα του Χριστού ως Μεσσία ανταποκρίνεται στη θεώρηση αυτή του χρόνου και αποτελεί δικαίωση της μεσιανικής προσδοκίας. Το κήρυγμα του για την έλευση της Βασιλείας του Θεού δηλώνει τη φανέρωση του αναμενόμενου αποφασιστικού σταθμού που θα γινόταν μέσα στην πορεία του χρόνου. Όμως πέρα από αυτή τη γενική αντιστοιχία, τα σημεία επαφής ανάμεσα στο Χριστό και τις Ιουδαϊκές μερίδες της εποχής του ελαττώνονται ως την πλήρη σχεδόν εξαφάνισή τους. Όμως είπαμε ότι για τους Ιουδαίους ήταν ο νόμος το κύριο στοιχείο. Ποια συγγένεια έχει ο νόμος με τη χάρη? Το Ευαγγέλιο μας είναι Ευαγγέλιο της Χάριτος που έφερε ο Χριστός. Ο Χριστός ως Μεσσίας σαφώς τοποθετείται πάνω από τον νόμο. Είναι ο Κύριος του νόμου και είναι ο φορέας της Χάριτος. Το πρόσωπό του βλέπουμε ότι έχει χαρισματικό χαρακτήρα. Δεν είναι ένας ηγέτης που προέρχεται μέσα από κάποιους νόμους, από κάποιους καθιερωμένους θεσμούς. Ο Χριστός δεν εμφανίζεται ως ένας απλός προφήτης που φανερώνει στους ανθρώπους το μήνυμα του Θεού. Το βασικότερο μήνυμα του Χριστού είναι η ίδια η παρουσία του, που ταυτίζεται αυτή η παρουσία του με τη φανέρωση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Ο ίδιος μας είπε ότι ήρθε για να φανερώσει στους ανθρώπους τη Βασιλεία του Θεού. Οι θέσεις αυτές βλέπουμε ότι ήταν αντίθετες όχι μόνο προς την τυπική θρησκευτικότητα των Σαδουκαίων, αλλά και προς την συντηρητική νοοτροπία των Φαρισαίων. Γι' αυτό η αντίθεση των δύο αυτών μερίδων προς τον Χριστό και τη διδασκαλία του ήταν σαφής από την αρχή. Το ότι τοποθετήθηκαν εχθρικά, έτσι, απέναντι, όπως λέμε με τον Χριστό, αυτό το φανερώνουν τα πράγματα και το δικαιολογούν ακριβώς
οι τοποθετήσεις των Σαδουκαίων και των Φαρισαίων, αλλά και αυτό το καινούριο που ήρθε να φέρει ο Χριστός. Ο νόμος και ο ναός ήταν τα κύρια θρησκευτικά σύμβολα με τα οποία συνδέθηκε αντίστοιχα η πολεμική των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Οι Φαρισαίοι είχαν τον νόμο. Οι Σαδουκαίοι την παράδοση του Ισραηλιτικού ναού, του ναού του Σολομώντος κυρίως, εναντίον του Χριστού και εναντίον των μαθητών του λειτουργήσαν αυτά τα θρησκευτικά σύμβολα, τα κυριότερα θρησκευτικά σύμβολα των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Σημεία επαφής, αν θέλετε, και σημεία διαλόγου με το καινούριο που έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού υπήρχαν μόνο με τους ζηλωτές και τους εσαίους. Αυτοί περίμεναν την έλευση όχι ενός θεσμικού Μεσσία, αλλά την έλευση ενός χαρισματικού Μεσσία. Όχι ενός απλού άρχοντα, αλλά ενός σωτήρα ολόκληρου του ανθρώπου. Αλλά όμως και στις μερίδες αυτές, το πρόσωπο και το κήρυγμα του Χριστού πρέπει να πούμε ότι προκαλούσε και εκεί κάποιες αντιδράσεις. Η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού που κήρυξε ο Χριστός δεν συνδέθηκε με την αποκατάσταση της πολιτικής ελευθερίας ή και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως το ήθελαν, αν θέλετε, οι ζηλωτές. Αντίθετα, μάλιστα, ο ίδιος ο Μεσσίας υπήρξε θύμα πολιτικής σκοπιμότητας και, αν θέλετε, και κοινωνικής αδικίας. Τέλος, ο Χριστός δεν κάλεσε στη Βασιλεία του Θεού μια ορισμένη μόνο μερίδα ανθρώπων, όπως θα το περίμεναν οι Εσσαίοι. Ακόμα περισσότερο, δεν κάλεσε τους ηθικά καθαρούς, εντός εισαγωγικών, ή τους επίσης εντός εισαγωγικών ευσεβείς, αλλά κάλεσε όλους και ιδιαίτερα εκείνους που χαρακτηρίζονταν ή αισθάνονταν ότι είναι αμαρτωλοί. Όλα αυτά περιόριζαν τις δυνατότητες επαφής του Χριστού, επομένως και με τους ζηλωτές και τους εσαίους. Έτσι, ως δεκτικότεροι ακροατές του κηρύγματος του Χριστού απέμειναν οι φτωχοί, οι απλοϊκοί και καταπιεσμένοι άνθρωποι των, όπως θα λέγαμε σήμερα, κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ θα θέλαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

Συνεχίζοντας αυτά που είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να πούμε ότι η Βασιλεία του Θεού κατά τη διδασκαλία του Χριστού αποτελεί μια εσχατολογική πραγματικότητα και δεν περιορίζεται στα πλαίσια του εγκόσμιου. Είναι το μόνο απόλυτο μέτρο που σχετικοποιεί κάθε κοινωνική και κοσμική αξία. Χαρακτηριστικές εδώ είναι οι παραβολές. Ποιες παραβολές? Του κρυμμένου θησαυρού ή του πολύτιμου μαργαρίτη, κατά τις οποίες ο άνθρωπος, όπως μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έρχεται και θυσιάζει τα πάντα για να αποκτήσει αυτό το θησαυρό. Με την παραδοχή της φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού στο πρόσωπο, το έργο και το κήρυγμα του Χριστού, δημιουργείται η βάση για νέο τρόπο θεωρήσεως του κόσμου και της ιστορίας. Η ευθύγραμμη ροή του χρόνου σχετικοποιείται μπροστά στην εσχατολογική προσδοκία, στην προσδοκία της Βασιλείας του Θεού, στο πρόσωπο, το έργο και το κήρυγμα του Χριστού. Η ευθύγραμμη ροή του χρόνου έτσι δεν έχει πια εκείνο το περιεχόμενο που της έδιναν οι Ιουδαίοι. Ο Χριστός που έρχεται και υπερβάλλει τον κόσμο, είναι κάτι παραπάνω. Είναι παρόν και μέσα στην ιστορία. Και η αιωνιότητα που υπερκαλύπτει το χρόνο προσφέρεται στους πιστούς με την κοινωνία των μυστηρίων. Η εμπειρία αυτή γίνεται δυνατή σε κάθε στιγμή της ζωής του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια νέα θεώρηση του χρόνου που την ονομάζουμε συνθετική, γιατί συνθέτει χρόνο και αιωνιότητα. Σε αυτή την προοπτική η αναζήτηση της Βασιλείας του Θεού προβάλλει ως η μόνη σταθερή αναζήτηση, ενώ οι οικονομικές, οι πολιτικές και κοινωνικές επιδιώξεις περιορίζονται στα συμβατικά τους πλαίσια. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα δημιουργήθηκε στο κέντρο του Ιουδαϊσμού, θα έλεγα στη Μητρόπολη του Ιουδαϊσμού, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα. Τα μέλη της κοινότητας αυτής, προσεύχονταν στο ναό μαζί με τους Ιουδαίους, αλλά είχαν και ιδιαίτερη λατρευτική τελετή. Οι πρώτοι χριστιανοί, ποια ήταν η ιδιαίτερη τελετή τους? Ήταν η κλάσεις του άρτου, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, που τελούσαν ιδιαιτέρως έξω από τα πλαίσια των Ιουδαϊκών λατρευτικών συνάξεων. Η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, που ξεχώριζε εξ αρχής τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους, αυτή η τέλεση της ευχαριστίας αποτέλεσε τη βάση και τον κεντρικό άξονα για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της Εκκλησίας. Στην ευχαριστιακή αυτή βάση θεμελιώνεται η υπέρβαση των κοινωνικών, εθνικών και φυλετικών διακρίσεων, όπως άλλωστε και η κατάργηση της περιτομής που είχαν οι Ιουδαίοι, που αποτελούσε βέβαια και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμά τους. Έτσι η Εκκλησία έρχεται και προβάλλει την απόλυτη ισότητα των ανθρώπων απέναντι στο Θεό και παραμερίζει τις οποιασδήποτε εθνικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει στην προς Κολασσαείς επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Ουκένι Έλλην και Ιουδαίος. Ουκένι θα μπορούσε να πει περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα πια, δεν υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις ανάμεσα στον Έλληνα, τον ειδωλολάτρη, έτσι, με την έννοια, με την λέξη του Έλληνα, κυρίως οι ειδωλολάτρες εννοούνταν. Ούτε ανάμεσα στην περιτομή και την ακροβιστία, ούτε βάρβαρος και σκύθης, ούτε δούλος και ελεύθερος, αλλά όλα είναι ή μπορούν να γίνουν Χριστός. Σε αντίθεση προς τον Ιουδαϊσμό, που έμεινε εθνικά
περιορισμένος. Η Εκκλησία του Χριστού ανοίχτηκε σε οικουμενικές διαστάσεις και αγκάλιασε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η παρουσίαση της θέσεως των χριστιανών μέσα στον κόσμο από ένα άγνωστο συγγραφέα ενός κειμένου του πρώιμου χριστιανισμού, δηλαδή αυτό γράφτηκε στα τέλη του πρώτου ή στις αρχές του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν. Είναι το κείμενο που επιγράφεται προς Διόγνητον επιστολή. Είναι μια πραγματεία ουσιαστικά που στέλνεται σε κάποιον Διόγνητο, έναν επιφανή, έτσι, ένα επιφανή άνθρωπο της εποχής εκείνης. Και λέει αυτό το κείμενο κάπου: «Χριστιανή γαρ, ούτε γη, ούτε φωνή, ούτε έθεση διακεκριμένη των λοιπόν εις συνανθρώπων». Γιατί οι χριστιανοί ούτε ως προς τη γη που κατοικούν, ούτε ως προς τη γλώσσα που μιλάνε, ούτε από τις συνήθειες τους διακρίνονται από τους λοιπούς ανθρώπους. Όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι κατοικούν και αυτοί στα ίδια μέρη, μιλάνε τις γλώσσες αυτές που υπάρχουν έτσι ως γλώσσες σε αυτές τις περιοχές, ούτε έχουν κάποια δικά τους ήθη και έθιμα, ούτε γαρπού πόλεις, ούτε κατοικούν σε ιδιαίτερες πόλεις, ούτε κάποια παρελαγμένη διάλεκτο χρησιμοποιούν, ούτε κάποιον άλλο βίο, έναν άλλο τρόπο ζωής επιζητούν. Κατοικούν σε πόλεις που είναι ή στον ελλαδικό, στον ελληνικό χώρο ή στον βαρβαρικό. Έτσι. Θυμάστε αυτό το περίφημο «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Έτσι. Εκεί λέει που βρισκόταν ο καθένας και ακολουθούν τα τοπικά τους έθιμα, ακόμα και στον τρόπο ενδύσεως, στον τρόπο ντυσίματος και στον τρόπο διατροφής. Δεν έχουν έναν εκείνη ιδιαίτερο τρόπο. Ακολουθούν αυτό τον τρόπο ζωής που υπάρχει στη χώρα εκείνη, στην περιοχή εκείνη που ζουν. Επεκτείνοντας τώρα η Εκκλησία το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού στην ιστορία, ενεργεί κατά τον τύπο της ενανθρωπίσεως. Δέχεται τον άνθρωπο μέσα στη συγκεκριμένη κατάστασή του και τον ανακαινίζει. Δεν χωρίζει νεστοριανικά τον άνθρωπο από το Θεό, ούτε αφανίζει μονοφυσιτικά τον άνθρωπο και την ιστορία του μπροστά στη Θεία Παρουσία. Θυμάστε ότι οι νεστοριανοί αρνούνταν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, την Παναγία, αρνούνταν τη Θεία, φύση του Χριστού. Την Παναγία δεν την ονόμαζαν Θεοτόκο, δηλαδή δεν παραδέχονταν ότι γέννησε θεάνθρωπο και Θεό δηλαδή, αλλά την έλεγαν Χριστοτόκο, έτσι. Ότι έχει γεννήσει μόνο άνθρωπο. Το ίδιο αντίστοιχα έκαναν και οι μονοφυσίτες, οι οποίοι δεν αποδέχονταν την ανθρώπινη σχέση, την ανθρώπινη παρουσία, την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Έχοντας κεφαλή το Χριστό που ως τέλειος Θεός προσέλαβε και ανεκαίνισε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ελευθερώνοντάς την από την παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, η Εκκλησία έρχεται και προσλαμβάνει και ανακαινίζει τον κάθε άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις, χωρίς μονισμούς, χωρίς περιορισμούς. Και βέβαια έρχεται και ανακαινίζει επίσης ολόκληρο τον κόσμο και δεν τους λέει ότι καλά είστε εκεί που είστε, αλλά προσκαλεί όλο τον κόσμο σε μετάνοια και σε ελευθερία από την αμαρτία. Τους καλεί να ελευθερωθούν από τα δεσμά της αμαρτίας. Έτσι στην Εκκλησία ανακαινίζεται ολόκληρος ο άνθρωπος ως ενιαία ψυχοσωματική ενότητα και ολότητα,
όχι μόνο η ψυχή του ανθρώπου, ούτε μόνο το σώμα του ανθρώπου, αλλά ολόκληρος ο άνθρωπος. Το σώμα δεν είναι δεσμοτήριο, αλλά είναι κατοικητήριο της ψυχής. Δεν είναι δεσμοτήριο, όπως έλεγε ο Πλάτωνας και ο Πλωτίνος και όλοι εκείνοι οι φιλόσοφοι. Έτσι. Επιπλέον, το σώμα είναι, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Επομένως, σκοπός του χριστιανού δεν είναι να απεκδηθεί το φθαρτό σώμα για να μεταφερθεί σε κάποιον ιδεατό κόσμο, αλλά να ενδυθεί το Χριστό που ανακαινίζει και αυθαρτοποιεί τη φθαρτή φύση του. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε εφάπαξ μια φορά στην ιστορία με την κατασάρκα γέννηση του Χριστού, είναι αυτό που επαναλαμβάνεται πνευματικά στην προσωπική ζωή του κάθε πιστού. Αυτό άλλωστε μας λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ο Υιός και Λόγος του Θεού θέλει το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς του να επαναλαμβάνεται και να υπάρχει και να τελεσιουργείται στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτή τελικά η μυστική γέννηση του Χριστού στο πρόσωπο του κάθε πιστού είναι στην πραγματικότητα η γέννηση του ίδιου του πιστού από τον Χριστό και η αναγέννησή του. Είναι η είσοδος και η μετοχή του στην εν Χριστώ ζωή. Όμως πάλι θα έχουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, αυτές τις σκέψεις, καταλαβαίνουμε και βλέπουμε ότι η εν Χριστώ ζωή καλλιεργείται με την πίστη στο Χριστό, με την κοινωνία των μυστηρίων της Εκκλησίας και βέβαια με την τήρηση των εντολών του Θεού. Εδώ βέβαια δεν πρόκειται απλώς για κάποια νέα ηθική, αλλά για κάποια νέα ποιότητα ζωής που έρχεται και προσδιορίζεται από τη νέα πια αυτή πραγματική και πνευματική κατάσταση που έφερε ο Χριστός. Η χριστιανική ζωή, η κατά Χριστόν δηλαδή ζωή, έρχεται ως έκφραση της εν Χριστώ ζωής. Η χριστιανική ηθική συνδέεται οργανικά με την καινή, την καινούργια δημιουργία, την καινή κτήση που εισάγεται βέβαια με τον Χριστό. Το καινούριο της χριστιανικής ζωής έγκυται στη σύνδεση του κτιστού με το άκτιστο. Ο κτιστός άνθρωπος που είναι από τη φύση του περιορισμένος και είναι από τη φύση του τρεπτός, ενώνεται τώρα εν Χριστώ με τον άκτιστο Θεό που είναι και άπειρος και αναλύωτος. Δεν υφίσταται αλλοιώσεις, δεν υπάρχει στη θεία φύση αλλοίωση, όπως βλέπετε ότι υπάρχει στη φύση τη δική μας. Έτσι διανοίγεται στον άνθρωπο μια μεγάλη ευκαιρία, μια προοπτική, που είναι η προοπτική της ακατάπαυστης τελειώσεως και της θεώσεώς του. Η ένταξη στην προοπτική αυτή πραγματοποιείται με την καλλιέργεια και την τήρηση των θείων εντολών. Και βέβαια αυτή η τήρηση των θείων εντολών δεν πρέπει να κατανοείται σαν μια τυπική πράξη, αλλά ως μια προσωπική σχέση. Τηρώντας ο πιστός τις εντολές του Θεού, συντονίζεται με το θείο θέλημα, μπαίνει στις συχνότητες του θείου θελήματος. Έρχεται ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση και μιμείται το θείο ήθος. Έρχεται να φέρει στη ζωή του και να καλλιεργήσει την ομοήθεια. Πώς? Μετέχοντας στη Θεία Ζωή. Αυτό φανερώθηκε με τον Χριστό, που ως άνθρωπος τήρησε απόλυτα το θέλημα του Θεού Πατέρα και αυτό τώρα καλείται να κάνει ο κάθε χριστιανός. Έτσι λοιπόν εκφράζει την συνεργία του, δηλαδή ότι θέλει να σωθεί και συνεργεί και εκείνος. Η σωτηρία μας, το έχουμε πει και άλλες φορές, δίνεται από τον Θεό. Έτσι. Δεν σωζόμαστε εμείς. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, θα πέφταμε σε εκείνη την αίρεση των δυτικών που μιλάνε για την αξιομισθία των έργων. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός που μας σώζει είναι η χάρις του Θεού. Όμως είναι απαραίτητο και αναγκαίο πράγμα σε μας να συνεργήσουμε σε αυτή τη χάρη του Θεού που έρχεται να μας σώσει. Βλέπετε, εμείς φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν σωζόμαστε με τη δική μας άσκηση ή με τη δική μας νηστεία. Είναι απαραίτητα πράγματα αυτά στη ζωή του χριστιανού. Αλλά μόνα τους αυτά μπορεί να κάνουν έναν άνθρωπο να αποκτήσει μεγαλύτερη αλαζονία, μεγαλύτερη υπερηφάνεια και να έτσι καλλιεργήσει περισσότερο τον εγωισμό του. Όμως είναι ένας τρόπος συνεργίας που λέει: «Θεέ μου, εγώ αυτά τα κάνω για την αγάπη σου, έτσι, γιατί θέλω να σωθώ. Δεν σώζομαι εγώ από αυτά, αλλά ανοίγομαι στη χάρη σου η οποία θα με σώσει». Πάντοτε η ζωή των πιστών χριστιανών και της Εκκλησίας θεμελιώνεται στη Θεία Ευχαριστία. Με αυτή, με τη Θεία Ευχαριστία, οι πολλοί άνθρωποι ενώνονται σε ένα σώμα. Γίνονται σώμα Χριστού και γίνονται, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, γίνονται και μέλη εκ μέρους. Και βέβαια
Αυτό σημαίνει ότι αποκτούν από τη μια μεριά την ενότητα και την οργανική θέση και σχέση μέσα στην Εκκλησία, ενώ από την άλλη αποκτούν την ιδιαίτερη θέση και το προσωπικό λειτουργήμα, το διακόνημα δηλαδή, το λειτουργήμα ανάλογα με το χάρισμα που διαθέτουν. Όταν λέμε και μέλη εκ μέρους, δεν σημαίνει ότι είμαστε έτσι κομματάκια ενός παζλ. Όχι. Γι' αυτό μας προτάσει και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εμείς σώμα Χριστού εστέ και μέλη εκ μέρους», δευτερευόντως, πρωτίστως σώμα Χριστού. Και ο καθένας μέσα στην Εκκλησία έχει

του ψάλτη μέχρι το διακόνημα και το λειτουργήμα του Πατριάρχη, όλοι εμείς μέσα στην Εκκλησία, άλλοι ως επίτροποι, άλλοι στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, άλλοι στην κατήχηση, όλοι έχουμε ανάλογα βέβαια πάντοτε με το χάρισμά μας αυτή την σχέση με το σώμα της Εκκλησίας. Αυτή η ποικιλία των χαρισμάτων και των λειτουργημάτων και των διακονημάτων δεν αποτελεί διασπαστικό στοιχείο, αλλά συστατικό στοιχείο αυτού του ενιαίου σώματος. Πάλι έτσι ο Απόστολος Παύλος θα μας πει: «Διαιρέσεις χαρισμάτων εσύ». Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων. Το δε αυτό πνεύμα. Όμως όλα τα χαρίσματα διέπονται και παρέχονται από το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Και διαιρέσεις διακονιών εσύ. Υπάρχουν επίσης έτσι πολλαπλότητα και ποικιλία στα διακονήματα. Αλλά ο αυτός Κύριος είναι που τα παρέχει. Και διαιρέσεις ενεργημάτων εισήν, υπάρχουν και διαιρέσεις έτσι εργασιών και τα λοιπά, αλλά στο τέλος είναι ο ίδιος ο Θεός αυτός, ο ενεργών, τα πάντα εν πάση. Αν, να πω ένα πολύ απλό πράγμα. Δεν έχουμε την υγεία ή δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχουμε, την, ας πούμε τα χαρίσματα, τα τάλαντα αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό ο ενεργών τα πάντα εν πάση είναι ο ίδιος ο Θεός. Χαρακτηριστική εδώ είναι η τριαδική θεμελίωση. Πνεύμα, Κύριος, Θεός. Έτσι. Το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός, ο Θεός Πατέρας, αυτού του καταμερισμού της εργασίας στη ζωή της Εκκλησίας. Κοιτάτε, το Άγιο Πνεύμα όλων των θεσμών συγκροτεί της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας και ο Θεός είναι αυτός ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Με τον τρόπο αυτό, η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα αποτυπώνεται στην καθημερινή μας ζωή και βγαίνει, αναδύεται μέσα από αυτήν. Ο καταμερισμός των λειτουργημάτων στην εκκλησιαστική κοινότητα αποτελεί εκδήλωση του ενιαίου σώματος. Τα μέλη της κοινότητας που είναι και φορείς διαφόρων λειτουργημάτων δεν αποτελούν μεμονωμένα άτομα, αλλά μέλη του ενιαίου εκκλησιαστικού σώματος. Κάθε μέλος ανήκει στο αδιαίρετο σώμα που έχει κεφαλή τον Χριστό. Ο Χριστός δεν παρουσίασε τρόπους, δεν ήρθε για να μας δώσει κάποιους τρόπους καλύτερης οργάνωσης της κοινωνικής ή της πολιτικής ζωής, αλλά παρουσιάστηκε ο ίδιος πως αυτό που μας είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή», ως ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, ως η αλήθεια που πρέπει να έχουμε μπροστά μας, και ο τρόπος της ζωής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το ίδιο ισχύει κατ' επέκταση και για το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνας. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό η Εκκλησία από τον Χριστό. Όμως η ανακαίνιση που πραγματοποιείται στο επίπεδο των προσώπων και των προσωπικών σχέσεων των μελών της Εκκλησίας είναι φυσικό να εκφράζεται και στο επίπεδο της κοινωνικής ζωής και των κοινωνικών θεσμών. Η στάση αυτή του Χριστού και της Εκκλησίας δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά δυνάμεως και αρχοντιάς. Μυσταγωγώντας η Εκκλησία την ανακαίνιση του ανθρώπου, δεν τον δεσμεύει σε εξωτερικά σχήματα ή συστήματα, αλλά τον αφήνει ελεύθερο να εκφραστεί με οποιαδήποτε σχήματα ή συστήματα διαθέτει ή επιθυμεί. Αυτό διαπιστώνεται εξ αρχής στην ιστορία της Εκκλησίας. Έτσι το έντονο αίσθημα αδελφοσύνης και ενότητας των πρώτων χριστιανών

Χριστιανών δεν βιώθηκε μόνο με την κοινοκτημοσύνη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αλλά και με άλλους τρόπους που συνδυάζονταν με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των κατατόπους πιστών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιστοί της Εκκλησίας, οι πιστοί μάλλον των εκκλησιών αυτών, υστερούσαν σε αισθήματα αδελφοσύνης και ενότητας απέναντι στους πιστούς των Ιεροσολύμων. Είπα προηγουμένως, δεν έχουμε ή δεν πρέπει να έχουμε έτσι αυτό τον τρόπο της απόλυτης ή αντιγραφικής μίμησης των Αγίων. Οι Άγιοι μας δείχνουν τον τρόπο της ζωής του Χριστού. Γιατί απλούστατα άλλοι Άγιοι ήταν νήπια, άλλοι σε όριμη ηλικία, άλλοι στην ηλικία του γύρατος. Άλλοι Άγιοι ήταν μορφωμένοι και σοφοί και άλλοι ολιγογράμματοι. Άλλοι Άγιοι ήταν πλούσιοι και άλλοι φτωχοί. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε απόλυτα αντιγραφικά αυτή τη ζωή κάποιου Αγίου, αλλά εκείνο που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι το πώς ανταποκρίθηκαν οι Άγιοι στην αγάπη του Χριστού. Κατάλαβαν πόσο πολύ μας αγαπάει ο Χριστός και αυτό που έκαναν το έκαναν σαν ανταπόκριση σε αυτή την αγάπη. Δεν ξέρω αν έχετε δει αληθινά ερωτευμένους ανθρώπους. Ο ένας δεν βλέπει υστερόβουλα και ιδιωτελώς τον άλλον, αλλά ό,τι κάνει το κάνει γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό αρέσει στον σύντροφό του, στο σύζυγό του, στη σύζυγό του κτλ. Έτσι λοιπόν, κατά παρόμοιο τρόπο, οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι ούτε μόνο για τα πολλά μαρτύρια που έκαναν, ούτε για την οι μάρτυρες, ούτε για την άσκηση, οι ασκητές, έτσι, για τα ασκητικά όντως κατορθώματά τους, αλλά γιατί αγάπησαν πολύ το Θεό. Εδώ όμως πάλι θα έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, για αυτό το αίσθημα της κοινότητας που αναπτύχθηκε στη ζωή των πρώτων χριστιανών. Τι ήταν και πώς βιώθηκε η κοινοκτημοσύνη της πρώτης εκκλησίας, των Ιεροσολύμων. Και πώς κινούνταν οι πρώτοι χριστιανοί και πώς ανταποκρίνονταν στην πίστη. Όμως η διαμόρφωση νέων κοινωνικών ή νέων πολιτικών θεσμών για την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας ή την καλύτερη οργάνωση της ανθρώπινης ζωής είναι καλή και χρήσιμη, αλλά από μόνη της δεν θεραπεύει το κακό. Γιατί το κακό δεν πηγάζει από τα πράγματα, αλλά πηγάζει και προέρχεται από τα πρόσωπα. Πρωταρχική σπουδαιότητα έχει η ανακαίνιση του ανθρώπου και η συμμόρφωσή του προς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν επιδιώκει τη διαμόρφωση κοινωνικών ή πολιτικών σχημάτων, όπως δεν επιδίωξε και τη δημιουργία δικών της φιλοσοφικών συστημάτων. Αυτή δέχεται ότι ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο, το ασπάζεται και το τοποθετεί στην προοπτική όμως της πραγματώσεως του κατά Θεόν σκοπού του ανθρώπου. Αυτό βλέπουμε όσο περνάνε, έτσι προχωράμε έτσι τα χρόνια, και μάλιστα στην εποχή του Βυζαντίου διαπιστώνεται ιδιαίτερα, όπου γιατί στο Βυζάντιο το σύνολο της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής ήταν επηρεασμένο από το Ευαγγέλιο και από την πίστη στο Χριστό. Μέτωρο για τον άνθρωπο και τη ζωή του δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός. Όταν δεν υπάρχει το μέτρο αυτό, τότε η εκμετάλλευση του ενός ανθρώπου από τον άλλον άνθρωπο δεν αποτελεί ηθική εκτροπή, αλλά έρχεται σαν φυσική συνέπεια. Όταν συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ή έχει μια πολύ χλιαρή σχέση με την Εκκλησία, το βλέπουμε αυτό. Μα λέει, εγώ αυτά τα πράγματα από δικούς μου κόπους. Αυτός ο ανελεήμων που δεν θέλει, έτσι, που δεν πονεί και δεν θέλει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, ή δυστυχώς πολλές φορές που τον εκμεταλλεύεται με τη χειρότερη μορφή, στο μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί ο άνθρωπος είναι δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Δεν είναι δούλος του κόσμου ή δούλος των ισχυρών του κόσμου, αλλά είναι πρόσωπο με ανεπανάληπτη αξία. Η κυριότητα ανθρώπου σε άνθρωπο είναι απαράδεκτη και η εκμετάλλευση επομένως του ανθρώπου από άλλον άνθρωπο είναι επίσης απαράδεκτη. Ούτε ο Θεός επιβάλλει την κυριότητά του σε αυτόν τον κόσμο, που θα ήταν, που κατά έναν τρόπο είδατε, θα μπορούσε να είναι στο τέλος και δικαιολογημένη, αφού ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος για την εξουσία, αλλά η εξουσία για τον άνθρωπο. Θα θυμίσω αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός. Δεν έγινε ο άνθρωπος για να υπηρετεί το Σάββατο, δηλαδή τους όποιους θεσμούς, αλλά έγινε το Σάββατο και οι όποιοι θεσμοί για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Έτσι η ύπαρξη της εξουσίας μέσα στον κόσμο. Θυμάμαι πριν από λίγες μέρες ένας επίσκοπος της Εκκλησίας μας, ο Μητροπολίτης Συσσανίου και Σιατίστη συγκεκριμένα, ο Παύλος, είπε και έγραψε ότι δεν είναι η δικαιοσύνη, αυτή δηλαδή η ανθρώπινη δικαιοσύνη που παίρνουμε από τα δικαστήρια, δεν είναι ορντινάντσα της εξουσίας. Και έχει απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνετε τώρα, κατά μείζωνα λόγο, ότι δεν είναι, ότι η ύπαρξη της οποιασδήποτε εξουσίας μέσα στον κόσμο αποτελεί από τη μια έκφραση του θελήματος του Θεού, ούγαρε στην εξουσία ή μία από Θεού. Δηλαδή αν δεν ήθελε ο Θεός δεν θα εκλέγονταν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ασκούν την εξουσία. Και γενικότερα οι εξουσίες μπορεί να προέρχονται από το Θεό, έχουν ταχθεί από το Θεό, γιατί για να προλάβουν ένα άλλο μεγαλύτερο κακό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο κακό? Η αναρχία. Έτσι λοιπόν, αν η εξουσία είναι ένα κακό, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και κάθε άρχοντας έχει δοθεί από το Θεό η εξουσία, αλλά δεν σημαίνει ότι και κάθε άρχοντας είναι όργανο του Θεού, έτσι, είναι, ή ότι πραγματοποιεί το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, πολλά πράγματα στη ζωή μας γίνονται κατ' ευδοκίαν του Θεού, αλλά όμως γίνονται και υπάρχουν κατά παραχώρηση του Θεού. Απλώς δηλαδή τα ανέχεται ο Θεός. Πολλοί σφετερίζονται την εξουσία και αντιστρατεύονται στο θείο θέλημα. Γι' αυτό οι χριστιανοί, όταν διαπιστώνουν ότι η πειθαρχία στους άρχοντες έρχεται σε αντίθεση με την πειθαρχία προς το Θεό, τότε προτιμούν αναμφίβολα και χωρίς δισταγμό να πειθαρχήσουν στο Θεό. Είδατε τι λέει στις πράξεις των Αποστόλων, τι είπε ο Πέτρος? Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Πρέπει να πειθαρχούμε πρωτίστως και περισσότερο στο θέλημα του Θεού παρά στο θέλημα των ανθρώπων, όταν προπάντων έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Έτσι η πειθαρχία στους άρχοντες είναι πάντοτε σχετική. Στην ιστορία τώρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπήρχε γενικά στενή συνεργασία με το κράτος κατά την αρχή της συναλληλίας, έτσι, της συνύπαρξης. Υπάρχουν αυτοί οι δύο φορείς μεταξύ τους. Αυτή ενεργοποίησε το δυναμισμό του εκκλησιαστικού σώματος, ο οποίος αυτός δυναμισμός σφράγισε όλους τους τομείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού βίου τότε της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η αρχή της συναλληλίας στηρίχθηκε στην αναγνώριση του Θεού ως τελικού χορηγού όχι μόνο της εκκλησιαστικής αλλά και της κρατικής εξουσίας. Πρώτος αυτοκράτορας, ας πούμε, ξέρουμε, που άσκησε την εξουσία του με το πνεύμα αυτό ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Στη συνέχεια ο Ιουστινιανός με την έκτη νεαρά του, ένα νομικό σύστημα που είχε ο Ιουστινιανός, προσδιορίσε έτσι επιγραμματικά την ιδιαιτερότητα και τις σχέσεις αυτών των δύο εξουσιών. Μέγιστα τον εν ανθρώπης εστι δώρα Θεού παρά τις άνωθεν δεδομένα φιλανθρωπίας. Ποια είναι αυτά τα δώρα του Θεού τα μέγιστα? Ιεροσύνιστε και βασιλεία. Έτσι, από τη μια η εκκλησία και οι φορείς της, οι ιερείς, οι αρχιερείς, και από την άλλη η βασιλεία, οι πολιτικοί άρχοντες. Και λέει παρακάτω, ημέν της θείης υπηρετουμένη, οι δε των ανθρωπίνων εξάρχουσάτε και επιμελουμένη, και εκ μιας και της αυτής αρχής εκατέρα προηγούσα και των ανθρώπινων κατακοσμούσα βίων. Έτσι λοιπόν η κάθε μια έχει το ρόλο της, αλλά και οι δυο πρέπει να φοβούνται, έτσι, να έχουν φόβο Θεού. Καρπός της συνεργασίας αυτής τότε ήταν η ζωογόνηση του έργου της πολιτείας και η διευκόλυνση του έργου της Εκκλησίας. Όμως, αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας πέρασε. Ανανεώνουμε έτσι το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210 41 77 204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
9: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
11: Πάμε, Bayrak. Καλοκαιριάρι.
12: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
12: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
12: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
13: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
14: Ώρα Ελλάδος 12.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου και συνεχίζουμε την πνευματική μας μελέτη και διδαχή με τον διδάσκαλό μας, τον πνευματικό μας οδηγό, τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, στο υπέροχο θέμα «Θυσία ενένεσεως, η Θεία Ευχαριστία». Μετά λοιπόν από τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε στον Κύριό μας, προσευχόμενοι έπειτα από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων δια της επικλήσεως του Παναγίου και Ζωαρχικού και Τελεταρχικού Πνεύματος, υποβάλλουμε εξειδικευμένα αιτήματα τα οποία αφορούν στο εξαιστικό πλήρωμα, γιατί έχουμε ήδη προσευχηθεί για εκείνους που κοιμήθηκαν πριν από αυτή τη μέρα με την ελπίδα της Αναστάσεως και της αιώνιας ζωής. Έχουμε παρακαλέσει να τους αναπαύσει ο Κύριος εκεί που κυριαρχεί το φως του προσώπου Του. Ακόμη τον παρακαλούμε τον Θεό να θυμηθεί την Αγία του Καθολική Εκκλησία που είναι απλωμένη από τη μια ίσα με την άλλη άκρη της Οικουμένης και να την ειρηνεύσει από κάθε ταραχή και πειρασμό, γιατί την έχει τιμήσει και την έχει κάνει δική Του με το αίμα του Χριστού Του, του Υιού Του, του αγαπητού. Και τούτο τον Άγιον οίκον Του, μέσα στον οποίον εμείς ευρισκόμεθα, παρακαλούμε να τον στερεώσει σαν με τη συντέλεια των αιώνων. Υποβάλλουμε λοιπόν αιτήματα εξειδικευμένα των ανθρώπων που ζουν και δοκιμάζονται μέσα στη δίνη του κόσμου και των ανθρώπων που έχουν αποσυρθεί και αναζητούν απερίσπαστη τη Θεία Χάρη στην ησυχία της μοναχικής αφιερώσεως. Λέει η ευχή: «Μνήστητη Κύριε τον τα δώρα σι ταύτα προσκομισάντων και υπερών και διών και εφής αυτά προσεκόμισαν. Μνήστητη Κύριε τον καρποφορούντων και καλλιεργούντων τες Αγίες Σου Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων. Άμυψε αυτούς τες πλουσίες Σου και πουρανίες χαρίσμαση, χάρισε αυτής αντί των επιγείων τα επουράνια, αντί των προσκέρων τα αιώνια, αντί των θαρτών τα άφθαρτα». Είναι από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου του Ουρανοφάντορος. Και στη νέα μας γλώσσα, θυμήσου Κύριε αυτούς που προσκόμισαν αυτά τα δώρα. Θυμήσου και εκείνους που για χάρη τους τα πρόσφεραν και εκείνους που έγιναν οι μεταφορείς και τα έφεραν στο ναό Σου. Αλλά θυμήσου και τους σκοπούς για τους οποίους τα πρόσφεραν. Θυμήσου Κύριε αυτούς που φέρνουν καρπούς από τη συγκομιδή τους και καλλιεργούν στην Εκκλησία στην Αγιότητα, αλλά και αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς και τους βοηθούν. Άμυψέ τους όλους αυτούς με τα πλούσια και πουράνια χαρίσματά Σου, Κύριε. Χάρισε σε αυτούς σε ανταπόδομα των επιγείων που προσφέρουν τα επουράνια, αντί των προσκέρων που δίνουν τα αιώνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλης με τη λειτουργική του ευχή. Μνήστη, Κύριε, των εν ερημίες και όρεση και σπηλαίες και τις σωπές της γης. Μνήστη, Κύριε, των εν παρθενία και ευλαβία και ασκήση και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Θυμήσου, Κύριε, αυτούς που βρίσκονται για Σένα, στις ερημιές και στα βουνά, στις σπηλιές και στις τρύπες της γης. Θυμήσου, Κύριε, αυτούς που ζουν με παρθενία για Σένα, γιατί Σε αγαπούν τόσο πολύ, ώστε θέλουν από εδώ, από αυτή τη γη, να ζήσουν την υπερχρονική βασιλεία Σου, με ευλάβεια και με άσκηση, και δίδουν το παράδειγμα σεμνής διαγωγής και αφιερώσεως και λατρείας και έρωτος στο πανάχραντο και πανακύρατο πρόσωπον Σου. Και η επίκληση συνεχίζεται. Η ιερατική μνήμη περιτρέχει την οικουμένη, βλέπει τα γαλήνια ή και τα ανήσυχα πρόσωπα, εντοπίζει τα προβλήματα, τα ενσωματώνει στην ευχαριστιακή μεσητεία και τα φέρνει εκεί που βασιλεύει απέραντη δύναμη και ανεξάντλητη αγάπη. Η αρμονία της συζυγικής συμβίωσης, η πληρότητα των απαραίτητων υλικών αγαθών στο οικογενειακό άσυλο, η αποκατάσταση της κλονισμένης υγείας, η παιδαγωγία της νεότητας, η στήριξη των τρεμάμενων γυρατιών, η προστασία των ορφανών και των χειρών, η υπεράσπιση των εχμαλώτων, η επιστροφή των πλανημένων, των αιρετικών, των κακοδόξων, των σχισματικών, όλα αυτά γίνονται περιεχόμενο της ιερατικής ηκεσίας. Προσάγονται με πιστότητα και εμπιστοσύνη στο θυσιαστήριο της σταυρικής προσφοράς και αφήνονται στην πανστερνουργό θεία πρόνοια. Φορτισμένος
από το μεγαλείο της ανέμακτης χειρουργίας και ταπεινωμένος από τη μικρότητα της δικής του προσωπικότητος, ο λειτουργός σκύβει και παρακαλεί να θυμηθεί ο Κύριος και τη δική του αναξιότητα. Στην ακολουθία της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καταχωρείται μια εικεσία που αναφέρεται σε ολόκληρη την ιερατική οικογένεια. «Έτι παρακαλούμεν σε Κύριε, μνήστητη πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού τάγματος. Ακόμη σε παρακαλούμε, θυμήσου Κύριε, κάθε Επισκοπή Ορθοδόξων Χριστιανών επάνω στη γη τη φλεγωμένη μας, που τέμνουν σωστά και διδάσκουν το λόγο της δικής σου αληθείας, την αποκάλυψή σου Κύριε διακονούν και αυτοί μεταδίδουν και μεταλαμπαδεύουν στην οικουμένη και στο λαό σου. Όλη την κοινότητα των πρεσβυτέρων και των υπηρετών στη διακονία του Χριστού σου και κάθε ιερατικού τάγματος. Στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου οι προσωπικές προσευχές αποκτούν εύρος και η εικεσία γίνεται αμεσότερη και θερμότερη. Μνήστητη Κύριε κάτω πλήθος των νυκτηρμών σου και της εμείς αναξιότητος, συγχώρησον μη παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον, και μη διατά σε εμάς αμαρτίας κολλήσεις την χάριν του Αγίου Σου Πνεύματος από των προκειμένων δώρων. Μνήστη Κύριε του Πρεσβυτερίου σε Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού πτάγματος και ημιδένα ημών κατεσχήνης των κυκλούντων το Άγιο Σου θυσιαστήριον. Θυμήσου Κύριε μέσα στο πλήθος των νυκτήρμών Σου και την δική μου αναξιότητα λέγει ο Λειτουργός αναφερόμενος προς τον αιώνιον δημιουργόν της ζωής, προς τον μέγαρχη ιερέα Ιησούν Χριστόν. Συγχώρησέ μου κάθε παράπτωμα, είτε θεληματικό είτε αθέλητο, και μη εμποδίσεις την χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος από τα δώρα που βρίσκονται εδώ εξαιτίας των δικών μου αμαρτημάτων. Θυμήσου Κύριε την τάξη των πρεσβυτέρων, αυτούς που αποτελούν την τάξη των υπηρετών του Χριστού και κάθε ιερατικό τάγμα, και μην ντροπιάσεις κανένα από μας που κυκλώνομαι ανάξια αλλά με εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σου και στην αγάπη σου την απέραντη το Άγιο σου θυσιαστήριο. Ο ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο πνευματικός μας διδάσκαλος και οδηγός, που μας οδηγεί με τις αναλύσεις του σημειώνει: «Ο δε ιερεύς μετά το πάσιν εύξαστε τα δέοντα και υπέρ αυτού εύχεται υπό τον δώρον αγιασθήνε». Ο ιερέας λέει, αφού οικετέψει για όλους αυτά που πρέπει, οικετεύει για τον εαυτόν του να αγιαστεί από τα τίμια δώρα και ρωτάει: «Τιν αγιασμόν, άφεση ειν λαβήν αμαρτιών, τούτο γάρ προηγουμένως των δώρων τούτο το έργον, και πόθεν δήλων, εξών ο Κύριος είπε της Αποστόλης τον άρτον δεικνύς, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεση αμαρτιών και επί του ποτηρίου ομοίως». Και στη νέα γλώσσα: «Ποιον αγιασμό ζητά ο ιερέας», λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «να πάρει την άφεση των αμαρτιών του. Αυτό είναι το πρωταρχικό έργο που επιτελούν τα δώρα αυτά. Και από πού είναι αυτό φανερό? Από τα λόγια που είπε ο Κύριος στους Αποστόλους όταν τους έδειχνε τον άρτο. Τότε είπε: αυτό είναι το σώμα μου που κομματιάζεται για σας, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Και όταν ύψωσε το ποτήριο είπε τα ίδια λόγια». Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τη διδαχή του: «Άφεση αμαρτιών δίδωσε το Πνεύμα το Άγιον της τούτων κοινωνούσι των δώρων. Αυτή χάρις φυσί μη κολληθεί το απεμού από των δώρων διέτα σε εμάς αμαρτίας». Το Πνεύμα το Άγιο, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, δίνει άφεση αμαρτιών σε εκείνους που κοινωνούν αυτά τα δώρα. Αυτή η χάρη, λέει ο ιερέας, ας μην εμποδιστεί να έρθει και σε μένα από αυτά τα δώρα εξαιτίας των αμαρτιών μου. Η κοινή λαχτάρα λοιπόν του ιερέα που προσφέρει το σώμα του, τα χέρια του, τη γλώσσα του, την ύπαρξή του, για να γίνει όργανο και αγωγός της Θείας ακτής του ενέργειας και χάριτος του Παναγίου Θεού και του πιστού λαού, ο πόθος για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του λυτρωτή μας Ιησού Χριστού και η δίψα για την συγχώρηση των αμαρτιών μας δεσπόζουν πια στις ψυχές. Καθώς βλέπουμε στο φρικτό θυσιαστήριο τον κρατήρα του Κυριακού Σώματος, εκφράζουμε το κυρίαρχο αίσθημα την επιθυμία να πλησιάσουμε, να δεχθούμε μέσα μας την υπερούσια τροφή και να βιώσουμε την άφεση των αμαρτιών και τη ζωή την αιώνια.
από εδώ και πέρα όλα τα ιερατικά παραγγέλματα, όλες οι προσευχές μας, όλες οι οικεσίες μας προσανατολίζονται προς τη μεγάλη στιγμή της Θείας Κοινωνίας.

Και συνεχίζει λοιπόν τώρα ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την πνευματική μας διδαχή. «Αλούτος αυτούς οικοδομήσας και πανταχώθαν εις το αγαθόν συγκροτήσας ως ήδη τελείους και της θείας υιοθεσίας αξίους γενομένους, οικετεύει τον Θεόν αξιοθήνε την ευχήν εκείνην εύχεσθε συν αυτό με τα παρησίας, εν ή τολμόμεν πατέρα καλήν αυτόν. Ευξαμένον δε αυτόν με ταυτού πάντων, αυτός το ακροτελεύτιον εκβοήσας εις δοξολογία του Θεού την ευχή κατακλείει». Και αφού οικοδομήσει, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο ιερέας, τους πιστούς με τα παραγγέλματα και με τις ευχές, και αφού τους καταρτήσει από κάθε πλευρά στο αγαθό, ώστε να είναι πια τέλειοι και άξιοι της υιοθεσίας, ηκετεύει τον Θεό να τους αξιώσει να προσευχηθούν μαζί του και με παρησία με εκείνη την προσευχή στην οποία τολμούμε να ονομάσουμε τον Θεό Πατέρα μας. Και όταν πια αυτοί απαγγείλουν την προσευχή μαζί του, αυτός εκφωνεί το ακροτελεύτιο, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι της προσευχής και κατακλείει την προσευχή με τη δοξολογία. Η απαγγελία της Κυριακής προσευχής, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, το ατιμήτου υποδείγματος της προσευχής που μας δίδαξε ο Κύριος, αποτελεί τον επίλογο των ευχών της Αγίας Αναφοράς και τον πρόλογο της υπεύθυνης πράξης μας, της προσέλευσης στο ποτήριο του μυστικού δείπνου. Αφού πραγματοποιηθεί ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, αφού ζητήσουμε για μια ακόμη φορά την συγχώρηση των αμαρτημάτων μας και την παρουσία του Αγγέλου Φύλακα στο πλευρό μας, και αφού εμπιστευθούμε ολόκληρη την ύπαρξή μας στην αγκαλιά του Θεού, του μεγάλου μας Πατέρα, διατυπώνουμε το τελικό μας αίτημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, μετά παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσθε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν. Και καταξίωσέ μας δέσποτα με θάρρος και εμπιστοσύνη, δίχως να κατακριθούμε για την πράξη μας, να τολμήσουμε να σε επικαλεστούμε, εσένα τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, και να σου πούμε. Πριν, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, απαγγείλουμε με κοινό φρόνημα και με μια φωνή την θεοδίδακτη προσευχή, το Πάτερ ημών, αφινόμαστε στην αγιαστική ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος και στην καθοδηγητική πρωτοβουλία του λειτουργού της Ιεράς Μυσταγωγίας. «Ούτως αυτούς οικοδομήσας και πανταχώθεν εις το αγαθόν συγκροτήσας», μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και πάλιν. Η λατρευτική μας κοινότητα, κατά την εκπλήρωση του λειτουργικού τυπικού, βρίσκεται σε συνεχή ανωδική πορεία. Ανηφορίζει από το χώρο της καθημερινότητας στο ανώγειο του μυστικού δείπνου. Από τις μέρημνες και τις στριβές και τις μικρότερες της ατμόσφαιρα της άμεσης κοινωνίας με το σαρκωμένο και σταυρωμένο Κύριο. Από την κοσμική πολυμέρεια και αντιπαράθεση στην ενότητα της πίστεως και στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η ανάβαση γίνεται με τη σταδιακή ανύψωση των καρδιών μας, με τις θερμές επικλήσεις της Θείας Χάριτος, με την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος και με την προσήλωση της προσοχής μας στον Ιερό Κρατήρα που περιέχει το σώμα και το αίμα του λυτρωτή μας. Όλα τα λειτουργικά παραγγέλματα και όλες οι ευχές μας χειραγωγούν στον πυρήνα του μυστηρίου της Θείας Αγάπης. Εκεί που εκφράζεται η πληρότητα της κένωσης του Θεού και πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της ανακαίνησης της ανθρώπινης ύπαρξης. Η όρασή μας παρακολουθεί με θαυμασμό την ανέλυξη της ιεροτελεστίας. Η ακοή μας γεμίζει με τα θεία διδάγματα και με τα μηνύματα των ευχών. Η καρδιά μας συντονίζεται με το λόγο και με την πράξη που αποτελούν τη συνισταμένη της λατρείας μας και της μυστικής μετοχής μας στην τράπεζα των ουρανίων δωρεών. Κάπου εκεί, στο μονοπάτι της ανάβασής μας, τότε που ο λογισμός μας καθαίρεται και τα αισθήματά μας προσφέρονται σε λατρεία του Σταυρωμένου Κυρίου μας, ο λειτουργός μας υπενθυμίζει ότι είμαστε τα προνομιούχα παιδιά του Θεού. Επαναλαμβάνει τους μακαρίους λόγους του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου, του Πρωτοκορυφαίου και Ουρανοβάμονος, από την προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 8, στίχος 17. «Η δε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη δε Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού». Είμαστε κληρονόμοι του Θεού, γιατί είναι ο ουράνιος Πατέρας μας. Και είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, γιατί με τη σάρκωσή του έγινε
ο μεγάλος αδελφός μας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αξιοποιεί αυτή την σπουδαία παρακαταθήκη του Αποστόλου Παύλου και μας διδάσκει. Ως ήδη τελείους και της θείας υιοθεσίας αξίους γενωμένους, οικετεύει τον Θεόν ο ιερεύς δηλαδή, αξιοθύνε την ευχήν εκείνη, εύχεστε συν αυτό με τα παρησίας, εν ή τολμόμεν πατέρα καλήν αυτόν. Η θέση λέει αυτή της υιοθεσίας είναι το καινούριο στοιχείο που έφερε η Καινή Διαθήκη. Η σάρκωση του λόγου και η θυσία του Γολγοθά. Δεν είμαστε πια ξένοι, δεν είμεθα δούλοι, δεν είμεθα αθύρματα, δεν είμαστε πάρικοι στη Βασιλεία του Θεού, είμαστε παιδιά του, μέλη της πνευματικής του οικογένειας, συμπολίτες των Αγίων, οικείοι του Θεού. Και μας υπενθυμίζει στο σημείο αυτό η διδαχή μας τους μακαρίους και πάλι λόγους του Αποστόλου Παύλου από την προς Γαλάτες επιστολή, το 4ο κεφάλαιο στίχος 4 και από την προς Εφεσίους από το 2ο κεφάλαιο στίχος 19. Η προς Γαλάτας λέγει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν». Και η προς Εφεσίους επιστολή: «Ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού». Φίλοι και φίλες, επιτρέψατε μου να σκεφτώ και να προβληματιστώ. Δεν θα μπορούσα βέβαια να εμβαθύνω στο απίθυμενο μυστήριο της υιοθεσίας και να χαρώ την αμεσότητα της κοινωνίας με τον Θεό αν δεν μας είχε εμπιστευτεί ο Κύριος την Κυριακή προσευχή. Αν δεν είχε συγκαταβεί να μας πει ούτως ούν προσεύχεστε ημείς. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6ο κεφάλαιο στίχος 9. Η αποκάλυψη του σχήματος και του θεματολογίου της Κυριακής προσευχής μας άνοιξε τον ορίζοντα, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, της ελπίδας και της αγάπης. Ακύρωσε το σχήμα της δουλείας, διέλυσε την πυκνή νέφωση του φόβου, χάρισε τη θαλπορή της οικειότητας, ένωσε τον ουρανό με τη γη. Μας λέγει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, αυτός που μας γέννησε δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν, ο πνευματικό μας γεννήτωρ, ο θείος εστιάτορ της ζωής μας. Από την προς Ρωμαίους επιστολή το κείμενό του, 8ο κεφάλαιο στίχος 15. «Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ». Πήρατε πνεύμα, λέει, υιοθεσίας, το Πανάγιο Πνεύμα που ελευθερώνει και αγιάζει, που ενσωματώνει στην οικογένεια του Θεού, που εμπνέει την προσευχή της υιοθεσίας, την αναφορά στο Θεό με τη γλυκιά προσφώνηση «Πατέρα μας». Το γεγονός ότι αυτή την προσευχή μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος στερεώνει μέσα μας, ή πρέπει να στερεώνει, αδελφοί, φίλοι και φίλες, την πεποίθηση ότι η ενσωμάτωση στην οικογένεια του Θεού δεν είναι μια μακρινή προσδοκία, αλλά μια άμεση πραγματικότητα, μια δυναμική αποκλειστική εμπειρία ζωής, ένας προσωπικός ουσιώδης πειραματισμός. Το αψευδές στόμα το βεβαιώνει. Ο σαρκωμένος λόγος το διδάσκει και μας βάζει με τη διδαχή του και με την προτροπή του στο κανάλι της εμπιστοσύνης και της κοινωνίας. Δεν χρονοτριβούμε στο θάλαμο της αναμονής. Δεν προσβλέπουμε στο μακρινό μέλλον για να χαρούμε τη σχέση της υιοθεσίας και της ευλογίας. Αυτό το προνόμιο μας έχει ήδη δοθεί με πολύ στοργή και με ιδιαίτερη συγκατάβαση, με έκχυση της Θείας Χάριτος και με τη χειραγωγία του Παναγίου Πνεύματος. «Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτι οι συνοιοί Θεού», μας λέει και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο στίχο 14. Η απόλυτη αυθεντία του Λόγου του Θεού σταλάζει μέσα μας τη βεβαιότητα της υιοθεσίας και την πληρότητα της χαράς. Πρέπει λοιπόν να αναπαυτούμε στη νέα αυτή σχέση, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, και να νιώσουμε την ψυχή μας να βαπτίζεται στα χαρίσματα του Θεού και Πατέρα και να υπερπληρώνεται με εφροσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα το πληρέστερο που μπορούμε να ζητήσουμε, δεν υπάρχει ζωτικότερη σχέση που μπορούμε να επιδιώξουμε. Ακόμη η παράδοση της Κυριακής προσευχής από τον Κύριο μας έφερε στη θερμή αγκαλιά και μας έδωσε τη δυνατότητα να νιώσουμε την ανάπαυση της πατρικής προστασίας. Αγαπάμε και εμπιστευόμαστε τον Κύριό μας. Εμπιστευόμαστε και παρακαλούμε τον Κύριό μας.
Παρακαλούμε και έχουμε την πεποίθηση πως η θεϊκή πατρική αγάπη θα ακούσει τις δεήσεις μας και θα ανταποκριθεί στα αιτήματά μας. Ο Κύριος μας μας άφησε ένα παράγγελμα ζωής, μας έδωσε έναν οδοδείκτη προς ουρανών. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, στίχοι 7 και 8 μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος: «Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πάσγαρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Οικετεύετε», λέει ο Κύριος, «και θα σας δοθεί. Ζητάτε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα του Θείου Ελέους και θα σας ανοιχτεί. Γιατί αυτός που οικετεύει παίρνει και αυτός που ζητάει βρίσκει και σε αυτόν που χτυπάει ανοίγεται». Η προσευχή μας λοιπόν δεν γίνεται στο κενό. Η ηκεσία μας δεν απευθύνεται σε κάποια προσδιορίστη υπέρτατη δύναμη. Μιλάμε απλά και ταπεινά στον Πατέρα των νυκτηρμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως τόσο εύστοχα τον χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχος 3. «Σε αυτόν που κατά πολύ του έλεος μας αναγέννησε, εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών», όπως μας διδάσκει ο έτερος πρωτοκορυφαίος, ο θείος Πέτρος, στην πρώτη καθολική του επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχος 3. Η άνεσή μας λοιπόν αυτή αποκαλείται στην εκκλησιαστική μας γλώσσα παρησία, ελεύθερος λόγος, θαρετή αναφορά, ανεμπόδιστη έκφραση των αισθημάτων μας και των αιτημάτων μας. Ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό δεν υπάρχει χάσμα, φίλοι και φίλες. Δεν λειτουργεί εμπόδιο που να ανακόπτει την επικοινωνία και τον διάλογο. Δεν υψώνονται φράγματα διαπέραστα που να μειώνουν και να αποδυναμώνουν την ένταση των οικεσιών μας και την ανταπόκριση του Πατέρα μας. Μιλάμε με παρησία στον Κύριο. Ακουγόμαστε με στοργή και με αγάπη και απολαμβάνουμε την προστασία και τη βοήθεια από το πατρικό στοργικό του χέρι. Το περιεχόμενο της Κυριακής προσευχής είναι προσανατολιστικό. Καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της θεολογίας και της ανθρωπολογίας, της τοποθέτησής μας μπροστά στο Θεό Πατέρα και της διάφανης αντιμετώπισης των προβλημάτων μας και των μικροτήτων μας. Μας αναπαύει στους κόλπους της Θείας Αγάπης και μας φέρνει ταπεινούς οικέτες στο θρόνο του ελέους και της συγνώμης. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας από τους φωτισμένους πατέρας εκκλησίας μας, μας λέγει ότι η Κυριακή προσευχή γίνεται διδάσκαλος πολλών πνευματικών μαθημάτων, τόσων που δεν μπορεί να τα ιστορήσει ο ανθρώπινος λόγος μας. Ιδιαίτερα όμως 7 μεγάλα θέματα ανοίγονται μπροστά μας, καθώς μελετάμε και καθώς απαγγέλλουμε τη θεοδίδακτη αυτή προσευχή. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας παραθέτει με την φωτισμένη διδαχή του αυτές τις υπέτατες δωρεές από τον εξαίρετο λόγο του εις την προσευχήν Πάτερ ημών. Το μεταφέρω λόγω του μεγέθους εις τη νέα μας γλώσσα. Πολλών και νέων μυστηρίων αυτουργός και διδάσκαλος γίνεται η Κυριακή προσευχή. Τόσων πολλών και τόσων μεγάλων που δεν θα καταφέρει ποτέ να περιλάβει και να ερμηνεύσει ο ανθρώπινος λόγος μας. Από αυτά τα πολλά, 7 τον αριθμό, είναι τα γενικότερα και σπουδαιότερα που φαίνονται να έχουν δωρηθεί στους ανθρώπους. Και όπως είπα, η σκοπιμότητα αυτής της προσευχής τα περιόχει όλα αυτά μυστικά και τα 7 αυτά δωρήματα είναι τα παρακάτω. Θεολογία, δηλαδή διδασκαλία για το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Θεού μας. Υιοθεσία κατά χάριν, που την αποκτούμε και την απολαμβάνουμε επειδή μας τη χαρίζει ο Θεός. Ισοτιμία με τους Αγίους Αγγέλους, αφού και εμείς υπηρετούμε το θέλημα του Θεού όπως το υπηρετούν στον ουρανό οι άγγελοι. Μετοχή στην αιώνια ζωή, αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης μας που επιθυμούσε την κατάσταση της απαθίας. Κατάλυση του νόμου, της αμαρτίας και καθαίρεση της τυραννίας του πονηρού που χρησιμοποιώντας απάτη μας κατακυρίευσε και μας καταδολίευσε. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος κάνοντας αυτή την παρατήρηση και πάλι στη νέα μας γλώσσα, το μεταφέρω το κείμενό του. «Έπρεπε αυτός που είναι ο αίτιος και ο δοτήρας των αγαθών να είναι και δάσκαλος με το να προσφέρει στους μαθητές του υποθήκες ζωής με τα ρήματα της προσευχής. Σε αυτούς που πιστεύουν σε αυτόν και μιμούνται τη διαδοχή που έδειξε με τη σάρκωσή του, να είναι δάσκαλος προσφέροντας με τα λόγια της προσευχής υποθήκες της καινούργιας ζωής».
έτσι που να φανερώνει τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσης, που είναι κρυμμένη μέσα στα νοήματά της, και να παρακινεί τη διάθεσή τους για την απόλαυση αυτών των αγαθών.

αναλύοντας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του Ορθοδόξου αυτού σταθμού, που εξαγγέλει και διαγγέλει και μεταλαμπαδεύει το μήνυμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας, της νύμφης του, της Αγίας μας Ορθοδοξίας, που κεφαλή δεν έχει έναν άνθρωπο, έναν ηγέτη, έναν σοφό, έναν Άγιο, αλλά αυτόν τον Χριστόν, τον Σωτήρα, κλητρωτή και που μέλη αυτού του σώματος είμαστε όλοι εμείς, όλοι οι αδελφοί και μέλη εκ μέρους. Αναλύοντας λοιπόν αυτή την επτάδα των νοημάτων της Κυριακής Προσευχής, έχουμε ένα υπέροχο φάσμα θεολογικής διδαχής που μετουσιώνεται σε προσευχή και σε αίτηση μέθεξης αυτών των θείων δωρεών. Το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο που περιέχεται συνοπτικά στο σύντομο κείμενο της προσευχής είναι η θεολογία. Απευθυνόμαστε στο Θεό Πατέρα με οικειότητα και με αμεσότητα και μιλάμε έχοντας το λογισμό μας την απέραντη δύναμή του και την απεριόριστη αγάπη του. Όλα τα περιστατικά που καταχωρήθηκαν στην πανανθρώπινη ιστορία και που μαρτυρούν τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και τη συγκατάβαση του Θεού προς τον άνθρωπο συγκεφαλαιώνονται με τη γλυκιά προσφώνηση «Πάτερ ημών». Και ξεκινάμε την προσευχή μας έχοντας μια σαφή εικόνα των θεϊκών ιδιωμάτων που εκφράστηκαν και εκδηλώθηκαν στη ροή της ανθρώπινης περιπέτειας. Και το δεύτερο κεφάλαιο είναι η υιοθεσία εν χάριτη, το άνοιγμα της θεϊκής αγκαλιάς, η έκχυση της σωστικής χάριτος, η αποδοχή του αμαρτωλού ανθρώπου, η αποκατάσταση του στην ευλογημένη σχέση της υιοθεσίας, η χορηγία του Αγίου Πνεύματος, η καλλιέργεια των καρπών της αγιότητος, η ευλογία να απευθυνόμαστε στο Θεό και να Τον προσφωνούμε Πατέρα. Και τρίτος στη σειρά το δώρο της ισοτιμίας με τους αγγέλους. Η φράση της Κυριακής Προσευχής που περιέχει

όταν ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού, ζητάμε την πληρότητα των δωρεών Του που δεν εκδαπανώνται στα πλαίσια του παρόντος βίου, μήτε συναφανίζονται με την ύλη και με την κλεψίδρα του χρόνου. Είναι κληρονομία άφθαρτος και αμίαντος και αμάραντος, τετηρημένη εν ουρανής, μας διδάσκει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 4. Και μαζί με όλα αυτά τα περιεχόμενα της προσευχής μας, υπάρχει και η λαχτάρα της αποκατάστασης της φύσης μας στο αρχαίο κάλος, στη γνησιότητα της απάθειας, στην καθαρότητα του παραδείσου, το αίτημα της συγνώμης μας εισάγει στο λουτρό της μετανοίας και της ανακαίνησης, ελευθερώνει τη φύση μας από τα δεσμά, αποκαθιστά την ομορφιά της Θείας εικόνας, μας αναπλάθει και μας χαρίζει το καθομοίωση. Σφοδρή και η επιθυμία μας και ζωηρό το αίτημά μας να καταληθεί το κράτος της αμαρτίας. Αυτός ο έτερος νόμος που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 7 στίχος 23, που ενυπάρχει στην ψυχή μας και που μας εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας. Η έλξη προς τον πειρασμό, η ενίδωνη ενασχόληση με τα έργα του σκότους, η κατακυρίευση της ψυχής από το όραμα και από την πράξη αμαρτίας. Και το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο που εμπεριέχεται μέσα στις λίγες λέξεις της Κυριακής προσευχής, η καθαίρεση του πονηρού διαβόλου, που μας κατακυρίευσε με απάτη και μας έδεσε στο άρμα της τυραννίας του, των επιθυμιών του και των πειρασμών του. Όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται ενσωματωμένα στην Κυριακή προσευχή, φίλοι και φίλες. Και όλα αυτά τα προβλήματα στροβιλίζονται στη σκέψη μας, καθώς προσφέρομαι μία-μία τις λέξεις και αναφερόμαστε στο Θεό με την προσευχή που Εκείνος έβαλε στα χέρια μας και στα χείλη μας και στην καρδιά μας. Και επισφραγίζει την ανάλυση του Άγιος Μάξιμος Ομολογητής με τούτα τα λόγια. «Δια τούτο προσευχήν είμαι ταύτην και εκλικέ την διδασκαλίαν ο λόγος. Ως έτη συνέχουσα τον ανθρώπης κατά χάριν εκ Θεού διδομένων δώρων. Ούτω γάρ οι θεόπνευστοι πατέρες ημών, οριστικός περί της προσευχής διεξήλθον, φύσαντες είναι την προσευχήν αίτησιν όν ο Θεός πρεπόντος σε αυτό δωρίσθε επέφηκεν ανθρώπης». Και στη νέα γλώσσα βέβαια. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ο λόγος του Θεού ονόμασε προσευχή αυτή τη διδαχή. Γιατί είναι αίτηση που περιλαμβάνει όλα εκείνα τα δώρα τα οποία δίδονται δωρεάν από τον Θεό. Έτσι αποφάνθηκαν οριστικά οι πατέρες μας που μίλησαν για αυτή την προσευχή. Χαρακτήρισαν την προσευχή αίτηση για εκείνα τα πράγματα που ταιριάζει να δωρίζει ο Θεός στους ανθρώπους. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο λειτουργός κρατάει για τον εαυτό του το ακροτελεύτιο κομμάτι της προσευχής. Το απαγγέλει ως δοξολογική κατάληξη. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Διατυπώνω μέσα σε σένα αυτά τα αιτήματα της προσευχής μας, Κύριε, γιατί δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του διαφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, δεν υπάρχει άλλο σημείο αναφοράς στο οποίο να αναπαυθεί η ύπαρξής μας. Δεν αναγνωρίζομαι άλλη δύναμη που να μπορεί να υπερπληρώσει τις λαχτάρες της ψυχής μας. Δεν νιώθομαι άλλη στοργική αγκάλι που να είναι έτοιμη να μας δεχθεί και να μας ξεκουράσει από τις θλίψεις του βίου και από τα αγκάθια και τα τριβόλια που ξεφυτρώνουν κάτω από τα πόδια μας. Συ, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, του λέμε προσευχόμενοι, ανοίγεις τις πύλες της βασιλείας που είναι δική σου και την προσφέρεις με πατρική στοργή σε όλους εκείνους που την αναζητούν και που την υπηρετούν. Δική σου είναι και η δύναμη που κάνει τα κατόρθωτα κατορθωτά, που φέρνει τα ουράνια στη γη, που ανυψώνει τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό, αλλά δική σου είναι και η δόξα, η απρόσιτη και ανέκφραστη δόξα, άναρχε Πατέρα, συνάναρχε και συναίδιε λόγια ιε, και πανάχραντε και πανακύρατε, παράκλητε αγαθέ Πνεύμα Άγιον. Δική σου είναι η δόξα, η απρόσιτη και ανέκφραστη δόξα, που περιβάλλει το θρόνο σου και προσφέρεται στους αγωνιστές της αλήθειας και της αγνότητας. Διότι εσύ είσαι ο πρώτος και ο έσχατος, το Α και το Ω, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ, όπως

εσύ ο ίδιος ομιλείς και λέγεις περί του εαυτού σου στο υπέροχο βιβλίο σου, το προφητικό της Καινής Διαθήκης, την οριακή αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 8. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμπιστευόμαστε στην αγάπη σου, Κύριε, και ζητάμε να μας τιμήσεις με τη μετοχή στην υπερχρονική σου βασιλεία. Και ολοκληρώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την αναφορά του στην Κυριακή προσευχή με αυτή την παρατήρηση. Μετά τούτο την ειρήνη εύχεται πάσιν, ούτω δε της ευγενίας για της ευχής αναμνήσας και πατέρα καλέσας των Θεών, είτε και ως δεσπότην επιγεινώσκην και λέβει και τα δούλων προς αυτόν επιδείκνυσθε και κλείνε τα κεφαλάς αυτών και τούτον το σχήματι τη δουλεία νομολογήσε. Και κλείνουσιν ου μόνον ως φύση δεσπότη και δημιουργό και Θεό, αλλά και ως ονητή δούλη το πριαμένο του αίματος του μονογενούς, υπερού και διπλούς δούλους ημάς εκτίσατο και ιούς επιείσατο τους αυτούς. Και γάρ και την δουλεία ανήφξησεν ημίν και μίζωνα έδειξε και την υιοθεσία ανηργάσατο το έν και το αυτόν αίμα. Τι υπέροχα λόγια, αδελφοί και αδερφές, τι μοναδικές εκφράσεις, τι θεόπνευστα και πνευματοκίνητα και υπεροχικά λόγια της χάριτος του Παναγίου Θεού. Πόσο σπουδαίος, πόσο υπέροχος, πόσο μοναδικός διδάσκαλος είναι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Τι έμπνευση εξ Αγίου Πνεύματος είναι αυτή. Επιτρέψατε μου να το μεταφέρω αυτό το κείμενο το υπέροχο στη νέα μας γλώσσα. Μετά από αυτά λέει εύχεται σε όλους την ειρήνη. Κι έτσι αφού με την Κυριακή προσευχή υπενθυμίσει σε όλους την ευγενική τους καταγωγή και αφού αποκαλέσει το Θεό Πατέρα, ύστερα τους προστάσει να τον αναγνωρίσουν και ως δεσπότη και να συμπεριφερθούν μπροστά του ως δούλοι και να κλείνουν μπροστά του το κεφάλι και με αυτό το σχήμα της υποταγής να ομολογήσουν τη σχέση της δουλείας και κλείνουν τα κεφάλια τους όχι μόνο ως προς φυσικό δεσπότη και δημιουργό του και Θεό αλλά και ως αγορασμένοι δούλοι σε εκείνον που τους αγόρασε με το αίμα του μονογενούς Υιού του και που για χάρη του Υιού του μας έκανε τους ιδίους ταυτόχρονα και δούλους του και Υιούς του, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού και τη σχέση της δουλείας μας στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα την αύξησε, αλλά και την υιοθεσία μας την πραγματοποίησε. Και μετά κάνει ο λειτουργός την τελευταία του κίνηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Ήτα πάλιν εις εαυτόν επιστρέφει και ησυχεί καθε αυτόν εύχεται. Ευχόμενος δε αυτόν καλεί τον Χριστόν, το σφάγιον, τον ιερέα, τον άρτον, είναι αυτός δι' αυτού, της δούλης σε αυτού μεταδώ. Έπειτα λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, επιστρέφει ο ιερέας πάλι στον εαυτόν του. Και εύχεται ήσυχα και μυστικά. Και με την προσευχή του, καλεί τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, το μεγάλο σφάγιο, το θύμα το αιώνιο, τον ιερέα ταυτόχρονα και τον άρτο, γιατί είναι ένα και το ίδιο πρόσωπο. Είναι ο ιερεύς που προσφέρει τη θυσία εις τον Θεό Πατέρα υπέρ όλου του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα είναι και η θυσία που προσφέρει ο ιερεύς. Και καλεί λοιπόν τον Κύριο να μεταδώσει αυτός τον εαυτόν του στα παιδιά του, στα μέλη του σώματός του, στους δούλους που αγόρασε με το τίμιο αίμα του, αλλά που τους μετέβαλε σε γνήσια τέκνα και συγκληρωνόμως μαζί του στη βασιλεία του Παναγίου και Πανακυρά του Θεού.

0: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αυτό το μήνυμα λοιπόν της χάριτος, της Κυριακής προσευχής, πρέπει να μπει μέσα στις καρδιές μας, να εμπνεύσει την κάθε μέρα και στιγμή της ύπαρξής μας, να μας χαρίσει πνευματική δύναμη, άνεση, να μας χαρίσει μία βαθιά εσωτερική γαλήνη, ειρήνη και ποιότητα, γιατί δεν είμαστε μόνοι στο σκληρό αυτό κόσμο. Δεν περπατάμε στην αυχμηρά αυτή σαχάρα της γης, έρημη και σκότεινη, όπως λένε κάποιοι δυστυχισμένοι συνάνθρωποι μας, αλλά είμαστε παιδιά του Πατέρα, που το βλέμμα του συνέχεια πέφτει πάνω μας, που η καρδιά του χτυπάει συντονισμένη με τους χτύπους της δικής μας καρδιάς, που μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε τον Υιόν το μονογενή έδωσε ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μια απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιων. Και δεν τον έδωσε απλώς ως διδάσκαλο, ως φίλο, ως σύντροφο, αλλά ως θύμα, ως θυσία και ως βρόση και πόση, ως διάκονό μας, ο οποίος σπογγίζει όλα τα δάκρυα και τους καημούς μας, τους πόνους και τις δυσκολίες, τις προδοσίες και τις ευτέλειές μας, τις αμαρτίες και τις αστοχίες μας. Τα σπογγίζει όλα, γονατίζει μπροστά μας, μας πλένει τους πόδας μας. Γίνεται εκείνος που είναι ο αντιλήπτορ, ο προστάτης, ο έφορος, ο μέντορας της ζωής μας, ο φωτεινός οδοδείκτης προς ουρανών, ο Κύριος μας. Αυτός που μας κρατάει στοργικά το χέρι, που κρούει την θύρα της καρδιάς μας με τόση ευγένεια, με τόση λεπτότητα, με τόση χάρη. Ιδού ίσταμε επί την θύραν και κρούολε, εάν της ακούσει μου της φωνής και ανοίξεις ελεύσομαι εις αυτόν. Εάν θέλουμε ανοίγουμε την καρδιά μας τον Κύριό μας. Και γίνεται τότε η μεγάλη είσοδος, η μεγάλη συνάντηση και γαλήνη μεγάλη στην ύπαρξή μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, να λοιπόν τα δώρα της Κυριακής προσευχής, να τα δώρα της μυστικής θυσίας, να η άπειρη αγάπη του Θεού, η καυτή λυτρωτική παφλάζουσα αγάπη που μας περιβάλλει, που μας θερμαίνει, που μας αγιάζει, που μας χαριτώνει, που μας σώζει, που μας ευλογεί. Ας ανοιχτούμε λοιπόν σε αυτή την αγάπη, σε αυτή την υιοθεσία, στην πρόσωπο προς πρόσωπο σχέση μαζί Του. Ας ζητήσουμε να έλθει μέσα μας ο Κύριος, ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, να γίνει η καρδιά μας η κητήριον του ναός του Παναγίου Θεού. Ας ανοίξουμε τον εαυτό μας, ας καθαρίσουμε την ψυχή μας από κάθε κακία, ψεύδος, ανηθικότητα, ασέλγεια, ευτέλεια, μικρότητα, αμαρτία. Δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως, δια του πνευματικού μας Πατρός, και ας πάρουμε τον άρτο των εκ του ουρανού καταβάντα το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού μέσα μας, για να μπει μέσα μας ο Τρισήλιος και Πανάγιος και Τρισυπόστατος Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν γίνομαι ναοί του Αγίου Πνεύματος, έχουμε αποτύχει, αδελφοί. Γιατί ξέρετε, ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητα σπίτια από πέτρες και τούβλα. Κατοικεί μόνο μέσα στον άνθρωπο. Η ανθρώπινη ναοδομία καθιερώνεται από τη γραφή, από το λόγο του Θεού. Λέγοντας ότι εμείς είμεθα ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναός Θεού ζώντος, μας αποκαλεί ο Θείος Απόστολος Παύλος το στόμα του Χριστού. Και μέσα σε μας πραγματώνεται το μυστήριο του αρήτου μυστικού γάμου μεταξύ του κτιστού ανθρώπου με τον άκτιστο και Πανάγιο και Πανακύριο των Θεών. Και μεταβαλόμεθα σε ναούς του Αγίου Πνεύματος, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βλέπουμε ότι δεν αγιάζεται μόνο η ψυχή μας αλλά και το σώμα μας. Και το σώμα μας γίνεται όχημα της ψυχής. Και η χάρις, η άκτιστη Θεία Ενέργεια του Παναγίου Θεού εκχέεται από την αγιασμένη ψυχή μας στο χωικό μας περίβλημα, στο σώμα μας, και το καθαγιάζει και αυτό τόσο ώστε να υπερβαίνει ακόμη και την κυταρική σύψη και τη φθορά όταν η ψυχή μας το εγκαταλείψει και προσέλθει στον θρόνο της χάριτος του Παναγίου Θεού, και το σώμα μας παραδοθεί στην γη εξισελήφθη για να το πάρουμε και πάλι πνευματοποιημένο και αυθαρτισμένο. Κι όμως, πρώτης κοινής αναστάσεως, αυτό το σώμα που μέσα του έχει ενικήσει η αγιασμένη ψυχή. Πολλές φορές όπως ο Θεός κρίνει, υπερβαίνει την κυταρική σύψη και τη φθορά και γίνεται αγωγός ακτίστων ενεργειών, θαυμάτων, ευωδίας, μυροβλησίας και τόσων πολλών θαυμασίων πραγμάτων. Σας εύχομαι λοιπόν αδελφοί να βιώσετε αυτή τη μυστική χάρη της Κυριακής προσευχής και μέσα από τη μετασίωση δι' αυτής να κατανοήσουμε βαθιά όλοι την πατρική σχέση του Κυρίου μαζί μας και την οική δική μας προς Αυτόν κοινωνία, μετοχή, ένωση και αγάπη. Είναι ο Πατέρας μας, είμαστε τα παιδιά Του. Με αυτό μπορούμε να είμαστε απέραντα αισιόδοξοι, απέραντα ευτυχισμένοι, απέραντα δυνατοί. Σας εύχομαι λοιπόν να βιώσετε σε όλο το πλάτος και το βάθος την πληρότητα της Κυριακής προσευχής μέσα στο μεγάλο, υπέροχο και μοναδικό λατρευτικό γεγονός της ευχαριστίας. Θα συνεχίσουμε όμως την πνευματική μας μελέτη την επομένη Κυριακή. Έως τότε η χάρις του Παναγίου Θεού να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε. Αμήν.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης. Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης. Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης. Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης. Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης. Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης. Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης. Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτη.
2: Από το Πανάγιο πρόσωπό της. Όπως είπα, θα μιλήσουμε δια την παρουσία της Παναγίας στο Άγιον Όρος. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία του Άγιου Όρους, αν διαβάσει την παρουσία της θεσμονές του Άγιου Όρους, τα κελιά του Άγιου Όρους, ή στα ησυχαστήρια, θα δει ότι πάντοτε είναι έντονη η παρουσία της κυρίας Θεοτόκου και πάντοτε ο Αγιορείτης τιμά με έναν ιδιαίτερον τρόπο το τιμιότατο πρόσωπό της και το επικαλείται και φωνάζει στην Παναγία με το παραμικρό, διότι ακριβώς αισθάνεται ότι η Παναγία είναι η μάνα του, η Παναγία είναι αυτή που τον εποπτεύει, που τον σκεπάζει, που τον παρατηρεί. Γι' αυτό και στον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, όταν αυτός αμέλησε και είχε διάθεση να έρθει να γίνει μοναχός και τότε έπεσε σε αμέλεια, του παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Δεν μου αρέσουν τα έργα σου, δεν μου αρέσουν να βλέπω την αμελή ζωή σου». Και τότε ξύπνησε και τότε ήρθεν σε Αυτόν και τότε ξεκίνησε για το Άγιον Όρος και τότε έγινε μοναχός και έγινε ο επιτυχημένος μοναχός, έγινε ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, που με τη ζωή του και με τη γραφίδα του έχει κλαίσει το Άγιον Όρος, έχει κλαίσει την Εκκλησία.

0: Εκκλησία έχει κλαίσει ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η Κυρία Θεοτόκος, η Κυρία που έχουμε την άμεση εμπειρία της συνεχούς παρουσίας της, διότι αυτή ενεφανίστην πρωτίστως εις τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη και του είπε θα πας εις το όρος του Άθω, εις το όρος το ειδικόν και εγώ θα είμαι που θα σε φροντίζω, όχι μόνο εσένα αλλά και όλους τους άλλους οι οποίοι θα σε ακολουθήσουν και θα αφιερωθούν εις τον Υιόν. Εγώ θα είμαι η ιατρός, εγώ θα είμαι η τροφεύς, εγώ θα είμαι η κηδεμόν. Και ίδια η Κυρία Θεοτόκος ενεφανίστην εις τον Άγιον Αθανάσιον τον Αθωνίτη, ο οποίος είναι ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, και είπε ότι εγώ πάλιν θα συνεχίσω να σας φροντίζω. Ένα πράγμα θέλω από σας, την τήρηση το μοναχικό σας υποσχέσιο. Άρα λοιπόν η Παναγία ως η πρώτη ασκήτρια, η πρώτη ησυχάστρια, η πρώτη μοναχή, η πρώτη μετά τον έναν, αυτή είναι. Αυτή η οποία εδέχθην όσον κανείς άλλος εις τον κόσμο το βάθος και το πλάτος του πνευματικού νόμου. Αυτή ακριβώς που εγέννησε τον Χριστόν χωρίς να ξέρει τι κάνει. Είναι αυτή ακριβώς που εδέχθην άπαντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτή η οποία χαίρεται και αγάλεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές του Υιού της. Και ακριβώς η Κυρία Θεοτόκος, η οποία με τη θαυματουργική της παρουσία, με την υπερφυσική της παρουσία, πάντοτε προκαλεί τους ανθρώπους που αγαπούν τον Υιό της, πάντοτε έλκει τους ανθρώπους που αγαπούν τον Υιό της, τους έλκει προς την αγάπη της. Γι' αυτό και δεν θα λησμονήσω όταν συνήθισα τον αείμνηστον πατέρα Παΐσιο και μου έλεγε ότι η Παναγία μου λέει είναι όχι μόνο όμορφη εις το σώμα της, πρωτίστως στη ψυχή της. Εγώ μου λέει καταξιώθηκα και την είδα την Παναγία αρκετές φορές και μάλιστα έχω μία ιδιαίτερη αγάπη σε αυτήν και όταν αξιώθηκα να την δω σε ένα τόπο που προσκυνούσα το χώμα, διότι εκεί μου ενεφανίστη και μάλιστα εκεί ήθελα να χτίσουν μία αποθήκη οι πατέρες που ήταν κοντά του και έλεγε όχι, εδώ εμφανίστην η Παναγία. Και θυμούμαι που μου έλεγε ότι εγώ είχα ένα πρόβλημα και το πρόβλημα που είχα ότι αγαπούσα την Παναγία περισσότερο από τον Χριστό και αυτόν μου δημιούργησε μια τύψη συνειδήσεως και ζητούσα συγγνώμη από τον Χριστό το ότι αγαπούσα ιδιαιτέρως τη μητέρα του. Και μίαν φορά που ήμουν στο ησυχαστήριο του Τιμίου Σταυρού, ενώ καθόμουν και προσευχόμουνα, εμφανίζεται ο Χριστός με ένα πρόσωπο τόσο ωραίο, τόσο ευλογημένο, τόσο μεγαλειώδες. Δεν μου μίλησε, μου είπε, αλλά με κοίταξε με μία συμπάθεια. Και μάλιστα έκανε και το εξής σχόλιο. Απορώ, λέει, πώς αυτοί οι Εβραίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εσταύρωσαν τον Χριστόν, τον εμαστίγωσαν, τον έφτισαν με τέτοιον πρόσωπο που είχε, με τέτοιον πράγμα που δεν μπορεί να περιγραφεί, και όμως αυτό το πρόσωπο το εράπησαν. Και από τότε που τον εμφανίστηκε ο Χριστός δεν είχε τύψεις, γιατί αγαπούσε ιδιαιτέρως τη μητέρα του. Δεν θα λησμονήσω πάλι όταν το 1981 ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος, που τότε τα πράγματα και από πλευράς εθνικής και πολιτικής ήταν πολύ άσχημα και τότε πραγματικά απειλεί τον πόλεμο, είδε ο ίδιος την ημέρα της Αγίας Σκέπης, όπως μου έλεγε, 1η Οκτωβρίου, και είδε την Παναγία να σκεπάζει ολόκληρη την Ελλάδα, και τότε πληροφορήθη ότι δεν θα γίνει ο πόλεμος που αναμενόταν. Δεν θα λησμονήσω έναν μεγάλον ιερομόναχον πνευματικόν άνθρωπο, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Μονής του Αγίου Παύλου, ο πατήρ Ανδρέας ο Αγιοπαυλίτης, ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεού και μάλιστα κοιμήθη την ημέρα της πανηγύριός του και είμαι και εγώ παρών ως μοναχός, ως διάκονος τότε στην ημέρα της κηδείας του, και εκοιμήθη την ημέρα της πανηγύριος της Μονής του, της Υπαπαντής του Χριστού, και τότε μας απεκάλυψε ο πνευματικός του, δεν το ξεχάσω ποτέ, είναι παρόν και ο πατήρ Σπυρίδων Μικρογεννανίτης, ο πατήρ Διονύσιος, ένας μεγάλος πνευματικός και ο οποίος και αυτός εκοιμήθη, να έχουμε την ευχή του. Τότε μας απεκάλυψε ο πνευματικός του πως ο πατήρ Ανδρέας ήταν στο μετόχι της Μονής του Μονοξυλίτη, και εκεί που έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας του εμφανίζεται μία μοναχή και του λέει, της λέει, «Μα ποια είσαι εσύ εδώ, τι γυρεύεις?» Και του λέει, αν το θυμάμαι καλά, του λέει, «Εγώ είμαι η κυρά του τόπου αυτού που σημειώνω τις εισόδους και τις εξόδους των μοναχών και των προσκυνητών από τον τόπο αυτόν». Αυτός εκρατήτησαν οι οφθαλμοί του και μετά από λίγον εξαφανίστη η Παναγία, ήταν η Παναγία, και σε λίγα λεπτά αυτός εφωτίστη. Όχι, η Παναγία ήταν αυτή. Και τότε εξεκίνησε να πάει να την βρει. Έβλεπε εκεί που εξαφανίστηκε, αλλά δεν την βρήκε. Και ήταν ακριβώς για να του πει ότι είμαι η κυρά του τόπου αυτού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η κυρία Θεοτόκος ως η μητέρα του Θεού, που όπως είπα εδέχθην το πλήρωμα του πνευματικού νόμου όσον κανείς άνθρωπος επί της γης, κανείς άλλος, ξέρει και γνωρίζει τι σημαίνει μοναστική πολιτεία, ξέρει και γνωρίζει τι σημαίνει να ακολουθεί κανείς τον Χριστό εξ όλης της ψυχής του και εξ όλης της καρδίας του και εξ όλης της ισχύος του. Γι' αυτό και πόσον αγάλλεται και πόσον χαίρεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές του Υιού της. Γι' αυτό και αν ενθυμίστε όσοι διαβάζετε Ευαγγέλιο, και είναι καλά να διαβάζετε το Ευαγγέλιο έστω και 5 λεπτά κάθε μέρα, εις το θαύμα του γάμου του Εν Κανά της Γαλιλαίας, που εδαπανήθην ο Ίνος και πήρε πρωτοβουλία η Παναγία, και ακριβώς αυτό σχετίζεται με την παραμυθία, με την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, που επήρε πρωτοβουλία η Παναγία και πήγε και διέταξε αυτή λάθρα του Υιού της να πάρουν εκεί μπροστά στο γιο της πίθους με νερό. Και τότε τους είπε αυτό το ωραίο, «Ό,τι σας λέει ο Υιός μου να το κάνετε». Και ακριβώς ήρχισαν την επίσημον έναρξη των σημείων ο Ιησούς, όχι την ώρα που ήθελε Αυτός, όχι την ώρα που αποφάσισε Αυτός, αλλά την ώρα που επενέβη η Παναγία η μητέρα του. Και σε αυτή την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας βλέπουμε η Παναγία να φαίνεται σπλαχνικοτέρα του Υιού της, μα είναι δυνατόν. Και όμως ο Χριστός μας θέλει να δείξει με αυτό το θαύμα της Παναγίας της Παραμυθίας, που όταν ο ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδί, ο Άγιος Γενάδιος, επήγε να πάρει τα σκλίδας από την εικόνα της, διότι είχαν αυτό το τυπικό οι πατέρες, τότε η Παναγία του ομίλησε και του είπε, σήμερα μην ανοίξετε τις φύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατέοι στο μοναστήρι. Και τότε ο Χριστός απλώνει το χεράκι του στο στόμα της, που το κρατούσε η Παναγία ως βρέφος, και της λέει, μη μήτερ, μην τους προφητεύσεις αυτόν τον γεγονός, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μου και τους αξίζει αυτός ο πειρασμός. Και η Παναγία με την παρησία που τη χαρακτηρίζει ως Μητέρα του Θεού, κάνει κάτω το χεράκι του Χριστού από το στόμα της και κάνει παρακοήνη στον Υιό της. Αυτό έχει σημασία. Και επαναλαμβάνει δια δευτέραν και τρίτην φοράν την προφητική αυτή ρήση, και έτσι εγλίτωσε το μοναστήρι από τους πειρατές. Γι' αυτό και λέμεν υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεν λέμεν υπεραγία Θεοτό και πρέσβε υπερημό. Γιατί το λέμε? Γιατί ακριβώς είναι σωστικές, απόλυτα σωστικές και βέβαιες οι πρεσβείες της Παναγίας. Ο καθένας να παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει τα μηνύματα που χρειάζεται, να του δώσει τον φωτισμό που χρειάζεται, διότι σε αυτό το πέλαγος της ζωής, που να ξέρετε όσον πληθαίνει η αμαρτία, τόσον και αυξάνονται τα προβλήματα της ζωής, και σε αυτήν ακριβώς την αύξηση των προβλημάτων μας ζητούμε την υπερπερισσή βοήθεια και παράκληση και παρηγορία και σκέπη της Παναγίας. Η Παναγία μας είναι έτοιμη να την δώσει ούκεν μέτρο, να την δώσει πλουσίως, και θα την δώσει σε αυτόν που τη ζητά, σε αυτόν που την αγαπά, σε αυτόν που την επικαλείται, σε αυτόν που επιμένει εις την αίτηση και την παράκλησή του, και να είστε βέβαιοι ότι με την παράκλησή μας, με την αίτησή μας, θα αποχωρούμε από την εικόνα της Παναγίας με περισσότερη αγάπη για τον Υιό της, και θα δεχόμεθα μέσα μας τη χάρη του Υιού της, και να μπορέσουμε να την δοξολογούμε εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η παρουσία της Παναγίας στο Άγιον Όρος».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδι Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210 8035 800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι μας, άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε. Ευλογημένη, ειρηνική και πολύκαρπη πνευματικά η νέα εκκλησιαστική χρονιά. Σεπτέμβριος 2026 έως τον Αύγουστο 2027. Φτάσαμε συν Κυρίω το Θεό ημών στη 14η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία άγει την ανάμνηση του εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και τιμά την ιερή μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλοδότης. Στο σημερινό αποστολικό μας ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, διαβεβαιώνει τους εκεί χριστιανούς ότι ο Θεός Πατέρας μας είναι εκείνος που μας στερεώνει μαζί με εσάς στην αγάπη του Χριστού. Αυτός που μας έχρισε με το Άγιο Χρίσμα και μας εσφράγισε δίνοντας στις καρδιές μας το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός Παύλος, παρά τις παρεκτροπές και τις παραλήψεις των χριστιανών της Κορίνθου, ως συνεργάτης της χαράς των και όχι ως επιθυμητής, τους έγραψε με μεγάλη θλίψη και στενοχώρια της καρδιάς με πολλά δάκρυα, όχι για να λυπηθούν, αλλά για να γνωρίσουν την υπερβολική του αγάπη προς αυτούς. Ας δούμε στη συνέχεια το Ιερό Αποστολικό Κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Εκείνος λοιπόν που δίνει τη βεβαιότητα και σε εμάς και σε εσάς και μας στηρίζει να μένουμε πιστοί και ασάλευτοι στο Χριστό και που μας έχρισε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι ο Θεός Πατέρας. Αυτός και μας σφράγισε ως δικούς του και έδωσε στις καρδιές μας το Άγιο Πνεύμα του ως αραβόνα και ασφαλή εγγύηση για το ότι θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις που μας δίνει με το Ιερό του Ευαγγέλιο. Και για να επανέλθω στο ζήτημα του ταξιδιού μου, επικαλούμε τον καρδιογνώστη Θεό να ειδεί αυτός τα βάθη της ψυχής μου και να μαρτυρήσει αν είναι αλήθεια ότι δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθο επειδή σας λυπούμε και δεν θέλω να δοκιμάσετε την αυστηρότητά μου. Και δεν λέγω το τελευταίο αυτό επειδή δήθεν είμαστε κύριοι της πίστεώς σας και έχουμε εξουσία επάνω σας, σαν να είστε δούλοι μας. Αντιθέτως είμαστε συνεργάτες της χαράς σας και θέλουμε να συντελούμε ώστε να αυξάνει η χαρά σας. Και αποκλείεται ολότελα να εξουσιάζουμε την πίστη σας, διότι εσείς στέκεστε καλά και είστε στερεωμένοι στην πίστη. Και το αποφάσισα αυτό και για τον εαυτό μου. Βρήκα δηλαδή καλύτερο και για τον εαυτό μου να μην έλθω πάλι σε εσάς, αναγκασμένος κι εγώ να σας προξενώ λύπη με τους ελέγχους μου, αλλά και εσείς να μου προξενείτε λύπη με τις δοταξίες που θα βλέπω ανάμεσά σας. Οπωσδήποτε λοιπόν, ή εγώ ή εσείς θα αισθανόμασταν λύπη. Διότι εάν εγώ με τους ελέγχους μου προκαλώ λύπη μετανοίας σε εσάς, ποιος άλλος με εφραίνει παρά εκείνος που δέχεται τους ελέγχους μου και λυπάται από τις δικές μου εκτιμήσεις. Έτσι, εάν δεν λυπάμαι εγώ, θα λυπάστε όμως εσείς. Και σας έγραψα ακριβώς αυτό σε προηγούμενη επιστολή μου, για να διορθώσετε εντωμεταξύ τις αταξίες, ώστε όταν έλθω στην Κόρινθο να τα βρω όλα εντάξει και να μην νιώσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δίνουν χαρά. Άλλωστε η λύπη μου θα λυπούσε και εσάς, διότι έχω για όλους σας την πεποίθηση ότι η χαρά μου είναι χαρά όλων σας. Και μην νομίσετε ότι για τους ελέγχους που σας έγραψα στην επιστολή μου εκείνη εγώ δεν ένιωσα κάποια λύπη, διότι σας έγραψα πλημμυρισμένος από θλίψη και στενοχώρια στην καρδιά μου με δάκρυα πολλά, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την υπερβολική αγάπη που έχω για σας.
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τον στίχο «Εκδάρ πονής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψε ημίν διαπολών δακρύων, ούχι με λυπηθείτε, αλλήν αγνώτε την αγάπην ειν έχω περισσοτέρως εις ημάς», σημειώνει τα εξής. «Ό,τι συμβαίνει με τον ιατρό των σωμάτων, αυτό παθαίνω και εγώ ο πνευματικός σας πατήρ και ιατρός. Γιατί λοιπόν σε εσάς που αμαρτάνετε, όπως ο ιατρός του σώματος λυπεί τον άρρωστο με τις χειρουργικές επιβάσεις του, λυπούμε και εγώ κατά άλλον τρόπον όμως, χαίρω και εφραίνομαι όταν εσείς λυπείστε για την ελπίδα που έχω ότι μέλετε να διορθωθείτε». Η ακολουθία του λόγου ήταν να υπεί ότι σας έγραψα όχι για να λυπηθείτε αλλά για να διορθωθείτε. Ο Απόστολος Παύλος δεν είπε έτσι, αλλά γλυκαίνει το λόγο του, θέλοντας να τους πείσει με το να τους δείξει ότι περισσότερο αγαπά αυτούς από τους άλλους μαθητές του. Και ότι κι αν ακόμη τους λυπεί, όμως από αγάπη τους λυπεί και όχι από μίσος και θυμό. Διότι λέγει, σημείο μεγάλης αγάπης είναι το να λυπούμε εγώ γιατί εσείς αμαρτάνετε και το να σας επιτιμώ και από αυτό να σας λυπώ. Διότι αν δεν σας αγαπούσα, βέβαια δεν θα σας στενοχωρούσα και θα σας άφηνα αδιόρθωτους μέσα στην αμαρτία. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε αγαπητοί μου αδελφοί την εβδομαδιαία μας εκπομπή. Το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους δασμικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μεδιδιώτσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στη διαβεβαίωση που δίνει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Κορίνθου για το ότι ο Θεός Πατέρας είναι εκείνος που στερεώνει ποιμένες και ποιμνιο στην αγάπη του Χριστού, μας έχρισε με το Άγιο Χρίσμα, χαρίζοντάς μας το Πανάγιο Πνεύμα. Ο Θεός Παύλος τους διαβεβαιώνει ακόμη ότι παρά το γεγονός ότι επισήμανε στους Κορινθίους παρεκτροπές και παραλήψεις τους και τους ελήψησε κατά Θεόν προς μετάνοια και επανόρθωση, τους έδειξε την πατρική υπερβολική του αγάπη προς αυτούς, ποθώντας την πνευματική τους πρόοδο και άνοδο. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του αλυσμονήτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου Καντιώτη, του αγωνιστού αυτού ιεράρχου, στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στον τελευταίο του στίχο που δείχνει την μεταπολής θλίψεως συνοχής καρδίας και πολλών δακρύων πατρική του παρέμβαση για να προκαλέσει στους χριστιανούς της Κορίνθου την κατά Θεόν λύπη για τις γενόμενες παρεκτροπές τους από το Θείο θέλημα και την εν μετανία επιστροφή των στην πατρική αγκάλη του Θεού και Πατρός, τονίζοντας έτσι την καθυπερβολή πατρική του αγάπη προς αυτούς. Η αγάπη του ποιμένος. Εγάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν διά πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη νυν αγνώτε, ειν έχω περισσοτέρος εις ημάς. Είδατε αγαπητοί μου, βοσκό να βόσκει το κοπάδι του. Ο βοσκός αγαπά τα πρόβατά του. Στιγμή δεν τα αποχωρίζεται. Συνεχώς φροντίζει να μην τους λείψει τίποτε και τροφή και νερό και σκιά και προστασία από τους λύκους και κάθε άλλη περιποίηση. Όπως λοιπόν ο βοσκός των αλόγων προβάτων αγαπά το κοπάδι του και δείχνει την αγάπη του με τη φροντίδα γι' αυτό, κατά παρόμοιο τρόπο και ο βοσκός των λογικών προβάτων

μεσαγενικοί ποιμένες, μιμητέ του Χριστού. Υπέροχα παραδείγματα ποιμένων υπήρξαν διαμέσου των αιώνων οι πατέρες της Εκκλησίας. Έμειναν κοντά στα ποιμιά τους και μοιράστηκαν μαζί τους όχι μόνο τις χαρές αλλά και τις λύπες της ζωής. Η αγάπη όμως το ποιμένος έχει και άλλα γνωρίσματα και άλλες εκδηλώσεις. Για αυτές τις εκδηλώσεις ομιλεί το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Ακούσατε τον Απόστολο Παύλο τι γράφει στους Κορινθίους. «Εγάρ πολλής θλίψεως», λέγει, «και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν, διαπολώντα κρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη ειν αγνώτε, ειν έχω περισσότερος εις ημάς». Σας έγραψα, λέγει, υπό το κράτος μεγάλης θλίψεως και με σφιγμένη την καρδιά, σας έγραψα όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να μάθετε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη που τρέφω για σας. Από τα λόγια αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους Κορινθίους όχι όπως άλλοτε, με γλώσσα ηρεμίας και ιππιότητος. Τώρα τους έγραψε με γλώσσα που προκάλεσε λύπη στους παραλήπτες της επιστολής. Τι συνέβη? Γιατί ο Άγιος Απόστολος άλλαξε γλώσσα? Ο καλός πατέρας αγαπά το παιδί του. Και όσο το παιδί είναι φρόνιμο, ο πατέρας του μιλάει με καλοσύνη και στοργή. Έρχεται όμως ώρα που αλλάζει τρόπο. Όταν ο μικρός κάνει αταξίες, τότε και ο πατέρας που αγωνιά για την ανατροφή και την αυριανή εξέλιξή του, αφήνει την ήρεμη γλώσσα και φωνάζει. Μαλώνει αυστηρά και μερικές φορές δέρνει. Όχι βέβαια γιατί δεν αγαπά το παιδί του, αλλά γιατί θέλει το καλό του. Αν αντιθέτως ένας πατέρας βλέπει τις αταξίες του παιδιού του και δεν το μαλώνει, αλλά ανέχεται αυτή την κατάσταση, αυτός δεν είναι καλός πατέρας. Ό,τι λοιπόν κάνει ένας καλός πατέρας, αυτό κάνει και ο Απόστολος Παύλος, που είναι υπόδειγμα πνευματικού πατρός. Στην Κόρινθο, τη μεγάλη αυτή και πλούσια πόλη, μεταξύ των χριστιανών της Εκκλησίας που ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος, συνέβησαν σοβαρές παρεκτροπές που είχαν λυπήσει αφάνταστα τον Απόστολο. Μεγάλη θλίψη κατέλαβε την ψυχή του εξαιτίας των γεγονότων εκείνων. Υπό το κράτος λοιπόν των λυπηρών συναισθημάτων, αναγκάστηκε να πάρει την πένα και να γράψει γράμμα πικραμένο. Σε αυτό απευθυνόταν στους Κορινθίους, χρησιμοποιώντας γλώσσα γρημίτατη. Ίσως κάποιος ακούγοντας αυτά νομίσει ότι ο Απόστολος Παύλος κάτι έπαθε, ότι εξαντλήθηκε η αγάπη του, ότι ο θυμός τον έκανε να παρασταθεί. Λάθος. Ο Απόστολος Παύλος, ακόμη και όταν εκφράζεται αυστηρά, εξακολουθεί να αγαπά, διότι είναι και η αυστηρή γλώσσα μέσα στους τρόπους που μεταχειρίζεται η πατρική καρδιά για να διορθώσει τον παρεκτρεπόμενο. Την αγάπη βέβαια τη δείχνει κανείς συνήθως με την καλοσύνη και γλυκύτητα. Κάποτε όμως αναγκάζεται να αφήσει αυτόν τον τρόπο και τότε δείχνει την αγάπη με τον αντίθετο τρόπο, δηλαδή με την αυστηρότητα. Είπαμε τι κάνει ο καλός πατέρας για το παιδί, αλλά μήπως το ίδιο δεν κάνει και ο καλός δάσκαλος που αγαπά τους μαθητές του και φροντίζει για τη μόρφωσή τους? Όταν βλέπει από αμέλεια να κινδυνεύουν να μείνουν αστοιχείωτοι, μεταχειρίζεται αυστηρότητα. Παλαιότερα, άλλα χρόνια τότε, στο σχολείο χρησιμοποιούσαν και τη βέργα. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, έλεγαν. Δεν έδερναν βέβαια από κακία, αλλά από ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητού. Διότι, όπως είπαμε, όταν η καλοσύνη δεν φέρνει αποτέλεσμα, ο τρόπος αλλάζει. Αυτό κάνει και ο Απόστολος Παύλος εδώ. Έδειξε ως τώρα την αγάπη του ποιμένος με την ιππιότητα και τη στοργή. Τώρα τη δείχνει με άλλους τρόπους. Ποιους τρόπους? Πρώτον, με έλεγχο και επιτίμηση. Αφήνει την ήπια γλώσσα, χρησιμοποιεί γλώσσα οξία. «Εγώ λυπώ ημάς», λέγει στο σημερινό ανάγνωσμα. «Εγώ», λέει, «που ήμουν αιτία χαράς για σας, τώρα έγινα αίτιος λύπης. Μήπως, αγαπητοί μου, και ο Κύριος σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μεταχειρίστηκε γλώσσα επιτιμητική και ελεγκτική? Δεν πήρε και φραγγέλιο ακόμη στο χέρι? Το Χριστού το παράδειγμα ακολουθεί και ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό χρησιμοποιεί πρώτα τον έλεγχο. Δεύτερο, δείχνει την αγάπη του καλού ποιμένος με γράμματα αυστηρά. Εκ πολλής λήψεως και συνοχής.

της καρδίας έγραψε ημίν. Ακούσαμε σήμερα. Άλλοτε στα γράμματά του εξέφρασε χαρά και ικανοποίηση, ενθουσιασμό και ελπίδα, ευχαριστίες και δοξολογίες. Τώρα η γραφίδα του σύρει γραμμές που στάζουν πίκρα, εκφράζουν τη θλίψη του, την ιερή αγανάκτηση της καρδιάς του. Η γραφίδα του γίνεται χειρουργική μάχαιρα και ακονισμένο καλαδευτήρι που αφαιρεί τα σάπια και πετάει τα ξερά και αρρωστημένα. Δεν ανέχεται τίποτε βέβυλο και ακάθαρτο που έρχεται να μολύνει την καθαρότητα της Αγίας μας Εκκλησίας. Μην νομίζει κανείς ότι ο Απόστολος τα κάνει αυτά χωρίς να του κοστίζουν, χωρίς ο ίδιος να πάσχει. Είναι γνήσιος ποιμένας, αγαπά και συμπάσχει με το ποιμνιό του, η αγάπη τον κάνει να πονεί και να υποφέρει, γι' αυτό δείχνει την αγάπη του και με δάκρυα, δια πολλών δακρύων. Τα δάκρυα δείχνουν ποια είναι τα κίνητρά του. Κλαίει ο Απόστολος όπως έκλασε ο Χριστός μπαίνοντας στην Ιερουσαλήμ, όταν αντίκρισε την πόλη της Ιερουσαλήμ. Έκλαψε τότε ο Χριστός γιατί αναργήθηκε το κρίμα της Ιεράς Πόλεως, το μεγάλο έγκλημα που ετοιμάζεται να κάνει, να σταυρώσει δηλαδή αυτόν. Έκλαψε γιατί έβλεπε τη φοβερή τιμωρία που τον περιμένει. Έτσι δακρύζει τώρα και ο Παύλος, γιατί αναλογίζεται τη μεγάλη παρεκτροπή των Κορινθίων. Τι δρόμο αυτός τους δίδαξε και πού αυτοί εξόκυλαν. Πονεί και δακρύζει ο Απόστολος και αν τους μαλώνει και τους επιτιμά, το κάνει για το καλό τους, για να προλάβει τη μεγάλη και οριστική τιμωρία του Θεού. Για να μην εξπάσει στα κεφάλια τους ο κεραυνός της Θείας Οργής, αλλά να συνέλθουν όσο υπάρχει καιρός να μετανοήσουν και να σωθούν. Αυτά είναι τα κίνητρα του Αποστόλου και ο σκοπός του ποιος είναι, τι θέλει να πετύχει. Θέλει μήπως να τους κάνει να λυπηθούν για να τους τιμωρήσει. Όχι. Ο σκοπός του είναι αγαθός. Το λέει καθαρά, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη είναι αγνώτε, είναι έχω περισσότερο σε εμάς. Όχι για να σας λυπήσω, αλλά για να μάθετε την αγάπη που έχω για σας. Αν ο δάσκαλος, αγαπητοί μου, παιδεύει για να μάθει γράμματα ο μαθητής και αν ο γονεύς μαλώνει για να γίνει το παιδί του σωστός άνθρωπος, γιατί ο πνευματικός πατέρας, ο καλός ποιμένας, να μην παιδεύει και να μην μαλώνει τα πνευματικά του παιδιά, αφού τα αγαπά και θέλει τη σωτηρία τους? Υπάρχει παιδί που δεν το μάλωσε ο πατέρας του. Γι' αυτό και εμείς μη δυσανεσχετούμε ως Άκης ο Θεός ή ο πνευματικός μας πατέρας μεταχειρίζεται και την αυστηρότητα. Σαν γνήσια παιδιά ας δεχθούμε την παιδαγωγική τιμωρία και τότε θα ωφεληθούμε. Ιδάλλως, αν δεν θέλουμε να δεχθούμε την πατρική αυστηρότητα των καλών ποιμένων, σημαίνει ότι δεν είμαστε γνήσια τέκνα Θεού, αλλά νόθα, όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Όποιον αγαπά ο Κύριος τον παιδεύει και κάθε γνήσιο παιδί του το δέρνει. Είδε χωρίσεστε παιδείας, άρα νόθιεστε και ούχι. Αν δεν δέχεστε την πατρική αυτή αγάπη, άρα είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά. Σαν γνήσια παιδιά της Εκκλησίας, ας δεχθούμε με την αγάπη των καλών ποιμένων μας, ακόμη και όταν μας παιδεύουν για τη σωτηρία μας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

αγαπητοί μου αδελφοί συμπολίτες μας Κυθύριοι και Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τον Αδελφικό Σταθμό των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το ευλογημένο νησί της Μητριδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στη διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους για το γεγονός ότι ο Θεός Πατέρας στερεώνει ποιμένες και ποιμνιο στην αγάπη του Χριστού και μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα που φωτίζει, στηρίζει και αγιάζει τους πιστούς. Και για τη δική του αγάπη τους διαβεβαιώνει, η οποία με υπερβολικό τρόπο εκδηλώνεται, ενώ προηγουμένως τους προξενεί την κατά Θεόν λύπη για να συνετιστούν και να συμμορφωθούν σύμφωνα με το Θείο Θέλημα. Ακολούθως ακούσαμε και την θεοφώτιστη ομιλία του μακαριστού Επισκόπου Αυγουστίνου στην Αποστολική μας Περικοπή και μάλιστα στον τελευταίο της στίχο, όπου ομιλεί για τη στοργική αγάπη του αληθινού ποιμένος προς τα λογικά του πρόβατα και για την παιδαγωγική του μέθοδο που εφαρμόζει προκαλώντας την κατά Θεόν λύπη προκειμένου να συνεδριστούν και να συνέλθουν με την ειλικρινή μετάνοια. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τρία διδακτικά παραδείγματα χριστιανών που η κατά Θεόν λύπη για το αμαρτωλό παρελθόν τους τους οδήγησε στην αληθινή και σωτήρια μετάνοια. Όλα στην πραγματική τους αξία. Ο βασιλιάς του Μεθαίωνος Κλώβης ήταν ένας φοβερός διώκτης των χριστιανών. Όταν όμως μετανόησε, θέλησε να βαπτιστεί και ο επίσκοπος του απάντησε «Σκύψε, παιδί μου, τον αφιένα σου. Από εδώ και πέρα θα προσκυνάς ό,τι έκαψες και θα καις ό,τι προσκυνούσες». Αυτό έκανε και ο Κλώβης. Προσκυνούσε την εκκλησία, την οποία κάποτε πυρπολούσε και έβαλε φωτιά σε όλα τα ξώανα της ειδωλολατρίας που με δική του διαταγή προσκυνούσε και ο λαός του. Αυτή η ιστορία θα επαναλαμβάνεται όσες φορές οι άνθρωποι δια της μετανοίας επιστρέφουν στον αληθινό δρόμο του Θεού. Πράγματα μικρά και ασήμαντα μέσα στο θρησκευτικό σκοτάδι φαίνονται σπουδαία και τρανά. Όταν όμως τα φωτίσει το άπλωτο φως της θρησκείας του Ναζωραίου, τότε παίρνουν την πραγματική τους αξία και τις πραγματικές τους διαστάσεις. Με το φως του Χριστού. Τα χαλίκια είναι χαλίκια και τα διαμάντια είναι διαμάντια και σε καμιά περίπτωση δεν τα βλέπουμε αντίστροφα, χωρίς επιφυλάξεις. Μια παρέα γλεντζέδων βαθιά ξημερώματα γύριζε από το τρικούβερτο ολονύκτιο γλέντι. Στο δρόμο συναντούν ένα ιερέα που εκείνη την ώρα έμπαινε στο περίβολο του ναού. Ένας από αυτούς, ίσως ο πιο νυφάλιος από όλους, θέλησε να πειράξει τον ιερέα. «Ε, παππούλη, πολύ πρωί ξύπνησες. Τι πας να κάνεις στο ναό? Άδικα παιδεύεσαι. Θεός δεν υπάρχει, μα ούτε και παράδεισος». Ο ιερέας ενοχλημένος προφανώς από τα πειρακτικά λόγια του νεαρού απάντησε με πολύ πικρία «Κι αν υπάρχει φίλε μου, τότε εσύ τι θα κάνεις?» Η παρέα απομακρύνθηκε. Ο αυθάδης νεαρός όλη την ημέρα κοιμάται. Μέσα στο βαθύ του ύπνο ακούει την πικραμένη φωνή του ιερέα «Κι αν υπάρχει ο Θεός, τότε εσύ τι θα κάνεις?» Ξυπνά ταραγμένος και η φωνή συνεχίζει να δονεί την ακοή του. Αυτό στάθηκε το ξυπνητήρι. Και αν υπάρχει, η σκέψη ότι υπάρχει τον συγκλώνησε. Ένας καινούριος κόσμος ξύπνησε μέσα από τα σάβανά του. Την ίδια μέρα, αργά το βράδυ, ο νεαρός, αληθινά μετανοημένος, έστερνε τα βήματά του στον ίδιο ναό και μπροστά στον ίδιο ιερέα άφηνε τη λύθινη καρδιά να αποβάλει όλο το φορτίο των αμαρτιών της. Τι μυστήριο ο άνθρωπος. Αυτός που μέχρι χθες περιγελούσε έναν αντιπρόσωπο του Θεού, σήμερα αφήνει τα κρυματά του στα πόδια του και ζητεί το έλεος του Θεού.
θαυμαστεί όντως η πρόνοια του Θεού και θαυμαστό το ελεός του. Ας το εμπιστευόμαστε χωρίς επιφυλάξεις. Και το τελευταίο, θαυμαστό μυστήριο. Ο Ιερός Αυγουστίνος, λίγες μέρες μετά από την ολοκληρωτική αλλαγή και την αληθινή του μετάνοια, συνάντησε στο δρόμο του μία από τις γνωστές του φίλες εντός εισαγωγικών. Μόλις την αντίκρισε, έκανε μια απότομη μεταβολή και έτρεξε να απομακρυνθεί. Εκείνη έτρεξε από πίσω του και φώναξε: «Αυγουστίνε, σταμάτα, μη φεύγεις, εγώ είμαι». Και εκείνος απάντησε στην πρόσκλησή της: «Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι εκείνος που γνώριζες εσύ πριν από λίγες ημέρες». Πόσο θαυμαστή είναι η μετάνοια, πόσο αλλάζει τον άνθρωπο. Όποιος αληθινά μετανοεί, ομολογουμένως, γίνεται άλλος άνθρωπος. Μεγάλη η αναπλαστική δύναμη της μετανοίας. Παίρνει το κοράκι και το κάνει περιστέρι. Παίρνει το λύκο και τον κάνει αρνή. Παίρνει την πόρνη και την κάνει άγγελο. Παίρνει το ληστή και τον κάνει άγιο. Μεγάλο μυστήριο η μετάνοια. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από την διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους για τη στερέωση ποιμένων και ποιμνίου στην αγάπη του Χριστού από τον Θεό Πατέρα. Ύστερα από την παρουσίαση της τουργικής πατρικής αγάπης προς τους αμαρτάνοντας, προκειμένου με την κατά Θεόν λύπη να επιστρέψουν στον Κύριό μας με αληθινή και ειλικρινή μετάνοια. Και μετά από τα εύγλωτα και διδακτικά παραδείγματα που παραθέσαμε, πρότυπα σωτήριας μετάνοιας που την προκάλεσε η κατά Θεόν λύπη, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ότι ο Πανάγαθος Θεός Πατέρας στερεώνει τους ποιμένας και το λογικό ποίμνιο στην αγάπη του Χριστού, χαρίζοντάς τους το Άγιο Χρίσμα του Παναγίου Πνεύματος, και η κατά Θεόν λύπη επαναρθώνει πνευματικά τον πιστό χριστιανό και τον οδηγεί στη σωτήρια μετάνοια. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί. Καλή και ευλογημένη η νέα εκκλησιαστική χρονιά. Ο Κύριος με θυμών.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
1: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ώρα Ελλάδος 2.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφέρει το θέμα της Αγίας Γραφής, τι είναι η Αγία Γραφή, παλιά και Καινή Διαθήκη, πώς γράφτηκε η Αγία Γραφή, ποιοι είναι οι φορείς της Αποκαλύψεως και η Αγία Γραφή είναι τα μνημεία της Αποκαλύψεως, και προχώρησα για να δω ποιος είναι ο σκοπός της Αγίας Γραφής και βεβαίως άρχισα να ομιλώ για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, πώς ερμηνεύεται η Αγία Γραφή. Θα συνεχίσω αυτό το θέμα για λίγο και μετά θα μπω σε άλλο θέμα για να δούμε τις σχέσεις μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η Αγία Γραφή εγγράφει από θεοπνεύστους άνδρας, που σημαίνει ότι η ερμηνεία της θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πρέπει κανείς να έχει την ίδια εμπειρία με τους προφήτες και τους αποστόλους για να την ερμηνεύσει. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις επιστήμες, αφού ο ιατρός επιστήμονας, για παράδειγμα, μπορεί να καταλάβει την έρευνα του επιστήμονος ιατρού, ο οποίος κατέγραψε και ένα επιστημονικό βιβλίο. Μερικοί για να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή μελετούν τις λέξεις, αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι θεόπτες ανήκουν στον περιβάλλοντα κόσμο, οπότε ο ερμηνευτής που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο δεν θα μπορέσει να κατανοήσει το πνεύμα της Αγίας Γραφής και το νόημά της. Άλλοι για να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή χρησιμοποιούν τη φιλολογική μέθοδο. Τέτοιες μέθοδοι βοηθούν σε κάτι, αλλά πρέπει να συνδυαστούν με την εμπειρία των θεωμένων. Επίσης, άλλοι εργάζονται αρχαιολογικά και φιλολογικά πάνω στα βιβλία της Αγίας Γραφής. Το πρόβλημα είναι ότι την Αγία Γραφή μελετούν και οι αιρετικοί. Την ερμηνεύουν όμως σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. Υπάρχουν προτεστάντες θεολόγοι, οι οποίοι ερμηνεύοντας τη Γραφή κάνουν λόγο για απομύθευσή της, να βγουν δηλαδή όλες οι εικόνες και τα σύμβολα που έχουν ληφθεί από τον περιβάλλοντα κόσμο. Αν οι προτεστάντες που καθημερινώς διαβάζουν την Αγία Γραφή δεν καταλαβαίνουν τη μεθοδολογία που οδηγεί στη θέωση και πώς το σώμα του ανθρώπου γίνεται ιερό λείψανο, δεν μπορούν να καταλάβουν την Αγία Γραφή. Δηλαδή η Αγία Γραφή ερμηνεύεται μέσα από την Ορθόδοξη παράδοση. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι σημαίνει θέωσης, ποια είναι η μέθοδος για να φτάσει κανείς στη θέωση. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι το ιερό λείψανο, πώς αγιάζει ο άνθρωπος και γίνεται ιερό λείψανο. Όταν καταλάβει κανείς αυτό, τότε μπορεί να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή. Οι προτεστάντες όμως, οι οποίοι τα αρνούνται αυτά, δεν δέχονται τις ιερές εικόνες, δεν δέχονται τα ιερά λείψανα, δεν δέχονται την παράδοση της Εκκλησίας, δεν δέχονται τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν δέχονται την θέωση όπως εμείς την ονομάζουμε. Άρα σημαίνει δεν μπορούν να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή. Όχι μόνο οι προτεστάντες, και όσοι από τους Ορθοδόξους δεν καταλαβαίνουν αυτή τη μεθοδολογία προς τη θέωση. Την Αγία Γραφή ακόμη ερμηνεύει και ο διάβολος, όπως φαίνεται στους πειρασμούς του Χριστού, που χρησιμοποίησε λόγους της Αγίας Γραφής για να πειράξει τον Χριστό. Δηλαδή και ο διάβολος χρησιμοποιεί χωρί από την Αγία Γραφή. Και το έλεγε στον Χριστό να πέσει από το πτερίγιο του ναού, γιατί στην Αγία Γραφή λέγεται ότι θα στείλει τους αγγέλους του για να τον συγκρατήσουν, να μην πάθει μήποτε προσλήθων προσκόψει το πόδι του. Λοιπόν, χρησιμοποίησε χωρία από την Αγία Γραφή και ο διάβολος. Δεν είναι λοιπόν να χρησιμοποιούμε χωρία από την Αγία Γραφή. Είναι να κατανοούμε το νόημα, να ερμηνεύουμε σωστά και να τα θέτουμε στην προοπτική της σωτηρίας μας. Όμως η Αγία Γραφή, όπως το είπαμε προηγουμένως, είναι θεόπνευστη επειδή γράφηκε από θεόπνευστους Αγίους, αλλά και επειδή ερμηνεύεται και χρησιμοποιείται από θεόπνευστους. Εάν τεθεί σε άλλα πλαίσια, τότε παρερμηνεύεται. Αν στηριχτεί κανείς στην Εκκλησία κατά τρόπο θεσμικό, και αποβάλει την εμπειρία των θεωμένων, ή αν στηριχτεί κανείς μόνο στην Αγία Γραφή, αλλά την αποξενώσει από την εμπειρία των θεωμένων, τότε καταστρέφει το σκοπό τους. Η Αγία Γραφή εντάσσεται μέσα στη λατρευτική πράξη της Εκκλησίας, γι' αυτό αναγνώσκεται κατά τη Θεία Λειτουργία και τις λατρευτικές συνάξεις. Έτσι ερμηνεύεται η Αγία Γραφή. Οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν την Αγία Γραφή διά της εμπειρίας τους. Αυτό παρατηρείται και στην επιστήμη. Αφού οι επιστήμονες ερμηνεύουν τους άλλους επιστήμονες που γνωρίζουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, έτσι γίνεται και στους πατέρες. Επομένως, για να κατανοήσει κανείς την Αγία Γραφή, δεν αρκεί να είναι φιλόλογος, ιστορικός κτλ, αλλά να είναι θεούμενος. Επειδή ο άνθρωπος έχει νου και λόγο, γι' αυτό οι πατέρες με το φωτισμένο νου ερμηνεύουν τις γραφές και με την εξάσκηση της λογικής αντιμετωπίζουν τους αιρετικούς. Ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι πατέρες διδάσκουν ότι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι χάρισμα και μάλιστα λέγεται προφητικό χάρισμα, και έτσι μπορούν να καταλάβουν τους άλλους που έχουν το ίδιο προφητικό χάρισμα. Ορθή γνώση, ερμηνεία και εφαρμογή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης κάνει εκείνος που μετέχει της φωτιστικής και θεοποιού ενεργείας του Θεού. Εάν κανείς δεν έχει δική του εμπειρία, τότε πρέπει να ερμηνεύει την Αγία Γραφή με βάση την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων, που ήταν οι θεούμενοι. Η μελέτη της Αγίας Γραφής χωρίς θεόπτη, φωτισμένο και θεούμενο, δεν οδηγεί στην ορθή ερμηνεία και την κατανόηση. Αυτό σημαίνει ότι η Αγία Γραφή δεν εγγράφει μόνο από θεοπνεύστους, αλλά διαβάζεται και από θεοπνεύστους. Δηλαδή και ο αναγνώστης πρέπει να είναι θεόπνευστος και να είναι καλός ερμηνευτής. Σε όλες τις επιστήμες συνδέεται στενά η ανάγνωση των βιβλίων με την πρακτική εμπειρία και τη γνώση αυτών που τα έγραψαν. Επομένως, η Αγία Γραφή γίνεται θεόπνευστη και όταν ερμηνεύεται από θεοπνεύστους, γιατί όταν ερμηνεύεται από αιρετικούς δεν θεωρείται θεόπνευστη. Είναι τότε μια παρερμηνεία. Βεβαίως και εδώ ισχύει ό,τι προαναφέρθηκε, ότι όταν ο άνθρωπος αξιωθεί της θεωρίας του Θεού, τότε υπερβαίνεται αυτή η γνώση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τότε δεν θυμάται ούτε χωρία, ούτε τίποτα, αλλά βιώνει την εμπειρία των Αποστόλων και των Προφητών. Δηλαδή όταν κανείς προσεύχεται, καθαρίζεται διαβάζοντας την Αγία Γραφή και τα πατερικά κείμενα, ερμηνεύει την Αγία Γραφή επί τη βάση της όλης παραδόσεως της Εκκλησίας, και όταν φτάσει κάποτε και ανέβει και εκείνο στην Πεντηκοστή, τότε βέβαια συναντάται με τους ίδιους που έγραψαν την Αγία Γραφή, με τους προφήτες και τους Αποστόλους, βρίσκει το νόημα της Αγίας Γραφής που είναι η θεοπτία, και τότε υπερβαίνεται η Παλιά και Καινή Διαθήκη. Όμως και ο θεόπτης, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, μετά τη θεοπτική εμπειρία, γιατί κάποτε σταματά, όπως ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και μετά κατέβηκε από το γνώφο, κάποτε σταματά αυτή η εμπειρία, και όταν κατέλθει από την εμπειρία χρησιμοποιεί τα θεόπνευστα ρήματα της Αγίας Γραφής για να την καταγράψει, και επομένως όποιος έχει προσωπική εμπειρία καταλαβαίνει και την εμπειρία των θεοπτών Αγίων.

Μιλώντας, αγαπητοί ακροατές, για την Αγία Γραφή, έχουμε πει ότι διαιρείται σε δύο μεγάλες ενότητες. Είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτης ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, πρώτον, και δεύτερον, τα βιβλία της Καινής Διαθήκης μετά την ενσάρκωση του Λόγου. Τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη δόθηκαν με αποκάλυψη του Υιού και Λόγου του Θεού, του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος, της προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, ως ασάρκου λόγου, ως μεγάλης βουλής αγγέλου, ως Κυρίου της δόξης, και στους Αποστόλους της Καινής Διαθήκης ως σεσαρκωμένου λόγου. Έχουμε δηλαδή τον άσαρκο λόγο που αποκαλυπτόταν στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες και τους ομιλούσε και εκείνοι τα κατέγραψαν, και έχουμε το σεσαρκωμένο λόγο, το λόγο που σαρκώθηκε και ομίλησε στους Αγίους Αποστόλους. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία στη λατρεία της και στο εορτολόγιο της χρησιμοποιεί για αναγνώσματα κείμενα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τα αναγνώσματα του Εσπερινού που ερμηνεύουν τις δεσποτικές εορτές και τις εορτές των Αγίων και τις θεομετωρικές εορτές προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη κυρίως, και τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας προέρχονται από την Καινή Διαθήκη. Η λέξη Διαθήκη σημαίνει την επιθυμία κάποιου που καταγράφεται και επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του. Πηγαίνει στο συμβολιογράφο, κάποιος πατέρας κάνει τη Διαθήκη του για να αφήσει αυτά που έχει στα παιδιά του. Αυτό λέγεται Διαθήκη. Και στις δύο Διαθήκες εμφανίστηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στους προφήτες και Αποστόλους τους δόθηκε η Αποκάλυψη. Στους προφήτες ως άσαρκος λόγος, στους Αποστόλους ως εσαρκωμένος λόγος. Τους δόθηκε λοιπόν η Αποκάλυψη. Έγινε συμφωνία και αυτή επισφραγίστηκε με το αίμα της θυσίας στην Παλαιά Διαθήκη και το αίμα του Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Επομένως, μελετάμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη με τα ερμηνευτικά κλειδιά που δόθηκαν από τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρες και διαφυλάσσονται μέσα στην Εκκλησία. Οπότε ερμηνεύουμε τα κείμενα αυτά με βάση την παράδοση και την εμπειρία της Εκκλησίας, όχι απλώς τη δική μας παράδοση και τη δική μας εμπειρία. Και όταν λέμε η Εκκλησία, δεν εννοούμε κάτι το αφηρημένο. Δεν εννοούμε και έναν θεολόγο, για παράδειγμα, που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και έχει μάθει από τους Προτεστάντες πώς να διαβάζουν την Αγία Γραφή, και ότι και αυτός όταν το ερμηνεύει, επειδή είναι Ορθόδοξος και ανήκει στην Εκκλησία, ότι είναι και ερμηνεία της Εκκλησίας. Όταν λέμε ερμηνεύει η Εκκλησία την Αγία Γραφή, εννοούμε οι Άγιοι που παραμένουν στην Εκκλησία και έχουν την ίδια παράδοση την οποία είχαν οι προφήτες και οι Απόστολοι. Στη Δύση παρατηρήθηκε μια υποτίμηση και περιφρόνηση της Παλαιάς Διαθήκης σε σχέση με την Καινή Διαθήκη. Αυτό εξηγείται από το ότι τιμάται πιο πολύ ο Χριστός και ό,τι εκείνος είπε σε σχέση με τους λόγους των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν έβλεπαν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μέσα από τον διαχωρισμό νόμου και χάριτος, αλλά μέσα από την προοπτική των σταδίων της τελειότητος. Δηλαδή έβλεπαν και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, όχι ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει απλώς ένας νόμος και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η χάρις, γιατί η χάρις υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη και νόμος υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη. Και ο νόμος που δόθηκε από το Θεό στο Μωυσή είχε μέσα χάρη. Δεν το βλέπουν έτσι οι πατέρες όπως το βλέπουν οι Προτεστάντες. Οι πατέρες βλέπουν και ερμηνεύουν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μέσα από την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Καθαρίζει, φωτίζει και θεοποιεί. Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι ότι οι δυτικοί θεολόγοι υποστήριξαν την άποψη, όπως το βλέπουμε στο Βαρλάμ για παράδειγμα, ότι οι θεοφάνειες, οι φανερώσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι γινόμενες και απογινόμενες και ότι διαφέρουν από τις θεοφάνειες της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και ο Βαρλάμ υποστήριζε
ότι ό,τι έβλεπαν οι προφήτες και ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά και στην κοιωμένη βάτο ήταν απλώς θαύματα, ήταν κτιστές ενέργειες. Αυτό όμως οι πατέρες δεν το δέχονται. Και η εμφανίση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίση του ασάρκου λόγου και αυτοί μετήχαν της θεώσεως. Από ορθοδόξο πλευράς λοιπόν λέμε ότι διαβάζουμε και ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν οι δυτικοί θεολόγοι, είτε προτεστάντες λέγονται, είτε ρωμαιοκαθολικοί λέγονται, γιατί έχουμε εδώ την εμπειρική και γνήσια παράδοση. Και λέμε λοιπόν ότι από ορθοδόξου πλευράς υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η διαφορά που θα εντοπιστεί είναι ότι ο αποκαλυπτόμενος στην Παλαιά Διαθήκη Θεός είναι ο Κύριος της Δόξης, ασάρκος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ενώ ο αποκαλυπτόμενος Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι ο σεσαρκωμένος Λόγος. Επομένως η διαφορά είναι η ενσάρκωση και η ύπαρξη της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού. Τα άλλα, όλα τα άλλα είναι κοινά. Καταρχάς, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν κτιστά ρήματα και νοήματα δια των οποίων μεταφέρεται η άκτιστη εμπειρία και η άκτιστη πραγματικότητα. Έπειτα, κοινή είναι η ανθρωπολογία τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος που απομακρύνθηκε από το Θεό και έχασε την επικοινωνία μαζί του είναι πνευματικά άρρωστος. Αυτό είναι ένα ενιαίο ερμηνευτικό κλειδί με το οποίο ερμηνεύεται ολόκληρη η Αγία Γραφή. Ο πεπτωκός άρρωστος άνθρωπος έχει ιδιωτελή αγάπη. Φροντίζει μόνο τον εαυτό του, δεν έχει φιλοθεία και φιλανθρωπία. Πρέπει να θεραπευτεί, να φτάσει στην ανιδιωτελή αγάπη. Αυτό γίνεται δια του Χριστού, που είναι ο μόνος υγιής και αναμάρτητος. Αυτό το πώς θα φτάσουμε στην ανιδιωτελή αγάπη, που συνιστά τη θεραπεία της υπάρξεώς μας, που συνιστά αυτό που λέμε πνευματική υγεία, είναι αυτό που απασχολεί τους πατέρες, τους Αποστόλους και τους προφήτες. Αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από την ενεργοποίηση της νοεράς ενεργίας στην καρδιά. Δηλαδή αυτό που λέμε να σωθούμε και να φτάσουμε από την ιδιωτελή αγάπη στην άνοια ιδιωτελή αγάπη, και αυτό που λέμε σωτηρία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ενεργοποίηση της νοεράς ενέργειας στην καρδιά. Σε όλη την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη συναντούμε ότι η νοερά ενέργεια, που είναι μια ενέργεια της ψυχής, στη φυσική της κατάσταση λειτουργεί στην καρδιά και δι' αυτής αποκτά ο άνθρωπος γνώση του Θεού, ενώ η λογική ενέργεια ενεργεί στη λογική με τους λογισμούς και ο άνθρωπος έχει σχέση με τον περιβάλλοντο κόσμο. Οπότε ο άνθρωπος για να θεραπευτεί πρέπει να περάσει τα στάδια της πνευματικής ζωής, που είναι η κάθαρση της καρδιάς, ο φωτισμός του νου και η θέωση. Αυτά τα στάδια της τελειότητος εντοπίζονται και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη.

0: Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι η θεραπεία του ανθρώπου είναι να, από την ιδιωτελή αγάπη να φτάσει στην ανιδιωτελή αγάπη. Δηλαδή, ενώ αγαπά τον εαυτό του, τώρα πρέπει να αγαπά τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Αυτό σημαίνει ταπείνωση, αυτό σημαίνει κένωση. Αυτό σημαίνει να αδειάζει κανείς, να αγαπά πραγματικά τον Θεό και τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει πραγματική αγάπη και αυτό είναι θεραπεία. Για να φτάσει κανείς όμως σε αυτή τη θεραπεία, πρέπει να ενεργοποιήσει την ωραία ενέργεια μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η ψυχή του ανθρώπου έχει πολλές ενέργειες. Βασικά είναι δύο ενέργειες. Η μία είναι η νοερά ενέργεια και η άλλη είναι η λογική ενέργεια. Η νοερά ενέργεια λειτουργεί μέσα στην καρδιά. Και όταν λέμε καρδιά, δεν εννοούμε το σωματικό όργανο, αλλά το βάθος της υπάρξης του ανθρώπου. Και η λογική ενέργεια λειτουργεί κυρίως τον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, μας μαθαίνει πώς να καθαριστούμε, πώς να θεραπευτούμε, και αυτή η θεραπεία είναι πώς θα ενεργοποιηθεί η νοερά ενέργεια μέσα στην καρδιά. Μέσα από αυτή την προοπτική πρέπει να δει κανείς τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη, τις καθαρτικές τελετές και γενικά όλες τις εντολές. Ο Μωσαϊκός νόμος έχει σαφώς ασκητικό χαρακτήρα, ο οποίος συνίσταται στην κάθαρση της καρδιάς και την πορεία προς το φωτισμό και τη θέωση. Έτσι στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν μόνο ρήματα και νοήματα, αλλά υπάρχει και εμπειρία της θεώσεως, η οποία υπερβαίνει τα νοήματα και τα ρήματα. Γι' αυτό, όπως είπα και στις εκπομπές αυτές το λέω συχνά, ότι υπάρχει ταυτότητα εμπειριών μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Δηλαδή υπάρχει ταυτότητα εμπειριών μεταξύ των δικαίων που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και των Αγίων που είναι στην Καινή Διαθήκη. Η πνευματική ζωή είναι κοινή. Τα στάδια της τελειότητος είναι τα ίδια. Ο δοξασμός βιώνεται από τους θεωμένους Αγίους. Δηλαδή τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν στάδια τελειώσεως. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Ανήσης ποιος είναι ο τέλειος βίος, εκείνος παρουσίασε τον Μωυσή. Αυτός είναι ο τέλειος βίος. Και όταν διαβάσει κανείς το κείμενό του «Εις βίον του Μωυσέως», θα δει εκεί παρουσιάζει τον Μωυσή πώς περνάει και ο ίδιος, αλλά και το λαό πώς τον περνά, μέσα από την κάθαση, το φωτισμό και τη θέωση. Και ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και θεώθηκε και γνώρισε το Θεό. Επομένως υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αυτοί οι βαθμοί της τελειώσεως, υπάρχουν και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Ως προς το σημείο αυτό υπάρχει ταυτότητα εμπειριών. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερμηνευτικό κλειδί. Όμως υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ενώ υπάρχει ενότητα ως προς την εμπειρία, ως προς την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση, υπάρχουν και διαφορές. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές? Η πρώτη διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ο άσαρκος λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που δεν έχει σάρκα και λέγεται Κύριος της Δόξης και λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ενώ στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται ως εσαρκωμένος λόγος. Αυτό το έχουμε τονίσει σε προηγούμενες εκπομπές. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι η θέωση των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη είχε προσωρινό χαρακτήρα, αφού δεν είχε καταργηθεί ακόμη ο θάνατος που έγινε με την ενανθρώπιση του Χριστού. Που σημαίνει αυτό ότι ο Μωυσής ανέβηκε επάνω στο όρο Σινά και είδε τη δόξα του Θεού, έφτασε στη θέωση. Αλλά όταν πέθανε, η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη. Το ίδιο ακριβώς και με όλους τους προφήτες. Εκτός από τον Ηλία, τον προφήτη Ηλία, που αυτός αποτελεί κάποια διαφορά, ήταν ένα είδος θανάτου, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και ο Αδάμ και ο Αβραάμ και όλοι οι προφήτες, όλοι οι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν το Θεό Αλλά όταν πέθαναν, η ψυχή τους κατέβαινε στον Άδη. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Επομένως θέλω να πω, η θέωση είχε προσωρινό χαρακτήρα, επειδή δεν είχε καταργηθεί ο Άδης και ο θάνατος. Ενώ τώρα η θέωση των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη έχει σταθερότητα λόγω της υπάρξεως της τεθεωθήσης ανθρωπίνης φύσεως στον Χριστό και της νίκης επί του θανάτου. Οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής δεν είδαν απλώς τον Χριστό, τον είδαν και προηγουμένως αναστάντα, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Γενικά, σε τρία βασικά ερωτήματα τίθενται η σχέση και η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Το πρώτο είναι τι έχει αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ότι έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια και όχι το ψέμα. Δηλαδή, τι έχει αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη, το ψέμα ή η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Το δεύτερο, σε τι διαφέρει η Παλαιά από την Καινή Διαθήκη. Και το τρίτο, τι εννοεί ο Χριστός ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα τους διδάξει εις πάσαν την αλήθεια. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αποκάλυψη του ασάρκου λόγου. Πρόκειται περί αληθείας και όχι περί ψέματος. Αλλά η πάσα αλήθεια που αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Ο άσαρκος λόγος τώρα είναι σεσαρκωμένος. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης δεν είναι απλώς το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος, που κηρυσσόταν με άλλες λέξεις και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εκείνο που είναι η διαφορά είναι η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Το φως που έβλεπαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το θείο και άκτιστο φως. Αλλά δεν υπήρχε τότε σώμα. Δηλαδή έβλεπαν τον άσαρκο λόγο μέσα στο φως. Αλλά ο άσαρκος λόγος δεν είχε προσλάβει ακόμη σώμα. Κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού, οι μαθητές έβλεπαν το φως να προχαίρεται από το σώμα του Χριστού, το οποίο όμως βρισκόταν έξω από αυτούς, αφού δεν είχαν γίνει ακόμη οι ίδιοι μέρη του σώματος του Χριστού. Την ημέρα όμως της Πεντηκοστής και μετά από αυτήν, οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι βλέπουν το φως μέσα από το σώμα του Χριστού, αφού και οι ίδιοι είναι μέλη του αναστημένου και δοξασμένου αυτού σώματος του Χριστού. Επομένως, για να καταλήξω, οι θεοπτίες στην Καινή Διαθήκη διαφέρουν από τις θεοπτίες στην Παλαιά Διαθήκη, διότι τώρα η ανθρώπινη φύση του λόγου είναι πηγή της ακτής του ενεργίας του Θεού. Και διότι οι θεόπτες είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Ακόμη διαφέρουν γιατί καταργήθηκε ο θάνατος και η θέωση δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα. Επίσης τώρα η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και πέρα από την Εκκλησία δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Αυτό είναι η πάσα αλήθεια που αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και βιώνεται διαμέσου των αιώνων από τους πιστούς. Δεν υπάρχει μετά την Πεντηκοστή προσθήκη νέας αλήθειας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 4118602, 4118640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Οι Άγιοι Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας μας συσχετίζουν και πολλές φορές ταυτίζουν την Θεοτόκο με την Εκκλησία. Στο πρόσωπο της Παναγίας μας βλέπουν την Εκκλησία. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας γράφει υμνούντας την Αϊπάρθενον Μαρίαν, δηλωνότι την Αγίαν Εκκλησίαν και των ταύτησιών και νυμφίων άσπυλων. Θεοτόκος και Εκκλησία προτυπώνονται με τα ίδια σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είναι κιβωτός του Νόε, η κιβωτός της Διαθήκης, η Συναγωγή και άλλα. Η Παναγία είναι η έμψυχη και αληθινή κιβωτός, η χρυσοθύσα το πνεύματι και η Εκκλησία είναι κιβωτός της σωτηρίας μας. Τόσο ταυτίζονται στις προτυπώσεις Θεοτόκος και Εκκλησία ώστε να μην διακρίνεται η μία από την άλλη. Είναι αδιανόητο να εννοήσουμε την Εκκλησία χωρίς την Θεοτόκο, την μητέρα του Σωτήρος, αλλά και την Θεοτόκο χωρίς την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Όχι μόνο στις προτυπώσεις ταυτίζεται η Θεοτόκος με την Εκκλησία, αλλά και με τα ίδια ονόματα αποκαλούν οι Άγιοι Πατέρες την Θεοτόκο και την Εκκλησία. Αλληγορείται η Εκκλησία ως γυνή, νύμφη του νυμφίου, παρθένος και μύτηρ και με τα ίδια ονόματα χαρακτηρίζεται και η Παναγία. Οι Άγιοι Πατέρες αποκαλούν την Εκκλησία παρθένο και μητέρα. Η ονομασία αυτή ταυτίζεται πλήρως με την ονομασία της Παναγίας ως Παρθενομήτωρος, γράφει ο Ιερός Κλήμης ο Αλεξανδρέας. Μία δαιμόνη γίνεται μητέρα και παρθένος η Παναγία, την οποία αγαπώ να αποκαλώ Εκκλησία. Μόνη αυτή, η μητέρα, δεν είχε γάλα, διότι είναι η μόνη που δεν έγινε γυναίκα. Αλλά είναι συγχρόνως παρθένος και μητέρα. Είναι άχραντη μεν σαν παρθένα. Αγαπητική δε ως μητέρα. Προσκαλεί τα

είναι ο Χριστός. Αφού η Θεοτόκος έδωσε το σώμα στον Χριστό, γέννησε δηλαδή όλον τον Χριστό. Άρα η Θεοτόκος είναι Εκκλησία. Αποτελεί και ενωδιαθηκική πανευαγγελία ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και η υπεραγία Θεοτόκος, γεννώντας μας τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό, κατ' ουσία γέννησε την Εκκλησία, καθώς έδωσε σώμα στην Εκκλησία. Έτσι Θεοτόκος είναι ταυτόχρονα και Εκκλησιότοκος. Η Θεομήτων είναι ταυτόχρονα Εκκλησιομήτων. Το μυστήριο της Εκκλησίας πραγματοποιείται μέσα στην Θεοτόκο και διά της Θεοτόκου, με την ιστορική σάρκωση του Θεού Λόγου, επειδή Εκκλησίας σάρκα ανέλαβε. Ο ενανθρωπίσας Θεός και σώμα εαυτού την Εκκλησία επίησε. Όλα τα του Θεανθρώπου αρχίζουν με την υπεραγία Θεοτόκο και ολοκληρώνονται πλήρως δι' αυτής στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Στο σώμα που η Θεομήτωρα έδωσε στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την Εκκλησία ως διαρκή Θεοτόκο, διότι η Εκκλησία στην ευχαριστιακή της σύναξη βαστάζει τον κτίστη της, όπως και η Θεοτόκος μετά την σύλληψη του Λόγου εφάσταζε τον κτίστη της στην άχραντη νηδή της και ανεδείχθη ουρανός και ναός της θεότητος. Το σώμα του Χριστού που κοινωνούμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η σάρκα του Λόγου, την οποία ανέλαβε από την Παναγία Μητέρα του. Στην Εκκλησία τίποτε δεν συμβαίνει χωρίς τη χάρη της υπεραγίας Θεομήτωρος. Γιατί αυτή γέννησε το σώμα της Εκκλησίας. Και το υπεράγιο μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Μετάληψη, βιώνεται διά της υπεραγίας Θεομήτωρος με τούτα τα ευγνώμονα λόγια. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και ευχαριστώ Συ, ότι ξίωσας με τον ανάξιον κοινωνό γενέστε το αχράντου σώματος και του τμήματος του Υιού σου. Το Άγιο Πνεύμα κατήρθε στην Παρθένων Μαρία κατά τον Ευαγγελισμό της και σαρκώθηκε ο Λόγος στην θεοχώρητη κοιλία της. Παρομοίως έγινε η επιφύτηση του Άγιου Πνεύματος στην Εκκλησία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Παναγία έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα παραμένει διαπαντός. Όπως το Πνεύμα το Άγιον έκανε την Παναγία όλη μυστήριο, έτσι και στην Εκκλησία τελεσιουργεί όλα τα μυστήρια. Το Άγιο Πνεύμα έκτισε τη σάρκωση του Υιού στην Παρθένων και αρχιτεκτονεί την Εκκλησία. Άγνησε την ψυχή και καθαγίασε το σώμα της Παρθένου και παρομοίως αγιάζει και καθαρίζει το σώμα της Εκκλησίας. Δεν είναι η Θεοτόκος υπεράνω ή εκτός της Εκκλησίας, αλλά ως μέλος της είναι περισσότερο συνδεδεμένη με την κεφαλή των Χριστών. Η Θεοτόκος παραμένει αχώριστη πάντοτε από τον Υιόν της, χωρίς να παρεμβάλλεται τίποτε μεταξύ τους. Ουδέν μέσων Μητρός και Υιού κατέχει εξέχουσα μοναδική και τιμητική θέση στην Εκκλησία, στη λατρεία, αλλά και στη ζωή των πιστών. Η παρουσία της είναι έντονη στη λατρεία και στη ζωή και στις προσευχές των πιστών. Θεοτόκος και Εκκλησία ταυτίζονται ασυγχύτως, αλλά και διακρίνονται αχωρίστως. Αποτελούν πηγές χάριτος και ειναίων προσευχής και μεσητείας. Είναι η Θεοτόκος και η Εκκλησία θεοφάνειες, διότι διά της Θεοτόκου είδαμε τον Θεόν Λόγο σαρκωμένο και διά της Εκκλησίας κοινωνούμε μυστηριακά το θεωμένο σώμα του. Στην Αποκάλυψη έχουμε ένα μεγάλο σημείο υπερφυσικό και θεϊκό. Η γηνή που περιβάλλεται τον ήλιο και τους, κατά τους ερμηνευτές πατέρες είναι η Παναγία. Η μητέρα του Μεσσία, ο οποίος θα ποιμάνει όλα τα έθνη. Ο ήλιος που έχει ντυθεί η Παναγία είναι ο Χριστός. Ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τα τέκνα της γυναικός είναι η πιστή όλων των αιώνων που είναι και μέλη της Εκκλησίας και όφης ο μέγας που καταδιώκει την γυναίκα είναι ο διάβολος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει το όραμα της Παρθένου ως σύμβολο του κεντρικού του θέματος της Εκκλησίας. Γνωρίζει ότι αυτή που δάνεισε στον Χριστό το σώμα και το αίμα της έχει καταστεί η ίδια σώμα Χριστού, εφόσον υπήρξε το πρώτο και τέλειο

μέλος της Εκκλησίας. Ο Κύριος έγινε με τη σάρκα της Θεάνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό και η Θεοτόκος. Έγινε με τη χάρη του Πνεύματος και με την υπακοή της ο πρώτος ανθρωπόθεος. Έτσι συνιστά η ίδια σύμβολο και απαρχή της νέας δημιουργίας της αναγεννημένης ανθρωπότητος και αποτελεί τον αντιπρόσωπο του θεωμένου ανθρώπου αλλά και τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας. Το όραμα της γυναικός της περιβεβλημένης στον ήλιο αποτελεί την πιο δυνατή προφητεία και την πιο ισχυρή παρηγοριά για το λαό του Θεού, ο οποίος βλέπει στην εικόνα της Παναγίας, όπως μας τη μεταφέρει ο Ιωάννης, την Εκκλησία του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, την στρατευωμένη αλλά πάντοτε θριαμβεύουσα, διότι προεξοφλεί και εγγυάται την τελική νίκη της Εκκλησίας κατά του Αντιχρίστου και των οργάνων. Όλος ο βίος της Θεοτόκου είναι ένα θαύμα, ένα μυστήριο και ένα μεγαλείο, διότι υπήρξε το μεγαλείο της φρικτής οικονομίας το οποίο επιθυμούν οι άγγελοι να παρακύψουν. Τα μεγαλεία που αναφέρει η ίδια στην οδή της επίσης μεγαλεία ο δυνατός είναι τα θαυμαστά έργα και σημεία που επετέλεσε ο Θεός στην Θεοτόκο και διά της Θεοτόκου. Όλων αυτών αρχή είναι η άσπορη σύλληψη, η θεία ενίκηση, ο τόκος, ο άφθορος, γι' αυτό από την στιγμή της ελλείψεως μακαρίζεται. Η αξιομακάριστη και δοξάζεται η υπερένδοξη για τον καρπό της κοιλίας της, τον κυοφορούμενο Χριστό, ο οποίος είναι η δόξα της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος είναι μοναδική και μεγαλειώδης. Το μεγαλείο που γνωρίζει η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο της Παναγίας υπερβάλλει το μεγαλείο ολόκληρης της κτήσεως. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στην ιστορία της ανθρωπότητος ίσον ή μίζον της Αγίας και Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας. Ακόμη και σε όλο τον κτιστό και αόρατο κόσμο αγγέλους δεν υπάρχει ανώτερο πρόσωπο από την Παναγία. Υπερέβαλε ανθρώπους και αγγέλους στην αγιότητα και ως μητέρα Θεού αξιώθηκε πολλών μεγαλείων. Τα μεγαλεία της Θεοτόκου είναι άπειρα κατά το μέγεθος και αναρρύθμιτα κατά το πλήθος. Ποιος είναι ικανός να ομιλήσει για τις αρετές της Θεοτόκου και να κάνει γνωστά τα χαρίσματά της και να διηγηθεί όλα τα θαυμάσια μεγαλεία της ή να συλλάβει το βάθος της θεοτοκίας της? Πολλοί μεν ανεδείχθησαν Άγιοι πριν από την Θεοτόκο, αλλά κανείς δεν χαριτώθηκε όπως αυτή. Κανείς δεν μακαρίστηκε όπως αυτή. Κανείς δεν καθαγιάστηκε όπως αυτή. Κανείς δεν μεγαλύνθηκε όπως αυτή. Κανείς δεν υπερυψώθηκε όπως αυτή. Κανείς όπως αυτή δεν δέχτηκε χάρη Θεού. Υπερνικά όλα τα εξαιρετικά ανθρώπινα κατορθώματα η Θεοτόκος. Η θεογεννησία αποτελεί το θαύμα των θαυμάτων και το μεγαλείο των μεγαλείων της. Στην Παναγία ενώθηκαν τα πιο αντίθετα πράγματα και αναμίχθηκαν τα άμικτα. Όχι μόνο το άχρονο του Θεού με τον χρόνο και το απεριόριστο με το μέτρο, αλλά και η γέννηση με την παρθενία. Πράγματι, σε αυτήν ακούστηκαν τα ανήκουστα και ενώθηκαν τα αντίθετα. Η παρθενία και η μητρότητα, διότι υπήρξε άνανδρος μητέρα και παιδοτόκος παρθένος, δηλαδή έγινε παρθενομήτωρ και μητροπάρθενος, όνομα που αποτελεί ξένον άκουσμα της οικουμένης. Στην Παρθένον Μαρία έγιναν πολλές καινοτομίες και θεϊκά παράδοξα, όπως στη συνέχεια παρατίθενται. Πρώτα αναφέρονται τα μεγαλεία που επετέλεσε ο Θεός στην αϊπάρθενη και ύστερα όσα μεγαλεία έκανε και κάνει ο Θεός διά της Θεοτόκου για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Η Παναγία είναι το θαυμασιότερο δημιούργημα όλης της κτήσεως. Δημιουργώντας ο Θεός τον νοητό αγγελικό κόσμο, τον αισθητό και τον άνθρωπο απέβλεπε στην Θεοτόκο, στο ακρότατο και κάλλιστο δημιούργημά του. Είναι μετά τον Θεόν Θεός και κατέχει τα δευτερία της Τριάδος, δηλαδή την δεύτερη θέση μετά την Αγία Τριάδα. Γι' αυτήν έκανε ο Θεός τον ουρανό, θεμελίωσε την γη, δημιούργησε τον κόσμο και κάθε άλλη ομορφιά.
όλη η ιερή μεγαλοπρέπεια της κτήσεως και η χάρη και η ωραιότης πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην Παρθένων. Ώστε μπορεί να πούμε πως η κρίση που διατύπωσε ο Θεός λέγοντας ότι τα δημιουργήματά του είναι καλά και καλά λίαν αποτελούσε εγκόμιο της Παρθένων. Ο κόσμος ολόκληρος έγινε για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος για την Θεοτόκο και η Θεοτόκος έγινε για το Θεό. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται «Παν πρωτότοκον πρωτογενές διανοίγων πάσαν μήτραν εν της εις Ισραήλ εμίεστη». Γι' αυτό τα πρωτότοκα άρενα τέκνα τα αφιέρωναν στο Θεό. Έχουμε και ειδικές αφιερώσεις όπως του Σαμουήλ, του Σαψών και άλλων. Πουθενά όμως στην Παλαιά Διαθήκη δεν φαίνεται να αφιερώθηκε στο Θεό θύλη τέκνο. Αυτή η εξαίρεση έγινε μόνο στην Παρθένων Μαρία. Ήταν καινουργία και καινοτομία μοναδική της γυναικείας φύσεως. Η μόνη απαρχή της ανθρωπότητος που μετά από υπόσχεση προσφέρθηκε στο Θεό ως υπέρτιμο αφιέρωμα η τριετίζουσα Μαριά. Και μάλιστα όχι μόνο αφιερώθηκε στον Θεό αλλά εισήλθε και στα Άγια των Αγίων για την υπερβολική φιλοθεία της και την καθαρότητά της, αυτή που επρόκειτο να γίνει μητέρα του Θεού. Η Θεοτόκος υπήρξε ο μόνος αληθινός άνθρωπος. Αυτή με την αναμαρτησία της διέσωσε το αρχαίγωνο και πρωτόκτιστο κάλος, διότι έγινε όπως ήταν η πρωτόπλαστη πριν την παράβαση. Η Παναγία είναι ο μοναδικός άνθρωπος που φανέρωσε την ανθρώπινη φύση, τέτοια που πλάστηκε για να προξενήσει στον τεχνίτη Θεό την τιμή και την δόξα που του έπρεπε. Γιατί βέβαια, ούτε στον γενάρχη Αδάμ, ούτε στους απογόνους τους ήταν δυνατό να βρει κανείς ακέραιο τον άνθρωπο, αφού όλοι ήταν διεφθαρμένοι από την αμαρτία. Έπρεπε λοιπόν να φανεί εκείνος που ενώ μπορούσε να αμαρτήσει, δεν αμάρτησε καθόλου, φανερώντας έτσι πως ήθελε ο Θεός να είναι ο άνθρωπος σε αυτήν τη ζωή. Και τέτοιος αληθινός και αναμάρτητος άνθρωπος, μετά τον αιών της υπήρξε μόνη η και χαριτωμένη μητέρα του. Πρώτη, η Θεοτόκος γνώρισε το τριαδικό μυστήριο του Θεού. Σε αυτή ο Αρχάγγελος κατά τον Ευαγγελισμό απεκάλυψε ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα. Πρόσεξε που φανερώνεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος λέγοντας «Ο Αρχάγγελος Πνεύμα Άγιον». Τον Παράκλητο απεκάλεσε, δύναμη του Υψίστου, φανερά τον Υιόν διελώνει και με την ονομασία του Υψίστου το πρόσωπο του Πατρός αναφέρεται. Όχι μόνο γνώρισε το τριαδικό μυστήριο ο Θεοτόκος, αλλά έφερε μέσα στην ψυχή της ολόκληρη την άκτιστη τριάδα, της οποίας τον ένα συνέλαβε. Η Παναγία υπήρξε θυγάτηρ του Πατρός, μήτηρ του Υιού και νύμφη του Παναγίου Πνεύματος. Στην Θεοτόκο ημνείται και δοξάζεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, διότι ο πατήρ ευδόκησε. Ο λόγος σάρξε γένετο και το Άγιο Πνεύμα την επεσκίαση. Συμπαρίσταται η Αγία Τριάς κατά τη σάρκωση. Ο πατήρ ο άναρχος δοξάζεται. Η δύναμη στο οποίο επεσκίασε την Παρθένων προσκυνείται ο Υιός τον οποίον γέννησε σωματικός. Δοξολογείται το Άγιο Πνεύμα το οποίο ενήργησε στην κοιλία της την γέννηση του Μεγάλου Βασιλέως. Επιπλέον, δια της κεχαριτωμένης Θεοτόκου, η Αγία και ο Μόσιος Τριάς γνωρίζεται στον κόσμο. Έτσι, η Παναγία έγινε αιτία δια της οποίας εμείς γνωρίσαμε την κοσμοποιό και ζωαρχική και την πάντοτε βασιλεύουσα Αγία Τριάδα. Και όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στους αγγέλους έγινε μυσταγωγός και κήρυκας της τριαδικότητας του Θεού η Θεοτόκος. Η Θεοτόκος πρώτη μέσα σε όλη την ανθρωπότητα μοιείται στο μεγάλο μυστήριο της οικονομίας του Θεού, για τη σωτηρία του κόσμου που δέχεται να τεθεί ταπεινά στην υπηρεσία του Θεού, για την πραγματοποίηση του Θείου Σχεδίου. Ακόμη και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, χάρη στην Αγία Παρθένα, γνώρισε σαφέστατα το μυστήριο της ανθρωπίσεως, διότι μετά των λόγων της η δούλη Κυρίου είδε στην πανάμουμε κοιλία της σαρκούμενων τον Υιόν του Θεού. Συνεπώς, η Θεοτόκος όχι μόνο υπερέτησε το μυστήριο της ανθρωπίσεως, αλλά ακόμα είναι ξένου
και φρικτού μυστηρίου φανέρωσης. Ο Θεός, τον οποίον αδυνατούσαν να τον δει άνθρωποι και να ταινίσουν οι άγγελοι διά της Θεοτόκου, φανερώθηκε ως λόγος συσαρκωμένος. Συνέλαβε η Παρθένος παραδόξως τον λόγο με τον λόγο της. Ο λόγος διαλόγου και συν το λόγο και υπέρ λόγων την ένωση εργάστη. Παρομοίως θαυμάσια θεολογεί ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Μόλις η Παρθένος έδωσε την απάντησή της στο Θεό, δέχεται αμέσως από αυτό το πνεύμα που δημιουργεί την ομόθεη εκείνη σάρκα. Ήταν λοιπόν η φωνή της, φωνή δυνάμεως, όπως είπε ο Δαβίδ, και πλάθεται με λόγο μητρικό, ο του πατρός λόγος, και κτίζεται με την φωνή του κτίσματος ο δημιουργός. Και όπως μόλις είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, έγινε αμέσως φως, έτσι αμέσως με τη φωνή της Παρθένου το αληθινό φως ανέτειλε και ενώθηκε με την ανθρώπινη σάρκα και κυοφορήθηκε αυτός που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενος στον κόσμο. Όχι με σαρκική ένωση, αλλά εκ πνεύμα του Αγίου έγινε η σύλληψη του λόγου και διακοής συνέλαβε η Μαρία η προφήτης Θεών ζώντα.

αποτελείται ο τόκος την μεγαλύτερη θεοφάνεια, διότι μας απεκάλυψε όχι μόνο με σκιές και ενίγματα και τύπους όπως οι προφήτες, αλλά αληθινά και πραγματικά των λόγων που σαρκώθηκε από την ίδια. Ο Θεός όλον τον άλλο καιρό παρέμενε αθέατος, αφού δεν υπήρχε κανείς για να τον φανερώσει. Μόλις όμως υπήρξε η Παρθένος, έγινε και αυτός φανερός. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως μόνο δια της Θεοτόκου γίνεται κατανοητό και κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Χριστό χωρίς την Παναγία. Η Παναγία είναι η πρώτη αγιογράφος του Χριστού, διότι έδωσε σάρκα και μορφή στον αόρατο Θεό μέσα στην θεοχώρητη κοιλία της. Ο απερίγραπτος λόγος του Πατρός εξού Θεοτό και περιεγράφει σαρκούμενος και την λιποθήσα εικόνα εις το αρχαίον αναμορφώσας το θείο κάλλι συγκατέμιξεν αλλομολογούντες την σωτηρία έργο και λόγο ταύτην ανιστορούμε. Η Θεοτόκος έδωσε τον πρώτο Αδάμ με τον νέο Αδάμ Χριστό, διότι υπήρξε θυγατέρα του πρώτου Αδάμ και μητέρα του νέου Αδάμ Χριστού. Πολύ δίκαιοι πατριάρχες και προφήτες ευαρέστησαν στον Θεό πρώτης χάριτος, αλλά κανείς δεν βρέθηκε άξιος να γίνει τόπος και κατοικία του Θεού παρά μόνο η Παρθένος Μαρία. Ο Άϊκος Θεός, ζητώντας κατοικία και διαμονή στους ανθρώπους, βρήκε τόπο φιλοξενίας και αναπαύσεως στην αγνή και άσπηλη μήτρα της Παρθένου. Επειδή όλα τα είχε κυριέψει φθορά, ο Θεός συμπόνεσε πολύ το πλάσμα των δικών του χεριών να μην χαθεί τελείως και ευδοκή να δημιουργήσει μια αλικενή κτήση ουρανού, γης και θαλάσσης, όπου θα έβρισκε θέση ο αχώρητος για την ανάπλαση του γένους μας. Και αυτή η καινή κτήση είναι η Μακαρία και πολύμνητη Παρθένος, η οποία πρόσφερε στο Θεό σκήνομα και τόπο. Αυτή τόσο βαθιά κατανόησε το μυστήριο του ερχομού του που όταν ήρθε ο Δεσπότης και έκρουσε, όπως λέγει η Γραφή, άνοιξε αμέσως την οικία της ψυχής και του σώματός της και χορήγησε έτσι σε εκείνον που ήταν πριν από αυτήν Άϊκος πραγματικό κατοικητήριο ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Άϊκος και αχώρητος Θεός βρήκε κατοικία και έγινε χωρητός δια φιλανθρωπία από την Παρθένον, την χώρα του αχωρήτου. Αυτή η υπερένδοξη μητέρα του Θεού χώρεσε στην κοιλία της τον Θεό, ο οποίος διαχώρισε τον πρωτόπλαστο από τον παράδεισο. Η απόγονη του Αδάμ χώρεσε τον πλάστη του Αδάμ. Αυτός ο Θεός λόγος που έραψε δέρματα στον παράδεισο για τους πρωτοπλάστους τώρα καλύπτεται στην κοιλία της. Έβγαλε από τον παράδεισο τον προπάτορα λόγω της παρακοής της Εύας και ήρθε με σπλαγνία στην απόγονή της μητέρα, την Μαρία. Η Θεοτόκος υπήρξε η μόνη στην οποία ο Θεός λόγος είναι ο φιλέτης, διότι πήρε από αυτήν κάτι που δεν είχε, την ανθρώπινη φύση. Έτσι η Παναγία έχει υπόχρεο τον δανειστή των πάντων. Όλοι οφείλουμε στο Θεό, ενώ ο Θεός οφείλει στην Παναγία. Σε κανένα άλλο κτίσμα ο Θεός λόγος δεν χρωστά, αντιθέτως όλους τους ευεργετεί με τη θεία του πρόνοια και τις δωρεές του. Ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο σε όλους έδωσε, αλλά από κανέναν δεν πήρε τίποτε παρά μόνο από τη μητέρα, το σώμα του. Η Παναγία είναι η μόνη που η δύνατο να αποκαλεί τον Θεό τέκνο, παιδί της, και η μόνη την οποία μπορούσε να αποκαλεί ο Θεός κυριολεκτικά μητέρα του. Είναι η μόνη που αγάπησε περισσότερο από όλους τον Θεό και η μόνη που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον Θεό. Ποιος θα αγαπούσε αυτόν περισσότερο από την μητέρα του, η οποία όχι μόνο μονογενή τον γέννησε, αλλά και μόνη της χωρίς ανδρική ένωση, ώστε να είναι η αγάπη της διπλάσια, αφού δεν υπάρχει σύζυγος που να ενώθηκε με αυτήν για να το μοιραστεί. Και ποιον θα μπορούσε να αγαπήσει ο μονογενής περισσότερο από την μητέρα του. Ό,τι θέλει να κάνει ο Θεός στους ανθρώπους το κάνει διά της Θεοτόκου. Και ότι ζητούν οι άνθρωποι από τον Θεό, το ζητούν διά της Θεοτόκου. Κανείς δεν θα είναι δύνατο να έρθει προς τον Θεό παρά μόνο δι' αυτής και δια του Μεσσή του Χριστού που γεννήθηκε από αυτήν.
Και κανένα από τα δωρήματα του Θεού δεν μπορεί να δοθεί και σε αγγέλους και σε ανθρώπους παρά μόνο δι' αυτής. Επειδή ως μητέρα του Θεού έχει παρησία και εισακούεται η πρεσβεία της από τον Υιόν της. Όλα τα καλά διά της Θεοτόκου γίνονται διότι είναι η πρόξενος των αιωνίων αγαθών. Επειδή στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός το να μετέχουν για τον μεγαλύτερον οι μικρότεροι, εκείνο που βρίσκεται πέρα από τα όντα και επειδή μεγαλύτεροι από όλους είναι οι Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής βεβαίως θα μετάσχουν όσοι μετάσχουν του Θεού. Αυτή είναι η αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι η κορυφή και η τελειοποίηση κάθε Αγίου, διότι διά της Θεοτόκου οι Άγιοι δέχονται όλη την αγιότητά τους. Διά της Θεοτόκου επέρχεται όλη η αγιότητα στους Αγίους. Ξεπέρασε σε ασύγκριτο βαθμό όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις με την εγκύτητα προς τον Θεό των όλων και με τα όσα θαυμάσια έχουν οι απαιώνως γραφεί για αυτήν και πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν. Από τον πρώτο Αδάμ μέχρι τη συντέλεια του αιώνου, στους προφήτες, στους δικαίους, στους αποστόλους, στους μάρτυρες, στους ταπεινούς, κάθε δόξα και τιμή και αγιότητα διά της Θεοτόκου εδόθη. Δίδεται και θα δοθεί. Η Θεοτόκος είναι η πηγή της σωτηρίας μας, η αιτία της των πάντων θεώσεως. Δι' αυτής το γένος των ανθρώπων έβρατο τη σωτηρία και την ένωσή του με το Θεό χάριν, στη Θεοτόκο εμείς εθεώθημεν και του θανάτου ελυτρώθημεν. Η αιτία όλων των αγαθών που έχουμε είναι η ένωση με το Θεό. Και αυτή όμως η ένωση στην Παρθένο οφείλεται, η Παναγία είναι το μοναδικό πλάσμα που ενώθηκε άμεσα με τον Θεό. Στην Θεοτόκο ενώθηκε προστατικά η άκτιστη Θεία Φύση με το εξ αυτής πρόσλημα, δηλαδή την κτιστή ανθρώπινη φύση. Ο ενανθρωπίσας λόγος ανέλαβε από την Θεοτόκο την ανθρώπινη φύση στην απόστασή του και έγινε η κοιλία της Θεοτόκου εργαστήριων της ενώσεως των δύο φύσεων, ευρύχωρων Θεού παλάτιων και πολύφωτων Χριστού ανάκτορων. Η Θεοτόκος έγινε πρόξενος όλων των μεγαλειωδών αγαθών στους ανθρώπους. Εάν δεν είχε προηγηθεί η Θεοτόκος, κανείς δεν θα γινόταν πνευματικός άνθρωπος, κανείς δεν θα προσκυνούσε εν πνεύματι τον Θεό, διότι τότε έγινε πνευματικός ο άνθρωπος όταν η Θεοτόκος έγινε κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Κανείς δεν θα είχε θεογνωσία χωρίς τη Θεοτόκο. Κανείς δεν θα σωζόταν παρά μόνο διά της Θεοτόκου. Όπως γράφει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, «Δια σου τον Υιό του Θεού γνωρίσαμε και αξιωθήκαμε της κοινωνίας του Αγίου Σώματος και του Αίματος του Χριστού». Ονομάζεται η Θεοτόκος τεράστιων τηλεσκόπιων θείων βουλών. Δια της Θεοτόκου κατανοούμε εν μέρη το μυστήριο του Θεού, διότι η Θεοτόκος Μαρία εισέδισε περισσότερο από όλα τα δημιουργήματα στον φωτοειδή χώρο των μυστηρίων του Υιού της και έγινε μύστης των απορρίτων βουλών του Θεού. Η Θεοτόκος υπήρξε η μεγίστη θεολόγος. Αν προϋπόθεση της θεολογίας είναι η θεοπτία, η Θεοτόκος όχι μόνο είδε τον Θεό, αλλά τον συνέλαβε στα σπλάγνα της, τον κυοφόρησε και τον θύλασε. Έγινε μητέρα του και μοιήθηκε στα μυστήριά του. Και όμως, ενώ κατήχε την ακρότητα θεολογία, παρέμεινε σιωπηλή και ταπεινή μέσα στην μεγαλοπρεπή θεϊκή της δόξα που κατήχε ως θεογεννήτων. Η Παναγία είναι ευαγγελίστρια ανώτερη από τους ευαγγελιστές, διότι κανείς άλλος δεν γνώρισε τόσο καλά και δεν έζησε τόσο κοντά στον θεάνθρωπο Υιό της. Παρόλα αυτά, δεν μίλησε για τον γιο της κατά τον επίγειο βίο του, αλλά πάντα συνετήρη εν την καρδία αυτής. Ούτε αργότερα έγραψε για αυτόν, η ίδια είναι το τιμιότατο θησαυροφυλάκιο των λόγων και των πράξεων του Υιού και Θεού. Η σιωπή της είναι μεγαλοφωνότερη ρημάτων. Όσο ζούσε κήρυτε και την σιωπή της και την χαριτωμένη παρουσία της. Μετά την μετάστασή της κηρύττει με θαύματα και σημεία και προσκαλεί
σε μετάνοια και θεογνωσία τους πάντες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι ο νόμος δια Μωυσέως σου δόθη. Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Η Καινή Διαθήκη αρχίζει από την Παναγία, από την σύλληψη του Θεού Λόγου κατά τον Ευαγγελισμό. Ο Αρχάγγελος είπε τότε στην Παρία «Έβρες χάρη παρά το Θεό». Η αλήθεια που είναι ο Χριστός δια της Θεοτόκου ήρθε στον κόσμο και η χάρις που είναι χαρακτηριστικό της Καινής Διαθήκης δια της Θεοτόκου έλαμψε και φανερώθηκε. Γι' αυτό και χαριτωμένη Μαρία είναι η μητέρα, η αρχή και η πηγή της χάρητος. Η Παρθένος είχε έγκει τη θεοειδή χάρη από την παιδική της ηλικία περισσότερο από όλους. Έγινε η ίδια ταμείον και περιοχή χάρητος. Αλλά επλήρωσε και τα σύμπαντα με χάρη. Η Θεοτόκος έγινε ποιητική θείας Αγχιστίας. Η μνηστία της Θεοτόκου με τον Ιωσήφ ήταν τυπική, αλλά η ουσιαστική μνηστία έγινε με τον Θεό. Η ανύμφευτη νύμφη του Αγίου Πνεύματος δίδει τη σάρκα στον Λόγο και δέχεται τις ιδιότητες του Θεού Λόγου. Γίνεται έτσι μεσίτης αντιδόσεων. Δίνει στον Θεό την ανθρώπινη φύση. Και από τον Θεό δίνει σε εμάς την χάρη και την σωτηρία. Σώζεται η ίδια δια του Υιού και σωτήρα της και σώζει τους ανθρώπους δι' αυτού. Η Θεοτόκος δεν είναι μόνο ο αληθινός προπτωτικός άνθρωπος, αλλά είναι και ο κενός άνθρωπος του μέλλοντος αιώνος, η αυγή της μυστικής ημέρας, διότι είναι ο μόνος άνθρωπος που πέθανε και αναστήθηκε για να μην ξαναπεθάνει ποτέ και μετατέθηκε με το σώμα της στην Βασιλεία του Θεού. Όπου κάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από την γη στον ουρανό, όχι μόνο διότι αγαπά και αγαπάται από αυτόν περισσότερο από όλους λόγω της φυσικής συγγενείας, αλλά και διότι είναι αληθινά θρόνος του, όπου δεν κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος του. Τα Σεραφείμ ήταν γύρω από το Θεό πλησίον, όμως στον ίδιο μόνο η Παντοβασίλισσα η ίδια θαυμάζεται και γκομιάζεται και από τον ίδιο το Θεό. Η Θεοτόκος, επειδή είναι το κενό πρόσωπο, είναι και το κενό όνομα. Αυτή έγινε απ' αρχή του ανθρωπίνου γένους και από αυτή ανέπλασε την φύση των ανθρώπων ο Χριστός. Από τη σάρκα της δημιούργησε το νέο λαό της χάριτος, τον χριστιανικό, και έκανε τους συνανθρώπους της συμμόρφους της θείας εικόνας. Το σώμα του Χριστού που γεννήθηκε από την Παρθένων Μαρία, το σώμα που κοινών επίστου, αυτό το σώμα δημιουργεί την καινή κτήση. Αυτό είναι η χώρα των ζώντων που φανέρωσε στον κόσμο η χώρα του Αγορήτου, η Παρθένος Μαρία, η μητέρα της καινής κτήσεως. Για όλα αυτά τα μεγαλεία της Θεοτόκος τιμήθηκε περισσότερο από κάθε λογική και νοερά φύση, από αγγέλους και ανθρώπους. Η δόξα της υπερβαίνει όλη την κτήση και είναι αντανάκλαση της ακτής του δόξης της τριαδικής κοινή δόξας. Έπρεπε αυτή που είδε τον Υιόν πάνω στο Σταυρό να τον βλέπει τώρα καθισμένο δίπλα στον Πατέρα. Έπρεπε η μητέρα του Θεού να πάρει όλες τις τιμές του Υιού και να ανατρέπεται ως μητέρα του Θεού όπως όλη την κτήση. Ενώ πάντοτε η κληρονομιά μεταβιβάζεται από τους γονείς στα παιδιά, τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Ο Υιός δηλαδή δίνει κληρονομιά και τιμές στην μητέρα του, διότι ο Υιός υποδούλωσε στην μητέρα όλη την κτήση.

0: Η κυρία Θεοτόκος, τώρα που βρίσκεται στους ουρανούς, παρέχει στους ανθρώπους όλες τις δωρεές και χάριτες. Κάθε αποκάλυψη θεϊκών μυστηρίων και κάθε είδος πνευματικών χαρισμάτων είναι σε όλους αχώρητα χωρίς αυτήν. Αυτή δέχεται πρώτη το πλήρωμα εκείνου που πληρεί τα σύμπαντα και ύστερα τον κάνει σε όλους χωρητό, απονέμοντας τον καθένα ανάλογα με την δύναμη και το μέτρο της καθαρότητός του. Κατόπιν όλων αυτών όλη η κτήση δοξολογεί αυτή την αϊπάρθενη και όχι για κάποια μετρημένα έτη αλλά αιώνια και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευέργεται όλη την κτήση. Όχι μόνο τη δική μας, την ηλική, αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυσικές ταξιαρχίες. Η τιμή και η δόξα που απονέμουμε στην αϊπάρθενον Θεοτόκο ανάγεται στον γεννηθέντα από αυτήν ιόν της. Γι' αυτό δεν πάβει ποτέ, δεν έχει τέλος. Όπως δεν έχει τέλος ο άναρχος ιός της. Η Θεοτόκος δεν ευεργέτησε μόνο τους ανθρώπους, αλλά φάνηκε χρήσιμη και στους αγγέλους, στις ίδιες τις αρχές και εξουσίες. Έκαμε έναν ατύλι και για αυτούς το φως. Τους έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν σοφότεροι από πριν και καθαρότεροι να γνωρίσουν την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού καλύτερα. Γιατί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού διαμέσου αυτής γνωρίστηκε στις αρχές και στις εξουσίες και το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσεως του Θεού διαμέσου αυτής, σαν να χρησιμοποιούσαν τα μάτια ή το φως το δικό της. Το είδαν καθαρά όλοι. Έτσι Παρθένος υπήρξε ο μοναδικός οδηγός κάθε ψυχής και κάθε νου προς την αλήθεια του Θεού. Διά της Θεοτόκου οι άγγελοι έλαβαν την ατρεψία τους. Οι άγγελοι που πριν ήταν δυσκίνητοι προς το κακό τώρα έγιναν ακίνητοι και διά του μυστηρίου της Θείας Ενανθρωπίσεως έλαβαν την ατρεψία προς το κακό και αξιώθηκαν μεγάλων χαρισμάτων. Χάρισε Θεοτόκος στους αγγέλους την ατρεψία και στους ανθρώπους τη σωτηρία, διότι έγινε η μητέρα του Σωτήρου. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, όσους περισσότερους ανθρώπους επιστρέψει κάποιος στο Θεό, τόσο περισσότερο μεγαλύνει και πλατύνει την κυριότητα του Θεού. Ποιο άλλο κτίσμα επέστρεψε περισσότερους ανθρώπους στο Θεό από την Θεοτόκο, η οποία δια του ασπόρου τόκου της προσήλκε σε όλα τα έθνη της γης τη θεογνωσία και τα υπέταξε στην βασιλεία και κυριότητα του Θεού. Όλοι οι άγγελοι που έχουν την επιστασία των εθνών δεν υπέταξαν τόσους ανθρώπους στο Θεό, ούτε μεγάλυναν τόσο την κυριότητα του Θεού όσο μόνοι οι Θεοτόκους. Και όλοι οι Απόστολοι που απεστάλησαν για να μαθητεύσουν όλα τα έθνη δεν έσωσαν τόσες ψυχές ανθρώπων, ούτε πλάτηναν τόσο τη Βασιλεία του Θεού, όσο μόνη η Θεοτόκος. Αυτή η Θεοτόκος, η μηδένα διδάξασα, όσο ζούσε στη γη μετά την μετάστασή της, όμως τον ουρανό με την υπεράφθονη χάρη που έχει και τα πολλά θαύματα, που ενεργεί μεγαλύνει τον Κύριον και πλατείνει τη Βασιλεία σώζοντας δια του Υιού της αναρρύθμιτες ψυχές. Υπήρξε η Παναγία κατά τον υμνογράφο βασιλέως θυγάτερ και αληθώς δέσποινα και παμβασιλέως δεσπότου μύτη. Όπως ο Χριστός ήταν Υιός του Δαβίδ και Κύριός του, παρομοίως και η Παναγία είναι θυγάτερ Δαβίδ και βασίλισσά του όπως ο ίδιος την αποκαλεί. Όπως ο Χριστός ήταν αόρατος κατά φύση, αλλήν εμφανής δια του σώματος, ήταν δηλαδή ορατός σωματικά στους ανθρώπους, αλλά αόρατος ως Θεός και η Παναγία Μητέρα του ή των μεγαλείων τυχούσα, του δυνατού ορωμένητε, ετύγχανε και αόρατος. Ως άνθρωπος δηλαδή, η Παρθένος Μαρία ήταν αθέατη. Όταν κατοικούσε στο Άβατο και θείο ναό, καθώς αόρατη ήταν και η αρετή της και το μοναδικό ψυχικό κάλος της. Επειδή ήταν ορατή και αόρατη, αποτέλεσε εικόνα καθαρή του ορατού και αοράτου Θεού που γεννήθηκε από αυτήν, ο Χριστός. Υπήρξε μεσή της Θεού και ανθρώπων και η Παναγία με διαφορετική έννοια ως πρεσβεύος είναι μεσήτρια όπως ψάλλουμε στις παρακλήσεις της. και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό, ο Χριστός. Είναι εκφύσεως μεσήτης ως θεάνθρωπος και ο σύνδεσμος Χριστού και ακτίστου. Ενώ ο Θεοτόκος είναι μεσήτης κατά χάριν και προαιρετικός. Ο Χριστός είναι παράκλητος, ο πρώτος παράκλητος. Ο δεύτερος είναι το Άγιο Πνεύμα, ο κατεξοχήν και κατόνομα παράκλητος. Τρίτος παράκλητος μπορούμε να πούμε ότι είναι η Θεοτόκος. Η μετά των παράκλητων άλλος παράκλητος. Κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, η Θεοτόκος υπήρξε πριν από τον παράκλητο παράκλητος, υπερημών προς τον Θεό. Για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του Παύλου, υψώνοντας προς αυτόν για χάρη των ανθρώπων, όχι τα χέρια, αλλά αντί για άλλη ηκεσία την ίδια τη ζωή της. Και έφτασε η αρετή μιας ψυχής να σταματήσει την κακία των ανθρώπων όλων των αιώνων. Όπως η Κιβωτός, έτσι και η Θεοτόκος έσωσε τον άνθρωπο κατά το κοινό ναυάγιο της Οικουμένης. Η Παναγία για την χαρισματική αναμαρτησία της υπήρξε ο αληθινός άνθρωπος. Η Παρθένος έδειξε τον άνθρωπο τέτοιο που δημιουργήθηκε όπως δηλαδή ήταν στον Παράδεισο. Ο Χριστός έδειξε τον άνθρωπο τέτοιο που έπρεπε να γίνει, πραγματοποίησε δηλαδή τον τελικό σκοπό του ανθρώπου, τη θέωση, και τον οδήγησε στους κόλπους της Παναγίας Τριάδος. Η Παναγία γεννά τον Χριστό και σώζει και ανακοινίζει τον κόσμο και γίνεται μητέρα της καινής κτήσεως. Ο Χριστός, ως Υιός Παρθένου, είναι καινός άνθρωπος και η καινή κτήση. Εκείνος που ενώνεται και ζει με τον Χριστό γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως. Το θαύμα της Παρθένου είναι κατεξοχήν θαύμα χριστολογικό. Τα δε μεγαλεία της είναι η ανάκλαση σε αυτήν των μεγαλείων του αφράστου τόκου της. Αρκούσε μόνη αυτή η Πάναγνη, χωρίς κανένα άλλον άνθρωπο να κηρύττει την μεγαλουργική δόξα του Θεού, διότι εμεγάλινε ο Κύριος το όνομά της. Υπερύψωσε την δόξα της, την ανεβίβασε πάνω από όλη την ορατή και αόρατη κτήση. Έκανε το όνομά της μεγάλο στους αγγέλους και μεγάλο και ποθητό στο ανθρώπινο γένος. Αυτά είναι ελάχιστα από τα άπειρα και υπερμέγιστα μεγαλεία της Θεοτόκου. Υπάρχουν ακόμη και πολλά άγνωστα και δεξιγνίαστα μεγαλεία με τα οποία τίμησε και δόξασε την υπερένδοξη μητέρα του, ο Υιός και σωτήρας του κόσμου. Ή και χαριτωμένη Θεοτόκος για την αναμάρτητη ζωή της και για την φιλοθεία της έγινε Θεοτόκος και Θεογεννήτων. Ο Χριστός εμεγάλινε την υπερένδοξη μητέρα του, διότι αυτή πρώτη μεγάλινε τον Θεό και δόξασε την ανθρώπινη φύση. Και ο Χριστός την κόσμησε με τόσα φανερά και αφανή μεγαλεία, την ανύψωσε υπεράνω όλης της κτήσεως, την έχει αναστημένη τιμητικά στα δεξιά του και εισακούει τις πρεσβείες και τις παρακλήσεις της για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι άξιο και δίκιο να ευλαβούμαστε την Θεοτόκο, να την αγαπάμε, να έχουμε απέραντη ευγνωμοσύνη προς αυτήν, διότι είναι μεγάλη ευεργέτηδά μας. Αυτή ευεργέτησε ολόκληρη την κτήση με κάθε ευεργεσία. Έφρανε τα ουράνια, έσωσε τα επίγεια, συμφιλίωσε τον άνθρωπο με το Θεό, εξηλαίωσε τον πλάστη, κατέβασε τους αγγέλους στην γη. Ανύψωσε τους ανθρώπους, μετέτρεψε με τον καλύτερο τρόπο τα πάντα και τα έκανε τελειότερα και μέσω αυτής ελπίζομαι να επιτύχουμε την επροάνιο βασιλεία. Οφείλουμε επίσης να τιμούμε και να εμνούμε την Παναγία μας, διότι εις αυτήν τιμή εις τον εξ αυτής τα αρκωθέντα ιών ανάγεται με οδές πνευματικές, με χαιρετισμούς, με παρακλήσεις και επικλήσεις δια της νοεράς προσευχής και μόνον η επίκληση του Αγίου ονόματός της μας αγιάζει, καθαρίζει την ψυχή μας και διώγνει τους κακούς λογισμούς και τους δαίμονες, όπως λέγει ο υμνογράφος της. Η κλίση σου αληθώς ψυχών υπάρχει καθάρσιον και ρυπαρών λογισμών εστίν ελαττήριον και φυγαδευτήριον πονηρών πνευμάτων Θεοτόκε αϊπάρθενε. Όντως, φρύτουν και φεύγουν με την επίκλησή της οι φάλαγγες των δαιμόνων, διότι το όνομά της έχει κατά χάρη δύναμη, όπως και το όνομα του Υιού της έχει αυτοϋπάρχουσα δύναμη. Και μόνη η μνήμη της αγιάζει και η επίκλησή της κάνει τον νουν καθαρότερο και τον ανεβάζει αμέσως προς το θείο ύψος. με την προσευχή προς την υπεραγία Θεοτόκο και τη μνήμη της αισθανόμαστε την παρουσία της και έχουμε κοινωνία μαζί της και φυσικά με τον Υιό της που είναι αχώριστος από την μητέρα του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά, ημνή, γεραίρει και μεγαλύνει την αγαθοδότηδα, την πλουσιοδότηρα το εγκαλόπισμα του ανθρωπίνου γένους, το καύχημα όλης της κτήσεως, διότι αυτός τον οποίον πριν δεν είναι δύνατο να χωρέσει η κτήση δια της Θεοτόκου έγινε χωρητός. Μέχρι το 4ο αιώνα η Παναγία δεν είχε ακόμη δικές της εορτές. Συνεορταζόταν με τον Χριστό. Κάθε εορτή του Χριστού ήταν ταυτόχρονα και εορτή της Παναγίας μας. Όταν καθιερώθηκαν οι θεοματουργικές εορτές έγιναν πολύ λαοφιλείς. Η Παναγία ημείται όχι μόνο κατά τις θεομετρικές εορτές, αλλά σε κάθε εορτή όλων των Αγίων. Σε όλη την ημιλογία μας τιμητικά αναφέρομαι την Θεοτόκο ζητώντας την πρεσβεία της. Δεν υπάρχει ακολουθία, κανόνας, παράκληση, ευχή, μυστήριο που να μην γίνεται μνήμα της Θεοτόκου. Όπως για τον Χριστό δεν υπάρχει εορτή και εκκλησιαστική πράξη που να μην υμνείται το όνομά του, έτσι και για την Θεοτόκο. Δεν υπάρχει πράξη της Εκκλησίας που το όνομά της δεν αναφέρεται και αν δεν ζητείται η μεσητεία της. Όλα τα δοξαστικά που κορυφώνονται την δοξολογία της λειτουργικής συνάξεως απευθύνονται στην Αγία Τριάδα. Ταυτόχρονα όλα τα κενήν αναφέρονται στην Θεοτόκο γιατί βιώνει τον νυν και συμβολίζει το αΐ των καιρών και της αιωνιότητος. Το επιστέγασμα του 24ωρου λειτουργικού κύκλου είναι η Θεία Λειτουργία όπου η παρουσία της τιμής της Θεοτόκου είναι έντονη σε όλες τις αιτήσεις των κατηχουμένων και των πιστών στα ειρηνικά, στα πληρωτικά και στα δίπτυχα. Όπως γράφει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, τοποθετούμε στα δεξιά του Ιερού Άρτου την μερίδα της Παναγίας για να δηλώσουμε με αυτό ότι αυτή είναι ανώτερη από όλους και εγκύτερα προς τον Θεό. Στα αριστερά θέτουμε τις μερίδες των Αγγέλων και των Αγίων επειδή όλοι αυτοί κατέχουν την δεύτερη θέση. Μάλλον δεν συγκρίνονται καθόλου προς την υπεροχή εκείνης διότι από αυτήν καταλάμπονται και από αυτήν εμείς δια των Αγίων σουζόμαστε. Στην ευχαριστιακή σύναξη που ενώνει όλους τους πιστούς που κοινωνούν μετέχει προπάντων και η άχραντος δέσποινά μας Θεοτόκος και η Πάρθενε Μαρία υπέρ της οποίας εξαιρέτως προσφέρεται η λογική λατρεία, η ευχαριστιακή τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου δεν περιορίζεται μόνο στην υπεραυτής προσφορά της λειτουργίας αλλά κορυφώνεται στην κατά την τέλεση της προσκομιδής τοποθέτησή της με ειδική μερίδα δεξιά του αμνού παίρνοντας έτσι και την πρώτη θέση στην λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην Παναγία, όπως προαναφέρθηκε, αποδίδομαι δουλική προσκύνηση. Τιμητική στους Αγίους, ενώ λατρευτική προσκύνηση απονέμω μόνο στον Τριαδικό Θεό, εν τιμή έστω η Μαρία, ο Δε Πατήρ και Υιός και το Άγιο Πνεύμα προσκυνήστο. Τιμούμε την Παναγία ως του Σαρκοθέντος Θεού Μητέρα, αλλά όχι ως Θεό. Προσκυνούμε και λατρεύω μόνο τον κτίστη και δημιουργώ ως κατά φύση προσκυνητόν Θεό προσκυνούμε και την Αγία Θεοτόκο, όχι ως Θεό, αλλά ως μητέρα του Θεού κατά σάρκα. Αυτή είναι η αληθινή τιμή προς την Θεοτόκο όπως μας παρέδωσε η Εκκλησία μας, αποφεύγοντας τον προτεσταντικό υποβιβασμό και τις υπερβολικές ρωμαιοκαθολικές αιρετικές μαριολογικές δοξασίες. Οι Προτεστάντες έχουν ανεξήγητη αποστροφή προς την Παναγία μας, σαν να έχουν έχθρα προς αυτήν και απορρίπτουν μαζί με την αϊπαρθενία της και όλη την τιμή και τη διάκριση της Θεοτόκου Μαρίας στην Εκκλησία και στη χριστιανική ζωή. Αντίθετα, οι παπικοί καλλιεργούν την μαριολογία και την μαριολατρεία στη θεολογία τους. Δογματίζουν νέα δόγματα, ξένα προς την αλήθεια της Εκκλησίας, όπως το δόγμα της ασπήλου συλλήψεως και της άνευ θανάτου ενσώματης αναλήψεως στους ουρανούς θεωρούν την Παναγία ως συμπλήρωση της Αγίας Τριάδος, ως τέταρτη υπόσταση, ως συλλητρότρια και άλλα. Με όλα αυτά αποσύνδεσαν την Παναγία από τον Χριστό στον οποίο η μητέρα του οφείλει το μεγαλείο την μοναδικότητά της και την τιμητική της θέση και σημασία στο έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Όλες αυτές τις αιρετικές μαριολογικές δοξασίες ευχερός τις ανακηρύττει και τις συμβιβάζει το παπικό αναμάρτητο αλάθητο. Δεν θέλει ο Θεός να τιμούμε την Παναγία περισσότερο από όσο ο ίδιος την δόξασε, διότι κινδυνεύουμε να πέσουμε σε πλάνη και αίρεση. Αυτό συμβαίνει όταν υπερτιμούμε και απονέμουμε την δόξα και την λατρευτική προσκύνηση στην υπερένδοξη μητέρα του, διότι αυτά ανήκουν μόνο στο Θεό. Αλλά και αντιθέτως, όταν υποτιμούμε και δεν τιμούμε την μητέρα του Θεού, η ορθή τιμή και ευλάβεια προς την μητέρα του Θεού είναι αιτία σωτηρίας. Γι' αυτό ψάλλει ο ημνοδός: «Σωτήρ μου, πάση της τιμώσει την υπερένδοξον όντως μητέρα σου, παραδείσου της δόξης δείξον οικείτορας». Όμως δεν αρκεί μόνο να θαυμάζουμε τα μεγαλεία της Θεοτόκου και να την εγκομιάζουμε, αλλά πρέπει να μιμούμαστε τον Άγιο Βίο της. Αυτή η Αγία των Αγίων αποτελεί το τελειότερο πρόσωπο, πρότυπο και πρόσωπο αγιότητος για κάθε χριστιανό και μάλιστα για κάθε μοναχό, διότι έγινε εκ μαγείο του αρχετύπου Χριστού και καταγώγιο κάθε αρετής. Έχει σε υπέρτατο βαθμό τις τρεις μοναχικές αρετές: υπακοή, παρθενία, ακτιμοσύνη. Ενώ η παραμονή της στα Άγια των Αγίων υποδεικνύει την πνευματική εργασία και την νηπτική ζωή. Ως χριστιανοί οφείλουμε να τιμούμε την Παρθένων Μαρία με καθαρά σόφρονα και να άρετη ζωή και να φυλάτωμε τις εντολές του Υιού της. Τότε θα μεταδώσει σε εμάς μέρος από τη μεγαλεία και τις χαριτές της. Είναι ταμείας και φύλακας όλων των χαρισμάτων του ουρανίου βασιλέως Θεού. Όχι για να απολαμβάνει μόνη της, αλλά για να μας μεταδίδει και να μας διαμοιράζει σε όλα τα κτίσματα νοητά και αισθητά, αγγέλους και ανθρώπους. Δια της μακαρίας Θεογεννήτριας επιτυγχάνουν οι χριστιανοί κάθε καλό και την ομοίωση προς το Θεό. Η Παναγία έχει μεγάλη παρουσία προς τον Υιό της. Γι' αυτό οι πιστοί ζητούν τη βοήθειά της και αυτή δύναται να σώζει όχι αυτοδυνάμος αλλά έτερο δυνάμος διά του Υιού της, όπως αναφέρει ο ιερός εγκομιαστής της. Έχεις ως μητέρα βέβαιη την παρουσία, έχεις τη δύναμη αίτητη, έχεις την ισχύα προσμάχητη. Τίποτε δεν αντιστέκεται στην ισχύ σου, τίποτε δεν αντιμάχεται στη δύναμή σου. Όλα υποχωρούν στο κέλεσμά σου και στην προσταγή σου. Όλα υπηρετούν την εξουσία σου. Αυτός που γεννήθηκε από σένα σε έκανε ψηλότερη από τους ουρανούς και από όλα τα κτίσματα. Τέρπεται με την αίτησή σου, χαίρεται με την παράκλησή σου. Δεν αντιλέγει προς την εκπλήρωση, διότι θεωρεί δική του την δόξα σου και ως Υιός με χαρά εκπληρώνει τις αιτήσεις σου, καθώς έχει χρέος προς εσένα. Ως μητέρα του παντοδυνάμου Θεανθρώπου έχει ισχύ, πρεσβεία της και μεσαιτία της. Είναι παντοδύναμη. Η μητέρα του Θεού έχει χάρη και μητρική παρουσία προς τον άχραντο τόκο της. Στη σωτηρία των πιστών παρεμβαίνει εμέσως διά της πρεσβείας της και των δεήσεων αυτής. Ισχύει δε πολύ δέηση μητρός προς εμένια δεσπότ. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά για τους σημερινούς ύμνους προς την Θεοτόκο Μαρία, και έτσι σήμερα εκκλείσαμε όλο το αφιέρωμα των εκπομπών μας προς το θεομητρικό πρόσωπο της Περαγίας Θεοτόκου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκώ.

Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
6: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
7: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
7: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
6: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
7: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
6: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
7: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
6: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
7: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
6: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210-4610-915.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή περί παθών και αρετών με τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη. Κοντά μας είναι και ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει για την μεταξύ μας επικοινωνία, ρυθμίζοντας κατάλληλα τις απαιτήσεις, τις τεχνικές που έχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Επίσης κοντά μας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Στην εκπομπή αυτή μιλάμε για τα πάθη και τον τρόπο που θεραπεύονται τα πάθη και γίνονται αρετές. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη θεραπευτική της λαγνίας, της αρκικής επιθυμίας και την απόκτηση των αρετών της εγκρατείας και της σοφροσύνης. Αμέσως μετά τη γαστριμαργία και τη θεραπευτική της, οι πατέρες τοποθετούν τη θεραπεία της πορνείας, γιατί θεωρούν ότι αυτά τα δύο πάθη συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους. Και τα δύο ανήκουν στα λεγόμενα σωματικά πάθη. Είναι δηλαδή πάθη που εκδηλώνονται έντονα μέσα από το σώμα και τις αισθήσεις. Και γι' αυτό χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή από την αρχή του πνευματικού αγώνα. Οι πατέρες παρατηρούν ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην υπερβολή, την καλοπέραση και την αναζήτηση σωματικής απόλαυσης, τότε εύκολα διεγείρονται και τα δύο αυτά σαρκικά πάθη. Γι' αυτό η γαστριμαργία πολλές φορές ανοίγει τον δρόμο και για την πορνεία, την σαρκική απόλαυση δηλαδή. Αντίθετα, η εγκράτεια, η προσοχή και το μέτρο βοηθούν να ηρεμήσει συνολικά ο άνθρωπος, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά και πνευματικά. Τα πάθη δεν λειτουργούν απομονωμένα, αλλά συνδέονται μεταξύ τους και αλληλοτρέφονται. Όταν θεραπεύεται ένα βασικό πάθος, συχνά αποδυναμώνονται και όλα τα άλλα. Γι' αυτό οι πατέρες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα πρώτα και πιο θα λέγαμε χονδροειδή πάθη, τη γαστριμαργία και τα σαρκικά αμαρτήματα, επειδή θεωρούν ότι από εκεί ξεκινά σε μεγάλο βαθμό είτε η πτώση είτε η θεραπεία ολόκληρη του ανθρώπου. Είναι βαθύ και δύσκολο το πάθος των σαρκικών αμαρτημάτων μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Οι πατέρες δεν μιλούν επιφανειακά, ούτε με έναν τρόπο ηθικολογικά θα λέγαμε, αλλά με μεγάλη ρεαλιστική γνώση της ανθρώπινης φύσης. Λένε ότι ο αγώνας είναι ιδιαίτερα σκληρός, γιατί το πάθος αυτό αγγίζει πολύ βαθιά το σώμα, τη φαντασία, τα συναισθήματα, τη μνήμη, τις αισθήσεις και γενικά ολόκληρο τον άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή, προσοχή και επιμονή και δεν θεραπεύεται εύκολα ούτε γρήγορα. Ο Άγιος Κασιανός ονομάζει φοβερό πόλεμο τον πόλεμο ενάντια σε αυτό το πάθος. Όχι για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε φόβο ή απελπισία, αλλά για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι απαιτείται σοβαρότητα, ταπείνωση και συνεχής αγώνας. Μέσα από τα λόγια αυτά φαίνεται και κάτι όμως πολύ παρηγορητικό, ότι οι πατέρες γνωρίζουν πόσο δύσκολος είναι αυτός ο αγώνας και γι' αυτό αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο με κατανόηση και θεραπευτική διάθεση, όχι με σκληρότητα. Δεν παρουσιάζουν την πνευματική ζωή ως κάτι εύκολο ή κάτι μηχανικό, αλλά ως μια πορεία μακράς θεραπευτικής αγωγής, όπου ο άνθρωπος πολλές φορές πέφτει, σηκώνεται, παλεύει και μαθαίνει σταδιακά να μεταμορφώνει τις επιθυμίες του μέσα από τη σχέση του με τον Θεό. Στην Τριζίνα, στο μοναστήρι του σύγχρονου γέροντα Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου, κάποτε οι πατέρες άρχισαν να συζητάνε για αυτό το πάθος των σαρκικών επιθυμιών και ο γέροντας με απότομο τρόπο χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και είπε «Σταματήστε, τέτοιες συζητήσεις δεν επιτρέπονται». Και του λένε οι πατέρες, «Γέροντα, και εσύ ταλαιπωρείσαι από αυτό το πάθος?» Και τους απαντά, «Το πρόβλημα σάρξ θα το λύσει η πλάξ του τάφου». Για να καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Η αρετή που θεραπεύει και αντιστέκεται στο πάθος αυτό είναι η σοφροσύνη ή αλλιώς αγνότητα. Οι πατέρες εξηγούν ότι αυτή η αρετή μπορεί να βιωθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είτε μέσα στον μοναχισμό και στην αγαμία, είτε μέσα στο γάμο, παρακαλώ. Η αγνότητα και η σοφροσύνη μπορούν να βιωθούν μέσα στον γάμο. Και ο έγκαμος άνθρωπος καλείται να ζει με σοφροσύνη, δηλαδή με καθαρότητα, με μέτρο, με σεβασμό και ελευθερία απέναντι στην επιθυμία του. Παρόλο που οι δύο δρόμοι έχουν διαφορετική μορφή, έχουν τον ίδιο βαθύτερο σκοπό, να καθαρίσει η καρδιά και να επανέλθει ο άνθρωπος σε μια αγάπη, σε έναν τρόπο αγάπης που δεν είναι εγωκεντρικός ούτε σαρκικός. Να μάθει να αγαπά στρέφοντας ολοκληρωτικά την καρδιά του προς τον Θεό και έτσι να σχετίζεται με τον άλλον άνθρωπο με καθαρότητα. Οι πατέρες βλέπουν ότι μετά την πτώση από τον Παράδεισο η επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου διασκορπίστηκε και εχμαλωτίστηκε στη φιλιδονία και στη σαρκική αυτάρκεια. Η σοφροσύνη λοιπόν και η αγνότητα δεν σημαίνει καταστροφή της αγάπης ή της επιθυμίας, αλλά θεραπεία και μεταμόρφωσή τους. Ο άνθρωπος καλείται να μάθει να αγαπά χωρίς να χρησιμοποιεί τον άλλον ως αντικείμενο ικανοποίησης και χωρίς να στρέφει όλη τη δύναμη της καρδιάς του στα σαρκικά, αλλά να στρέφει την καρδιά του προς τον Θεό που είναι η πληρότητα κάθε αγάπης. Η σεξουαλικότητα δεν θεωρείται κάτι κακό από μόνη της, αλλά αποκτά το σωστό της νόημα μέσα στη συζυγική σχέση και την αληθινή αγάπη του γάμου. Γι' αυτό όταν κάποιος επιλέγει την αγαμία ή τον μοναχικό βίο, καλείται να ζήσει διαφορετικά, με πλήρη αποχή από τη σεξουαλική πράξη και με αγώνα απέναντι στις αντίστοιχες επιθυμίες. Οι πατέρες θεωρούν ότι ακόμη και η εσωτερική καλλιέργεια της επιθυμίας μπορεί να ξαναζωντανέψει το πάθος μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό μιλούν όχι μόνο για εξωτερική εγκράτεια, αλλά κυρίως για την εσωτερική αγνότητα και καθαρότητα. Έτσι η σοφροσύνη παρουσιάζεται ως βαθιά ελευθερία, ως μια κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στις ορμές και στα ένστικτα και όχι απλώς ως μια εξωτερική πειθαρχία ή μια απαγόρευση. Βέβαια χρειάζεται να προσέξουμε ότι οι πατέρες μιλούν μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο της μοναχικής κλίσης. Ο άνθρωπος εκεί αφιερώνει ολόκληρη την ύπαρξή του αποκλειστικά στον Θεό. Δεν περιφρονούν το γάμο, ούτε περιφρονούν τη συζυγική αγάπη, αλλά αναγνωρίζουν δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής μέσα στην Εκκλησία. Στον μοναχισμό, η αγάπη και η επιθυμητική δύναμη καλούνται να στραφούν ολοκληρωτικά προς τον Θεό. Γι' αυτό η εγκράτεια δεν παρουσιάζεται στο χώρο του μοναχισμού ως καταπίεση του ανθρώπου, αλλά ως προσπάθεια ενοποίησης, υπογραμμίζω τη λέξη, και μεταμόρφωσης όλης της υπάρξεως γύρω από μία απόλυτη αγάπη, την αγάπη προς τον Θεό. Η εγκράτεια λοιπόν και η αποφυγή ερωτικών σχέσεων με άλλους ανθρώπους στον μοναχισμό λειτουργεί ως μία ενοποίηση και μεταμόρφωση όλη της αγαπητικής δύναμης του ανθρώπου γύρω από ένα μονάχα πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού. Η σεξουαλική επιθυμία είναι πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση, επειδή συνδέεται με τη συνέχιση και την αναπαραγωγή της ζωής. Οι πατέρες το ξέρουν αυτό, δεν το παραβλέπουν ούτε το περιφρονούν. Άρα δεν είναι κάτι επιφανειακό και βέβαια δεν είναι και κάτι εύκολο για να ελεγχθεί και να υποταχθεί. Οι πατέρες αναγνωρίζουν ρεαλιστικά ότι αυτή η δύναμη είναι πολύ ισχυρή και συνοδεύει τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό και ο αγώνας της εγκράτειας και της πλήρους αποχής στο μοναχικό βίο είναι πολύ δύσκολος και μακροχρόνιος. Δεν αντιμετωπίζουν οι πατέρες τον άνθρωπο σαν να έπρεπε να μην έχει καθόλου επιθυμίες ή σαν να ήταν εύκολο να τις υπερβεί. Γνωρίζουν πολύ καλά τη δύναμη της ανθρώπινης φύσης και γι' αυτό μιλούν για έναν συνεχή και κοπιαστικό αγώνα. Προσέξτε όμως, δεν μιλούν για περιφρόνηση προς το σώμα, ούτε για άρνηση της φυσικής πραγματικότητας του ανθρώπου. Υπάρχει όμως η προσπάθεια αυτή, η ισχυρή δύναμη, να μην κυριαρχεί πάνω στον άνθρωπο, αλλά να μεταμορφώνεται και να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο μιας ζωής που είναι ολοκληρωτικά στραμμένη προς τον Θεό. Αυτή λοιπόν η ερωτική δύναμη, η σεξουαλικότητα, έχει μέσα στο μοναχικό, βρίσκουν έναν τρόπο να την εντάξουν και να την χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν το κεντρικό σκοπό της ζωής που είναι η ένωση με τον, του ανθρώπου με τον Θεό. Επειδή λοιπόν αυτό το πάθος συνδέεται άμεσα με το σώμα, η θεραπεία του είναι λογικό να μην γίνεται μόνο με καλές σκέψεις, με συμβουλές ή με αποφάσεις έτσι ιδεολογικές. Χρειάζεται πρακτική άσκηση του σώματος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες δίνουν μεγάλη σημασία στην νηστεία, στην αγρυπνία, στη σωματική εργασία. Ιδιαίτερα μέσα στο μοναχισμό οργανώνεται η ζωή με τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθιέται ο άνθρωπος στον αγώνα του ενάντια σε αυτό το πάθος. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά ως τιμωρία του σώματος, αλλά ως έναν τρόπο να περιοριστεί η υπερβολική άνεση, η ραθυμία και η διάχυση της ενέργειας του ανθρώπου προς τα πάθη. Η σωματική εργασία, παραδείγματος χάρη, βοηθά τον άνθρωπο να μην αφήνει το νου του αργό και έτσι να γεμίζει από φαντασίες και λογισμούς. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του πάθους αυτού είναι ο νους μας να ασχολείται με κάτι. Να μην αφήνεται ελεύθερος να φαντάζεται και να ασχολείται με πράγματα τα οποία θα ερεθίσουν το πάθος. Η αγρυπνία μειώνει την υπερβολική χαλάρωση και την οθρότητα που συχνά συνδέεται με τα σαρκικά πάθη. Όταν λένε αγρυπνία οι πατέρες δεν εννοούν μόνο το να ξενυχτάω προσευχόμενος, αλλά εννοούν όλη την διαδικασία το τελετουργικό των ακολουθιών κλπ. Το οποίο βέβαια οδηγεί σε μία αντιμετώπιση. Έτσι. Γι' αυτό σηκώνονται πάρα πολύ νωρίς, χωρίς να έχουν χορτάσει τον ύπνο τους, κάνουν τις ακολουθίες τους, τις μετάνοιές τους κλπ. Ούτως ώστε όταν θα ξαπλώσω στο κρεβάτι, αμέσως να τους πάρει ο ύπνος, να κοιμηθούν και να μπορούν να μην έχουν ενοχλήσεις. Η αγρυπνία λοιπόν μειώνει την υπερβολική χαλάρωση και την οθρότητα. Και η νηστεία βέβαια είναι πολύ σημαντική, γιατί οι πατέρες παρατηρούν ότι η υπερβολή στο φαγητό και η βίωση υπερβολή στο ποτό διεγείρει και ενισχύει τη σαρκική επιθυμία. Γι' αυτό λένε ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να πολεμήσει αυτό το πάθος των σαρκικών επιθυμιών αν πρώτα δεν έχει μάθει να βάζει μέτρο στο πάθος της γαστριμαργίας. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι μια ενιαία ύπαρξη. Ψυχή και σώμα αλληλεπιδρούν συνεχώς αναμεταξύ τους. Οι σωματικές συνήθειες επηρεάζουν το νου και την καρδιά. Γι' αυτό και η πνευματική ζωή χρειάζεται ολόκληρο τον άνθρωπο να ρυθμίσει και να προσανατολίσει και όχι μόνο τις ιδέες και τα συναισθήματά του. Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι αγώνας που αφορά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου ή τις ιδέες ή τις γνώσεις ή τα συναισθήματα, αλλά ακόμη και το σώμα και το ρυθμό ζωής. Ο τρόπος που ζει ο άνθρωπος, ο ρυθμός της ζωής του, οι συνήθειές του είναι αυτές που ενισχύουν ή έρχονται ως εμπόδιο στον πνευματικό αγώνα.

Βρίσκεστε, αδερφοί μου, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και Αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα για την φροντίδα και μέρημνα που δείχνει στην υλοποίηση της εκπομπής μας, αλλά και για την θαυμάσια επιλογή της μουσικής ανάσας που μόλις τώρα ακούσαμε. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 τα τηλέφωνά μας στο τηλεφωνικό κέντρο στα οποία μπορείτε να μας καλείτε, και ευχαριστούμε και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία εκεί δέχεται τα τηλεφωνήματά σας και σημειώνει τις τοποθετήσεις σας. Στη σημερινή μας εκπομπή ασχολούμαστε με τη θεραπεία των σαρκικών παθών, των σαρκικών επιθυμιών, του πάθους της πορνείας, το πώς αντιμετωπίζουμε δηλαδή την επίθεση αυτή των σαρκικών παθών. Σήμερα βλέπουμε στο πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πάθος και πώς αποκτάται αντίστοιχα η αρετή της σοφροσύνης και της αγνότητας μέσα στο χώρο του μοναχισμού. Για να πολεμήσει ο άνθρωπος το πάθος αυτό, δεν αρκεί μόνο η εσωτερική προσπάθεια, αλλά χρειάζεται και να αποφεύγει όσα διεγείρουν και ξυπνούν την επιθυμία. Οι πατέρες γνωρίζουν ότι η ανθρώπινη καρδιά επηρεάζεται πολύ από τις εικόνες, τα ερεθίσματα, τις φαντασίες και γενικά από όσα μπαίνουν μέσα μας, μέσα από τις αισθήσεις, από τα ερεθίσματα των αισθήσεων. Γι' αυτό μιλούν για την ανάγκη της ησυχίας, δηλαδή μια ζωής πιο ήρεμης, πιο προσεκτικής και προστατευμένης από τη συνεχή διέγερση. Ο Άγιος Κασιανός χρησιμοποιεί μάλιστα την εικόνα της ασθένειας της σωματικής. Λέει ότι όπως ένας άρρωστος χρειάζεται ηρεμία για να πέσει ο πυρετός και να αναρρώσει, έτσι και ο άνθρωπος που πολεμά αυτό το σαρκικό πάθος χρειάζεται να απομακρύνει όσα τον αναστατώνουν και αναζωπυρώνουν την επιθυμία. Η ησυχία λοιπόν βοηθά το νου να καθαρίσει από τον καταιγισμό των εικόνων και να δει πιο καθαρά τον εσωτερικό του κόσμο. Έτσι δεν μπορεί κάποιος που έχει πρόβλημα με αυτό το πάθος να λέει εγώ βλέπω συνέχεια τηλεοράσεις, ακούω τραγούδια έτσι που ερεθίζουν το πάθος και ταυτόχρονα αγωνίζουμε και ενάντια στο πάθος. Λέει ο Αββάς Μάρκος, μισούμε τα πάθη αλλά αγαπούμε τις αιτίες τους. Δεν θα κάνουμε προκοπή έτσι. Φανταστείτε έναν ο οποίος έχει πρόβλημα με τον αλκοολισμό και θέλει να νικήσει το πάθος του αλκοολισμού και να έχει το σπίτι του γεμάτο με κρασί. Δεν γίνεται να τον νικήσει, μια, δυο, τρεις θα πέσει. Έτσι λοιπόν, είναι ξεκάθαροι οι πατέρες ότι πρέπει να αποφεύγουμε τις αιτίες που φουντώνουν και ρεθίζουν αυτό το πάθος και να αναζητούμε την ησυχία. Δηλαδή, οι πατέρες δείχνουν μια μεγάλη ψυχολογική λεπτότητα. Γνωρίζουν ότι η επιθυμία πολλές φορές αρχίζει από μικρές εικόνες, εντυπώσεις και λογισμούς που σιγά σιγά ριζώνουν μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό μιλούν για φυλακή των αισθήσεων, ιδιαίτερα της όρασης, όχι με φόβο προς τον κόσμο ή με περιφρόνηση του σώματος, αλλά ως προσπάθεια να προστατευθεί ο νους από τη συνεχή διάχυση και διέγερση. Στη σημερινή εποχή αυτό φαίνεται ακόμη πιο έντονα, αφού ο άνθρωπος βομβαρδίζεται ασταμάτητα από εικόνες και ερεθίσματα που κρατούν τον νου σε μια μόνιμη ταραχή και διέγερση. Βέβαια, όσο σωματικές και αν είναι η νηστεία, η αγρυπνία και η σωματική άσκηση, όσο σημαντικές και αν είναι, από μόνες τους δεν αρκούν για τη θεραπεία αυτού του πάθους. Η σεξουαλική επιθυμία δεν είναι μόνο θέμα σώματος, αλλά είναι και θέμα ψυχής, φαντασίας, καρδιάς, λογισμών. Γι' αυτό ο αγώνας πρέπει να γίνεται κυρίως μέσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Η ρίζα του πάθους βρίσκεται στην καρδιά και όχι στις σωματικές κινήσεις. Δηλαδή στον τόπο όπου γεννιούνται οι επιθυμίες, οι εικόνες, οι φαντασίες και οι λογισμοί. Γι' αυτό οι πατέρες θεωρούν πιο σημαντική από όλα
την φυλακή της καρδιάς, δηλαδή τη συνεχή πνευματική προσοχή πάνω σε όσα μπαίνουν και κινούνται μέσα στο νου και στην ψυχή. Ξεκινάει λοιπόν η θεραπεία αυτού του πάθους όταν ο άνθρωπος μάθει να κόβει τους λογισμούς και τις φαντασίες από την πρώτη στιγμή που εμφανίζονται, πριν ριζώσουν και πριν η ψυχή αρχίσει να τους απολαμβάνει εσωτερικά. Οι πατέρες γνωρίζουν ότι αν ο άνθρωπος αφήσει τη φαντασία να συνομιλεί με αυτό το πάθος, τότε παρασύρεται και το σώμα του. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συμβουλεύει να μην ανοίγει κανείς διάλογο με αυτούς τους λογισμούς, γιατί το πάθος έχει μεγάλη δύναμη ακριβώς επειδή συνδέεται με μια φυσική ανθρώπινη κατάσταση. Έτσι προτείνει την άμεση αποκοπή και απομάκρυνση του λογισμού πριν προλάβει να γίνει εσωτερική συγκατάθεση. Ο αληθινός αγώνας της σοφροσύνης είναι δηλαδή κυρίως αγώνας για την καθαρότητα της καρδιάς και όχι για την εξωτερική συμπεριφορά. Στον αγώνα για την καθαρότητα της καρδιάς και την αντιμετώπιση των παθών, η προσευχή πρέπει να ενωθεί με φυσικό τρόπο με τη φυλακή της καρδιάς, δηλαδή με τη συνεχή εσωτερική προσοχή του ανθρώπου. Γι' αυτό και ιδιαίτερη θέση έχει η μονολόγιστη ευχή, η ευχή του Ιησού, γιατί βοηθά το νου να μένει στραμμένος προς τον Θεό και να μην διασκορπίζεται εύκολα σε λογισμούς και φαντασίες. Βέβαια, οι πατέρες γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος δεν φτάνει αμέσως στην αληθινή καρδιακή προσευχή. Γι' αυτό λένε ότι στην αρχή πάρα πολύ βοηθάει και η λεγόμενη σωματική προσευχή, δηλαδή η συμμετοχή του ίδιου του σώματος στην προσευχή. Πώς γίνεται αυτό? Οι μετάνοιες, οι γονικλησίες, το σήκωμα των χεριών, τα δάκρυα, η στεναγμή και γενικότερα η στάση του σώματος. Όλα αυτά δεν θεωρούνται θέατρο ή εξωτερικός τύπος, αλλά ένας τρόπος να συμμετέχει ολόκληρος ο άνθρωπος στην διαδικασία της προσευχής. Επειδή το πάθος επηρεάζει και το σώμα και την ψυχή, γι' αυτό και η θεραπεία χρειάζεται ολόκληρο τον άνθρωπο. Οι σωματικές κινήσεις της προσευχής βοηθούν να ταπεινωθεί η καρδιά, να συγκεντρωθεί ο νους και να απομακρυνθεί η ένταση των παθών. Το ίδιο και η ψαλμωδία. Οι πατέρες τη θεωρούν πολύ ισχυρό φάρμακο, γιατί γεμίζει το νου με ιερά νοήματα, ηρεμεί την ψυχή και μετακινεί την καρδιά από τη φαντασία και την εμπάθεια προς τη μνήμη του Θεού. Και όταν λέμε ψαλμωδία, δεν εννοούμε μόνο να ψέλνουμε ψαλμούς και ύμνους, που είναι και αυτό, αλλά εννοεί όλο το τυπικό, το τελετουργικό της προσευχής, να ανάψουμε το καντήλι μας, να θυμιάσουμε, να έχουμε όμορφες εικόνες, όλα αυτά. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει αυτά τα σοβαρά πάθη, τα δύσκολα, μόνο με τη δική του δύναμη, όσο και να αγωνιστεί. Οι πατέρες ζητούν βέβαια προσπάθεια, άσκηση, προσοχή και αγώνα, όμως θέλουν να προστατεύσουν τον άνθρωπο από την υπερηφάνεια και την ψευδαίσθηση της αυτάρκειας. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι όποιος νομίζει πως θα νικήσει μόνος του τη σάρκα, τρέχει μάταια, γιατί όταν πραγματικά υπερνικέται η δύναμη της φύσης, τότε φανερώνεται η παρουσία της χάρης του Θεού. Ο Άγιος Κασιανός εξηγεί επίσης ότι ο άνθρωπος συχνά κουράζεται και βασανίζεται περισσότερο όταν στηρίζεται αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις και δεν αποδέχεται ότι αυτός ο πόλεμος ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες. Γι' αυτό οι πατέρες βλέπουν τη σοφροσύνη όχι ως προσωπικό κατόρθωμα ή απλή αυτοπιθαρχία, αλλά ως καρπό συνεργασίας του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος αγωνίζεται, αλλά ταυτόχρονα προσεύχεται, ταπεινώνεται και ζητά βοήθεια, γνωρίζοντας ότι η αληθινή καθαρότητα της καρδιάς είναι δωρεά του Θεού και όχι τρόπαιο του εγωισμού. Δεν γίνεται η θεραπεία αυτού του πάθους μόνο με άρνηση ή καταπίεση των λογισμών, αλλά με το να γεμίσει ο άνθρωπος το νου και την καρδιά του από την πνευματική ζωή.
Δηλαδή οι πατέρες λένε ότι η προσεκτική ανάγνωση και μελέτη της Αγίας Γραφής λειτουργεί σαν φάρμακο για την ψυχή του ανθρώπου. Αλλάζει τα νοήματα που κατοικούν μέσα στο νου του και στρέφει την καρδιά του προς τον Θεό. Πολύ σημαντικοί επίσης θεωρούν, όπως και στο θέμα στην αντιμετώπιση του πειρασμού του πάθους της γαστρημαργίας, την μνήμη του θανάτου τη θεωρούν πολύ σημαντική, δηλαδή τη ζωντανή συνείδηση ότι η ζωή είναι προσωρινή και ότι ο άνθρωπος πορεύεται προς συνάντηση με τον Θεό. Αυτό βοηθά να μικρύνουν μέσα του οι εμπαθείς επιθυμίες, να αποκτήσει μια σοβαρότητα και μια εγρήγορση ο άνθρωπος. Ακόμη μεγάλη σημασία δίνουν οι πατέρες στην υπακοή στον πνευματικό πατέρα και στην εξαγόρευση των λογισμών, επειδή γνωρίζουν ότι τα πάθη δυναμώνουν όταν μένουν κρυφά μέσα στην ψυχή. Όταν όμως ο άνθρωπος τα φανερώνει με ταπείνωση και ειλικρίνεια, χάνουν μεγάλο μέρος της δύναμής τους. Έτσι η θεραπεία δεν παρουσιάζεται ως μία μοναχική πάλη του ανθρώπου με τον εαυτό του, αλλά ως μια πορεία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, με προσευχή και με πνευματική καθοδήγηση. Τα πάθη δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά είναι βαθιά συνδεδεμένα μεταξύ τους και αλληλοτρέφονται. Γι' αυτό και η θεραπεία του σαρκικού πάθους δεν μπορεί να γίνει αποκομμένη από τον γενικότερο πνευματικό αγώνα του ανθρώπου. Πολλά άλλα πάθη προετοιμάζουν το έδαφος και δυναμώνουν τη σαρκική επιθυμία. Για παράδειγμα, η γαστριμαργία χαλαρώνει τον άνθρωπο και διεγείρει την φιλιδονία. Η υπερηφάνεια και η κοινοδοξία τρέφουν τον εγωισμό, τη φιλαυτία και την ωρεοπάθεια. Η ακιδεία αφήνει το νου άδειο και ευάλωτο. Η οργή και η ταραχή διασπούν την εσωτερική ειρήνη και προσοχή. Η υπερβολική οικειότητα και η αδιάκριτη συναναστροφή δημιουργούν επικίνδυνες προσκολήσεις. Η κενολογία και η πολυλογία σκορπούν το νου και αφαιρούν την νύψη. Ακόμη και η φιλαργυρία συνδέεται με τη βαθύτερη επιθυμία κατοχής και ιδιοποίησης. Οι πατέρες λοιπόν δείχνουν ότι ο άνθρωπος είναι μια ενιαία ύπαρξη και ότι κάθε πάθος επηρεάζει ολόκληρη την ψυχή. Γι' αυτό και η σοφροσύνη δεν είναι απλώς έλεγχος μιας συγκεκριμένης επιθυμίας, αλλά συνολική θεραπεία της καρδιάς και όχι μόνο της καρδιάς, του τρόπου ζωής, του τρόπου ύπαρξης του ανθρώπου. Όπως τα πάθη βέβαια συνδέονται μεταξύ τους, έτσι μεταξύ τους συνδέονται και οι αρετές. Γι' αυτό και η σοφροσύνη δεν μπορεί να υπάρξει μόνη της χωρίς τις υπόλοιπες αρετές. Οι πατέρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ταπείνωση και λένε ότι χωρίς αυτήν η σοφροσύνη δεν μπορεί να στεριώσει πραγματικά μέσα στην καρδιά. Αν ο άνθρωπος πολεμά τα πάθη, αλλά ταυτόχρονα αισθάνεται ανώτερος, αυτάρκης και σκληρός, τότε εύκολα πέφτει ξανά ή οδηγείται σε πνευματική πλάνη. Επίσης πολύ σημαντικές θεωρούν τις αρετές της υπομονής και της πραότητας. Ο Άγιος Κασιανός παρατηρεί ότι όσο ο άνθρωπος μαθαίνει να είναι πράος, ειρηνικός και υπομονετικός, τόσο καθαρίζεται και το σώμα και η καρδιά του. Αυτό δείχνει πόσο βαθιά συνδέεται η εσωτερική κατάσταση της καρδιάς με τη θεραπεία των παθών. Οι πατέρες γνωρίζουν ότι η ταραχή, ο θυμός, η βία προς τον εαυτό μας και η εσωτερική ένταση συχνά τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τα πάθη. Αντίθετα, η

Και περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί μου αδελφοί, ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Για όσους άνοιξαν και συντονίστηκαν τώρα με το ραδιόφωνο μας, ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών», μια εκπομπή με τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη, κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο ηχολήπτης του σταθμού μας, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Μιλάμε λοιπόν για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ή που θεραπεύουμε την ψυχή μας από το σαρκικό πάθος, από το πάθος της πορνείας, όπως το ονομάζουν οι πατέρες. Η πλήρης αποχή του μοναχού από το γάμο και τη σεξουαλική ζωή, μιλάμε ότι πώς αντιμετωπίζεται το πάθος στο μοναχισμό, που βοηθάει βέβαια και όλους εμάς, και ίσως στην επόμενη εκπομπή, πρώτα ο Θεός, να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό το πάθος μέσα στον έγκαμο βίο. Η πλήρης λοιπόν αποχή του μοναχού από το γάμο και τη σεξουαλική ζωή δεν παρουσιάζεται ως περιφρόνηση του γάμου ή του κόσμου, αλλά ως ένας τρόπος ολοκληρωτικής αφιέρωσης της υπάρξεως όλης στο Θεό. Ο μοναχός επιλέγει να μην έχει συζυγικές και οικογενειακές μέρημνες, ώστε να μπορεί να στρέψει όλη τη δύναμη της αγάπης, της επιθυμίας, της σκέψης και της ζωής του αποκλειστικά προς τον Θεό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο άγαμος φροντίζει περισσότερο τα του Κυρίου, ενώ ο έγκαμος φυσικά έχει και τις φροντίδες της οικογενειακής ζωής και τις σχέσεις με τον σύζυγο ή τη σύζυγό του. Βέβαια εδώ οι πατέρες δεν υποτιμούν το γάμο. Αναγνωρίζουν ότι και ο γάμος είναι ιερός δρόμος ζωής μέσα στην Εκκλησία. Όμως ο μοναχισμός παρουσιάζεται ως ιδιαίτερη κλίση ολοκληρωτικής αφοσίωσης, όπου ο άνθρωπος επιδιώκει να ζήσει απερίσπαστα για τον Θεό. Το βαθύτερο νόημα είναι ότι η αγαμία αποκτά αξία μόνο όταν γίνεται έκφραση αγάπης και ολοκληρωτικής αναφοράς στον Θεό. Διαφορετικά, αν αντιμετωπιστεί απλώς ως εξωτερική αποχή ή κάτι που φέρνει ακόμη και καταπίεση της ζωής του ανθρώπου, χάνει το αληθινό πνευματικό της περιεχόμενο.

0: ηθική κατάσταση του ανθρώπου στον Παράδεισο ήταν μια κατάσταση ολοκληρωτικής αναφοράς προς τον Θεό, όπου όλη η δύναμη της αγάπης και της επιθυμίας ήταν στραμμένη προς Αυτόν, προς τον Θεό δηλαδή. Οι πατέρες λένε ότι η σεξουαλική επιθυμία, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, μέσα στη φθορά και στην εμπάθεια, εμφανίστηκε μετά την πτώση, με τη μορφή που έχει σήμερα, όταν ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από αυτή την θεοκεντρική ενότητα που είχε μέσα στον Παράδεισο. Γι' αυτό, αναφέρονται στην σωματική παρθενία ως επιστροφή σε μια πιο, θα λέγαμε, παραδείσια κατάσταση, αλλά και ως προτύπωση της μέλουσα ζωής, κατά την οποία ο άνθρωπος θα ζει ολοκληρωτικά μέσα στη σχέση με τον Θεό. Και αλίμονό μας, αν δεν το έχουμε μάθει από τώρα να το ζούμε, πώς θα το ζήσουμε τότε. Όταν λένε ότι η παρθενία είναι ανώτερη εντός εισαγωγικών από το γάμο, δεν εννοούν ότι ο γάμος είναι κάτι κακό ή ότι ο γάμος είναι κάτι ακάθαρτο. Η ίδια η Εκκλησία τον θεωρεί μεγάλο μυστήριο και τρόπο και δρόμο αγιασμού. Οι πατέρες μιλούν από τη σκοπιά του μοναχισμού και της ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό, βλέποντας την παρθενία, όπως είπαμε, ως σημείο της εσχατολογικής και αγγελικής πολιτείας. Η καρδιά του ανθρώπου πλάστηκε τελικά με ένα σκοπό, να αγαπά ολοκληρωτικά το Θεό, και όλες οι άλλες μορφές αγάπης βρίσκουν το αληθινό νόημά τους μόνο μέσα σε αυτή τη σχέση, στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Από τη μια, οι πατέρες βέβαια υμνούν την παρθενία και τη μοναχική αφιέρωση ως ανώτερο τρόπο ολοκληρωτικής αναφοράς προς τον Θεό. Από την άλλη όμως, ούτε καταδικάζουν ούτε περιφρονούν το γάμο. Το θεωρούν καλό, άγιο και ευλογημένο, ευλογημένο από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος παραβρέθηκε στο γάμο της Κανά και μάλιστα εκεί έκανε και το πρώτο του θαύμα. Δεν έχουν, λένε οι πατέρες, όλοι οι άνθρωποι την ίδια κλίση ή το ίδιο χάρισμα εγκράτειας. Γι' αυτό το παρουσιάζουν το γάμο ως θεόζωτο δρόμο ζωής, μέσα στον οποίο η ανθρώπινη αγάπη και η σεξουαλικότητα μπορούν να ζουν με τάξη, με ευλογία και καθαρότητα, χωρίς να παρασύρονται στην αταξία της πορνείας. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα πολύ ρεαλιστικά αναγνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία και συμβουλεύει τον γάμο ως μια προστασία από την ακρασία και την πτώση. Οι πατέρες λοιπόν δεν βλέπουν τον γάμο ως κατώτερο, ούτε ως κακό, αλλά ως αληθινό αγαθό και ως δρόμο σωτηρίας. Όταν όμως μιλούν για την υπεροχή της παρθενίας, το κάνουν μέσα στο πλαίσιο της ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό και της εσχατολογικής ζωής που προεικονίζει ο μοναχισμός. Γι' αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος επιμένει ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί όποιος επιλέγει το γάμο, γιατί και ο γάμος είναι αγαθό. Δεν επιβάλλει η Εκκλησία μας έναν τρόπο ζωής σε όλους, αλλά αναγνωρίζει διαφορετικές κλίσεις. Όλες όμως, είτε ο γάμος είτε η αγαμία, καλούνται να ζουν μέσα στην αγάπη, την καθαρότητα και την αναφορά προς τον Θεό. Η αγαμία και η παρθενία δεν έχουν αξία από μόνες τους, σαν εξωτερική κατάσταση ή σαν ένα προσωπικό κατόρθωμα. Οι πατέρες λένε ότι αποκτούν αληθινό νόημα μόνο όταν γίνονται από αγάπη προς τον Θεό και με σκοπό την ολοκληρωτική αφιέρωση σε Αυτόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα τονίζει ότι ακόμη και οι ειδωλολάτρες μπορούσαν να ζουν άγαμοι, όμως αυτή η αποχή δεν είχε πνευματική αξία, γιατί δεν γινόταν για τον Θεό. Γι' αυτό καταδικάζει αυστηρά την παρθενία όταν γίνεται απλώς φυγή από τον γάμο, φόβος των σχέσεων ή εγωιστική αυτάρκεια. Η αληθινή παρθενία κατά τους πατέρες είναι κατάσταση ολοκληρωτικής προσφοράς της καρδιάς στον Θεό, ώστε όλη η δύναμη της αγάπης, της σκέψης και της ζωής να κατευθύνεται προς Αυτόν. Ο έγκαμος άνθρωπος αναγκαστικά μοιράζει τη μέρημνα, την αγάπη και τις φροντίδες του ανάμεσα στον Θεό, στη σύζυγο, στα παιδιά και στις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Παρόλα αυτά, το κείμενο δεν περιφρονεί το γάμο, οι πατέρες δεν περιφρονούν το γάμο, παρουσιάζουν δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής μέσα στην Εκκλησία, όπου ο ένας είναι ο μοναχισμός, ο οποίος στοχεύει σε μια ολοκληρωτική και αμέριστη αφιέρωση προς τον Θεό. Στο λίγο χρόνο που έχουμε, να δούμε και τον τρόπο βίωσης της παρθενίας, της αρετής αυτής της σοφροσύνης μέσα στο γάμο. Δεν σημαίνει βέβαια, όπως στον μοναχισμό, πλήρη αποχή από τη συζυγική σχέση, αλλά πίστη, καθαρότητα και αποκλειστικότητα μέσα στη σχέση των συζύγων. Επειδή στον Ορθόδοξος γάμος είναι μόνο γαμικός, κάθε έξω συζυγική επιθυμία ή πράξη θεωρείται διάσπαση αυτής της ενότητας. Οι πράξεις γεννιούνται πρώτα μέσα από λογισμούς, φαντασίες και εσωτερικές συγκαταθέσεις. Γι' αυτό και μέσα στο γάμο πάλι επιδιώκεται η καθαρότητα της καρδιάς. Ο χριστιανικός γάμος μπορεί να λειτουργήσει ως προστασία και θεραπεία απέναντι στην άτακτη και εμπαθή σεξουαλικότητα. Γι' αυτό οι πατέρες το θεωρούν ως θεόσδοτο δρόμο για όσους δεν έχουν το χάρισμα της πλήρους εγκράτειας και της αγαμίας. Δεν αντιμετωπίζουν βέβαια το γάμο ως πνευματική αποτυχία ή παραχώρηση χωρίς καμιά αξία, αλλά ως αληθινό και ευλογημένο τρόπο ζωής μέσα στον οποίο η ανθρώπινη επιθυμία μπορεί να ζήσει με τάξη, πίστη και αγάπη. Η συζυγική ένωση ανήκει φυσικά και ουσιαστικά στη ζωή του γάμου και ο άνδρας και η γυναίκα καλούνται να ζουν αυτή τη σχέση με αμοιβαία αγάπη, με σεβασμό και αυτοπροσφορά. Στην Ορθόδοξη παράδοση, ούτε η παρθενία ούτε ο γάμος αποκτούν αξία απλώς ως εξωτερικές καταστάσεις, αλλά ανάλογα με το πώς ζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτές. Αν ζει με καθαρότητα, με αγάπη, με αναφορά προς τον Θεό, έχει καλώς. Αλλιώς, από μόνες τους δεν προσφέρουν τίποτα. Ο γάμος και η πνευματική ζωή μπορούν να αγιάσουν ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη, ακόμη και τη σεξουαλικότητα. Ο Άγιος Κλίμας εξηγεί ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στον αγιασμό, όταν ο ίδιος είναι αγιασμένος, τότε αγιάζεται η ψυχή, το πνεύμα του και ο τρόπος της ζωής του και το σώμα του. Όσο αγιάζεται ο άνθρωπος, τόσο αγιάζει όλη την ζωή του και τη σεξουαλική του πράξη και δραστηριότητα. Αυτό που καθορίζει αν μια πράξη γίνεται καλή ή κακή είναι ο τρόπος, ο σκοπός και το πνεύμα με το οποίο βιώνεται αυτή η πράξη. Ούτε το σώμα, ούτε οι φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου είναι κακές. Γίνονται φωτεινές ή σκοτεινές ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται, με το αν οδηγούν τον άνθρωπο στην αγάπη, την κοινωνία και τον Θεό ή αν τον οδηγούν στην ιδιοτέλεια, την ειδονή και τη χρήση του άλλου ανθρώπου ως ένα αντικείμενο. Το πάθος της πορνείας δεν βρίσκεται απλώς στο γεγονός της σεξουαλικής πράξης, αλλά κυρίως στον τρόπο και τον σκοπό με τον οποίο χρησιμοποιείται η σεξουαλικότητα. Η φυσική κλίση της σεξουαλικότητας δεν είναι μόνο η τεκνογωνία, αλλά και η έκφραση της αμοιβαίας αγάπης και της βαθύτερης ενότητας των συζύγων που περιλαμβάνει και μια πνευματική διάσταση. Ο άνθρωπος καλείται να μάθει να ζει τη σχέση όχι εγωκεντρικά και ειδονιστικά, αλλά ως κοινωνία προσώπων, με αγάπη, με πίστη, με ενότητα. Είναι επικίνδυνο να γίνει η ειδονή κύριος σκοπός, το κέντρο και το νόημα της σχέσης. Όταν ο άλλος άνθρωπος πάβει να βιώνεται ως πρόσωπο αγάπης και κοινωνίας και μετατρέπεται σε μέσο προσωπικής απόλαυσης, τότε γίνονται δούλοι της ειδονής στο ζευγάρι και απολυτοποιούν την ειδονή. Η ειδονή είναι φυσικό επακόλουθο της ένωσης και της αγάπης. Δεν είναι όμως ο αυτοσκοπός. Πρώτα έρχεται η αγάπη, η κοινωνία και η ενότητα των προσώπων και όχι η λατρεία της απόλαυσης και της ειδονής. Μετά, με το μυστήριο του γάμου έρχεται η ειδονή. Η σαρκική. Οι πατέρες βλέπουν τη συζυγική σχέση ως έκφραση μιας βαθύτερης ένωσης που έχει ήδη προηγηθεί στην ψυχή και στο πνεύμα. Πρώτα οι άνθρωποι ενώνονται εσωτερικά, αγαπιούνται, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και πορεύονται μαζί προς τον Θεό και ύστερα η σωματική ένωση έρχεται ως φυσική ολοκλήρωση αυτής της κοινωνίας και καρπός της αγάπης στα παιδιά. Η χριστιανική συζυγική ζωή δεν στηρίζεται σε μια σωματική έλξη, αλλά σε μια πορεία ολοκληρωτικής κοινωνίας προσώπων, στην οποία σώμα, ψυχή και πνεύμα βαδίζουν μαζί μέσα στην αγάπη και την ενότητα. Οι πατέρες δεν λένε ότι οι σύζυγοι πρέπει να αρνούνται τη συζυγική ζωή, αλλά ότι δεν πρέπει να αφήνουν την επιθυμία και την ειδονή να γίνουν οι κυρίαρχες δυνάμεις στις σχέσεις τους. Η συζυγική ένωση δεν πρέπει να καθοδηγείται από το ένστικτο ή από την ανάγκη της απόλαυσης, αλλά από την αγάπη, την ελευθερία και την κοινωνία των προσώπων. Ακόμα και μέσα στο γάμο πρέπει να προηγείται η αγάπη και η επιθυμία για τα θεία. Η ανθρώπινη επιθυμία είναι μια δύναμη της ψυχής που δεν μπορεί να μοιράζεται απεριόριστα και χωρίς συνέπειες. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος απορροφάται από τη φιλιδονία και τη σαρκική απόλαυση, τόσο λιγότερη δίψα μένει μέσα του για τα πνευματικά και για τον Θεό. Δεν καταργούμε τη συζυγική αγάπη, αλλά προσέχουμε και φυλαγόμαστε να μην γίνει η σεξουαλικότητα το κέντρο, το απόλυτο κέντρο της ύπαρξης ολόκληρης. Η θεραπεία λοιπόν του σαρκικού πάθους δεν γίνεται με καταπίεση της επιθυμίας ή με έναν ψυχρό ηθικισμό, αλλά με τη μεταστροφή ολόκληρης της δύναμης της αγάπης προς τον Θεό, είτε στο μοναχισμό είτε στον έγκαμο βίο. Οι πατέρες δεν πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς έρωτα και μπορεί να ζήσει χωρίς πόθο. Τα απορρίπτουν αυτά. Ανέρεστη ζωή στον χριστιανό δεν δικαιολογείται, δεν υπάρχει. Πιστεύουν όμως ότι ο έρωτας αυτός χρειάζεται να βρει το αληθινό του κέντρο. Η σαρκική επιθυμία δεν θεραπεύεται με άρνηση, αλλά όταν η καρδιά αρχίσει να γεμίζει από την αγάπη του Θεού. Ο έντονος ανθρώπινος έρωτας, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μπορεί να γίνει εικόνα και παράδειγμα για το πώς πρέπει ο άνθρωπος να αποθεί και να αναζητά τον Θεό. Η αληθινή σοφροσύνη αποκτάται όταν ο άνθρωπος φτάσει σε τέτοια εσωτερική μεταμόρφωση, ώστε να μην βασανίζεται διαρκώς από την πάλη με τα πάθη, αλλά να ζει σε μία μόνιμη ειρήνη και καθαρότητα. Η θεραπεία ολοκληρώνεται όταν η καρδιά πάψει να ελκύεται και να έλκεται από την εμπάθεια και αναπαύεται με έναν φυσικό τρόπο στο Θεό. Η σοφροσύνη δεν αφορά βέβαια μόνο τη σεξουαλική εγκράτεια, αλλά θεραπεύει ολόκληρο τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Η σοφροσύνη φέρνει ενότητα, γαλήνη και εσωτερική ισορροπία σε ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Τότε ο άνθρωπος βλέπει τον άλλον άνθρωπο ως πρόσωπο ιερό, ως φορέα της εικόνας του Θεού, και η σχέση με τον άλλον άνθρωπο γίνεται όντως ένας δρόμος που οδηγεί προς τον Θεό και όχι προς την εμπάθεια. Η σοφροσύνη λοιπόν και η αγνότητα δεν στερεί τη χαρά από τον άνθρωπο, αλλά τον οδηγεί σε ανώτερη και βαθύτερη χαρά, γιατί οι πνευματικές ειδονές και η κοινωνία με τον Θεό που φέρνουν η σοφροσύνη και η αγνότητα ξεπερνούν ασύγκριτα τις πρόσκαιρες αισθητές απολαύσεις. Γι' αυτό όποιος γεύεται αυτή τη ζωή δεν εγκαταλείπει απλώς τις εμπαθείς ειδονές από υποχρέωση, αλλά επειδή ανακαλύπτει κάτι πολύ πληρέστερο και αληθινότερο. Ανακαλύπτει τον Θεό. Την επόμενη εβδομάδα, αδελφοί μου, θα ασχοληθούμε με την αντιμετώπιση ενός άλλου πάθους. Μέχρι τότε ευχόμαστε στο Θεό να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών, με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος, Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
7: Ώρα Ελλάδος 5.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Κάποτε κάποιος εταξίδευε και έκανε την διαπίστωση ότι όλοι οι συνταξιδιώτες του ήσαν συνοφριωμένοι και καταλυπημένοι. Σκέφτηκε ότι η κατάσταση ήταν σαν να επήγαινε σε κηδεία και έβλεπε στα πρόσωπα όλων ζωγραφισμένη την λύπη. Τους εδικαιολόγησε όμως και σκέφτηκε ότι ίσως τους επίεζαν τα καθημερινά προβλήματα. Όταν όμως είδε κάποιο παιδί, επήρε θάρρος, διότι το παιδί εκείνο ήταν πολύ χαρούμενο και έδειχνε στο πρόσωπό του την χαρά. Η ζωή μας, αδελφοί, είναι ζυμωμένη με την χαρά και την λύπη. Άλλοτε χαιρόμαστε και άλλοτε λυπούμαστε. Ο χριστιανός όμως είναι πάντοτε χαρούμενος. Δεν είναι όμως και ανέστητος. Μερικά δυσάρεστα γεγονότα είναι φυσικό να του προκαλούν λύπη. Αυτή όμως η λύπη είναι εξωτερική και σύντομα φεύγει. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι διαφέρει κατά πολύ η κοσμική ζωή από την Χριστό ζωή. Ο προφήτης Ισαΐας γράφει κάτι εκ πείρας. «Ουκ έστι χαίριν της ασεβέσιν», είπε Κύριος ο Θεός. «Δεν υπάρχει χαρά εις τους ασεβείς», είπε και βεβαίωσεν ο Κύριος και Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν πάντοτε χαρούμενος και συμβουλεύει αυτήν την εν Χριστώ χαράν να έχουν και όλοι οι πιστοί χριστιανοί, γράφει προς τους Γαλάτας ότι η χαρά του Χριστού είναι γνώρισμα του πιστού. «Ω δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τη του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Την φυσικήν ζωήν που ζω μέσα εις το σώμα μου τώρα, που επέστρεψα εις τον Χριστόν, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με ηγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια την σωτηρία μου. Η πίστης συνδυάζεται με την χαράν και κατά κάποιον τρόπον χωρίς την πίστην δεν υπάρχει η χαρά». Το αποστολικό ανάγνωσμα της 14ης Κυριακής που θα μας απασχολήσει σήμερα ομιλεί δια την χαράν που είχε ο Απόστολος Παύλος και την μετέδιδε και εις τους χριστιανούς της Κορίνθου. Ας ακούσουμε το ιερόν του κείμενον και μετά από αυτό θα ακούσουμε και την απόδοση του αποστολικού αναγνώσματος δια να γίνει κατανοητόν.
2: Αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσες ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γάρ πίστη εστίκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπόν ημάς και τις εστίν ο εφραίνων με ημί ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό ή να μη ελθόν λύπην έχω αφών έδιμε χέριν. Πεπιθώς επί πάντας ημάς ότι εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εγγάρ πολύς θλίψεως και συνεχίζει.

Ο παιδαγωγός έρχεται κάποτε σε δύσκολη θέση όταν είναι αναγκασμένος για την ωφέλεια των μαθητών του να τους ελέγχει, να τους τιμωρεί προκειμένου να τους ωφελήσει. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος γράφοντας προς τους Κορινθίους όσα σήμερα ακούσαμε. Αρχικά υποδεικνύει ότι ο Θεός είναι η πηγή της πίστεως και κάθε άλλης αρετής. Το ότι γράφει προς τους Κορινθίους ο θείος Παύλος δεν μετακινείστε από την πίστη στον Χριστό, αλλά μένετε σταθεροί και αδιάσυστοι στην ορθή πίστη και είστε απόλυτα βεβαιωμένοι και πεπισμένοι για τις αλήθειες της πίστεως, αυτό οφείλεται στον Θεό. Αυτός και σε εμάς τους Αποστόλους και σε εσάς τους απλούς χριστιανούς έδωσε τις δωρεές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έβαλε επάνω μας την σφραγίδα του, αναγνωρίζοντας έτσι και επικυρώνοντας ότι είμαστε δικοί του άνθρωποι και ανήκουμε σε Αυτόν. Ως προκαταβολή κατά κάποιον τρόπο και ασφαλή εγγύηση ότι θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις τις οποίες μας δίνει, μας παρέχει τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και την παρηγοριά και την εσωτερική πληροφορία ότι θα απολαύσουμε την αιώνια ευφροσύνη και χαρά του ουρανού. Η βεβαιότης και η πληροφορία αυτή είναι εσωτερική στο βάθος των ψυχών. Έπειτα από τις πολύ σπουδαίες αυτές διδασκαλίες, ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους την αιτία για την οποία δεν είχε πραγματοποιήσει ως τότε τη νέα επίσκεψή του στην Κόρινθο, όπως τους είχε γράψει στην πρώτη επιστολή. Ο καρδιογνώστης Θεός που βλέπει τα βάθη της ψυχής, αυτός γνωρίζει ότι δεν ήρθα ακόμη στην Κόρινθο, όχι για άλλο λόγο, αλλά διότι σας λυπάμαι και δεν θέλω να δοκιμάσετε την αυστηρότητά μου εξαιτίας των παρεκτροπών σας. Και λέω αυτό όχι διότι έχουμε κάποια εξουσία επάνω σας, σαν εμείς να είμαστε κύριοι και εσείς δούλοι μας. Αντίθετα, θέλουμε να συντελούμε με κάθε τρόπο ώστε να αυξάνει η χαρά σας που πηγάζει και προέρχεται από την πίστη σας, διότι πράγματι είστε στερεωμένοι στις αλήθειες της πίστεως. Όχι μόνο για σας, αλλά και για τον εαυτόν μου βρήκα καλύτερο να μην έρθω στην Κόρινθο, διότι εάν ερχόμουν θα ήμουν αναγκασμένος και εγώ να σας λυπώ με τους ελέγχους μου, αλλά και εσείς να με λυπείτε με τις παρεκτροπές και αταξίες που θα βλέπω μεταξύ σας. Έχετε υπόψη σας την προηγούμενη επιστολή μου, στην οποία σας έλεγξα για την αμέλεια και αδιαφορία που δείξατε. Μην νομίζετε ότι εγώ δεν λυπήθηκα για τους ελέγχους εκείνους που σας έγραψα. Πρέπει να ξέρετε ότι με πολλή θλίψη και στενοχώρια και με πολλά δάκρυα σας έγραψα, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να καταλάβετε καλά την πολλή αγάπη που έχω για σας. Διότι σαν στοργικός πατέρας χαίρω και εφραίνομαι όταν βλέπω και διαπιστώνω ότι δέχεσαι τους ελέγχους μου και διορθώνετε τα σφάλματά σας. Γι' αυτό ακριβώς και σας έγραψα την προηγούμενη επιστολή μου και σας σύλλεξα ώστε εν τω μεταξύ να διορθωθείτε. Όταν θα έλθω και πάλι στην Κόρινθο, θέλω να τα βρω όλα εντάξει και να μην δοκιμάσω νέα λύπη από εκείνους που περιμένουν να μου δώσουν χαρά. Και είμαι βέβαιος ότι όταν θα βλέπατε να λυπάμαι εγώ, θα λυπόσαστε κι εσείς. Και το αντίθετο, έχω την πεποίθηση ότι η δική μου χαρά για την πνευματική σας πρόοδο συντελεί στο να χαίρετε όλοι εσείς. Πόσο πρέπει να μας συγκινήσουν και να μας διδάξουν τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου. Οι πνευματικοί μας πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, όταν βλέπουν πως δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις συμβουλές τους, τις νουθεσίες τους και τους ελέγχους τους, λυπούνται και στενοχωρούνται. Αντιθέτως, όταν μας βλέπουν να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και να προοδεύουμε στην αρετή, χαίρονται και εφραίνονται. Είναι πολύ τιμητικό για τον άνθρωπο να γίνεται αφορμή χαράς στους άλλους και μάλιστα στους πνευματικούς του πατέρες.
Ας προσπαθούμε λοιπόν να είναι η συμπεριφορά μας πάντοτε σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, ώστε και οι άνθρωποι που μας αγαπούν και ενδιαφέρονται για μας να χαίρονται, αλλά πολύ περισσότερο να χαίρεται ο Θεός. Αυτό θα φέρει σε μας ακόμη περισσότερη τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος. Θα ακούσουμε τώρα έναν ύμνον και μετά θα προχωρήσουμε.

Η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά τους είναι φυσική. Είναι, μπορούμε να πούμε, εξ ενστίκτου. Αγαπούν οι γονείς τα παιδιά τους, διότι ο Θεός ενέβαλε αυτήν την αγάπη στις καρδιές τους. Όταν όμως είναι χριστιανοί οι γονείς, τότε προχωρούν και εξυψώνουν την φυσική αγάπη και εφαρμόζουν την πνευματική αγάπη, η οποία είναι ανωτέρα από την φυσική αγάπη. Η πνευματική αυτή αγάπη πηγάζει από την αγάπη που έδειξε στον άνθρωπο ο Χριστός. Όταν τα παιδιά ή οι γονείς παρασυρθούν και ζουν αμαρτωλήν ζωήν, τότε τι γίνεται? Υπάρχει και τότε τρόπος να επανέλθουν στον δρόμο του Θεού και να συνεχίσουν υπακούοντας στο θέλημα του Θεού. Και τότε δεν πρέπει να απογοητευτούν, καθώς θα αναλογίζονται την χωρίς Χριστόν ζωή τους. Τι πρέπει να γίνει τότε? Μας το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι μας λέγει? Υπάρχει και τότε σωτηρία, διότι υπάρχει η μετάνοια. Προσέξτε τι γράφει σε κάποια ομιλία περί μετανοίας. Φυσικά θα την παραθέσουμε σε ερμηνεία και πρέπει να την προσέξουμε πάρα πολύ. Δι' αυτό συνέχεια ομιλώ δια την μετάνοια. Διότι η μετάνοια που είναι τρομερή και φοβερή εις των αμαρτωλών είναι φάρμακον των παρεκτροπών, εξαφάνισης των παρανομιών, εξάλληψης των δακρύων, παρησία προς τον Θεόν, όπλων κατά του διαβόλου, μάχαιρα που κόβει το κεφάλι του, ελπίδα σωτηρίας, εξάλληψης της απογνώσεως. Αυτή ανοίγει τον ουρανό, αυτή οδηγεί μέσα εις τον παράδεισο, αυτή κατανικά τον διάβολον. Γι' αυτό βέβαια ομιλώ συνέχεια δι' αυτήν. Όπως ακριβώς και το να περιορίζουμε το θάρρος μας στον εαυτό μας μας οδηγεί στην πτώση. Είσαι αμαρτωλός, μη χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάβω να παρέχω συνέχεια αυτά τα φάρμακα, διότι γνωρίζω πόσο μεγάλο όπλο είναι κατά του διαβόλου το να μην κυριευόμαστε από την απελπισία. Αν έχεις αμαρτήματα, μη χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάβω να τα λέω αυτά συνέχεια. Και αν ακόμη κάθε μέρα αμαρτάνεις, κάθε μέρα μετανόει. Και εκείνο που κάνουμε στα παλιά σπίτια όταν γίνουν ετοιμόρροπα, καθαρίζουμε δηλαδή τα ερείπια και χτίζουμε καινούρια και δεν σταματούμε τη φροντίδα την συνεχή μας δι' αυτά, αυτό να κάνουμε και στον εαυτό μας. Αν παλιώθηκε σήμερα από την αμαρτία, ανακαίνισε τον εαυτό σου με την μετάνοια. Και είναι δυνατόν, λέγει, να μετανοήσει κανείς και να σωθεί? Και βέβαια είναι δυνατόν. Όλην την ζωή μου την επέρασα μέσα εις τις αμαρτίες και σώζομαι εάν μετανοήσω. Ασφαλώς ναι. Από πού είναι αυτό φανερόν? Από την φιλανθρωπία του Κυρίου σου. Μήπως δηλαδή στηρίζω το θάρρος μου εις την μετάνοιά σου? Μήπως η μετάνοιά σου μπορεί να καθαρίσει τόσα πολλά κακά? Αν ήταν μόνη η μετάνοια, τότε σωστά θα φοβόσουν. Επειδή όμως με την μετάνοια αναμειγνύεται και η φιλανθρωπία του Θεού, έχει θάρρος, διότι μέτρον στην φιλανθρωπία του Θεού δεν υπάρχει. Ούτε μπορεί να ερμηνευθεί με λόγια η αγαθότητά του. Η δική σου δηλαδή κακία έχει μέτρον, το φάρμακο όμως δεν έχει μέτρον. Η δική σου κακία, όποια και αν είναι, είναι κακία ανθρωπίνη, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι απερίγραπτη και έχει θάρρος που υπερβαίνει την κακία σου. Σκέψου έναν σπινθήρα που έπεσε στο πέλαγος. Μήπως μπορεί να μείνει εκεί ή να φανεί? Όσον είναι ο σπινθήρας εμπρός στο πέλαγος, και αν ακόμη είναι μεγάλο, έχει όρια, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι απεριόριστη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ομιλεί και αλλού περί των πνευματικών και λέγει: «Ο προεστός ως πλάχνα έχουν νυκτηρμού πατρικού ή μητρικού επιμελήσω των πλημελούντων. Και γάρ η πνευματική των ασθενούντων ιατροί με τα συμπαθίας οφείλουσι τα σαθρά θεραπεύειν ή να μη το αποτόμο της επιπλήξεως απορρίξουσι το μέλος».
αγάπη γαρ πάντα στέγει, πάντα υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει, και η ερμηνεία. Ο προεστός, έχοντας πλάχνα πατρικού ή μητρικού ικτυρμού, ας φροντίζει όσους φάλουν. Διότι οι πνευματικοί γιατροί των ασθενούντων οφείλουν με συμπάθεια να θεραπεύουν τα σαθρά για να μην αποκόψουν το μέλος με την απότομον επίπληξη. Διότι η αγάπη όλα τα σκεπάζει, όλα τα υπομένει και ποτέ δεν ξεπέφτει. Αλλά και ο Μήγας Βασίλειος γράφει σχετικό στα εξής. «Μίζων γάρ εχέτω το φίλτρον της πνευματικής ταύτης φιλοστοργίας ο ποιμήν. Τούτο γάρ αυτόν και προς τας υπέρ των προβάτων εν στάσεις διεγείρει. Ο γάρ φιλήν επιστάμενος ούτως ουδέν αν πάθει τον ανικέστον. Ούκο κνήσει, ούκο αποστήσεται, ούχ υποστελείται, αλλά και πάντα ίση τα λυπηρά υπέρ της των οικείων σωτηρίας». Ας έχει ο ποιμένας πολύ μεγαλύτερη την αγάπη αυτής της πνευματικής στοργής, διότι αυτό ακριβώς τον παρακινεί εις τους αγώνες υπέρ των προβάτων. Εκείνος που ξέρει έτσι να αγαπά, τίποτε από τα δεινά δεν θα τον λυγίσει, δεν θα διστάσει, δεν θα απομακρυνθεί, δεν θα υποχωρήσει, αλλά θα υπομένει όλα τα λυπηρά δια την σωτηρία των δικών του ψυχών. Ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, αφιερώνει ειδικών λόγων εις τον ποιμένα, όπου γράφει τα εξής αξιόλογα. «Ποιμήν κυρίως εστίν, ότα απολωλώτα λογικά πρόβατα διακακίας, διοικίας σπουδής και ευχής, αναζητήσε και ανορθώσε δυνάμενος». Αληθινός ποιμένας είναι εκείνος που μπορεί με την ακακία του, με την δύναμη της αγάπης, τον ζήλων του και την προσευχή του να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα χαμένα λογικά πρόβατα. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, αδελφοί. Εάν ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να επισκεφθεί την Κόρινθον για να μην λυπήσει τους χριστιανούς με την αυστηρότητά του για τις παρεκτροπές τους, πόσο πρέπει να προσέχουμε εμείς πώς θα φερθούμε εις τους αμαρτάνοντας. Με πολλήν στοργήν και κατανόησιν βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος ανέβαλε την επίσκεψή του, διότι περίμενε ότι θα διορθωθούν, ότι θα διορθώσουν τα λάθη τους οι Κορίνθιοι. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας ότι και εμείς χωρίς την βοήθεια του Θεού θα πέσουμε στα ίδια λάθη και ίσως και χειρότερα, δι' αυτό να παρακαλούμε τον Θεό να μας στηρίζει και να μας δίδει δύναμη και κατανόηση και επιοίκεια προς τους αμαρτάνοντας. Εδώ πρέπει να προσέξουμε, διότι εάν δεν προσέξουμε, εάν δεν έχουμε την αγάπη προς τους αδελφούς μας, τότε θα κινδυνεύσουμε και εμείς να πέσουμε εις τα ίδια λάθη και χειρότερα, όπως είπαμε προηγουμένως. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον εαυτό μας, να είμαστε ακριβείς, να είμαστε σύμφωνα με το Άγιον θέλημα του Θεού και να προσπαθούμε όσο μπορούμε και όσο γίνεται και η αδυναμία μας επιτρέπει ο Γαλλός Θεός, να είμαστε σωστοί και να έχουμε αγάπη προς τους αμαρτάνοντας. Οι αμαρτάνοντες έχουν τη δυστυχία να έχουν τύψεις συνειδήσεως, διότι δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού, δεν εφήρμοσαν το θέλημα του Θεού, και γι' αυτό πρέπει και εμείς να είμαστε σύμφωνοι και να προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, έχοντας υπόψη μας ότι και εμείς μπορεί να πέσουμε στις αμαρτίες αυτές και πρώτα να διορθώσουμε τον εαυτό μας και ύστερα τους άλλους. Δι' αυτό λοιπόν να παρακαλούμε τον Θεό με θερμή προσευχή
να μας στηρίζει και να μας δίνει δύναμη και κατανόηση και επιοίκειαν προς τους αμαρτάνοντας. Προς τους αμαρτάνοντας μπορεί να αμαρτάνουν σε ένα σημείο αυτοί και εμείς να είμαστε σε άλλο ένοχοι. Και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε τον εαυτό μας πρώτα και ύστερα τους άλλους. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας φυλάει από κάθε πτώση και από κάθε αυστηρότητα και σκληρότητα απέναντι των αμαρτανόντων. Ο ίδιος ο Κύριος έδειξε πολύ αγάπη προς τους αμαρτάνοντας. Σκεφτείτε την αμαρτωλή εκείνη γυναίκα που επήγαν κοντά τους και ήθελαν να την φωνεύσουν οι γραμματείς και φαρισαίοι. Και ο Κύριος της είπε ότι φύγε και από εδώ και στο εξής να μην αμαρτάνεις. Έδειξε δηλαδή επιοίκεια, και εις άλλες περιπτώσεις ο Κύριος μας έδειξε επιοίκεια και καλοσύνη προς τους αμαρτάνοντας και είπε τα λόγια εκείνα: «Ουκ ήλθον καλέσε δικαίως αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Ήρθε για τους αμαρτωλούς, για να τους στηρίξω, για να τους δυναμώσω, για να τους δείξω, να τους διδάξω την οδό της μετανοίας. Λοιπόν, δι' αυτό να παρακαλούμε τον Θεό να μας στηρίζει και να μας δίνει δύναμη και κατανόηση και επιοίκεια προς αυτούς οι οποίοι αμαρτάνουν. Ο χρόνος της εκπομπής, αγαπητοί αδελφοί, με την βοήθεια του Θεού συνεπληρώθη και πρέπει να διακόψουμε. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά η εκπομπή Εξελληνικών Λόγων βρίσκεται εδώ στη θέση της, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, και για μία ακόμη φορά επιχειρούμε ένα ταξίδι στον απέραντο λιμόνα της Τρυφής, το λιβάδι του ευχάριστου της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Είναι τόσο πλούσιος αυτός ο χώρος και τόσο σημαντικά τα έργα που έχει παραγάγει, ώστε πραγματικά συνεχώς κανείς μελετώντας το βρίσκεται μπροστά σε νέες εκπλήξεις, σε νέα πράγματα που αξίζει να τα θαυμάσει. Όπως γνωρίζουν οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, εδώ και αρκετές εκπομπές, αν τις μετράω σωστά, αυτή είναι η 18η, που είναι αφιερωμένη στην υμνογραφία, την σχετιζόμενη με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές την ακολουθία του Εσπερινού, περάσαμε στην ακολουθία του Όρθρου και ήδη τώρα οδεύουμε προς το τέλος του κανόνος της εορτής. Συγκεκριμένα είμαστε να τελειώσουμε την 8η οδή του κανόνος και να περάσουμε στην 9η την τελευταία. Αλλά πριν προχωρήσουμε να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού στο 41 18 602 και 41 18 640 περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της μουσικής που ακούγαμε σε προηγούμενες εκπομπές ανήκει στην τέταρτη συμφωνία του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και συγκεκριμένα σήμερα ακούμε αποσπάσματα από το τρίτο μέρος της, το λεγόμενο σκέρτσο. Λοιπόν, ο τελευταίος ύμνος του δεύτερου κανόνα της 8ης Οδής, αφιερωμένος όπως πάντα στο πρόσωπο της Θεοτόκου, «Ιησούν τον σωτήρα ον εσωμάτω σας εξ αγνών αιμάτων σου θεοχαρίτωτε, αίτησε». Ξεκινάει λοιπόν ο υμνογράφος με ένα αίτημα, μια παράκληση προς την Παναγία. «Αίτησε θεοχαρίτωτε, εσύ που πήρες την Θεία Χάρη, ζήτησε από τον Ιησούν τον Σωτήρα ον εσωμάτω σας». Σωματό, δίνω σώμα, έδωσε υλική υπόσταση, γιατί ο Χριστός ως Θεός είχε την θεϊκή του φύση, ερχόμενος στη γη αποκτά την υλική, τη σωματική του υπόσταση μέσα από την Θεοτόκο. «Και ον εσωμάτω σας εξ αγνών σου αιμάτων». Και σε άλλες περιπτώσεις και στον ακάθιστο ύμνο αναφέρεται ότι ο Χριστός έρχεται στη γη εκ των αγνών αιμάτων της Θεοτόκου. «Αίτησε λοιπόν ημάς εκτηρήσε τους δούλους σου», να ελεήσει, να εσπραχνιστεί εμάς τους δούλους σου. Προσευχόμαστε προς την Παναγία, την χρησιμοποιούμε για μία ακόμη φορά και σε αυτόν τον ύμνο ως μεσήτρια ανάμεσα σε εμάς και τον Υιό της, τον Κύριο, «και της αιωνίου κολάσεως εξάρε». Εξέρω, σηκώνω, υψώνω, να μας βγάλει λοιπόν, να μας σηκώσει πάνω ψηλά, να μας αποσπάζει από τον τόπο της αιώνιας τιμωρίας. Κόλαση είναι η τιμωρία. Κολλάζω, τιμωρώ. Αυτή είναι η πρωταρχική έννοια, μετά μέσα από τη χριστιανική θρησκεία απέκτησε και άλλη έννοια. Και περνάμε στην ένατη οδή. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν δύο κανόνες σε κάθε οδή. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τροπάριο της ενάτης οδής. «Νιν ούκεν ενίγματι προς πρόσωπον δε πρόσωπον της τρυφής των χυμάρων οράν ηξίωσε». Ξέρετε, πολλές φορές για να καταλάβει κανείς του ύμνους και το βαθύτερο νόημα και τον τρόπο με τον οποίο φτιάχθηκαν και σκοπεύουν να μας περάσουν κάποια πράγματα, χρειάζεται μια ευρύτερη γνώση που πολλές φορές μπορεί να μην την έχουμε. Συμπτωματικά πρόσφατα έτυχε να διαβάζω ένα κεφάλαιο από την προς Κορινθίους, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι αυτό το κεφάλαιο το περίφημο που έχει τον ύμνο της αγάπης, και λίγο πιο κάτω από τον ύμνο της αγάπης λέει «νιν ενεσόπτρο ορώμεν», ήταν δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Λέει, τώρα ακόμα όσο είμαστε κάτω στη γη τα βλέπουμε τα πράγματα λοξά, δεν τα βλέπουμε απευθείας, τα βλέπουμε μέσα από έναν καθρέφτη. Τότε όταν θα φύγουμε από εδώ θα αντικρίσουμε την αλήθεια και εν τέλει το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, κατά πρόσωπα. Να λοιπόν, και λέει ενεσόπτρο ως εν ενίγματι. Αυτό που βλέπεις από τον καθρέφτη είναι θολό, είναι μπερδεμένο, είναι ακαθόριστο, είναι θαμπό, όπως είναι το ένιγμα. Τότε θα είναι πρόσωπο προς πρόσωπο. Να λοιπόν που αυτή η φράση εδώ δεν μπήκε τυχαία, είναι ακριβώς μια φράση που προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου. «Νιν ούκαν ενίγματι προς πρόσωπον δε πρόσωπον της τρυφής των χυμάρων οράν ηξίωσε». Αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και του λέει ότι τώρα

θα μπω, αλλά πρόσωπο προς πρόσωπο κατά πρόσωπα. Και των ποταμών της ειρήνης και την πηγή της Αθανασίας. Συνεχίζεται η παρομοίωση με το νερό που τρέχει, είναι λοιπόν ο χύμαρος της τρυφής, ο ποταμός της ειρήνης, η πηγή της Αθανασίας, γιατί ο ποταμός κάπου έρχεται, έρχεται από κάποια πηγή, η πηγή της Αθανασίας. Εξ εις αρδευόμενος, αρδεύομαι, ποτίζομαι, δέχομαι το νερό. Με αυτό τον ποταμό λοιπόν, τον πνευματικό ποταμό, τον χύμαρο, την πηγή της Αθανασίας, ποτιζόμενος, απολάβεις της Θεώσεως. Απολαμβάνεις την ένωση με το Θεό. Νυν ούκεν ενίγματι προς πρόσωπον δε πρόσωπον της τρυφής των χυμάρων οράν ηξίωσε και των ποταμών της ειρήνης και την πηγήν της Αθανασίας εξής αρδευόμενος απολάβεις της Θεώσεως.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, την εκπομπή «Εξ ελληνικών λόγων». Προχωρούμε στο επόμενο. «Επίγειον ήτησας παρά Χριστού καθέδραν λαβήν». Α, εδώ μας υπενθυμίζει ένα λίγο σκοτεινό σημείο, το οποίο μνημονεύεται στο Ευαγγέλιο. Κάποια στιγμή η μήτρη των Ιών Ζεβεδαίου, ή του Ζεβεδαίου, ήταν τα αδέλφια, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τον οποίον τώρα αναφιερωμένη η μνημογραφία, πήγε και είπε στον Χριστό ότι ξέρεις, θέλω ότι τώρα όταν θα αναλάβεις τη βασιλεία σου να κάτσει ο ένας από την μεριά και ο άλλος από την άλλη. Ας πούμε τα δύο πιο τιμητικές θέσεις. Με το μυαλό της το μικρό ημίτριο των Ιών Ζεβεδαίου θεωρούσε ότι αυτό είναι το θέμα τώρα, να πάρουμε τα μεγαλεία, να είμαστε βασιλιάδες εδώ και να πέφτουν όλοι και να μας προσκυνούν. Και βέβαια ο Χριστός την απέπεμψε λέγοντάς ότι ο οποίος θα καθίσει δίπλα μου, το καθορίζει ο πατέρας μου και δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα και ούτε τόσο απλό όσο το νομίζεις. Λέει λοιπόν ότι ζήτησες από τον Χριστό, εμέσως υποτίθεται δια της μητρός, να παραλάβεις, να λάβεις μια επίγεια, ένα επίγειο θρόνο. Αλλούτος σύ το στήθος αυτού χαρίζεται. Ο Χριστός λοιπόν δεν προσέφερε στον Ιωάννη το θρόνο αυτό το μεγάλο με τα διαμάντια και τα στολίδια, δεν ξέρω τι θα έχει απάνω, και τους δούλους να προσκυνούνε, αλλά σου προσέφερε το στήθος του. Θυμόμαστε ότι ο Ιωάννης ήρθε και έγειρε το κεφάλι του πάνω στο στήθος του Χριστού. Γι' αυτό και λέγεται και επιστήθιος. «Ο επικληθείς θεολόγε», επικλίνομαι, στηρίζομαι, ακουμπώ. Πάνω λοιπόν σε αυτό το στήθος, καθώς ακούμπησες θεολόγε, την ασφαλή και μόνιμον έδραν του καλού πεπλούτικας. Άρα τελικά απέκτησες και τον

πλούτο και τη δόξα και τα σπουδαία πράγματα αυτά, όχι καθήμενος όμως σε ένα θρόνο που θα σε προσκυνούσανε επίγειο θρόνο, αλλά επειδή ο ίδιος ο Κύριος σου επέτρεψε να έρθεις και να ακουμπήσεις πάνω στο στήθος του. Και με αυτόν τον τρόπο πλούτησες, όχι με χρήματα ή περιουσίες ή δεν ξέρω τι, χωράφια και διάφορα, πλούτησες την ασφαλή και μόνιμον έδραν του καλού. Απέκτησες τον πλούτο του να έχεις αυτή την ασφαλή και μόνιμη, γιατί οι θρόνοι, οι επίγειοι, σήμερα είναι και αύριο χάνονται. Και η ιστορία μας το έχει δείξει αυτό πάμπολες φορές. Μας έχει δείξει τελικά οι θρόνοι αυτοί τι αξίζουν. Εδώ όμως κέρδισες την ασφαλή και μόνιμον έδραν. Και καταλήγει ο ύμνος, Αποστόλων εγκαλόπισμα. Εσύ που είσαι η ομορφιά, το στολίδι, εγκαλόπισμα, το στολίδι, το που διδικάλος των Αποστόλων. Επίγειον ήτησας παραχριστού καθέδραν λαβήν, αλλά φτώση το στήθος αυτού χαρίζεται. Ο επικληθής θεολόγε, την σοφίαν κατέσβεσα σε την ασφαλή και μόνιμον έδραν του καλού πεπλούτικας Αποστόλων εγκαλόπισμα. Να θυμίσω ότι το επικληθείς, το κλί, γράφεται με γιώτα, γιατί είπαμε είναι του ρήματος επικλίνομαι, με γιώτα. Επικληθείς, αν ήταν με ήττα, είναι από το καλό. Καλούμε, άλλο πράγμα.

0: Και προχωρούμε στον επόμενο ύμνο. Σοφίας κατέσβεσας ελληνικής το άθεον. Εδώ δεν πρέπει να παρεξηγούμεθα, αλλά στους πρώτους τουλάχιστον αιώνες του χριστιανισμού υπήρχε μια αντίθεση. Υπήρχε μια αντίθεση ανάμεσα στην αναδυωμένη νέα θρησκεία που ήταν η θρησκεία του Χριστού και υπήρχε και η παλιά παράδοση, η οποία εκφραζόταν βεβαίως με ποικίλους τρόπους, η ειδωλολατρική παράδοση, αλλά θα έλεγε κανείς η πιο σοβαρή, η πιο συγκροτημένη έκφρασή της ήταν με το ελληνικό δωδεκάθεο. Και έτσι δεν είναι σπάνιο το γεγονός η λέξη ελληνική να ταυτίζεται αυτούς τους πρώτους αιώνες με την ειδωλολατρία. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλα τα σημαντικά έργα που μιλούσαν για τις θρησκευτικές πεπιθήσεις των αρχαίων ήταν γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν την αρχαία θρησκεία, την ειδωλολατρία, κατά κανόνα έγραφαν στην ελληνική γλώσσα. Άρα η ελληνική γλώσσα τότε ήταν κατά κάποιον τρόπο ταυτισμένη με την ειδωλολατρία. Βεβαίως οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν την ευφυΐα και την διάκριση να ξεχωρίσουν ανάμεσα στα κείμενα τα στην ελληνική γλώσσα γραμμένα, τα οποία επενούσαν ή υμνούσαν τους θεούς και να αναγνωρίσουν, απομονώνοντας αυτά τα στοιχεία, να αναγνωρίσουν την ουσιαστική αξία των αρχαίων ελληνικών κειμένων και την ομορφιά του ελληνικού λόγου. Και εδώ ακριβώς είναι που συνέβη αυτό το θαυμάσιο γεγονός, ότι η ελληνική γλώσσα, που κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε σαν εχθρός της χριστιανοσύνης, τα πρώτα κηρύγματα, ας πούμε, του κηρύγματος του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός, έγιναν στην γλώσσα την εβραϊκή. Αυτή όμως η γλώσσα η ελληνική, που στην αρχή ήταν ο φορέας της ειδωλολατρικής πίστεως, στη συνέχεια αξιοποιήθηκε από τους χριστιανούς συγγραφείς και παρήγαγε όλο αυτό τον τεράστιο πλούτο, τον πλούτο τον θεολογικό, τον πλούτο τον φιλοσοφικό, τον πλούτο τον λογοτεχνικό, που συνοδεύει την χριστιανική γραμματεία. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμη και τα ιερότερα κείμενα και τα πρώτα κείμενα, τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές των Αποστόλων, γράφτηκαν σε αυτή την ελληνική γλώσσα. Αυτήν που για τους πρώτους αιώνες δεν έπαβε να είναι το σύμβολο της ειδωλολατρίας. Δηλαδή ο χριστιανισμός πήρε το όπλο του αντιπάλου και το έκαμε δικό του όπλο. Πήρε την ελληνική γλώσσα με τις τεράστιες δυνατότητες που είχε, με την τεράστια εμπειρία που υπήρχε από την γραμματεία την οποία είχε καλλιεργήσει, και τη μετέτρεψε στο όπλο για να διαδώσει τις χριστιανικές ιδέες, για να στηρίξει τη χριστιανική πίστη. Σοφίας κατέσβεσας ελληνικής το άθεον. Το άθεο κομμάτι λοιπόν της ελληνικής σοφίας ή το κατέσβεσες, το διέλυσες, το εξαφάνισες. Εν αρχή είναι ο λόγος σοφεύθεν ξάμενος και προς τον Θεόν είναι ο λόγος και αληθώς Θεός είναι ο λόγος. Πραγματικά, αν το δούμε έτσι με λίγο προσοχή, αυτή η έναρξη του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Είναι υπέροχη ελληνική γλώσσα. Και όποια γλώσσα και αν επιχειρήσει κανείς να μεταφράσει αυτό το κείμενο, θα το αδικήσει, θα χάσει. Αυτή την ομορφιά της διατύπωσης στην ελληνική γλώσσα δεν τη φτάνει τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό λέει ότι πήρες μια γλώσσα η οποία ήταν ο εκφραστής της αθείας, της ειδωλολατρίας, και εσύ την μετέτρεψες στο θαύμα της θεολογίας. Και προς τον Θεόν είναι ο λόγος και αληθώς Θεός είναι ο λόγος, διού πάντα γέγονεν ορατά και αόρατα. Πάντα δι' αυτού εγένετο, Ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, Χριστός, δια του οποίου τα πάντα έγιναν και τα ορατά και τα αόρατα. Σοφίας κατέσβεσας ελληνική στο Άθεον, εν αρχή είναι ο Λόγος σοφεύθεν ξάμενος και προς τον Θεόν είναι ο Λόγος και αληθώς Θεός είναι ο Λόγος, διού πάντα γέγονε ορατά και τα αόρατα. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε και σήμερα την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και εάν το επιτρέψει ο Θεός θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
7: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
8: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, Εταιρεία Μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
11: Πάμε, Βαϊρακτάρι. Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
12: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
12: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
11: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
12: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
13: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
13: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
3: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
13: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
3: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
13: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
3: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
13: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
3: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
13: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
3: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
13: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
13: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
14: Ώρα Ελλάδος, 6.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
1: Εκτείνω τον ουρανό σιδέρι να στεγάζουν, είδασε τα υπερό αυτού. Ότι θύ συνέβη την επίωση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο πυρών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσετε στον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται, από φωνή βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον ο θεμελίωσης αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σοι και έλειψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξην, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσω συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού. Από καρπού των έργων σου χορτασίζεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ο σεφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του Λιβάνου σε φύτευσας. Εκεί στουρθήν ως εύσουση του Ηρωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμινη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάνταν σοφία επί ίσας, επληρωθεί η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύφορος, εκεί αρπετάνουν και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ανέπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαινον, δόντος αυτής λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στο χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιεί το πρόσωπο της γης. Ήτου η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον νίξ. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρδισαν ο θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρδης ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και της ενορίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης,

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρυστηναί μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός,

0: Μαρίας,
1: Αγία
0: κατά πάντων των Αγίων νημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παρεθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή συμνή στέφωνες αισίες, η έθε

Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλεχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπελ πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους

0: Λαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δεσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: Δύο κλείνουμε.
1: Συ Κύριε.
0: Σε καρτο φοβερό και φιλανθρώπο Κρήτη, σου δεν υπέκλαντα κεφαλά του δε αυτόν υπέταξε να φιένα. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντε έμειο και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντό σου εχθρόπο πάση αντικειμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του

0: των δουλών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τη αληθεία σου, εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα των χειρών σε μελέτων. Δε επέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσε με τι καταβαίνουσιν ει λάκου. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το λαό σου, ατεπισή ήλπισα. Γνώρισαν με κύριο οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυνον. Διδαξών με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτύψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγελεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσεις εν το χνεσθέσαι. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφθηκαν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και περχιόλα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσαν ανεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθιν ο Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθήτων τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχος.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, ετιδέ και των δούλων του Θεού, των μετευλαβίας και κατανοίξεως,

0: Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψες συνανάγκες, πειρασμής και περιστάσεις συνόντων, των εν θαλάσσες καλώς πλεόντων, πάντων των εντυλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών, και υπέρ πάσης ψυχής, χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέω.

Καιρό εκείνο ήλθε προς τον Ιησούν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος. Ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσον αυτών και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων. Και πάσο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και η άτο πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν.

των σατανάν, ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού διδομήμην την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων,

υποτάσσεται. Χαίρεται δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλλιάσατο το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά ανυπείς.

Ανομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ηθήμας τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείας της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης βηματαρίσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματούργου, προστάτου Εφόρου και Πολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίος του Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών ενε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού,

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Παράκληση ταύτην,

0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίας ημών. Και ελέησον ημός. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Θεόν, ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμαμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία εν ωρία την πόλη και ρα Μητροπολιτάφτη και των γεννημών παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
1: Την Δημιωτέραν των Χερουβίμ και δοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επικεκλημένης βηματαρίσης, προστασίες των Παμεγίσων, των Ξερχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Λεωπορανίων Δυνάμων Σωμάτων, οικεσίες του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Εμφεριοπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιστο, Γενδόξου Μάρτυρο Σώζοντος, που την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αμήν.
0: Βοήθειά μας, καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Δύο συνασκητές αγωνίζονταν στην έρημο της Θηβαΐδας. Μα ήταν νέοι και άπειροι και ο διάβολος τους έστεινε ένα σωρό παγίδες. Ο πιο νέος κάποτε πολεμήθηκε πολύ δυνατά στη σάρκα. Έχασε γι' αυτό την ψυχραιμία του και την υπομονή του και είπε μια μέρα αποφασιστικά στο μεγαλύτερο: «Δεν αντέχω πια. Θα γυρίσω στον κόσμο». Εκείνος πάλι, καταστενοχωρημένος για τον πειρασμό που βρήκε τον αδελφό του, προσπαθούσε να τον συγκρατήσει. «Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις από εδώ», του έλεγε, «να χάσεις όλους σου τους κόπους και την αγνότητά σου». Πού να τον πείσει όμως. «Δεν κάθομαι», επέμενε, «θα φύγω, θα τα δοκιμάσω όλα και ύστερα βλέπουμε. Αν θέλεις έλα μαζί μου και γυρίζουμε πάλι πίσω κι οι δυο ή μένω για πάντα στον κόσμο». Ο μεγαλύτερος αδελφός τότε, μη ξέροντας τι να κάνει, πήγε να συμβουλευθεί ένα γείτονά τους γέροντα. «Πήγαινε μαζί του», του είπε εκείνος όταν άκουσε την υπόθεση. «Ο Θεός για χάρη σου, ελπίζω πως δεν θα τον αφήσει να ζημιωθεί». Έτσι ξεκίνησαν οι δύο συνασκητές μαζί να κατεβούν στην πόλη. Καθώς όμως πλησίαζαν, εκείνος που επειράζονταν είπε ξαφνικά στον αδελφό του: «Ας υποθέσουμε πως έκανα την επιθυμία μου. Τι κέρδισα με τούτο? Έλα αδελφέ, να γυρίσουμε πίσω στην ησυχία μας». Εκείνος τον έβλεπε σαστισμένος και δεν πίστευε στα αυτιά του. Ύστερα θυμήθηκε τα λόγια του Αγίου Γέροντα: «Θα δει ο Θεός τον κόπο σου και δεν θα τον αφήσει να βλαβεί». Και πράγματι, ο αδελφός είχε ανακουφιστεί από το δυνατό πόλεμο και γύρισαν ευχαριστημένοι και οι δύο στα κελιά τους. «Τι ο αδελφός», είπε ο αγαθός γέροντας, «θα προφασιστώ καλύτερα πως είμαι κουρασμένος και δεν μπορώ να περπατήσω άλλο και ας μείνουμε εδώ να ξημερώσει». Έτσι κι έκανε, για να μην λυπήσει τον αφηρημένο οδηγό τους.

Κάποιος αναχωρητής έμενε στη Σκήτη προτού εγκατασταθεί εκεί ο Όσιος Ποιμήν με τους 4 αδελφούς του. Ήταν καλός πνευματικός και πολλοί χριστιανοί από τις γύρω πόλεις πήγαιναν σε αυτόν να εξομολογηθούν και να πάρουν τις συμβουλές του. Αφότου όμως έμεινε ο Όσιος Ποιμήν στη Σκήτη, άφησαν οι άνθρωποι τον αναχωρητή και πήγαιναν σε εκείνον. Αυτό στενοχωρούσε τον Όσιο και έλεγε συχνά στους αδελφούς του: «Τι να κάνουμε με το μεγάλο του το γέροντα? Οι άνθρωποι με βάζουν σε έννοια. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον ευχαριστήσουμε». Μια μέρα ετοίμασαν καλομαγειρεμένο φαγητό, έβαλαν και λίγο κρασί σε μια καράφα και πήγαν όλοι μαζί να επισκεφθούν το γείτονά τους αναχωρητή. Εκείνος όμως, όταν τους είδε από μακριά, κρύφτηκε και έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να πει πως δεν ευκαιρούσε να δεχθεί επισκέψεις. «Πες τον αβά σου, αδελφέ», είπε τότε στον υποτακτικό ο Όσιος Ποιμήν, «ότι είμαστε αποφασισμένοι να τον περιμένουμε εδώ έξω όλη την ημέρα. Δεν γυρίζουμε στο κελί μας αν δεν αξιωθούμε να πάρουμε την ευχή του». Βλέποντας ο αναχωρητής την αγάπη και την ταπείνωσή τους, βγήκε και τους υποδέχθηκε με χαρά. Εκείνοι του έβαλαν μετάνοια και τον παρακάλεσαν να καταδεχτεί να φάγουν μαζί από το φαγητό τους. Συγκινημένος ο αναχωρητής από την καλοσύνη των αδελφών, την ώρα του γεύματος, αντί για άλλη πρόποση, τους είπε: «Οφείλω να ομολογήσω πως όχι μόνο όσα έχω ακούσει για σας είναι αληθινά, αλλά ότι διαπιστώνω πολύ περισσότερα με τα ίδια μου τα μάτια. Είστε πράγματι άνθρωποι του Θεού, όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη». Από τότε, ο αναχωρητής και ο Όσιος Ποιμήν έγιναν πολύ στενοί φίλοι.

12 μοναχοί περνούσαν για πρώτη φορά μια άγνωστη έρημο. Όταν νύχτωσε, παραπλανήθηκε ο οδηγός τους και τράβηξε τον αντίθετο δρόμο. Οι αδελφοί το κατάλαβαν γρήγορα, αλλά ο καθένα τους ξεχωριστά αγωνίστηκε ολόκληρη τη νύχτα να μην το φανερώσει για να μην λυπήσει τον οδηγό. Όταν ξημέρωσε, είδε πια το λάθος του εκείνος. «Συγχωρήστε με, αδελφοί», είπε σαστισμένος. «Μου φαίνεται πως πήρα τον αντίθετο δρόμο». «Το ξέρουμε», το αποκρίθηκαν εκείνοι, «αλλά μη στεναχωριέσαι. Γυρίζουμε πίσω». Και χωρίς να δείξουν καμία απολύτως δυσαρέσκεια, που είχαν περπατήσει όλη νύχτα άσκοπα μια αναπόσταση 12 μιλίων, άρχισαν καινούρια πορεία. Ο οδηγός, θαυμάζοντας την ευγένειά τους, έλεγε και ξαναέλεγε: «Μέχρι θανάτου μπορούν να συγκρατηθούν οι άνθρωποι του Θεού για να μην λυπήσουν τον αδελφό τους. Αν φιλονικήσουν δύο αδελφοί», λέγει ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, «εκείνος που θα ζητήσει συγγνώμη πρώτος θα κερδίσει τον στέφανο της νίκης. Θα γίνει συγκατάβασης και για τον άλλον, αν δεν περιπροφρονήσει τον αδελφό του, αλλά προθυμοποιηθεί να ειρηνεύσουν μεταξύ τους».

Ένας ερημίτης έστειλε μια μέρα στην πόλη τον υποτακτικό του να ανεβάσει στη σκήτη μια καμήλα για να μεταφέρουν τα καλάθια τους στην αγορά.

Επιστρέφοντας, τον συνείδησε κάποιος άλλος ερημίτης γείτονάς τους και του είπε: «Τι κρίμα να μην πάρω είδηση πως κατέβαινε στην πόλη. Θα σου ζητούσα να έφερνες μια καμήλα και για μένα, να πάω τα πανέρια μου στην αγορά». Ο υποτακτικός το είπε στο γέροντά του. Εκείνος τον πρόσταξε να δώσει παρευθύς την καμήλα που είχε στο γείτονα και να του πει πως το δικό τους φορτίο είναι τακτοποιημένο. Πήγαινε μαζί του στην πόλη και όταν τελειώσει εκείνος, φέρε πίσω το ζώο να φορτώσουμε κι εμείς. Ο υποτακτικός έκανε πρόθυμα την προσταγή του γέροντα. Όταν τελείωσε ο γείτονας τη δουλειά του, πήρε πάλι την καμήλα. «Πού πηγαίνεις, αδελφέ?» τον ρώτησε εκείνος. «Πίσω στη σκήτη, να μεταφέρω τα καλάθια μας. Την ευχή σου, αβά», είπε ο νέος και έφυγε τρεχάτος να προλάβει. Λυπήθηκε πολύ ο γείτονας, σαν άκουσε πως είχαν αφήσει στη μέση τη δουλειά τους για να τον εξυπηρετήσουν, και όταν επέστρεψε στην έρημο έβαλε μετάνοια στο γέροντα λέγοντας: «Συγχώρησέ με, αδελφέ, αλλά η πολύ σας αγάπη κέρδισε τον καρπό του κόπου μου».

0: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aiginaferis.gr.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
8: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
9: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
9: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
8: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
9: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
8: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
9: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
8: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
9: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
8: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210 46 10 915.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός δε, εκτός από τους γιατρούς που κάνουν ιερό έργο βοηθώντας τους ασθενείς, έχει δώσει για τη βοήθεια των αρρώστων πιστών και ένα μέσο με το οποίο αυτοί παίρνουν τη Θεία Χάρη και ενισχύονται στην ασθένειά τους. Πρόκειται για το μυστήριο του ευχελαίου. Ευχέλαιο είναι το μυστήριο της Εκκλησίας κατά το οποίο διαμέσου της χρήσεως του ασθενούς με λάδι έρχεται η Θεία Χάρις και θεραπεύει τις σωματικές και ψυχικές του ασθένειες. Προτύπωση του μυστηρίου έχουμε στην πράξη του Κυρίου και των Αποστόλων κατά την οποία έκαναν θεραπείες ασθενών σε συνδυασμό με την άφεση των αμαρτιών τους. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση της θεραπείας του παραλυτικού που τον έφεραν στον Κύριο 4 φίλοι του και επειδή δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον Κύριο γιατί ήταν μέσα σε ένα σπίτι και είχε κόσμο μέσα και γύρω από το σπίτι, τον κατέβασαν από τη στέγη. Ο Κύριος και τον γιάτρεψε τον παραλυτικό αλλά και του συγχώρεσε τις αμαρτίες λέγοντάς του τέκνον αφέονται εσύ αμαρτίες σου. Η παράδοση του ευχελαίου έγινε με το χωρίο το οποίο διαβάζουμε στην καθολική επιστολή του Ιακώβου. Είναι στο 5ο κεφάλαιο και στους στίχους 14 και 15. Διαβάζουμε εκεί: «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών ελαίω εν το ονόματι Κυρίου». Είναι δηλαδή κάποιος μεταξύ σας άρρωστος, ας καλέσει τους πρεσβυτέρους εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, συγχρόνως δε ας τον αλείψουν με λάδι επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφεθίσεται αυτό. Η προσευχή, λέει, αυτή που γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον άρρωστο και θα τον σηκώσει από το κρεβάτι του πόνου. Και αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες που προκάλεσαν την ασθένειά του, θα του συγχωρεθούν. Οι αιρετικοί Προτεστάντες καθώς και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά αρνούνται και αυτό το μυστήριο όπως και τα υπόλοιπα, προβάλλοντας μάλιστα τους εξής κακόδοξους ισχυρισμούς. Το λάδι που αναφέρει ο αδελφόθεος Ιάκωβος λένε δεν γιατρεύει ασθένειες επειδή ενεργεί διαμέσου αυτού η Θεία Χάρις, αλλά επειδή το λάδι έχει φυσικές ιαματικές ιδιότητες όπως έχουν τα ιαματικά νερά. Είναι, λέει, το λάδι αντιφλογιστικό, ανακουφιστικό και μαλακτικό. Αυτά αποτελούν βέβαια διαστρέβλωση της ενίας αυτού του χωρίου του Ιακώβου που διαβάσαμε, διότι αν το λάδι του ευχελαίου έχει φυσικές ιαματικές ιδιότητες, τότε γιατί ορίζεται να γίνεται η χρήση του μόνο από τους πρεσβυτέρους και όχι από οποιονδήποτε. Δεύτερον, το χωρίο αυτό που διαβάσαμε μιλάει για κάθε είδους ασθένειες. Μπορεί όμως το κοινό λάδι να γιατρέψει όλες τις ασθένειες? Είναι άτοπο αυτό. Μπορεί να κάνει καλό κάπου, όχι όμως και για όλα. Τρίτον, το χωρίο αυτό ορίζει ότι η θεραπεία της ασθενείας δεν θα γίνει φυσιολογικά με το λάδι, αλλά θα γίνει με την ευχή της πίστεως. Η προσευχή είναι που κάνει καλά τον άρρωστο και διαμέσου της επαλήψεως με το λάδι. Και τέταρτον, στο χωρίο αυτό η επάλυψη με το λάδι σχετίζεται με την άφεση των αμαρτιών. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με κοινό λάδι. Σαφώς λοιπόν το ευχέλαιο συνδέεται με υπερφυσικές ενέργειες της Θείας Χάριτος. Δεύτερος κακόδοξος ισχυρισμός των αιρετικών σχετικά με το ευχέλαιο είναι ότι το λάδι του ευχελαίου, έτσι λένε, είναι σύμβολο θεραπείας και όχι μέσο θεραπείας. Αυτό είναι σφάλμα. Το σύμβολο χωρίζεται χρονικά από το συμβολιζόμενο. Παραδείγματος χάρη, η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης συμβόλιζε το βάπτισμα της Καινής Διαθήκης. Η περιτομή αυτή η σαρκική γινόταν προ Χριστού, το συμβολιζόμενο, δηλαδή το βάπτισμα, γίνεται μετά Χριστόν. Στο ευχέλαιο δεν υπάρχει αυτός ο χρονικός διαχωρισμός. Η επάλυψη δεν χωρίζεται ούτε από την ευχή της πίστεως, ούτε από τη θεραπεία. Άρα η επάλυψη είναι μέσο θεραπείας και όχι σύμβολο. Τρίτος ισχυρισμός των αιρετικών σχετικά με το ευχέλαιο είναι: δεν αναφέρεται πουθενά, λένε, ρητή μαρτυρία ότι έγινε ποτέ κανείς καλά με το ευχέλαιο. Απαντάμε: εν τη αυτή περιπτώσει λέει ψέματα η γραφή που δηλώνει ότι το ευχέλαιο θεραπεύει από τις σωματικές ασθένειες. Έπειτα, το ευχέλαιο δεν δόθηκε για να γιατρεύει απαραίτητος όλες τις ασθένειες και να καταργήσει το θάνατο, κάνοντάς μας αθάνατους, διότι η Αγία Γραφή στην 1η προς Κορινθίους επιστολή 15ο κεφάλαιο στίχο 26 λέει «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος». Δεν πρέπει λοιπόν να έχουν οι αιρετικοί την απέτηση να ενεργεί το ευχέλαιο σε κάθε περίπτωση στη θεραπεία. Επίσης η ενέργεια του μυστηρίου του ευχελαίου είναι σταδιακή. Βελτιώνει έμεσα την κατάσταση του ασθενούς ώστε τελικά να θεραπευτεί αυτός εάν το θελήσει ο Θεός. Δεν πρέπει να περιμένουμε άμεσες και καταπληκτικές ιάσεις από το ευχέλαιο όπως εκείνες που έκανε ο Κύριος και οι Απόστολοι.

όπου αναφέρονται οι άσεις από τους Αποστόλους και γίνεται λόγος για χαρισματικές ιάσεις ασθενειών, που οι ιάσεις αυτές γίνονται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα ιαμάτων δίδονταν σε κάποια πρόσωπα και εκτάκτως. Η σύσταση όμως του αδελφοθέου Ιακώβου για το Ευχέλαιο, που λέει ότι προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους εκκλησίας, δεν είναι έκτακτη, είναι γενική, προσορισμένη τάξη των μελών της εκκλησίας και δείχνει τακτική και μόνιμη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος διαμέσου του Ευχελαίου. Πέμπτος κακόδοξος ισχυρισμός των αιρετικών. Το Ευχέλαιο, λένε, δεν συγχωρεί αμαρτίες, διότι οι αμαρτίες συγχωρούνται με τη μετάνοια και με το αίμα της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Απαντάμε, πώς μπορούμε να απορρίψουμε την άφεση των αμαρτιών στο Ευχέλαιο, αφού το λέει ρητός η Αγία Γραφή σε αυτό το χωρίο που διαβάσαμε, ότι συγχωρούνται δια αμαρτίες. Πρέπει μόνο να καθορίσουμε ποιες αμαρτίες εννοεί, ώστε να μην έρχεται το Ευχέλαιο σε αντίθεση με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος εννοεί τις αμαρτίες που προκάλεσαν την ασθένεια του αρρώστου, διότι υπάρχει συσχετισμός της αρρώστιας και της αμαρτίας. Παραδείγματος χάρη, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο και στο στίχο 14 αναφέρεται η θεραπεία από τον Κύριο του παραλίτου στη δεξαμενή της Βηθεσδά. Μετά τη θεραπεία ο Κύριος του είπε: «Είδε υγιής γέγονας, μη κέτι αμάρτανε ή να μη χείρον της υγέννητε». Υπάρχει δηλαδή συσχετισμός της αρρώστιας και της αμαρτίας. «Και εξομολογείται μέν στον πνευματικό αμαρτωλός τις αμαρτίες του, όμως πολλές που έχει διαπράξει εξ αγνίας ή εξ συναρπαγής ή δεν τις θυμάται ή δεν τις εξομολογείται, και ίσως αυτές να του προκάλεσαν την ασθένεια. Αυτές συγχωρούνται στο Ευχέλαιο, το οποίο έτσι γίνεται συμπλήρωμα της εξομολογήσεως». Περί του Ευχελαίου γίνεται λόγος και στα συγγράμματα των εκκλησιαστικών συγγραφέων των τεσσάρων πρώτων χριστιανικών αιώνων. Από αυτά λοιπόν που είπαμε συμπεραίνουμε ότι το Ευχέλαιο είναι μυστήριο της Εκκλησίας, είναι θεία εντολή και ενεργεί σε αυτό η Θεία Χάρις.

Οι αιρετικοί, παρόλο που καμαρώνουν ότι μόνο αυτοί ακολουθούν το Λόγο του Θεού και για να το αποδείξουν κρατάνε μια Αγία Γραφή στα χέρια, στην πραγματικότητα δεν πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, διότι αφενός μεν κρατάνε ό,τι θέλουν και ό,τι φαινομενικά εξυπηρετεί τις κακοδοξίες τους από το Λόγο του Θεού, και αφετέρου και από αυτά που κρατάνε πολλά τα παρερμηνεύουν για να τα προσαρμόσουν στις κακοδοξίες τους. Αλλά στο Λόγο του Θεού δεν

πιστεύουν όχι μόνο οι αιρετικοί, αλλά και οι άθεοι και οι ληστές. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ ο Λόγος του Θεού διδάσκει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Δημιουργό σύνθετος με σάρκα ή υλική, αλλά και ψυχή, λογική και ελεύθερη, αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει πνεύμα και ψυχή, αλλά όλα είναι ύλη. Και αφού κατά τους ηλιστές έχουν έτσι τα πράγματα, ο άνθρωπος έχει από ένα ζώο μόνη διαφορά βαθμού. Είναι δηλαδή πιο εξελιγμένο ζώο ο άνθρωπος και όχι πνευματοηλική ύπαρξη, κορονίδα της δημιουργίας και ον ασυγκρίτως υπεροχότερο του ζώου, όπως διδάσκει η αλήθεια του Ευαγγελίου. Κατά τους ηλιστές, ο άνθρωπος κατάγεται από τα ζώα και μάλιστα από τον πίθηκο. Λένε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου, ότι βρέθηκαν οστά απολιθωμένα ενδιάμεσων τύπων μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου και ότι μοιάζουν σε πολλά η ζωή του ανθρώπου και του πιθήκου και επομένως ο πρώτος, ο άνθρωπος δηλαδή, κατάγεται από τον δεύτερο, δηλαδή από τον πίθηκο. Ας δούμε πρώτα ποια είναι τα επιχειρήματα των ηλιστών από την επιστήμη της βιολογίας που εξετάζει την ιστορία της ζωής. Ισχυρίζονται ότι στην αρχή της ιστορίας της ζωής δεν υπήρχαν διαφορετικά είδη και γέννη ζώων παρά μόνο άτομα. Αυτά συν το χρόνο άρχισαν να παρουσιάζουν παραλλαγές. Οι παραλλαγές αυτές οδήγησαν εξελικτικά στα διάφορα είδη ζώων.

Ας εξετάσουμε τώρα κατά πόσον ευσταθούν επιστημονικά οι ισχυρισμοί των εξελικτών και των υλιστών. Για να αποδειχθεί επιστημονικά μια θεωρία χρειάζεται παρατήρηση και πείραμα. Αλλιώς η θεωρία είναι απλώς μια υπόθεση. Για να αποδειχθεί λοιπόν επιστημονικά το πρώτο επιχείρημα των υλιστών, ότι όλα τα είδη των ζώων βγήκαν το ένα από το άλλο, πρέπει να μας δείξουν οι εξελικτές έστω και ένα παράδειγμα ζώου που προήρθε από άλλο είδος. Παραδείγματος χάρη ένα σκύλο που να γεννήθηκε από αλεπού ή ένα βόδι που γεννήθηκε από άλογο. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Αλλά ούτε και πειραματικά αποδείχθηκε ποτέ το ίδιο. Αν πιέσουμε ένα βόδι να συζευχτεί με ένα άλογο, καμιά σύζευξη ή γονιμοποίηση δεν είναι δυνατή. Αντίθετα, η ιστορία βεβαιώνει ότι τα ζώα και τα φυτά που υπάρχουν από αρχαιοτά των χρόνων δεν έχουν υποστεί καμιά εξέλιξη. Παραδείγματος χάρη, φυτά, σπόροι που ανακαλύφθηκαν μέσα σε μούμιες αιγυπτιακές 4.000 ετών φυτεύτηκαν και έδωσαν φυτά ίδια με τα σημερινά της Αιγύπτου, χωρίς ίχνος διαφοράς. Επίσης, σε ζωγραφιές αιγυπτιακές 6.000 ετών παριστάνεται σκύλος ολόιδιος με τον σημερινό σκύλο της Αιγύπτου. Άλλο επιχείρημα των υλιστών είναι ότι ο άνθρωπος που είναι το ανώτερο θηλαστικό προήλθε από κατώτερο, όπως δείχνουν τα υποτυπώδη όργανα που υπάρχουν στο σώμα του. Παραδείγματος χάρη, μερικές γυναίκες παρουσιάζουν πολυμαστία, άρα κατά τους υλιστές ο άνθρωπος προήλθε από ζώα με πολλούς μαστούς. Ή ο κόκκιγας που είναι στο κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης, που έχει 4 έως 5 νόθους σπονδύλους και κάτι μύες και νεύρα γύρω από εκεί, δείχνουν ότι κάποτε ο άνθρωπος είχε και ουρά. Απαντούμε σε αυτά. Αλλά κι αν κάποτε ο άνθρωπος είχε ουρά, τι αποδεικνύει αυτό? Αποδεικνύει ότι δεν ήταν άνθρωπος αλλά ήταν πίθηκος? Έπειτα, εξέλιξη από το κατώτερο στο ανώτερο είδος σημαίνει δημιουργία νέων οργάνων, όχι ατροφία των παλαιών. Η ατροφία είναι μάλλον επιχείρημα κατά της εξελίξεως. Πώς εξηγούν οι υλιστές την εξέλιξη από το ένα είδος σε άλλο? Έχουν δοθεί τρεις ερμηνείες. Η μία είναι η θεωρία της φυσικής επιλογής του Δαρβίνου. Η θεωρία αυτή λέει ότι οι ζώντες οργανισμοί μεταβάλλουν μορφές προς το τελειότερο αυτόματα. Πώς γίνεται αυτό? Στη φύση γίνεται ένας συνεχής αγώνας υπάρξεως. Στον αγώνα αυτό επικρατούν τα ισχυρότερα, ταχύτερα, πανουργότερα και ωραιότερα ζώα, ενώ τα ασθενέστερα εκλείπουν. Τα επιζώντα είναι τα ισχυρότερα και καλύτερα και τις ιδιότητές τους μεταδίδουν στους απογόνους τους. Έτσι, οι μικροεξελίξεις προς το καλύτερο μέσα σε χιλιετηρίδες δίνουν τα διάφορα είδη ζώων. Δεύτερη θεωρία είναι του Λαμάρκ. Κατά τη θεωρία αυτή, οι συνθήκες του περιβάλλοντος επιδρούν στην κατασκευή και τη λειτουργία των οργάνων του σώματος των ζώων. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται περισσότερο μεταβάλλονται, ενώ τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα ατροφούν και εξαφανίζονται. Οι μεταβολές κληρονομούνται. Παραδείγματος χάρη, η καμιλοπάρδαλη απέκτησε υψηλό λαιμό γιατί ζούσε σε περιβάλλον με ψηλά δέντρα από όπου τεντωνόταν για να φτάσει τα φύλλα. Τέλος, είναι και η θεωρία των μεταλλαγών του De Vries. Κατά αυτήν, η εξέλιξη οφείλεται σε απότομες μεγάλες μεταβολές που εμφανίζονται ξαφνικά. Παραδείγματος χάρη, το 1791 γεννήθηκε στην Μασαχουσέτη ένα αρσενικό πρόβατο με πολύ κοντά πόδια. Ήταν αυτή δηλαδή μια νέα ιδιότητα η οποία δεν υπήρχε πριν. Η θεωρία του Δαρβίνου ότι η εξέλιξη οφείλεται στον αγώνα υπάρξεως που γίνεται στη φύση δεν αποδεικνύεται από την πείρα.
Υπάρχουν πολλά είδη ζώων που επιβιώνουν όχι χάρη στον αγώνα που κάνουν, αλλά χάρη στην ομαδική συνύπαρξή τους. Παραδείγματος χάρη, οι μέλισσες, τα μυρμήγκια, πολλά πτηνά. Έπειτα, στη φύση δεν επιβιώνουν τα δυνατότερα και τελειότερα είδη πάντοτε, όπως έλεγε ο Δαρβίνος. Ατελέστατοι οργανισμοί που υπήρχαν από αρχαιοτά των χρόνων ζουν μέχρι σήμερα. Παραδείγματος χάρη, τα μαλάκια, τα σκουλίκια, τα σφουγγάρια κλπ. Από αρχαιοτά των χρόνων υπήρχαν. Ενώ ισχυρότατοι οργανισμοί εξαφανίστηκαν, όπως οι δεινόσαυροι, οι αμμονίτες και άλλα. Η θεωρία του Λαμάρκ ότι το περιβάλλον δημιουργεί την εξέλιξη, όπως ας πούμε ότι η καμιλοπάρδα λέει έχει ψηλό λαιμό γιατί τεντωνόταν για να φτάσει τους καρπούς στα ψηλά δέντρα, αυτή δεν στέκει. Αν η καμιλοπάρδα ζούσε σε περιβάλλον με ψηλά δέντρα και τεντωνόταν να φτάσει μέχρι να μακρύνει ο λαιμός της, θα είχε πεθάνει από την πείνα. Έπειτα η παρατήρηση δείχνει ότι η στουρθοκάμιλος όταν τρώει δεν τεντώνει ποτέ το λαιμό της, ενώ η κατσίκα τον τεντώνει χωρίς να έχει μακρύ λαιμό. Ότι το περιβάλλον δεν δημιουργεί την εξέλιξη φαίνεται καθαρά στο παράδειγμα των μελισσών. Οι εργάτριες μέλισσες έχουν θαυμαστές ικανότητες και κάνουν πλήθος από εργασίες στην κυψέλη. Δεν τις κληρονόμησαν όμως, διότι οι εργάτριες πεθαίνουν χωρίς απογόνους και γεννιόνται όλες από τη βασίλισσα της κυψέλης, που δεν έχει καμιά από τις θαυμαστές ιδιότητες των εργατριών. Η θεωρία των απότομων μεταλλαγών του Ντεβράις κατά τον ίδιο το Δαρβίνο είναι σπάνιο φαινόμενο. Ο Ντεβράις παρατήρησε μεταλλαγές μόνο μέσα στο ίδιο είδος ζώων και όχι από είδος σε είδος. Άρα πώς μπορούμε να γενικεύσουμε αυτό τον κανόνα? Επίσης οι μεταλλαγές που παρατηρούσε ο Ντεβράις έγιναν όλες υπό την επίδραση του ανθρώπου. Θεωρείται όμως απίθανο το μεταλλαγμένο ζώο, αν μείνει μόνο στη φύση, να διατηρήσει τη μεταλλαγή του, διότι θα συγχωνευτεί με τα όμοιά του. Τέλος, η θεωρία του Δαρβίνου ότι οι μικροεξελίξεις μεταδίδονται κληρονομικά και δημιουργούν τις διαφορές των ζώων διαψεύδονται στην πράξη. Εάν ζευγαρώσουν ένα άλογο με έναν όνο, ένα γάιδαρο, δίνουν ημίωνο, ο οποίος όμως είναι άγωνος, άρα δεν μεταδίδει την εξέλιξή του. Επίσης, οι απόγονοι της θηλυκιάς όνου μετά από 3-4 γενεές επανέρχονται στο είδος του αλόγου ή του όνου. Το ίδιο παρατηρείται και στο ενδιάμεσο είδος μεταξύ κουνελιού και λαγού, τον λεπορίδη. Καμιά από τις θεωρίες λοιπόν των εξελικτών δεν αποδεικνύεται. Είναι μόνο ανεπιβεβαίωτες υποθέσεις. Κατά τους εξελικτές τώρα, ο άνθρωπος προήλθε από εξέλιξη του πιθήκου. Αυτό όμως είναι αδύνατο για τους εξής λόγους. Ο άνθρωπος και ο πίθηκος παρουσιάζουν διαφορές. Η κυριότερη είναι ότι ο άνθρωπος στέκεται και βαδίζει όρθιος, ενώ ο πίθηκος έχει στάση αναρριχητική. Ο άνθρωπος έχει 2 πόδια και 2 χέρια. Όλα τα ζώα όμως και οι πίθηκοι βαδίζουν στα 4. Ειδικότερα ο πίθηκος, επειδή η ζωή του είναι πάνω στα δέντρα, δεν έχει 4 πόδια όπως όλα τα άλλα ζώα, αλλά έχει 4 χέρια. Έπειτα, ο σκελετός του ανθρώπου είναι κατακόρυφος. Γι' αυτό και τα οστά των ποδιών είναι μεγαλύτερα και δυνατότερα από εκείνα των χεριών. Τα δάκτυλα των ποδιών είναι παράπλευρα, το ένα δίπλα στο άλλο. Τα οστά των τόξων είναι έτσι που να βαστάζουν το βάρος του σώματος και να το φέρουν προς τα μπρος και να διευκολύνουν το διασκελισμό. Αντίθετα, η στάση του σκελετού του πιθήκου είναι επικλινής και τα οστά των πάνω χεριών, γιατί είπαμε έχει 4 χέρια ο πιθήκος, είναι μεγαλύτερα και δυνατότερα από τα κάτω. Ενώ στον άνθρωπο είπαμε τα πόδια του είναι πιο δυνατά από τα χέρια. Τα μεγάλα δάκτυλα των χεριών του πιθήκου είναι στο πλάι, γιατί τα πόδια του είναι χέρια και γι' αυτό και στο βάδισμα έχει μεγάλη αστάθεια. Ενώ ο άνθρωπος βαδίζει με τα πέλματα, ο πίθηκος που έχει 4 χέρια βαδίζει στο εξωτερικό μέρος των κάτω χεριών. Τα οστά της κνήμης του ανθρώπου είναι ίσια και κατακόρυφα και το γόνατο
είναι σαν ξεκάρφωτο, σαν συρτωμένο. Αντίθετα στον πίθηκο είναι και καμένα τα οστά της κνήμης, έτσι που για να σταθεί όρθιος ο πίθηκος πρέπει να κάνει προσπάθεια κουραστική και επώδυνη. Πονάει δηλαδή ο πίθηκος όταν στηρίζεται στα δύο χέρια τα κάτω. Έπειτα, η ένωση του κεφαλιού του ανθρώπου με τη σπονδυλική στήλη γίνεται στο μέσον της διαμέτρου του κεφαλιού, γιατί ο άνθρωπος είναι όρθιος. Αντίθετα στον πίθηκο, η ένωση της σπονδυλικής στήλης με το κεφάλι γίνεται στο πίσω μέρος, έτσι που το κεφάλι να κρέμεται, όπως κρέμεται σε όλα τα τετράποδα ζώα. Το κεφάλι του ανθρώπου είναι κυκλικό, ενώ του πιθήκου είναι επίμικες. Μύτη και σαγόνι του ανθρώπου εξέχουν, του πιθήκου είναι προς τα μέσα. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι τριπλάσιος σε μέγεθος από του πιθήκου. Οι κοινόδοντες του ανθρώπου ούτε που φαίνονται, ενώ του πιθήκου εξέχουν, όπως εξέχουν σε όλα τα ζώα. Υπάρχει και διαφορά αναπτύξεως ανθρώπου και πιθήκου. Καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος, αναπτύσσονται περισσότερο τα πόδια, ενώ του πιθήκου αναπτύσσονται περισσότερο τα χέρια. Αν λοιπόν ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο, πώς εξηγούνται όλες αυτές οι διαφορές? Πώς το τόξο του πέλματος ανυψώθηκε ενώ σήκωνε τόσο βάρος σώματος και έγινε κυρτό? Πώς το ρίγχος του πιθήκου που έχει προεξέχοντα χείλη και δόντια έγινε πρόσωπο? Λένε οι εξελικτές, στα ζώα το ρίγχος είναι χέρι, μύτη, στόμα, όπλο. Στον άνθρωπο περιορίστηκε μόνο για στόμα και η αχρηστία έφερε ατροφία και έκανε το ρίγχος, το έκανε πρόσωπο. Απαντάμε, εν δι' αυτή περιπτώσει, γιατί στον πίθηκο που έχει τέσσερα χέρια και έβαλε σε μεγαλύτερη αχρηστία το ρίγχος του δεν υποχώρησε και σε αυτόν το ρίγχος? Και γιατί στον πίθηκο που ζει στα δέντρα και η τροφή του είναι πιο κοντά σε αυτόν από ότι είναι στον άνθρωπο, δεν υποχώρησε το ρίγχος? Έπειτα, πώς ο εγκέφαλος του πιθήκου τριπλασιάστηκε σε όγκο και έγινε ανθρώπινος? Αν η εξέλιξη έγινε με μικρές σταδιακές μεταβολές που έλεγε ο Δαρβίνος, πώς τόσο μεγάλη εξέλιξη συνέβη? Και αν η εξέλιξη έγινε με απότομη μεταλλαγή, όπως έλεγε ο Ντεβράης, και βρέθηκε ξαφνικά ένας άνθρωπος ανάμεσα σε 10.000 πιθήκους, πόσο πολύ σύντομα θα ξαναγινόταν πίθηκος? Τέλος, αν ο άνθρωπος ήταν από τον πίθηκο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και σήμερα κάποιοι πίθηκοι που δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέλιξή του σε άνθρωπο, οπότε θα ήταν πιθηκάνθρωποι? Δεν υπάρχουν. Αναπόδεικτες θεωρίες λοιπόν είναι αυτές των υλιστών και των εξελικτών και όχι η πραγματικότητα. Ο άνθρωπος δεν κατάγεται από τα ζώα, αλλά είναι ξεχωριστό και το σπουδαιότερο από τα δημιουργήματα του Θεού στη γη.

0: αγαθό.
1: Ας αλλάξουμε θέμα τώρα, αγαπητοί μας ακροατές. Σε προηγούμενες εκπομπές μας και στα πλαίσια της προσπαθίας μας να γνωρίσουμε καλύτερα το θησαυρό της Ορθοδοξίας, είχαμε αναφερθεί στη Θεία Λειτουργία. Ένα θέμα που σχετίζεται με τη Θεία Λειτουργία είναι η γλώσσα στην οποία είναι διατυπωμένες οι ευχές, τα αιτήματα και οι ύμνοι της. Είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα, την οποία πολλοί δεν καταλαβαίνουν, και γι' αυτό έχει ακουστεί η γνώμη να λέγονται τα λόγια της Θείας Λειτουργίας μεταφρασμένα. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, ας πούμε μερικά πράγματα επ' αυτού. Η γλώσσα είναι πολυτιμότατη λειτουργία και συνιστά για τον άνθρωπο τη σημαντικότερη δυνατότητα εκφράσεως των σκέψεών του, αλλά και των ερεθισμάτων τα οποία δέχεται από εξωγενείς παράγοντες. Η ανθρώπινη γλώσσα προορίζεται για την έκφραση πραγματικοτήτων διαφόρων επιπέδων, όπως του επίπεδου των βιωτικών αναγκών, του επίπεδου της πολιτικής, επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψεως, καθώς και της ποιήσεως. Το υψηλότερο επίπεδο είναι αυτό της γλώσσας της Θείας Αποκαλύψεως, της προσευχής, της θεολογίας και της Θείας Λατρείας. Από την πρώτη ημέρα της ιδρύσεώς της, η Εκκλησία αποδέχεται την γλωσσική ιδιαιτερότητα κάθε ανθρώπου ο οποίος επρόκειτο να δεχτεί το βάπτισμα. Αυτή η γλωσσική ιδιαιτερότητα πιστοποιείται όχι μόνο στο κήρυγμα της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, αλλά και στην προς τον Θεό δοξολογία των χριστιανών, όπως επισημαίνει θεόπνευστα ο Απόστολος Παύλος. Λέει «Πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός». Κάθε γλώσσα λοιπόν ανθρώπινη, όποια και αν είναι, πει ότι ο Κύριος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος εις δόξαν του Θεού Πατρός. Επίσης, κατά την μαρτυρία αρχαίου χριστιανού συγγραφέως, στις ευχές, στις προσευχές, οι μεν Έλληνες τα λένε στα ελληνικά, οι δε Ρωμαίοι στα ρωμαϊκά, και ο καθένας προσεύχεται στο Θεό και τον υμνεί με τη δική του γλώσσα όσο μπορεί. Ευθύς εξ αρχής όμως διαμορφώθηκε η συνείδηση ότι η γλώσσα της πρώτης εκκλησίας δεν είναι λόγος ανθρώπων, αλλά λόγος Θεού. Στην κατανόηση όμως του Θείου Λόγου, προϋπόθεση δεν είναι η λογική, αλλά η πίστη με την οποία αναγνωρίζεται η ενέργεια της δυνάμεως του Θεού. Η κατανόηση του Θείου Λόγου δεν εξαρτάται από την ερμηνευτική παρέμβαση του ανθρώπινου λόγου, διότι το νόημα του Θείου Λόγου είναι σαφές αφέ αυτού, όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος. Η κατανόηση του Θείου Λόγου, επομένως, είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι αλήθειες της πίστεως διατυπώνονται με τον ανθρώπινο λόγο, αλλά δεν κατανοούνται με τον ανθρώπινο λόγο, αλλά με την Θεία Χάρη. Ας δούμε όμως ειδικότερα τη λειτουργική γλώσσα της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Η ιδιαιτερότητα της λειτουργικής γλώσσας στην παράδοση της ελληνόφωνης Ορθοδοξίας προέρχεται από μια βασική αλήθεια, ότι τόσο οι συγγραφείς των ευχών όσο και οι ποιητές των ύμνων δεν χρησιμοποίησαν απλώς τη γλώσσα της εποχής τους. Οι γλωσσικές τους διατυπώσεις προέρχονταν από την πνευματική τους εμπειρία, την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Η δε γλώσσα τους υπήρξε συμπίκνωση αυτής της εμπειρίας. Η λειτουργική γλώσσα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Παραδόσεως είναι μια ιερή γλώσσα. Πρόκειται για λέξεις υγειασμένες επί αιώνες. Ένα θέμα ευαίσθητο και σύνθετο είναι η σχέση του γλωσσικού λειτουργικού ιδιώματος με την νεοελληνική καθομιλουμένη γλώσσα, δηλαδή αυτή που μιλάει ο λαός της σύγχρονης Ελλάδας. Στην διαμέσου των αιώνων διαδρομή της, η ελληνική γλώσσα γνώρισε διαδοχικές μορφές εξελίξεως. Η λειτουργική γλώσσα είναι φυσικό να παρουσιάζει κάποιες διαφορές από την κοινή γλώσσα, οι οποίες μπορούν να κυμανθούν από απλές έως σημαντικές. Να επισημάνουμε ότι στην καθομιλουμένη νεοελληνική έχουν επιβιώσει αρκετές λέξεις του λειτουργικού γλωσσικού ιδιώματος, όπως οι λέξεις άνθρωπος, αλήθεια, φύσης, ουσία, υπόστασης, καρδία, ψυχή, νους, έννοια, πρόσωπον, γέννησης, πνεύμα, εκπόρευσης, ομοούσιος, δημιουργός, φως, φωτισμός, πατήρ, Υιός, εικόν, λόγος, κοινωνία, μυστήριον, Απόστολος, ευχαριστία, σωτήρ, Κύριος, Ανάστασης. Βλέπετε, είναι λέξεις που χρησιμοποιούνται μέσα στη λειτουργία, οι οποίες όμως έτσι λέγονται και σήμερα. Εννοείται ότι οι λέξεις αυτές είναι κατανοητές σε ένα επιφανειακό γλωσσικό επίπεδο και ότι για την πλήρη κατανόησή τους απαιτείται μια θεολογική επεξήγηση. Πάντως δεν πάβουν να είναι λέξεις που είναι μεν στη λειτουργία και η οποία είναι στην αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά χρησιμοποιούνται και σήμερα. Επομένως, η λειτουργική γλώσσα ανήκει στη σύγχρονη μορφή της ελληνικής γλώσσας, αποτελώντας μια γλωσσική μορφή δεμένη με τη ζωή των πιστών, το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και την ιστορική πορεία του γένους. Αρκεί όμως αυτό για μια καλή συμμετοχή στη λατρεία?

Είναι απαραίτητη η κατανόηση από τους πιστούς, δεδομένου μάλιστα ότι η Θεία Λειτουργία είναι και τελείται από όλους. Γι' αυτό και όλες οι ευχές και τα λόγια της λειτουργίας είναι διατυπωμένα σε πληθυντικό αριθμό. Η γλωσσική παιδεία του νεοέλληνα, ιδιαίτερα της γενιάς μετά το 1980, είναι επίοικως πτωχή σε σχέση με τις προηγούμενες εποχές, ακόμα και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η ανυπαρξία ουσιαστικής κλασικής παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διάβρωση του γλωσσικού αισθητηρίου με την επιβολή του μονοτονικού συστήματος, η λεξιπαινία, δηλαδή η φτώχεια σε λέξεις που εμφανίστηκε σαν φυσικό επακόλουθο της υιοθέτησης ξενόγλωσσων λέξεων και συνθηματικών εκφράσεων, η σχεδόν αχρίστευση θεμελιωδών γλωσσικών μορφών όπως το απαρεμφάτου της μετοχής και των επιρρημάτων, όλα αυτά και άλλα πολλά δεν μας επιτρέπουν εφησυχασμούς περί ολοκληρωμένης κατανοήσεως της λειτουργικής γλώσσας, τουλάχιστον από την νεότερη γενεά. Αναφερόμαστε βέβαια σε ολοκληρωμένη κατανόηση, διότι η μερική κατανόηση ουδέποτε πρέπει να ικανοποιεί την ποιμένουσα εκκλησία. Ας εξετάσουμε την άποψη εκείνη κατά την οποία θα πρέπει να υπάρξει απόδοση στην νεοελληνική των λειτουργικών κειμένων, πρωτίστως των ευχών και δευτερευόντως των ύμνων. Οι υποστηρίζονται στην ανάγκη της όποιας επεξηγήσεως της λειτουργικής γλώσσας δεν νομιμοποιούνται να αναφέρονται σε ανάγκη μεταφράσεως, αλλά σε ανάγκη μεταγλωτήσεως, εφόσον η μεταγλώτηση είναι η ερμηνεία του λόγου και όχι η απόδοση μιας λέξεως με μια άλλη. Η οποία αντικατάσταση των λέξεων με άλλες, η μετάφραση δηλαδή, όχι μόνο δεν θα διευθετούσε το πρόβλημα της κατανοήσεως, αλλά θα το διώγκωνε. Εάν συμμεριζόμαστε την ανάγκη ενισχύσεως του πιστού λαού μας στην ουσιαστική κατανόηση της λειτουργικής γλώσσας, δεν πρέπει να προσανατολιζόμαστε προς μία μετάφραση, αλλά προς μία χειραγώγηση του λαού στο νόημα των ευχών και ύμνων. Διότι, ακόμα και αν από ολόκληρο το φάσμα της Θείας Λατρείας απομονώναμε την περίπτωση της Θείας Λειτουργίας, θα αντιμετωπίζαμε πλήθος περιπτώσεων όπου η καταλέξην απόδοση του κειμένου στην νεοελληνική όχι μόνο δεν θα διευθετεί το θέμα της κατανοήσεως, αλλά αντιθέτως θα το περιπλέκει. Η ρίζα της αδυναμίας κατανοήσεως δεν είναι οι λέξεις αυτές καθεαυτές, αλλά η σύγχυση και το ακατάληπτο του νοήματός του. Στην παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι έννοιες έχουν προτεραιότητα έναντι των συλλαβών, όπως τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Με πλήθος επιχειρημάτων εκδηλώνεται και η άποψη, η οποία θεωρεί βεβήλωση της λατρείας την όποια προσπάθεια μεταγλωτήσεως. Το πιο βαρισίμαντο από αυτά είναι ότι η διαμέσου μεταγλωτήσεως επαπειλουμένη από ιεροποίηση της λειτουργικής γλώσσας δια της εισαγωγής του ατομικού αισθήματος. Η ανταπόκρισή μας προς την ανάγκη των αδελφών μας να καταλαβαίνουν καλύτερα τα της λειτουργίας δεν μας επιτρέπεται να είναι ούτε η αλλίωση της λειτουργικής μας γλώσσας και των σωτηριωδών νοημάτων της, ούτε ένας κακός εννοούμενος λειτουργικός εξυγχρονισμός, στα πλαίσια του οποίου θα αναπέμπαμε ευχές και ύμνους σε νεοελληνικό γλωσσικό ιδίωμα, συσσωρεύοντας και όχι επιλύοντας τα προβλήματα. Δηλαδή, ακόμα και γινόταν αυτή η μετάφραση στην απλή νεοελληνική, τα προβλήματα θα ήταν χειρότερα. Είναι επιβεβλημένο να συμφωνήσουμε ότι η κατανόηση της λειτουργικής γλώσσας δεν εξαρτάται από τη γλωσσική μορφή, αλλά από την εξοικείωση με τα νοήματα του λειτουργικού λόγου. Είναι επιβεβλημένο επομένως να συμφωνήσουμε ότι έχουμε βαριά ευθύνη να κατηχήσουμε τους αδελφούς μας στη Θεία Λατρεία. Να μάθουμε δηλαδή τους χριστιανούς πώς να βλέπουν σωστά την Θεία Λειτουργία. Αυτό μπορεί να γίνει με το λειτουργικό κήρυγμα, αλλά και με εσπερινά κηρύγματα και ενοριακές
ευκαιρίες για επεξήγηση και εμβάθυνση στη λατρεία. Κι αν ακόμα θελήσουμε να παράσχουμε κάποιο ερμηνευτικό βοήθημα περί της Θείας Λειτουργίας και να προτρέψουμε τους πιστούς να συμπροσευχηθούν, υποβοηθούμενοι από αυτή την έκδοση, να είμαστε βέβαιοι ότι μόνο για λίγο χρονικό διάστημα θα έχουν ανάγκη οι αδελφοί μας από αυτό το βοήθημα. Θα τους έχουμε τότε παράσχει τη δυνατότητα μυσταγωγίας με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Θα τους έχουμε δηλαδή βοηθήσει να εισέλθουν στην πνευματική εμπειρία των Αγίων, την οποία εκφράζει η γλώσσα της Θείας Λατρείας. Θα έχουμε προσφέρει για μια ακόμα φορά, σαν εκκλησιαστικό σώμα, την αρρωγή προς το έθνος μας στους καιρούς αυτούς της μεγάλης λέλαπας αλωτριώσεως της γλωσσικής μας παραδόσεως.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
1: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
2: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
2: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
2: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
2: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
2: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
1: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
7: Όταν ατενίζομαι, αγαπητή μου, την προσωπικότητα, της υπεραγίας Θεοτόκου μένουμε έκθαμβοι και αναρωτιόμαστε γιατί έτυχε τέτοιων και τόσων προνομίων εκ μέρους του Θεού να σταθεί Θεοτόκος. Μήπως ο Θεός απλώς ήθελε να μείνει εις το πρόσωπό της για να φέρει εις πέρας το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή η Θεοτόκος κατά παθητικών τρόπων εδέχτη αυτήν την κλίση του Θεού. Όχι αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος προσέφερε εις τον Θεόν. Προσέφερε και τις προσέφερε ο Θεός. Συνεπώς η υπεραγία Θεοτόκος δεν εδέχθη κατά παθητικών τρόπων την μοναδική εις την παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητος και την ιστορία των αγγέλων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, το μοναδικό αυτό προνόμιο να σταθεί η μητέρα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και είχε προσφέρει πολλά εις τον Θεό, ώστε να σταθεί ο ωραιότερος καρπός ολοκλήρου της ανθρωπότητος, αλλά καρπός ακόμη και αυτού του αγγελικού κόσμου. Έτσι η Θεοτόκος προσφέρει στον Θεό και προσφέρει πρώτον την αγιότητά της, την αγιότητα του βίου της, μία αγιότητα η οποία ξεπερνά την αγιότητα κάθε διασύμου προγόνου της, ξεπερνά την αγιότητα και του Αβραάμ και του Ιακώβου και του Μωυσέως και των προφητών. Η αρετή της ή το ακατανόητος σε βάθος και ύψος και πλάτος. Ετήρησε τις εντολές του Θεού χωρίς κανένα ψεγάδι. Σε όλους τους διασύμους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης οπωσδήποτε κάτι βρίσκουμε και λέμε ότι τους κρίνουμε πάντοτε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Τόσο που σε κάτι που υστερούν ο Θεός βέβαια να το παραβλέπει ή να το τιμωρεί αυτό το κάτι, ωστόσο πάντοτε συναντούμε ένα ψεγάδι. Στην υπεραγία Θεοτόκων, παρότι ζει εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης, δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι. Στάθηκε ο αληθής καρπός του λαού του Ισραήλ, εκείνος προς τον οποίον μπορούσε να προσβλέπει ο Θεός. Ήτο λοιπόν αξία η αγιότητά της να δεχθεί αυτό το μοναδικό προνόμιο να γίνει η μητέρα του Θεού. Δεύτερον, η υπεραγία Θεοτόκος είχε αγιογραφική και θεολογική κατάρτιση. Την προδίδει η Οδύτης όταν συνειδήθη με την συγγενή της την Ελισάβετ και την προσφωνεί προφητικότατα η Ελισάβετ, ανταπαντά η Θεοτόκος με την γνωστή της Οδύ. Η Οδύ αυτή είναι υλικό παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα από την Οδύ της Αγίας Άνης. Βέβαια τα χρώματα είναι από εκεί, ο χρωστήρ είναι από εκεί, αλλά το περιεχόμενο όμως είναι καινούριο, που προδίδει ότι η υπεραγία Θεοτόκος εμελετούσε την Αγία Γραφή ή το γνώστης της Αγίας Γραφής και των προφητών, διότι ανήκει σε εκείνο το λίμα του λαού που αναμένει κατά ορθόν τρόπον τον Μεσσία. Είναι εκείνο το λίμα μέσα στο οποίο υπήρχε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ο Σιμεών ο Θεοδόχος και η Άννα η Προφήτης και άλλοι ακόμη μερικοί δίκαιοι που είχαν ορθήν ιδέα και αναμονήν περί του Μεσσίου. Το βλέπουμε αυτό στην οδή του Ζαχαρίου όταν γεννήθη ο Ιωάννης, ότι ο Μεσσίας είναι φως εθνών. Το βλέπουμε στην οδή του Σιμεών του Θεοδόχου, ότι είναι το φως των εθνών, ενώ αντιθέτως όλος ο άλλος λαός ενόμιζε ότι ο Μεσσίας είναι αποκλειστικός δια των λαών του Ισραήλ και τον εδέχεται ο καταπαχυλών ηλιστικών τρόπων. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την χωρία που κατά θεολογικότατον και βαθύτατον τρόπων που επερίμεναν τον Μεσσία ορθώς ήτο και η Θεοτόκος. Ήτο λοιπόν κατά θαυμαστών τρόπων καταρτισμένοι αγιογραφικά και θεολογικά με την κυρία σημασία της λέξεως θεολογικά. Αλλά και ένα τρίτο. Η υπεραγία Θεοτόκος, το και σπουδαιότερο, είχε την υπακοή στο θέλημα του Θεού και προσέφερε το δικό της πιστεύω και το δικό της το θέλω εις τον Θεόν. Όταν δια του Αγγέλου ο Θεός της εζήτησε να σταθεί εκείνη που θα έφερε εις πέρας το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, η υπεραγία Θεοτόκος είπε «Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου, θα έπεφτε όλο το βάρος πάνω στο Ιδού, να, εγώ, είμαι η δούλη του Κυρίου, το θέλω να γίνει αυτό που λες, να γίνει όπως το είπες». Προβάλλει τον εαυτόν της, προβάλλει το θέλημά της να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πολύ ορθά λέγει ο Καβάσιλας, μη φύση σώματος μόνον, αλλά και νο και θελήσει, προσέφερε η υπεραγία Θεοτόκος τον εαυτό της στο Θεό. Όχι μόνο το σώμα της, όχι μόνο να πει ναι, από μένα ας γίνει το πρόσλημα της σαρκός από το οποίο θα γεννηθεί ο σωτήρ του κόσμου, αλλά προσφέρει και το νου της και τη θέλησή της και το πιστεύω της, ένα απέραντο πιστεύω που κατά πολύ ξεπερνά τον πρόγονό της, τον πιστόν Αβραάμ. Έτσι αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος αυτό το τρίτο στοιχείο προσφέρει στο Θεό, την υπακοή της και το θέλω της. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και μετά ήθελε να πλάσει την Εύα, δεν ρώτησε τον Αδάμ, θα ήθελες να σου δημιουργήσω έναν βοηθόν, αλλά αυτόν που θα δημιουργήσω θα είναι παρμένος ο βοηθός σου από τα πλευρά σου. Θα ήθελες λοιπόν να δημιουργήσω έναν βοηθό παίρνοντας μέρος από τα πλευρά σου. Ο Θεός δεν ρώτησε αγαπητοί μου τον Αδάμ προκειμένου να πλάσει την Εύα, αλλά έβαλε σε έκσταση τον Αδάμ και του αφήρισε την πλευρά και δημιούργησε την Εύα. Εδώ υπάρχει μια ατέλεια. ότι ο Αδάμ δεν ερωτήθηκε εάν θα ήθελε να υπάρξει αυτή η δημιουργία της Εύας. Τώρα, όταν ο Θεός θέλει να δημιουργήσει, θέλει να προσφέρει τον Υιό του στον κόσμο, ερωτά την Θεοτόκον εάν θα είχε τη θέληση να προσφέρει τον εαυτόν της για να γεννηθεί ο Υιός του σαν άνθρωπος και σωτήρας του κόσμου. Ακόμα, όταν ο Θεός ήθελε να κάνει τον Αδάμ, επιτρέψετε μου εδώ να πω μία ανόητη θέση που λέγουν οι νέοι μας σήμερα. Με ρώτησες για να με γεννήσεις. Αν το δούμε στο βάθος αυτή την ανόητη ερώτηση, μα πως θα σε ερωτούσα πριν γεννηθείς. Αγαπητοί μου, αυτή η ανόητη ερώτηση σε αυτό το σημείο έχει τη θέση της. Όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, βεβαίως δεν τον ερώτησε. Μα θα μου πείτε, δεν υπήρχε για να τον ερωτήσει. Ναι, αλλά ήταν μία σύσκεψη μόνο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος κατά την φράση «ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνε η μετέραν και καθομοίω».

ή στην οικουμένη, προκειμένου να τον εισαγάγει, δεν γίνεται μόνο η ερώτηση του Υιού που θα εισακτήσει τον κόσμο ή του Αγίου Πνεύματος, αλλά μπαίνει και ένα ακόμη πρόσωπο, η Υπεραγία Θεοτόκος. Και ερωτάται η Υπεραγία Θεοτόκος εάν εδέχεται τελικά να εισακθεί ο πρωτότοκος εις την οικουμένη. Μα είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο Αδάμ δεν μετέχει στη δημιουργία της Εύας με ένα πιστεύω, με ένα θέλω. Εδώ η Υπεραγία Θεοτόκος μετέχει εις την εισαγωγή του πρωτοτόκου εις την κτήση με ένα πιστεύω, με ένα θέλω και με ένα αγαπώ, διότι αυτό το πιστεύω το ακούσαμε προηγουμένως στην Ευαγγελική περικοπή στην παράκληση, που λέγει θαυμάσια η Ελισάβετ και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης των λελαλημένων εις αυτήν. Και ευτυχισμένη εκείνη που θα πιστέψει ότι θα πραγματοθούν εκείνα που της είπε ο Θεός. Η Θεοτόκος επίστευσε. Η Θεοτόκος είπε το θέλω και η Θεοτόκος έδωσε όλη της την αγάπη για να πραγματοθεί το μυστήριο αυτό. Μένω στο όλη της την αγάπη. Ηγάπησε τον Υιόν του Θεού πριν ακόμη τον λάβει στα σπλάχνα της. Όταν τον έλαβε στα σπλάχνα της, τότε υπερθετικά τον ηγάπησε τον Λόγον του Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι στην πρώτη πλάση του Αδάμ και της Εύας έλειπαν αυτά τα στοιχεία της πίστεως και της συμμετοχής και της αγάπης. Σε αυτή τη δευτέρα πλάση του νέου Αδάμ βλέπουμε, αγαπητοί μου, να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία εις το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το συλλαμβάνομαι αυτό τι σημαίνει, ότι ο Θεός στο μεγαλύτερο σχέδιό του, το και τελικόν, παίρνει σύμβουλο ούτως υπήν έναν άνθρωπο. Ποιον ερώτησε ο Θεός για να κάνει τη δημιουργία? Και όμως η δημιουργία δεν είναι το τελικό σχέδιο του Θεού, είναι το πρώτο σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο το τελικό του Θεού είναι ο Θεός να ανανθρωπίσει και να μετέχει της κτήσεως, να έχουμε αυτή τη μέθεξη του Θεού στη δημιουργία. Σε αυτή τη δευτέρα λοιπόν πλάση έρχεται να ρωτήσει ο Θεός ένα πρόσωπο, και μάλιστα μία γυναίκα. Με αυτή μόνο τη θέση ας προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το μέγεθος της πίστεως, της αρετής και της αγάπης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ακατανόητα. Το ύψος των ζαλίζει λυγκιά και αυτούς τους αγγέλους. Γι' αυτό ωραιότατα πάλι λέγει ο Καβάσιλας το εξής. Έτσι λέγει, πλάτεται λόγο μητρός ο του πατρός λόγος και κτίζεται φωνή κτίσματος ο δημιουργός. Είναι ακατανόητο ότι πλάσεται, λέγει, με το λόγο της μητέρας ο λόγος του πατρός. Πλάσεται με το λόγο της μητέρας. Κάποτε είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Εδώ τώρα η μητέρα λέγει λόγον. Ποιον λόγον? Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητώνει κατά το ρήμα σου. Λέγει η μητέρα λόγον και πλάσεται, παίρνει σάρκα, ο λόγος του πατρός, και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος, που είναι Θεοτόκος, κτίσμων είναι Θεοτόκος, με τη φωνή του κτίσματος κτίζεται, ακατανόητο, ο δημιουργός. Δεν επικτίζεται ο δημιουργός, ο άκτιστος δημιουργός κτίζεται, παίρνει σάρκα. Έτσι Θεοτόκος

0: Προσφέρω μέσα, αγαπητή μου, την πίστη της και την αγάπη της. Το Θεό γίνεται τόπος και νύμφη του Θεού Λόγου. Τι θα πει τόπος και νύμφη του Θεού Λόγου? Είναι γνωστό ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο, όλα τα όντα, για τον Αδάμ. Όλα έγιναν για τον άνθρωπο. Όταν έκανε τον Αδάμ, τότε αντελήφθη ο Αδάμ ότι είναι μόνος του. Εάν έκανε όλα τα ζώα κατά ζεύγη, αντελήφθη ο Αδάμ ότι είναι μόνος του. Και τότε ο Θεός, που δεν βρέθηκε βέβαια βοηθός στον Αδάμ, του έδωσε την Εύα. Αλλά δια των Θεών λόγων δεν βρίσκεται βοηθός ούτε τόπος για να ανατωθεί, ούτε νύμφη. Όπως πάλι λέγει ο Καβάσιας, ότι ο λόγος του Θεού είναι το άοικος, χωρίς οίκον, άοικος, ή το χωρίς τόπον. Για τον Αδάμ τελικά ευρέθηκε η Εύα, για τον Θεό λόγον που θα ενανθρώπιζε, γιατί ήταν το τελικό σχέδιο του Θεού να ενανθρωπίσει ανεξάρτητα από την αμαρτία ή όχι των πρωτοπλάστων. Ποιος θα ήταν αυτός ο τόπος που θα εστέκεται ο Θεός λόγος και ποια η νύμφη και ποια η βοηθός? Αγαπητοί μου, ήταν η Θεοτόκος. Διότι η Θεοτόκος παρεσκεύασε τον εαυτόν της κατά τέτοιον τρόπον, ώστε εστάθη ο τόπος, ο οίκος δηλαδή, και ότι ο άοικος λόγος να βρει οίκον και τόπον την Θεοτόκον. Και ο λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, βρίσκει τώρα την νύμφη. Γι' αυτό και το μυστήριο της Εύας και του Αδάμ είναι εικόνα του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και υπεραγίας Θεοτόκου και κατ' επέκταση Εκκλησίας. Διότι η Θεοτόκος έδωκε το σώμα της και έγινε το σώμα του Χριστού, που το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο γίνεται οίκος και τόπος, αλλά γίνεται και νύμφη. Είναι κατά κρυβολογία η νύμφη του Χριστού η υπεραγία Θεοτόκος. Ακόμη γίνεται και βοηθός. Ο Θεός είπε, ποιήσομαι άνθρωπον, να κάνουμε τον άνθρωπο, να κάνουμε βοηθόνι στον Αδάμ, συγγνώμη, βοηθόνι στον Αδάμ, που να είναι κατά αυτόν, να του ομοιάζει. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται βοηθός του Θεού Λόγου, που εδώ τώρα ομοιάζει του Θεού Λόγου στην ανθρωπίνη φύση. Δεν ομοιάζει ο Θεός Λόγος της υπεραγίας Θεοτόκου, διότι το σχέδιο του Θεού ήταν η ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη κατασκευή που θα προσελάμβανε ο Θεός Λόγος, δυνάμη της οποίας έγινε ο Αδάμ και έγινε και η Θεοτόκος. Έτσι λοιπόν, με την ανθρωπίνη της πανταφύση η Θεοτόκος γίνεται η βοηθός. Η Εύα ιστόχησε ως βοηθός, διότι υπάτησε η απατηθήσα παρέσυρε τον Αδάμ στην καταστροφή και εις τον θάνατον, και ιστόχησε στον προορισμό της και στο σκοπό της να σταθεί βοηθός του Αδάμ. Εισήχθη η αμαρτία, εισήχθη ο θάνατος, εισήχθη η καταστροφή. Σήμερα πάρα πολλές φορές η γυναίκα να γίνεται όχι η χειραγωγός για την βασιλεία του Θεού, αλλά η χειραγωγός για την κόλαση. Όμως, εδώ τώρα βρίσκεται η γνησία βοηθός, η Θεοτόκος, η οποία έρχεται να βοηθήσει, ακατανόητο και αυτό, να βοηθήσει εις το έργο της σωτηρίας όχι των ανθρώπων, αλλά ολοκλήρου της κτήσεως, ακόμη και της νοεράς κτήσεως αυτών τούτων των αγγέλων. Όλα αυτά δεν σας κάνουν, αγαπητοί μου, εντύπωση? Έτσι, η τεραγία Θεοτόκος, θα επαναλάβω πάλι, γίνεται ο τόπος, η νύμφη και η βοηθός του Θεού Λόγου. Όλα αυτά φανερώνουν ότι η Θεοτόκος μας ανοίγει στον καθένα μας τον δρόμο και μας δείχνει τον τρόπο πώς θα δεχθούμε το τετελεσμένο πια γεγονός, το σωτήρα μας, εκείνον που πραγματικά ενυθρώπησε και ήρθε ανάμεσά μας. Ποιος είναι ο τρόπος, γιατί τον δρόμο τον άνοιξε εκείνη. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι να καταρτιζόμαστε. Θα γράψει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή: καταρτίζεστε. Πρέπει να καταρτιζόμαστε στην αγιότητα, στην αρετή, με τη μελέτη την αγιογραφική, να μπούμε μέσα στο πνεύμα του Λόγου του Θεού και να γνωρίσουμε το ακριβές νόημα της Αγίας Γραφής, το ακριβές μήνυμα, γιατί όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή, και οι αιρετικοί και οι ποικίλοι εχθροί ακόμη του Ευαγγελίου, όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή, αλλά δεν προσφέρουν τη σωστή ερμηνεία. Εμείς αν έχουμε αγιότητα βίου και πνεύμα ταπεινώσεως, τότε και μέναμε μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, μέσα στην παράδοση της Θεοτόκου που είναι το σώμα της, το σώμα του Χριστού, τότε θα μάθουμε την αληθή ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Θα το πω άλλη μια φορά, γιατί κι άλλοτε το έχω πει: η ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι οι Άγιοι. Πώς έζησαν οι Άγιοι, πώς ερμήνευσαν με τη ζωή τους πια βιωματικά οι Άγιοι, έτσι και εμείς θα πρέπει να καταρτιζόμαστε. Και έτσι, αγαπητοί μου, όταν θα καταρτιζόμεθα, τότε θα έρθει και η χάρη του Θεού σε μας να μας φανερώσει τον Υιό Του. Αφού θα το έχουμε πει, το πιστεύω και το θέλω. Είναι δύσκολο να πει κανείς σήμερα, μάλιστα, το πιστεύω εις τον Υιόν του Θεού, όταν ακούσει γι' αυτόν. Θυμηθείτε τον Αιθίωπα: πιστεύω τον Υιόν, τον Ιησούν είναι τον Υιόν του Θεού. Πρέπει να προσφέρουμε το πιστεύω μας στον Υιόν του Θεού, ότι ενυνθρώπησε, και το θέλω μας για να έρθει να κατοικήσει μέσα σε μας. Τότε, αγαπητοί, μαζί με την μακαριστήν υπεραγία Θεοτόκων Παρθένων, θα έχουμε και εμείς γίνει μικρή Θεοτόκη.
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
2: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
2: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
3: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων Ιωνίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
3: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
2: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
3: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
2: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
3: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
2: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
3: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
2: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210 46 10 915.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61 333.
7: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
8: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιώς, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιώς κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
9: Γεωφως.
10: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
9: Γεωφως.
10: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
9: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μανδρατικής.
10: Τηλέφωνο 210 5560 398.
9: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
10: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
11: Ώρα Ελλάδος, 9.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου και συνεχίζουμε την πνευματική μας μελέτη και διδαχή με τον διδάσκαλό μας, τον πνευματικό μας οδηγό, τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, στο υπέροχο θέμα «Θυσία ενένεσεως, η Θεία Ευχαριστία». Μετά λοιπόν από τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε στον Κύριό μας, προσευχόμενοι έπειτα από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων δια της επικλήσεως του Παναγίου και Ζωαρχικού και Τελεταρχικού Πνεύματος, υποβάλλουμε εξειδικευμένα αιτήματα τα οποία αφορούν στο εξαιστικό πλήρωμα, γιατί έχουμε ήδη προσευχηθεί για εκείνους που κοιμήθηκαν πριν από αυτή τη μέρα με την ελπίδα της Αναστάσεως και της αιώνιας ζωής. Έχουμε παρακαλέσει να τους αναπαύσει ο Κύριος εκεί που κυριαρχεί το φως του προσώπου Του. Ακόμη τον παρακαλούμε τον Θεό να θυμηθεί την Αγία του Καθολική Εκκλησία που είναι απλωμένη από τη μια ίσα με την άλλη άκρη της Οικουμένης και να την ειρηνεύσει από κάθε ταραχή και πειρασμό, γιατί την έχει τιμήσει και την έχει κάνει δική Του με το αίμα του Χριστού Του, του Υιού Του, του αγαπητού. Και τούτο τον Άγιον οίκον Του, μέσα στον οποίον εμείς ευρισκόμεθα, παρακαλούμε να τον στερεώσει σαν με τη συντέλεια των αιώνων. Υποβάλλουμε λοιπόν αιτήματα εξειδικευμένα των ανθρώπων που ζουν και δοκιμάζονται μέσα στη δίνη του κόσμου και των ανθρώπων που έχουν αποσυρθεί και αναζητούν απερίσπαστη τη Θεία Χάρη στην ησυχία της μοναχικής αφιερώσεως. Λέει η ευχή: «Μνήστητι Κύριε τον τα δώρασι ταύτα προσκομισάντων και υπερών και διών και εφής αυτά προσεκόμισαν. Μνήστητι Κύριε τον καρποφορούντων και καλλιεργούντων τις Αγίες Σου Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων. Άμυψε αυτούς τες πλουσίες Σου και πουρανίες χαρίσμασι, χάρισε αυτής αντί των επιγείων τα επουράνια, αντί των προσκέρων τα αιώνια, αντί των θαρτών τα άφθαρτα». Είναι από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου του Ουρανοφάντορος. Και στη νέα μας γλώσσα, θυμήσου Κύριε αυτούς που προσκόμισαν αυτά τα δώρα. Θυμήσου και εκείνους που για χάρη τους τα πρόσφεραν και εκείνους που έγιναν οι μεταφορείς και τα έφεραν στο ναό Σου. Αλλά θυμήσου και τους σκοπούς για τους οποίους τα πρόσφεραν. Θυμήσου Κύριε αυτούς που φέρνουν καρπούς από τη συγκομιδή τους και καλλιεργούν στην Εκκλησία στην Αγιότητα, αλλά και αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς και τους βοηθούν. Άμυψέ τους όλους αυτούς με τα πλούσια και πουράνια χαρίσματά Σου, Κύριε. Χάρισε σε αυτούς σε ανταπόδομα των επιγείων που προσφέρουν τα επουράνια, αντί των προσκέρων που δίνουν τα αιώνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλης με τη λειτουργική του ευχή: «Μνήστη Κύριε των ενερημίες και όρεση και σπηλαίες και τις σοπές της γης. Μνήστη Κύριε τον εν παρθενία και ευλαβία και ασκήση και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Θυμήσου Κύριε αυτούς που βρίσκονται για σένα στις ερημιές και στα βουνά, στις σπηλιές και στις τρύπες της γης. Θυμήσου Κύριε αυτούς που ζουν με παρθενία για σένα, γιατί σε αγαπούν τόσο πολύ ώστε θέλουν από εδώ, από αυτή τη γη να ζήσουν την υπερχρονική βασιλεία Σου με ευλάβεια και με άσκηση και δίδουν το παράδειγμα σεμνής διαγωγής και αφιερώσεως και λατρείας και έρωτος στο πανάχραντο και πανακύρατο πρόσωπον Σου». Και η επίκληση συνεχίζεται: «Η ερατική μνήμη περιτρέχει την οικουμένη, βλέπει τα γαλήνια και τα ανήσυχα πρόσωπα, εντοπίζει τα προβλήματα, τα ενσωματώνει στην ευχαριστιακή μεσητεία και τα φέρνει εκεί που βασιλεύει απέραντη δύναμη και ανεξάντλητη αγάπη. Η αρμονία της συζυγικής συμβίωσης, η πληρότητα των απαραίτητων υλικών αγαθών στο οικογενειακό άσυλο, η αποκατάσταση της κλονισμένης υγείας, η παιδαγωγία της νεότητας, η στήριξη των τρεμάμενων γυρατιών, η προστασία των ορφανών και των χειρών, η υπεράσπιση των εχμαλώτων, η επιστροφή των πλανημένων, των αιρετικών, των κακοδόξων, των σχισματικών. Όλα αυτά γίνονται περιεχόμενο της ιερατικής οικεσίας. Προσάγονται με πιστότητα και εμπιστοσύνη στο θυσιαστήριο της σταυρικής προσφοράς και αφήνονται στην πανστερνουργό θεία πρόνοια. Φορτισμένος
από το μεγαλείο της ανέμακτης χειρουργίας και ταπεινωμένος από τη μικρότητα της δικής του προσωπικότητος, ο λειτουργός σκύβει και παρακαλεί να θυμηθεί ο Κύριος και τη δική του αναξιότητα. Στην ακολουθία της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καταχωρείται μια εικεσία που αναφέρεται σε ολόκληρη την ιερατική οικογένεια. «Έτι παρακαλούμεν σε Κύριε, μνήστητη πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού τάγματος. Ακόμη σε παρακαλούμε, θυμήσου Κύριε, κάθε Επισκοπή Ορθοδόξων Χριστιανών επάνω στη γη τη φλεγωμένη μας, που τέμνουν σωστά και διδάσκουν το Λόγο της δικής σου αληθείας, την Αποκάλυψή σου Κύριε διακονούν και αυτοί μεταδίδουν και μεταλαμπαδεύουν στην οικουμένη και στο λαό σου. Όλη την κοινότητα των πρεσβυτέρων και των υπηρετών στη διακονία του Χριστού σου και κάθε ιερατικού τάγματος. Στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου οι προσωπικές προσευχές αποκτούν εύρος και η εκκλησία γίνεται αμεσότερη και θερμότερη. Μνήστητη Κύριε κάτω πλήθος των νυκτηρμών σου και της εμείς αναξιότητος, συγχώρησον μη παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον, και μη διατά σε εμάς αμαρτίας κολλήσεις την χάριν του Αγίου Σου Πνεύματος από των προκειμένων δώρων. Μνήστη Κύριε του Πρεσβυτερίου σε Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού πτάγματος και ημιδένα ημών κατεσχήνης των κυκλούντων το Άγιο Σου θυσιαστήριον. Θυμήσου Κύριε μέσα στο πλήθος των νυκτηρμών Σου και την δική μου αναξιότητα, λέγει ο Λειτουργός, αναφερόμενος προς τον αιώνιον δημιουργόν της ζωής, προς τον μέγα αρχιερέα Ιησούν Χριστόν. Συγχώρησέ μου κάθε παράπτωμα, είτε θεληματικό είτε αθέλητο, και μη εμποδίσεις την χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος από τα δώρα που βρίσκονται εδώ εξαιτίας των δικών μου αμαρτημάτων. Θυμήσου Κύριε την τάξη των πρεσβυτέρων, αυτούς που αποτελούν την τάξη των υπηρετών του Χριστού και κάθε ιερατικό τάγμα, και μην ντροπιάσεις κανένα από μας που κυκλώνομαι ανάξια, αλλά με εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σου και στην αγάπη σου την απέραντη, το Άγιο σου θυσιαστήριο. Ο ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας, Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο πνευματικός μας διδάσκαλος και οδηγός, που μας οδηγεί με τις αναλύσεις του, σημειώνει: «Ο δε ιερεύς, μετά το πάσιν εύξαστε τα δέοντα και υπέρ αυτού εύχεται υπό τον δώρον αγιασθήνε». Ο ιερέας λέει, αφού οικετέψει για όλους αυτά που πρέπει, οικετεύει για τον εαυτόν του να αγιαστεί από τα τίμια δώρα. Και ρωτάει, «Τιν αγιασμόν, άφεση ειν λαβίνα μαρτιών, τούτο γάρ προηγουμένως των δώρων τούτο το έργον, και πόθεν δήλων, εξών ο Κύριος είπε της Αποστόλης, τον άρτων δεικνύς, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών και επί του ποτηρίου ομοίως». Και στη νέα γλώσσα, «Ποιον αγιασμό ζητάει ο ιερέας», λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «να πάρει την άφεση των αμαρτιών του. Αυτό είναι το πρωταρχικό έργο που επιτελούν τα δώρα αυτά. Και από πού είναι αυτό φανερό? Από τα λόγια που είπε ο Κύριος στους Αποστόλους όταν τους έδειχνε τον άρτο. Τότε είπε, αυτό είναι το σώμα μου που κομματιάζεται για σας, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Και όταν ύψωσε το ποτήριο είπε τα ίδια λόγια». Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τη διδαχή του: «Άφεσιν αμαρτιών δίδωσε το πνεύμα το Άγιον της τούτων κοινωνούσι των δώρων. Αύτη χάρις φυσί μη κολληθεί το απεμού από των δώρων διέτα σε εμάς αμαρτίας». Το πνεύμα το Άγιο, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, δίνει άφεση αμαρτιών σε εκείνους που κοινωνούν αυτά τα δώρα. Αυτή η χάρη, λέει ο ιερέας, ας μην εμποδίσει να έρθει και σε μένα από αυτά τα δώρα εξαιτίας των αμαρτιών μου. Η κοινή λαχτάρα λοιπόν του ιερέα που προσφέρει το σώμα του, τα χέρια του, τη γλώσσα του, την ύπαρξή του, για να γίνει όργανο και αγωγός της Θείας ακτής του ενέργειας και χάριτος του Παναγίου Θεού και του πιστού λαού, ο πόθος για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Λυτρωτή μας Ιησού Χριστού και η δίψα για την συγχώρηση των αμαρτιών μας δεσπόζουν πια στις ψυχές. Καθώς βλέπουμε στο φρικτό θυσιαστήριο τον κρατήρα του Κυριακού Σώματος, εκφράζουμε το κυρίαρχο αίσθημα την επιθυμία να πλησιάσουμε, να δεχθούμε μέσα μας την υπερούσια τροφή και να βιώσουμε την άφεση των αμαρτιών και τη ζωή την αιώνια.
Από εδώ και πέρα, όλα τα ιερατικά παραγγέλματα, όλες οι προσευχές μας, όλες οι εικασίες μας προσανατολίζονται προς τη μεγάλη στιγμή της Θείας Κοινωνίας.

Και συνεχίζει λοιπόν τώρα ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την πνευματική μας διδαχή. Αλλούτος αυτούς οικοδομήσας και πανταχώθαν εις το αγαθόν συγκροτήσας ως ήδη τελείους και της Θείας Υιοθεσίας αξίους γενομένους, οικετεύει τον Θεόν αξιοθύνε την ευχήν εκείνην εύχεσθε συν αυτό με τα παρησίας ενή τολμόμεν πατέρα καλήν αυτόν. Ευξαμένον δε αυτόν με ταυτού πάντων, αυτός το ακροτελεύτιον εκβοήσας εις δοξολογίαν του Θεού, την ευχή κατακλείει. Και αφού οικοδομήσει, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο ιερέας τους πιστούς με τα παραγγέλματα και με τις ευχές, και αφού τους καταρτήσει από κάθε πλευρά στο αγαθό, ώστε να είναι πια τέλειοι και άξιοι της υιοθεσίας, ηκετεύει τον Θεό να τους αξιώσει να προσευχηθούν μαζί του και με παρησία με εκείνη την προσευχή στην οποία τολμούμε να ονομάσουμε τον Θεό Πατέρα μας. Και όταν πια αυτοί απαγγείλουν την προσευχή μαζί του, αυτός εκφωνεί το ακροτελεύτιο, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι της προσευχής, και κατακλείει την προσευχή με τη δοξολογία. Η απαγγελία της Κυριακής προσευχής, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, το ατιμήτου υποδείγματος της προσευχής που μας δίδαξε ο Κύριος, αποτελεί τον επίλογο των ευχών της Αγίας Αναφοράς και τον πρόλογο της υπεύθυνης πράξης μας, της προσέλευσης στο ποτήριο του μυστικού δείπνου. Αφού πραγματοποιηθεί ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, αφού ζητήσουμε για μια ακόμη φορά την συγχώρηση των αμαρτημάτων μας και την παρουσία του Αγγέλου Φύλακα στο πλευρό μας, και αφού εμπιστευθούμε ολόκληρη την ύπαρξή μας στην αγκαλιά του Θεού, του μεγάλου μας Πατέρα, διατυπώνομαι το τελικό μας αίτημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν, επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν. Και καταξίωσέ μας δέσποτα με θάρρος και εμπιστοσύνη, δίχως να κατακριθούμε για την πράξη μας, να τολμήσουμε να σε επικαλεστούμε, εσένα τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, και να σου πούμε. Πριν, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, απαγγείλουμε με κοινό φρόνημα και με μια φωνή την θεοδίδακτη προσευχή, το Πάτερ ημών, αφινόμαστε στην αγιαστική ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος και στην καθοδηγητική πρωτοβουλία του λειτουργού της Ιεράς Μυσταγωγίας. Ούτως αυτούς οικοδομήσας και πανταχώθεν εις το αγαθόν συγκροτήσας, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και πάλιν. Η λατρευτική μας κοινότητα, κατά την εκπλήρωση του λειτουργικού τυπικού, βρίσκεται σε συνεχή ανωδική πορεία. Ανηφορίζει από το χώρο της καθημερινότητας στο ανώγειο του μυστικού δείπνου. Από τις μέρημνες και τις τριβές και τις μικρότερες της ατμόσφαιρα της άμεσης κοινωνίας με το σαρκωμένο και σταυρωμένο Κύριο. Από την κοσμική πολυμέρεια και αντιπαράθεση στην ενότητα της πίστεως και στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η ανάβαση γίνεται με τη σταδιακή ανύψωση των καρδιών μας, με τις θερμές επικλήσεις της Θείας Χάριτος, με την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος και με την προσήλωση της προσοχής μας στον Ιερό Κρατήρα που περιέχει το σώμα και το αίμα του λυτρωτή μας. Όλα τα λειτουργικά παραγγέλματα και όλες οι ευχές μας χειραγωγούν στον πυρήνα του μυστηρίου της Θείας Αγάπης. Εκεί που εκφράζεται η πληρότητα της κένωσης του Θεού και πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της ανακαίνησης της ανθρώπινης ύπαρξης. Η όρασή μας παρακολουθεί με θαυμασμό την ανέλυξη της ιεροτελεστίας. Η ακοή μας γεμίζει με τα θεία διδάγματα και με τα μηνύματα των ευχών. Η καρδιά μας συντονίζεται με το λόγο και με την πράξη που αποτελούν τη συνισταμένη της λατρείας μας και της μυστικής μετοχής μας στην τράπεζα των ουρανίων δωρεών. Κάπου εκεί, στο μονοπάτι της ανάβασής μας, τότε που ο λογισμός μας καθαίρεται και τα αισθήματά μας προσφέρονται σε λατρεία του σταυρωμένου Κυρίου μας, ο λειτουργός μας υπενθυμίζει ότι είμαστε τα προνομιούχα παιδιά του Θεού. Επαναλαμβάνει τους μακαρίους λόγους του Αγίου Δόξου Αποστόλου Παύλου, του Πρωτοκορυφαίου και Ουρανοβάμονος, από την προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 8, στίχος 17. «Η δε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη δε Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού». Είμαστε κληρονόμοι του Θεού, γιατί είναι ο ουράνιος Πατέρας μας. Και είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, γιατί με τη σάρκωσή του έγινε
ο μεγάλος αδελφός μας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αξιοποιεί αυτή την σπουδαία παρακαταθήκη του Αποστόλου Παύλου και μας διδάσκει. Ως ήδη τελείους και της θείας υιοθεσίας αξίους γενωμένους, οικετεύει τον Θεόν ο ιερεύς δηλαδή, αξιοθύνει την ευχήν εκείνη, εύχεστε συν αυτό με τα παρησίας, εν ή τολμόμεν πατέρα καλήν αυτόν. Η θέση λέει αυτή της υιοθεσίας είναι το καινούριο στοιχείο που έφερε η Καινή Διαθήκη. Η σάρκωση του λόγου και η θυσία του Γολγοθά. Δεν είμαστε πια ξένοι, δεν είμεθα δούλοι, δεν είμεθα αθύρματα, δεν είμαστε πάρικοι στη Βασιλεία του Θεού, είμαστε παιδιά του, μέλη της πνευματικής του οικογένειας, συμπολίτες των Αγίων, οικείοι του Θεού. Και μας υπενθυμίζει στο σημείο αυτό η διδαχή μας τους μακαρίους και πάλι λόγους του Αποστόλου Παύλου από την προς Γαλάτας επιστολή, το 4ο κεφάλαιο στίχος 4 και από την προς Εφεσίους από το 2ο κεφάλαιο στίχος 19. Η προς Γαλάτας λέγει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία να απολάβομεν». Και η προς Εφεσίους επιστολή: «Ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού». Φίλοι και φίλες, επιτρέψατε μου να σκεφτώ και να προβληματιστώ. Δεν θα μπορούσα βέβαια να εμβαθύνω στο απίθυμενο μυστήριο της υιοθεσίας και να χαρώ την αμεσότητα της κοινωνίας με τον Θεό αν δεν μας είχε εμπιστευτεί ο Κύριος την Κυριακή προσευχή. Αν δεν είχε συγκαταβεί να μας πει ούτως ούν προσεύχεστε εμείς. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6ο κεφάλαιο στίχος 9. Η αποκάλυψη του σχήματος και του θεματολογίου της Κυριακής προσευχής μας άνοιξε τον ορίζοντα, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, της ελπίδας και της αγάπης. Ακύρωσε το σχήμα της δουλείας, διέλυσε την πυκνή νέφωση του φόβου, χάρισε τη θαλπορή της οικειότητας, ένωσε τον ουρανό με τη γη. Μας λέγει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, αυτός που μας γέννησε δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν, ο πνευματικό μας γεννήτωρ, ο θείος εστιάτορ της ζωής μας. Από την προς Ρωμαίους επιστολή το κείμενό του, 8ο κεφάλαιο στίχος 15. «Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ». Πήρατε πνεύμα, λέει, υιοθεσίας, το Πανάγιο Πνεύμα που ελευθερώνει και αγιάζει, που ενσωματώνει στην οικογένεια του Θεού, που εμπνέει την προσευχή της υιοθεσίας, την αναφορά στο Θεό με τη γλυκιά προσφώνηση «Πατέρα μας». Το γεγονός ότι αυτή την προσευχή μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος στερεώνει μέσα μας, ή πρέπει να στερεώνει, αδελφοί, φίλοι και φίλες, την πεποίθηση ότι η ενσωμάτωση στην οικογένεια του Θεού δεν είναι μια μακρινή προσδοκία, αλλά μια άμεση πραγματικότητα, μια δυναμική αποκλειστική εμπειρία ζωής, ένας προσωπικός ουσιώδης πειραματισμός. Το αψευδές στόμα το βεβαιώνει. Ο σαρκωμένος λόγος το διδάσκει και μας βάζει με τη διδαχή του και με την προτροπή του στο κανάλι της εμπιστοσύνης και της κοινωνίας. Δεν χρονοτριβούμε στο θάλαμο της αναμονής. Δεν προσβλέπουμε στο μακρινό μέλλον για να χαρούμε τη σχέση της υιοθεσίας και της ευλογίας. Αυτό το προνόμιο μας έχει ήδη δοθεί με πολλή στοργή και με ιδιαίτερη συγκατάβαση. Με έκχυση της Θείας Χάριτος και με τη χειραγωγία του Παναγίου Πνεύματος. «Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται ούτι οι συνοί Θεού», μας λέει και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο στο στίχο 14. Η απόλυτη αυθεντία του Λόγου του Θεού σταλάζει μέσα μας τη βεβαιότητα της υιοθεσίας και την πληρότητα της χαράς. Πρέπει λοιπόν να αναπαυτούμε στη νέα αυτή σχέση, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, και να νιώσουμε την ψυχή μας να βαπτίζεται στα χαρίσματα του Θεού και Πατέρα και να υπερπληρώνεται με φροσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα το πληρέστερο που μπορούμε να ζητήσουμε, δεν υπάρχει ζωτικότερη σχέση που μπορούμε να επιδιώξουμε. Ακόμη η παράδοση της Κυριακής προσευχής από τον Κύριο μας έφερε στη θερμή αγκαλιά και μας έδωσε τη δυνατότητα να νιώσουμε την ανάπαυση της πατρικής προστασίας. Αγαπάμε και εμπιστευόμαστε τον Κύριό μας. Εμπιστευόμαστε και παρακαλούμε τον Κύριό μας.
Παρακαλούμε και έχουμε την πεποίθηση πως η θεϊκή πατρική αγάπη θα ακούσει τις δεήσεις μας και θα ανταποκριθεί στα αιτήματά μας. Ο Κύριος μας άφησε ένα παράγγελμα ζωής, μας έδωσε έναν οδοδείκτη προς ουρανών. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, στίχοι 7 και 8 μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος: «Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πάσγαρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Οικετεύετε», λέει ο Κύριος, «και θα σας δοθεί. Ζητάτε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα του Θείου Ελέους και θα σας ανοιχτεί. Γιατί αυτός που οικετεύει παίρνει και αυτός που ζητάει βρίσκει και σε αυτόν που χτυπάει ανοίγεται». Η προσευχή μας λοιπόν δεν γίνεται στο κενό. Η οικεσία μας δεν απευθύνεται σε κάποια προσδιορίστη υπέρτατη δύναμη. Μιλάμε απλά και ταπεινά στον Πατέρα των νυκτηριμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως τόσο εύστοχα τον χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος στη 2 προς Κορινθίους επιστολή, 1 κεφάλαιο, στίχος 3. «Σε αυτόν που κατά πολύ του έλεος μας αναγέννησε, εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών», όπως μας διδάσκει ο έτερος πρωτοκορυφαίος, ο θείος Πέτρος, στην πρώτη καθολική του επιστολή, 1 κεφάλαιο, στίχος 3. Η άνεσή μας λοιπόν αυτή αποκαλείται στην εκκλησιαστική μας γλώσσα παρησία, ελεύθερος λόγος, θαρετή αναφορά, ανεμπόδιστη έκφραση των αισθημάτων μας και των αιτημάτων μας. Ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό δεν υπάρχει χάσμα, φίλοι και φίλες. Δεν λειτουργεί εμπόδιο που να ανακόπτει την επικοινωνία και τον διάλογο. Δεν υψώνονται φράγματα διαπέραστα που να μειώνουν και να αποδυναμώνουν την ένταση των οικεσιών μας και την ανταπόκριση του Πατέρα μας. Μιλάμε με παρησία στον Κύριο. Ακουγόμαστε με στοργή και με αγάπη και απολαμβάνουμε την προστασία και τη βοήθεια από το πατρικό στοργικό του χέρι. Το περιεχόμενο της Κυριακής προσευχής είναι προσανατολιστικό. Καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της θεολογίας και της ανθρωπολογίας, της τοποθέτησής μας μπροστά στο Θεό Πατέρα και της διάφανης αντιμετώπισης των προβλημάτων μας και των μικροτήτων μας. Μας αναπαύει στους κόλπους της Θείας Αγάπης και μας φέρνει ταπεινούς οικέτες στο θρόνο του ελέους και της συγγνώμης. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας από τους φωτισμένους πατέρας Εκκλησίας μας, μας λέγει ότι η Κυριακή προσευχή γίνεται διδάσκαλος πολλών πνευματικών μαθημάτων, τόσων που δεν μπορεί να τα ιστορήσει ο ανθρώπινος λόγος μας. Ιδιαίτερα όμως 7 μεγάλα θέματα ανοίγονται μπροστά μας, καθώς μελετάμε και καθώς απαγγέλλουμε τη θεοδίδακτη αυτή προσευχή. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας παραθέτει με την φωτισμένη διδαχή του αυτές τις υπέτατες δωρεές από τον εξαίρετο λόγο του εις την προσευχή Πάτερ ημών. Το μεταφέρω λόγω του μεγέθους εις τη νέα μας γλώσσα. Πολλών και νέων μυστηρίων αυτουργός και διδάσκαλος γίνεται η Κυριακή προσευχή. Τόσων πολλών και τόσων μεγάλων που δεν θα καταφέρει ποτέ να περιλάβει και να ερμηνεύσει ο ανθρώπινος λόγος μας. Από αυτά τα πολλά, 7 τον αριθμό, είναι τα γενικότερα και σπουδαιότερα που φαίνονται να έχουν δωρηθεί στους ανθρώπους. Και όπως είπα, η σκοπιμότητα αυτής της προσευχής τα περιόχει όλα αυτά μυστικά. Και τα 7 αυτά δωρήματα είναι τα παρακάτω. Θεολογία, δηλαδή διδασκαλία για το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Θεού μας. Υιοθεσία κατά χάριν, που την αποκτούμε και την απολαμβάνουμε επειδή μας τη χαρίζει ο Θεός. Ισοτιμία με τους Αγίους Αγγέλους, αφού και εμείς υπηρετούμε το θέλημα του Θεού όπως το υπηρετούν στον ουρανό οι άγγελοι. Μετοχή στην αιώνια ζωή, αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης μας που επιθυμούσε την κατάσταση της απαθίας. Κατάλυση του νόμου, της αμαρτίας και καθαίρεση της τυραννίας του πονηρού που χρησιμοποιώντας απάτη μας κατακυρίευσε και μας καταδολίευσε. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος κάνοντας αυτή την παρατήρηση και πάλι στη νέα μας γλώσσα, το μεταφέρω το κείμενό του. Έπρεπε αυτός που είναι ο αίτιος και ο δοτήρας των αγαθών να είναι και δάσκαλος με το να προσφέρει στους μαθητές του υποθήκες ζωής με τα ρήματα της προσευχής. Σε αυτούς που πιστεύουν σε αυτόν και μιμούνται τη διαδοχή που έδειξε με τη σάρκωσή του, να είναι δάσκαλος προσφέροντας με τα λόγια της προσευχής υποθήκες της καινούργιας ζωής.
έτσι που να φανερώνει τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσης, που είναι κρυμμένοι μέσα στα νοήματά της, και να παρακινεί τη διάθεσή τους για την απόλαυση αυτών των αγαθών.

αναλύοντας φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του Ορθοδόξου αυτού σταθμού, που εξαγγέλει και διαγγέλει και μεταλαμπαδεύει το μήνυμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας, της νύμφης του, της Αγίας μας Ορθοδοξίας, που κεφαλή δεν έχει έναν άνθρωπο, έναν ηγέτη, έναν σοφό, έναν Άγιο, αλλά αυτόν τον Χριστόν, τον Σωτήρα και Λυτρωτή, και που μέλη αυτού του σώματος είμαστε όλοι εμείς, όλοι οι αδελφοί και μέλη εκ μέρους. Αναλύοντας λοιπόν αυτή την επτάδα των νοημάτων της Κυριακής Προσευχής, έχουμε ένα υπέροχο φάσμα θεολογικής διδαχής που μετουσιώνεται σε προσευχή και σε αίτηση μέθεξης αυτών των θείων δωρεών. Το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο που περιέχεται συνοπτικά στο σύντομο κείμενο της προσευχής είναι η θεολογία. Απευθυνόμαστε στο Θεό Πατέρα με οικειότητα και με αμεσότητα και μιλάμε έχοντας το λογισμό μας την απέραντη δύναμή του και την απεριόριστη αγάπη του. Όλα τα περιστατικά που καταχωρήθηκαν στην πανανθρώπινη ιστορία και που μαρτυρούν τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και τη συγκατάβαση του Θεού προς τον άνθρωπο συγκεφαλαιώνονται με τη γλυκιά προσφώνηση «Πάτερ ημών». Και ξεκινάμε την προσευχή μας έχοντας μια σαφή εικόνα των θεϊκών ιδιωμάτων που εκφράστηκαν και εκδηλώθηκαν στη ροή της ανθρώπινης περιπέτειας. Και το δεύτερο κεφάλαιο είναι η υιοθεσία εν χάριτη, το άνοιγμα της θεϊκής αγκαλιάς, η έκχυση της σωστικής χάριτος, η αποδοχή του αμαρτωλού ανθρώπου, η αποκατάσταση του στην ευλογημένη σχέση της υιοθεσίας, η χορηγία του Αγίου Πνεύματος, η καλλιέργεια των καρπών της αγιότητος, η ευλογία να απευθυνόμαστε στο Θεό και να Τον προσφωνούμε Πατέρα. Και τρίτος στη σειρά το δώρο της ισοτιμίας με τους αγγέλους. Η φράση της Κυριακής Προσευχής που περιέχει το αίτημα «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης» εισάγει αυτή την ευλογημένη ισοτιμία, φίλοι και φίλες. Εμείς όλοι μπορούμε να εναρμονίζουμε τη θέλησή μας και την πρακτική μας στο θέλημα του Θεού όπως ακριβώς εναρμονίζουν τη θέλησή τους οι Άγιοι Άγγελοι. Μπορούμε να δοξάζομαι τον Θεό όπως τον δοξάζουν και τον λατρεύουν και τον ανυμνούν οι Άγιοι Άγγελοι. Μπορούμε να διακονούμε την προοπτική της σωτηρίας όπως την διακονούν οι Άγιοι Άγγελοι. Το επόμενο στοιχείο που εμπεριέχεται στην ατίμητη αυτή προσευχή είναι το άνοιγμα προς την αιωνιότητα. Όταν ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού, ζητάμε την πληρότητα των δωρεών Του που δεν εκδαπανώνται στα πλαίσια του παρόντος βίου, μήτε συναφανίζονται με την ύλη και με την κλεψίδρα του χρόνου. Είναι κληρονομία άφθαρτος και αμίαντος και αμάραντος, τετηρημένη εν ουρανής, μας διδάσκει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 4. Και μαζί με όλα αυτά τα περιεχόμενα της προσευχής μας, εν υπάρχει και η λαχτάρα της αποκατάστασης της φύσης μας στο αρχαίο κάλλος, στη γνησιότητα της απάθειας, στην καθαρότητα του παραδείσου. Το αίτημα της συγγνώμης μας εισάγει στο λουτρό της μετανοίας και της ανακαίνησης. Ελευθερώνει τη φύση μας από τα δεσμά, αποκαθιστά την ομορφιά της Θείας εικόνας, μας αναπλάθει και μας χαρίζει το καθομοίωση. Σφοδρή και η επιθυμία μας και ζωηρό το αίτημά μας να καταληθεί το κράτος της αμαρτίας. Αυτός ο έτερος νόμος που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 7, στίχος 23, που ενυπάρχει στην ψυχή μας και που μας εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας. Η έλξη προς τον πειρασμό, η ενίδωνη ενασχόληση με τα έργα του σκότους, η κατακυρίευση της ψυχής από το όραμα και από την πράξη της αμαρτίας. Και το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο που εμπεριέχεται μέσα στις λίγες λέξεις της Κυριακής Προσευχής, η καθαίρεση του πονηρού διαβόλου, που μας κατακυρίευσε με απάτη και μας έδεσε στο άρμα της τυραννίας του, των επιθυμιών του και των πειρασμών του. Όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται ενσωματωμένα στην Κυριακή Προσευχή, φίλοι και φίλες, και όλα αυτά τα προβλήματα στροβιλίζονται στη σκέψη μας καθώς προσφέρομαι μία-μία τις λέξεις και αναφερόμαστε στο Θεό με την προσευχή που Εκείνος έβαλε στα χέρια μας και στα χείλη μας και στην καρδιά μας. Και επισφραγίζει την ανάλυση του Άγιος Μάξιμος Ομολογητής με τούτα τα λόγια.
Δια τούτο προσευχήν μετά αυτήν και εκλικέ την διδασκαλίαν ο λόγος. Ως έτη συνέχουσα τον ανθρώπης κατά χάριν εκ Θεού διδομένων δώρων. Ούτω γάρ οι θεόπνευστοι πατέρες ημών οριστικώς περί της προσευχής διεξήλθον θύσαντες είναι την προσευχήν αίτησιν όν ο Θεός πρεπόντος σε αυτό δωρίσθε επέφηκεν ανθρώπης. Και στη νέα γλώσσα βέβαια. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ο λόγος του Θεού ονόμασε προσευχή αυτή τη διδαχή. Γιατί είναι αίτηση που περιλαμβάνει όλα εκείνα τα δώρα τα οποία δίδονται δωρεάν από τον Θεό. Έτσι αποφάνθηκαν οριστικά οι πατέρες μας που μίλησαν για αυτή την προσευχή. Χαρακτήρισαν την προσευχή αίτηση για εκείνα τα πράγματα που ταιριάζει να δωρίζει ο Θεός στους ανθρώπους. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο λειτουργός κρατάει για τον εαυτό του το ακροτελεύτιο κομμάτι της προσευχής. Το απαγγέλει ως δοξολογική κατάληξη. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Διατυπώνω μέσα σε σένα αυτά τα αιτήματα της προσευχής μας, Κύριε, γιατί δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του διαφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, δεν υπάρχει άλλο σημείο αναφοράς στο οποίο να αναπαυθεί η ύπαρξής μας. Δεν αναγνωρίζομαι άλλη δύναμη που να μπορεί να υπερπληρώσει τις λαχτάρες της ψυχής μας. Δεν νιώθομαι άλλη στοργική αγκάλι που να είναι έτοιμη να μας δεχθεί και να μας ξεκουράσει από τις θλίψεις του βίου και από τα αγκάθια και τα τριβόλια που ξεφυτρώνουν κάτω από τα πόδια μας. Συ, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, του λέμε προσευχόμενοι, ανοίγεις τις πύλες της βασιλείας που είναι δική σου και την προσφέρεις με πατρική στοργή σε όλους εκείνους που την αναζητούν και που την υπηρετούν. Δική σου είναι και η δύναμη που κάνει τα ακατόρθωτα κατορθωτά, που φέρνει τα ουράνια στη γη, που ανυψώνει τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Αλλά δική σου είναι και η δόξα, η απρόσιτη και ανέκφραστη δόξα, άναρχε Πατέρα. Συνάναρχε και συναίδιε λόγια ιε, και πανάχραντε και πανακύρατε, παράκλητε αγαθέ Πνεύμα Άγιον. Δική σου είναι

υπέροχο βιβλίο σου, το προφητικό της Καινής Διαθήκης, την οριακή αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 8. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμπιστευόμαστε στην αγάπη σου, Κύριε, και ζητάμε να μας τιμήσεις με τη μετοχή στην υπερχρονική σου βασιλεία. Και ολοκληρώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την αναφορά του στην Κυριακή προσευχή με αυτή την παρατήρηση. Μετά τούτο την ειρήνη εύχεται πάσιν, ούτω δε της ευγενίας για της ευχής αναμνήσας και πατέρα καλέσας των Θεών, είτε και ως δεσπότην επιγεινώσκην και λέβει και τα δούλων προς αυτόν επιδείκνυσθε και κλείνε τα κεφαλάς αυτών και τούτον το σχήματι τη δουλεία νομολογήσε. Και κλείνουσιν ου μόνον ως φύση δεσπότη και δημιουργό και Θεό, αλλά και ως ονητή δούλη το πριαμένο του αίματος του μονογενούς, υπερού και διπλούς δούλους ημάς εκτίσατο και ιούς επιείσατο τους αυτούς. Και γάρ και την δουλεία ανήφξησεν ημίν και μίζωνα έδειξε και την υιοθεσία ανηργάσατο το έν και το αυτόν αίμα. Τι υπέροχα λόγια, αδελφοί και αδερφές, τι μοναδικές εκφράσεις, τι θεόπνευστα και πνευματοκίνητα και υπεροχικά λόγια της χάριτος του Παναγίου Θεού. Πόσο σπουδαίος, πόσο υπέροχος, πόσο μοναδικός διδάσκαλος είναι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Τι έμπνευση εξ Αγίου Πνεύματος είναι αυτή. Επιτρέψατε μου να το μεταφέρω αυτό το κείμενο το υπέροχο στη νέα μας γλώσσα. Μετά από αυτά λέει εύχεται σε όλους την ειρήνη. Κι έτσι αφού με την Κυριακή προσευχή υπενθυμίσει σε όλους την ευγενική τους καταγωγή και αφού αποκαλέσει το Θεό Πατέρα, ύστερα τους προστάσει να τον αναγνωρίσουν και ως δεσπότη και να συμπεριφερθούν μπροστά του ως δούλοι και να κλείνουν μπροστά του το κεφάλι και με αυτό το σχήμα της υποταγής να ομολογήσουν τη σχέση της δουλείας και κλείνουν τα κεφάλια τους όχι μόνο ως προς φυσικό δεσπότη και δημιουργό του και Θεό αλλά και ως αγορασμένοι δούλοι σε εκείνον που τους αγόρασε με το αίμα του μονογενούς Υιού του και που για χάρη του Υιού του μας έκανε τους ιδίους ταυτόχρονα και δούλους του και Υιούς του, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού και τη σχέση της δουλείας μας στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα την αύξησε, αλλά και την υιοθεσία μας την πραγματοποίησε. Και μετά κάνει ο λειτουργός την τελευταία του κίνηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Ήτα πάλιν εις εαυτόν επιστρέφει και ησυχεί καθε αυτόν εύχεται. Ευχόμενος δε αυτόν καλεί τον Χριστόν, το σφάγιον, τον ιερέα, τον άρτον, είναι αυτός δι' αυτού, της δούλης σε αυτού μεταδώ. Έπειτα λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, επιστρέφει ο ιερέας πάλι στον εαυτόν του. Και εύχεται ήσυχα και μυστικά. Και με την προσευχή του, καλεί τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, το μεγάλο σφάγιο, το θύμα το αιώνιο, τον ιερέα ταυτόχρονα και τον άρτο, γιατί είναι ένα και το ίδιο πρόσωπο. Είναι ο ιερεύς που προσφέρει τη θυσία εις τον Θεό Πατέρα υπέρ όλου του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα είναι και η θυσία που προσφέρει ο ιερεύς. Και καλεί λοιπόν τον Κύριο να μεταδώσει αυτός τον εαυτόν του στα παιδιά του, στα μέλη του σώματός του, στους δούλους που αγόρασε με το τίμιο αίμα του, αλλά που τους μετέβαλε σε γνήσια τέκνα και συγκληρωνόμους μαζί του στη βασιλεία του Παναγίου και Πανακυρά του Θεού.

0: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αυτό το μήνυμα λοιπόν της χάριτος, της Κυριακής προσευχής, πρέπει να μπει μέσα στις καρδιές μας, να εμπνεύσει την κάθε μέρα και στιγμή της ύπαρξής μας, να μας χαρίσει πνευματική δύναμη, άνεση, να μας χαρίσει μία βαθιά εσωτερική γαλήνη, ειρήνη και ποιότητα, γιατί δεν είμαστε μόνοι στο σκληρό αυτό κόσμο. Δεν περπατάμε στην αυχμηρά αυτή σαχάρα της γης, έρημη και σκότεινη, όπως λένε κάποιοι δυστυχισμένοι συνάνθρωποι μας. Αλλά είμαστε παιδιά του Πατέρα, που το βλέμμα του συνέχεια πέφτει πάνω μας, που η καρδιά του χτυπάει συντονισμένη με τους χτύπους της δικής μας καρδιάς, που μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε τον Υιόν το μονογενή έδωσε ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μια απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιων. Και δεν τον έδωσε απλώς ως διδάσκαλο, ως φίλο, σύντροφο, αλλά ως θύμα, ως θυσία και ως βρόση και πόση, ως διάκονό μας, ο οποίος σπογγίζει όλα τα δάκρυα και τους καημούς μας, τους πόνους και τις δυσκολίες, τις προδοσίες και τις ευτέλειές μας, τις αμαρτίες και τις αστοχίες μας. Τα σπογγίζει όλα, γονατίζει μπροστά μας, μας πλένει τους πόδας μας. Γίνεται εκείνος που είναι ο αντιλήπτορ, ο προστάτης, ο έφορος, ο μέντορας της ζωής μας, ο φωτεινός οδοδείκτης προς ουρανών, ο Κύριος μας. Αυτός που μας κρατάει στοργικά το χέρι, που κρούει την θύρα της καρδιάς μας με τόση ευγένεια, με τόση λεπτότητα, με τόση χάρη. Ιδού ίσταμε επί την θύραν και κρούολε, γι' αν της ακούσι μου της φωνής και ανοίξεις ελεύσομαι εις αυτόν. Εάν θέλουμε, ανοίγουμε την καρδιά μας τον Κύριό μας. Και γίνεται τότε η μεγάλη είσοδος, η μεγάλη συνάντηση και γαλήνη μεγάλη στην ύπαρξή μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, να λοιπόν τα δώρα της Κυριακής προσευχής, να τα δώρα της μυστικής θυσίας, να η άπειρη αγάπη του Θεού, η καυτή λυτρωτική παφλάδους αγάπη που μας περιβάλλει, που μας θερμαίνει, που μας αγιάζει, που μας χαριτώνει, που μας σώζει, που μας ευλογεί. Ας ανοιχτούμε λοιπόν σε αυτή την αγάπη, σε αυτή την υιοθεσία, στην πρόσωπο προς πρόσωπο σχέση μαζί Του. Ας ζητήσουμε να έλθει μέσα μας ο Κύριος, ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, να γίνει η καρδιά μας η κητήριον του ναός του Παναγίου Θεού. Ας ανοίξουμε τον εαυτό μας, ας καθαρίσουμε την ψυχή μας από κάθε κακία, ψεύδος, ανηθικότητα, ασέλγεια, ευτέλεια, μικρότητα, αμαρτία. Δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως, δια του πνευματικού μας Πατρός, και ας πάρουμε τον άρτο των εκ του ουρανού κατά βάντα το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού μέσα μας, για να μπει μέσα μας ο Τρισήλιος και Πανάγιος και Τρισυπόστατος Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν γίνουμε ναοί του Αγίου Πνεύματος, έχουμε αποτύχει, αδελφοί. Γιατί ξέρετε, ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητα σπίτια από πέτρες και τούβλα. Κατοικεί μόνο μέσα στον άνθρωπο. Η ανθρώπινη ναοδομία καθιερώνεται από τη γραφή, από το λόγο του Θεού. Λέγοντας ότι εμείς είμεθα ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναός Θεού ζώντος, μας αποκαλεί ο Θείος Απόστολος Παύλος το στόμα του Χριστού. Και μέσα σε μας πραγματώνεται το μυστήριο του αρήτου μυστικού γάμου μεταξύ του κτιστού ανθρώπου με τον άκτιστο και Πανάγιο και Πανακύρωτο Θεό. Και μεταβαλόμεθα σε ναούς του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βλέπουμε ότι δεν αγιάζεται μόνο η ψυχή μας αλλά και το σώμα μας. Και το σώμα μας γίνεται όχημα της ψυχής. Και η χάρις, η άκτιστη Θεία Ενέργεια του Παναγίου Θεού εκχέεται από την αγιασμένη ψυχή μας στο χωικό μας περίβλημα, στο σώμα μας. Και το καθαγιάζει και αυτό τόσο ώστε να υπερβαίνει ακόμη και την κυταρική σύψη και τη φθορά όταν η ψυχή μας το εγκαταλείψει και προσέλθει στον θρόνο της χάριτος του Παναγίου Θεού. Και το σώμα μας παραδοθεί στην γη εξισελήφθη για να το πάρουμε και πάλι πνευματοποιημένο και αυθαρτισμένο. Κι όμως, πρώτης κοινής Αναστάσεως, αυτό το σώμα που μέσα του έχει ενικήσει η αγιασμένη ψυχή, πολλές φορές όπως ο Θεός κρίνει, υπερβαίνει την κυταρική σύψη και τη φθορά και γίνεται αγωγός ακτίστων ενεργειών, θαυμάτων, ευωδίας, μυροβλησίας και τόσων πολλών θαυμασίων πραγμάτων. Σας εύχομαι λοιπόν, αδελφοί, να βιώσετε αυτή τη μυστική χάρη της Κυριακής προσευχής και μέσα από τη μετασίωση δι' αυτής να κατανοήσουμε βαθιά όλοι την πατρική σχέση του Κυρίου μαζί μας και την οικία δική μας προς Αυτόν, κοινωνία, μετοχή, ένωση και αγάπη. Είναι ο Πατέρας μας, είμαστε τα παιδιά Του. Με αυτό μπορούμε να είμαστε απέραντα αισιόδοξοι, απέραντα ευτυχισμένοι, απέραντα δυνατοί. Σας εύχομαι λοιπόν να βιώσετε σε όλο το πλάτος και το βάθος την πληρότητα της Κυριακής προσευχής μέσα στο μεγάλο, υπέροχο και μοναδικό λατρευτικό γεγονός της ευχαριστίας. Θα συνεχίσουμε όμως την πνευματική μας μελέτη την επομένη Κυριακή. Έως τότε η χάρη του Παναγίου Θεού να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε. Αμήν.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 10.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβουλόμενη μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενη λέγοντε μη έβγε έβγε, αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί συμπάντε συζητούντε ο Θεό, και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν έπε με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσυμί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστ ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οξόμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρουγα σύλληψη ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτεχθην δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκυθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλήση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμείνει υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιων καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερβάπω στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Το Θεό συντηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημά και ελεήσε ημά. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημά Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσπινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξα Σύ.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρ μου ζωή, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο, κράτσον τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντιν η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Περί αληθείας. Η αλήθεια είναι το χαρακτηριστικό του ενάρετου βίου. Το να μιλάει την αλήθεια είναι καθήκον κάθε ανθρώπου και το οφείλει αυτό και στον εαυτό του και στους γύρω του. Αυτός που λέει την αλήθεια τιμάει πρώτα τον εαυτό του και ύστερα αυτόν που την ακούει. Αυτός που μιλάει την αλήθεια στον πλησίον του, του αποδίδει την τιμή που του οφείλει. Γιατί αυτός που ακούει, καθώς είναι λογικό, δικαιούται, εφόσον ρωτάει έντονα να μάθει, να γνωρίσει την αλήθεια. Η αλήθεια στολίζει διπλά αυτόν που την ομολογεί. Τελειοποιεί αυτόν στην αρετή, διότι η αλήθεια είναι τελειοποιός της αρετής. Η αλήθεια εξομοιώνει αυτόν που την ομολογεί με το Θεό, ο οποίος είναι η απόλυτη αλήθεια. Αλήθεια είναι η ασφαλής κατανόηση του όντος. Αλήθεια είναι ο Θεός, διότι αυτός είναι φως, αλήθεια και ζωή. Όπως και η γνώση της αλήθειας είναι γνώση του Θεού, του όντος υπαρκτού. Αυτός που μιλάει την αλήθεια, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Ο Χρυσόστομος λέει, «Τίποτα δεν είναι πιο φανερό ή πιο ισχυρό από την αλήθεια, όπως και δεν είναι τίποτα πιο ανίσχυρο από το ψέμα. Η αλήθεια στέκεται γυμνή σε όσους θέλουν να την εξετάσουν από κάθε πλευρά. Δεν επιθυμεί να κρύβεται, ούτε υπολογίζει κινδύνους, ούτε τρέμει από απειλές». Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει, «Μία είναι η αλήθεια, καθώς και μία κατά τη δύναμη η αρετή. Μία είναι η οδός της αλήθειας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δια του Κυρίου Ιησού Χριστού, ανυψωνόμαστε προς τον Πατέρα και γινόμαστε Υιοί Θεού. Η αλήθεια οδηγεί προς το τέλειο και ακριβές της αρετής. Η αλήθεια είναι η επιστήμη της αρετής. Η δε εξοικείωση της αρετής, επιστήμη της αλήθειας. Η αλήθεια, με την εργασία της αρετής, διατηρεί υγιή την ψυχή και περιφρουρεί το ηθικό της σθένος. Η αλήθεια είναι έμφυτη γνώση του Θείου και διακαής πόθος για το Θεό». Ο Θεοδόρητος λέει ότι η αλήθεια των δογμάτων του Ευαγγελίου είναι για τους ευσεβείς που έχουν καλή προαίρεση, ότι το θεμέλιο για την οικία και η καρίνα για το πλοίο. Ο Κύριος επιζητά την αλήθεια γιατί είναι περισσότερο αρεστός στο Θεό ο άνθρωπος να πράττει δίκαια και αληθινά παρά να αποδίδει θυσίες και προσφορές. Η αλήθεια είναι σπουδαία εντολή του Κυρίου. Αλήθεια είναι το να λέει κανείς το ναι ναι και το όχι όχι. Το φως φως και το σκοτάδι σκοτάδι. Η δύναμη της αλήθειας δεν έχει καμιά ανάγκη βοήθειας. Αλλά κι αν ακόμη έχει χίλιους που προσπαθούν να τη σβήσουν, όχι μόνο δεν αφανίζεται, αλλά στερεώνεται περισσότερο από αυτούς που επιχειρούν να την επηρεάσουν. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Η αλήθεια επικρατεί πάντα και παντού. Είναι ωραία σαν κόρη του ουρανού. Η χάρη της θέλγει και η εικόνα της, σαν εμφανίζεται, χαροποιεί τις ψυχές. Στο πρόσωπο της αλήθειας διαλάμπει η ευγένεια, η αθωότητα και η ευσέβεια. Την έχει στολίσει η αρετή. Η αγιότητα την περιέλουσε και ολόκληρη αναδίδει ευωδιά μύρου.

Η εικόνα του αληθινού ανθρώπου. Εκείνος που εργάζεται την αλήθεια είναι άνθρωπος ενάρετος, τίμιος, αγαθός, δίκαιος, έχει καθαρή καρδιά και τα χείλη του δεν λένε ψέματα. Δεν υποκρίνεται, ομολογεί με θάρρος την αλήθεια, ούτε προφασίζεται την αρετή, ούτε κατέχει μόνο το σχήμα της σοφροσύνης, αλλά είναι πράγματι ενάρετος και σόφρον και δικαίως επιδιώκει το δίκαιο. Αυτός που πιστεύει στην αλήθεια, αγαπάει την αλήθεια και αγωνίζεται για αυτή έως θανάτου. Η καρδιά του ποθεί δυνατά να επικρατήσει η αλήθεια. Ο αληθινός είναι ευσεβής, φοβάται, σέβεται το Θεό και φυλάει τον νόμο του. Στο πρόσωπό του είναι έντονα χαραγμένη η αγαθότητα της καρδιάς του. Σαν δικαστής απονέμει το δίκαιο σε αυτόν που το κατέχει. Κρίνει με φόβο Θεού και αναζητά την αλήθεια. Κάθε λόγος που βγαίνει από το στόμα του είναι δίκαιος. Στο στόμα του πάντα υπάρχει ο νόμος της αλήθειας και στα χείλη του δεν βρέθηκε αδικία. Η συνείδησή του συμβαδίζει με τα λόγια του και το μυαλό του σκέπτεται με τρόπο ευθύ. Πνεύμα Θεού κατοικεί σε αυτόν και δάκτυλος Θεού τον καθοδηγεί. Οι ουδοί του είναι ευθείες μπροστά στον Κύριο και Θεό του. Χαίρεται με την αλήθεια και λυπάται με την αδικία. Η αλήθεια τον δίδαξε επιστήμη και σύνεση και γνώση. Η ψυχή του είναι αγνή, υποταγμένη στην αλήθεια. Ανυπόκριτη δε φιλαδελφία εκδηλώνεται ως αγάπη προς τον πλησίον του. Πολιτεύεται σαν αληθινός χριστιανός και υπάρχει για όλους τύπος και υπογραμμός ηθικής τελειότητας. Ο καρπός του πνεύματος αναδεικνύεται σε αυτόν με κάθε αγαθοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια.

έχει κατεπίγνωσιν ζήλο και εργάζεται για την αλήθεια εν πνεύματι πραότητας. Ζει δε κατά Θεόν και όλη η συμπεριφορά του δείχνει ότι έχει ελεηθεί από το Θεό. Κάνει τα πάντα στο όνομα της δόξας του Θεού για να ευχαριστήσει το Θεό και για να βρει χάρη κοντά του. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα προς Αυτόν και η φιλία του είναι ποθητή σε όλους. Είναι χριστιανός όχι στο σχήμα αλλά στο φρόνημα. Έχει καταλάβει την κλίση του, τη σπουδάζει με σιγουριά και διαλέγει ό,τι χρειάζεται για να γίνει γνήσιος κληρονόμος και της ουράνιας βασιλείας. Το στεφάνι της δικαιοσύνης θα αποδοθεί σε αυτόν κατά την ημέρα της ανταποδόσεως.

Περί ψεύδους. Ψεύδος είναι κάποιο είδος φαντασίας που κατασκευάζει στη διάνοια την εντύπωση πως είναι υπαρκτό το ανύπαρκτο, Γρηγόριος Νήσις. Το ψέμα είναι πλάνη της απάτης. Ψέμα είναι γέννημα πλανεμένης ψυχής και σκοτισμένου νου. Το ψεύδος δηλώνει απομάκρυνση από το Θεό, πόλεμο προς την αλήθεια και έχθρα προς τη δικαιοσύνη. Το ψέμα είναι σκοτάδι. Εξέρχεται δε από τις σκοτεινές σπηλιές του Άδη και ζητάει να καλύψει τη γη για να μην φωτίζουν οι ακτίνες της αλήθειας τους κατοίκους της. Συσσωρεύει σύννεφα για να καλύψει τον καθαρό ουρανό των κατοίκων της, αλλά το φως της αλήθειας τα διαλύει και τα διασκορπίζει. Κι έτσι το φως εμφανίζεται λαμπερό και εφρόσινο. Τίποτε δεν είναι πιο αδύναμο από το ψέμα, όπως τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Χρυσόστομος λέει: «Η αλήθεια είναι ισχυρή, το ψεύδος ασθενές. Διότι η αλήθεια, ακόμη και με τον τελευταίο τυχόντα να συναναστραφεί, θα τον αναδείξει λαμπρό. Το δε ψέμα, ακόμη και αν είναι μαζί με τους ισχυρούς, τους αποδεικνύει αδύναμους». Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει: «Νοσεί το ψεύδος, διότι από τον εαυτό του είναι ασθενές και πολλές φορές εξοραίζεται με προσποιητούς οραϊσμούς, όπως ακριβώς κάνουν και οι άσεμνες γυναίκες. Όπως η αλήθεια είναι γνώση, σοφία και σύνεση, έτσι και το ψέμα είναι άγνοια, ανοησία και αφροσύνη. Το ψέμα γεννάει θλίψη και ταραχή στην καρδιά. Φέρνει το έσχος και καταντροπιάζει αυτούς που το έχουν συνεχώς στα χείλη τους. Είναι πολύ σχηδές και ποικιλόμορφο. Η απάτη και ο δόλος είναι συγκάτοικοί του. Το ακολουθεί η αδικία και ο φόνος. Κάνει το ναι όχι και το όχι ναι. Το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως. Το δίκαιο το λέει άδικο και το άδικο το λέει δίκαιο. Έτσι στρέφεται εναντίον των εντολών του νόμου του Θεού. Το ψεύδος φέρνει την επικράτηση της βασιλείας του κακού. Εργάζεται το κακό. Πολλοί το βοηθούν η διαβολή και η συκοφαντία. Είναι άτιμο και άθλιο. Μισείται από όλους και την όψη του οι άνθρωποι την αντικρίζουν με απέχθεια. Το αποστρέφονται και το συχαίνονται σαν τέκνο του πονηρού.

Η εικόνα του ψεύτη ανθρώπου. Ο ψεύτης είναι άνθρωπος κακοήθης, πονηρός, απατεώνας, ασεβής και διεφθαρμένος. Έχει μοχθηρή ψυχή και η καρδιά του αγαπάει το ψέμα. Καθοδηγείται από την πλάνη και δουλεύει στην αμαρτία. Αθέτησε τον νόμο του Θεού και μίσησε την αλήθεια. Όλη την ημέρα μελετάει την αδικία και την ανομία και δεν ευλαβείται στα λόγια του το όνομα του Θεού. Ο θολωμένος του νου σκέπτεται πονηριές και επινοεί ψέματα, προκειμένου να εναντιωθεί.

ή στην αλήθεια. Λέει το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως, το δίκαιο άδικο και το άδικο δίκαιο, με σκοπό να αδικήσει τον πλησίον του. Από το πρόσωπό του απουσιάζει η ντροπή και κάθε συστολή τον έχει εγκαταλείψει. Ενώ αποκαλύπτεται το ψεύδος του δεν ντρέπεται, ενώ ελέγχεται σαν ψεύτης δεν κοκκινίζει. Υπόσχεται οτιδήποτε στο συνάνθρωπο και τελικά αναιρεί τις υποσχέσεις του. Ό,τι σήμερα ομολογεί σαν αλήθεια, αύριο το βεβαιώνει σαν ψέμα. Ό,τι χθες καταδίκαζε σαν άδικο, σήμερα το υποστηρίζει σαν δίκαιο. Ο ψεύτης είναι μισητός σε όλους. Όλοι τον αποστρέφονται. Κανείς δεν ζητάει τη φιλία του. Αντιμετωπίζεται αρνητικά από όλους. Κανείς δεν τον πιστεύει. Ενώ ζει στην κοινωνία των ανθρώπων, μένει έρημος από φίλους. Οι δρόμοι που βαδίζει είναι διεφθαρμένοι και τα βήματά του τον οδηγούν στην απώλεια. Απομακρύνθηκε από το δρόμο του Θεού, από τον ίδιο το Θεό και ο Θεός ομοίως από Αυτόν. Ο ψεύτης περνάει τη ζωή του μέσα στην πίκρα, γιατί το ψέμα καθημερινά τον ποτίζει θλίψεις. Με κακοδαιμονία και αθλειότητα βαδίζει προς το τέλος της ζωής του και σπαταλάει το βίο του μέσα στη δυστυχία. Κανείς δεν τον ελεεί, κανείς δεν τον βοηθάει, αφού και όταν υποφέρει κανείς δεν τον ανακουφίζει και όταν λέει η αλήθεια κανείς δεν τον πιστεύει. Ο ψεύτης γίνεται θύμα του ψεύδους και πεθαίνει ελεεινός εξαιτίας του ψεύδους.

περί διαβολής. Διαβολή είναι η ψεύτικη κατηγορία, η συκοφαντία, η κακολογία. Για τη διαβολή ο Κλεάνθης ο φιλόσοφος λέει τα εξής. Κακούργημα μεγαλύτερο από τη διαβολή δεν υπάρχει, γιατί κρυφά εξαπάτησε αυτόν που για άλλα ήταν βέβαιος ότι γνώριζε και ξεσηκώνει μίσος για αυτόν που δεν ευθύνεται. Ο Δεμένανδρος λέει για τη διαβολή τα εξής. Όποιος στις διαβολές πιστεύει γρήγορα ή ενεργεί κι αυτός με τρόπους πονηρούς ή παντελώς μικρού παιδιού έχει τη γνώμη. Τίποτα πιο επίπονο από τη διαβολή δεν είναι, γιατί για σφάλμα που άλλος έπραξε, άλλον να υποστεί την κατηγορία εξαναγκάζει. Ο δε Θουκυδίδης λέει, δεν είναι φρόνημα ούτε να εξαπολύει κανείς διαβολές προς τους άλλους, ούτε να δέχεται να τις ακούει. Ο Ηρόδοτος λέει, η διαβολή είναι μεγάλο βάσανο. Εν προκειμένου δύο είναι οι αδικούντες. Ένας δε ο αδικούμενος. Διότι ο μεν ένας που διαβάλει κατηγορία αυτών που δεν είναι παρών, ο δε άλλος αδικεί γιατί αλλάζει γνώμη πριν στα σίγουρα μάθει την αλήθεια. Αυτός λοιπόν που αδικείται σε όλα αυτά, απουσιάζει από τη συζήτηση και διαβάλλεται απ' άλλον ότι είναι κακός. Ο Φίλων λέει ότι αυτοί που με διαβολικές πανουργίες κάνουν τους ανθρώπους να δυστυχούν, είναι διαβολείς. Έτσι διώχνουν τη Θεία Χάρη με κάθε τρόπο, μισούν το Θεό και καταστρέφουν κάθε ευτυχία. Ο Ιππίας λέει, είναι τρομερό πράγμα η διαβολή και πιο εγκληματική από την ύβρη. Η ύβρης είναι πιο δίκαιη για το ότι δεν είναι κρυφή. Ο Μάξιμος ο Ομολογητής λέει, αυτούς που σου μεταφέρουν διαβολές και λόγια, μη θαρρείς ότι σε ευνοούν, αλλά να τους αποστρέφεσαι σαφίδια φαρμακερά. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει για τους διαβολείς τα παρακάτω. Αυτός που διαβάλει τον πλησίον του είναι σαν να τρώει αδελφικό κρέας, γιατί του τραυμάτισε πρώτα την υπόλοιψη και στη συνέχεια του κατάφερε με διαβολικά λόγια άλλα χίλια κακά. Περιδολίου ανθρώπου. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει για τον δόλιο τα εξής. Κοίτα εδώ ένα διαφωτιστικό ευαγγελικό παράγγελμα. Γιατί να εύχεστε, λέει, να μην μπείτε σε πειρασμό. Με αυτόν δε τον πειρασμό, τίποτα δεν είναι εισάξιο από το να πέσει σε δόλιο άνθρωπο. Αυτός είναι πιο επικίνδυνος και από θηρίο. Γιατί το θηρίο, όπως είναι έτσι και παρουσιάζεται. Ο δόλιος όμως πολλές φορές καλύπτεται, κρύβεται και κάνει την ενέδρα πιο επικίνδυνη, ώστε αυτός που παραπλανιέται να πέσει κυριολεκτικά σε βάραθρο, δίχως να φυλαχθεί καθόλου. Δεν θα υπερβάλλει αν πει κανείς άδικα τα χείλη που βλάπτουν την αρετή και οδηγούν στην κακία. Ο Μέγας Βασίλειος λέει επίσης για τον δόλο. Ο δόλος είναι μια κακότητα που γίνεται κρυφά και προσποιείται ότι προσφέρει τα καλύτερα στον πλησίον. Ο Όσιος Νικήτας ο Στιθάτος λέει περί δολιότητας τα εξής. Του ανθρώπου που έχει κακό μάτι, τα χείλη του μιλούν άδικα και η γλώσσα του είναι δόλια. Μοιάζει δε με τη γλώσσα και το στόμα του φιδιού, φέρνοντας όμοια με αυτό θανατηφόρο ιό. Από αυτούς τους ανθρώπους, ο καθένας που εύχεται κατά Θεόν και βαδίζει σύμφωνα με το θέλημά του, ας απομακρύνει την ψυχή του, γιατί από δαιμονική καρδιά και ασύνητη ψυχή επέρχονται ολέθριες φήμες στα αυτιά των ανθρώπων. Από άνθρωπο άδικο και δόλιο, ας μας γλιτώσει ο Κύριος.

περί κατάκρισης. Κατάκριση είναι το να κρίνει κανείς και να καταδικάζει κάποιον που αμαρτάνει. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι τίποτα δεν είναι τόσο ευχάριστο στους ανθρώπους όσο το να κατακρίνουν τις πράξεις των άλλων. Ο δε Χρυσόστομος λέει «Κατάκριση που εξαπολύεται βάναυσα ανατρέπει και καταβυθίζει τις ψυχές». Ο Απόστολος Παύλος γνωστοποιεί σε όλους ότι αυτός που κατακρίνει είναι αναπολόγητος, διότι αυτός που κατακρίνει τον άλλον είναι σαν να κατακρίνει τον εαυτό του, γιατί και ο ίδιος κάνει τα ίδια. Σκέψου το λοιπόν αυτό, άνθρωπε, που κι εσύ κάνεις αυτά που κάνουν οι άλλοι και τους κατηγορείς. Νομίζεις λοιπόν ότι θα ξεφύγεις από την κρίση του Θεού? Ο καθένας βαστάει το δικό του φορτίο. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος μας παρακινεί λέγοντας «Ας μη γινόμαστε λοιπόν κι εμείς πικροί δικαστές, για να μην απαιτηθούν ευθύνες και από μας, γιατί έχουμε αμαρτήματα μεγάλα που απαιτούν να ζητούμε συγγνώμη». Έτσι λοιπόν πρέπει να ελεούμε περισσότερο εκείνους που βαριά αμαρτάνουν, για να μπορούμε κι εμείς να ζητήσουμε έλεος για τον εαυτό μας. Παρόλο που όσο κι αν φιλοτιμηθούμε, ουδέποτε θα προσφέρουμε τόση φιλανθρωπία όσοι εμείς χρειαζόμαστε από το φιλάνθρωπο Θεό. Διότι αυτός που είναι αυστηρός με τον σύντροφό του, πολύ περισσότερο θα δεχθεί αυστηρότητα από το Θεό. Ας μην μιλάμε λοιπόν εναντίον των άλλων. Και ο Κύριος δίνει εντολές λέγοντας «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε, γιατί με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε τον άλλον θα μετρηθείτε κι εσείς. Πώς βλέπεις το αγκάθι στο μάτι του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι στο δικό σου μάτι δεν αντιλαμβάνεσαι?»

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής γερόντισσας Χρυσοβαλάντης, καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ταξιάρχου Ροβιών, μετοχίου της Ιεράς Μονής Ηλίων, με θέγμα «Ψήγματα χρυσού» από τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη, που εκφωνήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
9: Την ενορία σας τη λέω το παλατάκι του Αγίου Δημητρίου. Κάθε γωνιά, κάθε στολίδι, κάθε καθαριότητα, κάθε τάξη μου θυμίζει το Λεβιτικό. Εκεί ο Θεός είπε στην Παλαιά Διαθήκη, πρώτα ο ναός του Σολομώντος θα έχει όλους τους θησαυρούς σας και τα σπίτια σας θα είναι σε κατώτερη μοίρα. Εμείς βέβαια οι νεότεροι Έλληνες στολίζουμε το σπίτι μας και άμα μας πούνε να δώσουν και μια δραχμή στην εκκλησία αρχίζουμε τη γκρίνια. Τέλος πάντων, αλλάζει αυτό. Χαίρομαι λοιπόν και ευγνωμονώ και το Σεβασμιότατο Άγιο Χαλκίδος που δίνει την άδεια και το πνευματικό μου και παρά τα προβλήματα του σώματος είπε ο πατήρ, εγώ δεν κρύβω την ηλικία μου, είμαι 83 ετών αλλά κανόνισε ο Θεός να μην γερνάει η ψυχή όπως το σώμα γιατί αν γέρναγε και η ψυχή όπως το σώμα έπρεπε να ξαπλώσουμε σε ένα κρεβάτι και να περιμένουμε το θάνατο. Άμα υπολογίσουμε τα πόδια, άμα υπολογίσουμε τα χέρια, άμα υπολογίσουμε τα μάτια, άμα υπολογίσουμε όλες τις αρρώστιες μας, θα έπρεπε να είμαστε στο κρεβάτι. Αλλά είπαμε, το σώμα θα το φάνε τα σκουλίκια, όσο πιο λίγο φάνε, τόσο πιο καλά είναι, δεν θα τα λυπηθούμε και θα ασχολούμεθα με την ψυχή μας. Και ευγνωμονώ το σπίτι που μεγάλωσα και τους πνευματικούς που μεγάλωσα, γιατί από μικρό παιδάκι μου βάλανε την αγάπη του Χριστού, για την οποία δεν μετανιώνω. Και τώρα να ξαναγεννιόμουνα, το Χριστό θα προτιμούσα πάλι. Άσχετα αν γίνονται τόσες προσπάθειες για να μας τον πνίξουνε. Από μεγάλους, από μικρούς, από πολιτικούς, από θρησκευτικούς, από άθεους, από ανόητους, από κλέφτες, από ψεύτες. Πολύς αγώνας γίνεται να βγάλουμε το Χριστό από τη μέση. Αλλά βλέπεις, ο Χριστός γελάει. Λέει εμένα θα βγάλετε από τη μέση. Εγώ άφησα το θρόνο μου και ήρθα στη γη για να σας πω τι να κάνετε. Και δεν λυπήθηκα ούτε τη δόξα που έχασα, ούτε τα καλά που είχα. Με ξεφτυλίσατε, με δύρατε, με κατηγορήσατε, με σταυρώσατε, με συκοφαντήσατε. Ακόμη και την Ανάστασή Του την έχουμε συκοφαντήσει. Και αυτό το αμφιβάλλουν μερικοί. Και μια που είπα τώρα αυτό, είχε έρθει ένας καθηγητής της Θεολογικής Σχολής, ευσεβέστατος, γιατί υπάρχουν και οι ασεβείς καθηγητές της Θεολογικής, και λέει, έβγαλε ένας ένα βιβλίο και είπε, η Ανάσταση του Χριστού είναι ψέματα. Μπήκανε, δωροδοκίσανε τους αυτούς και πήρανε το σώμα. Τον παίρνω, λέει, τηλέφωνο, το κυκλοφόρησε το βιβλίο του, τον παίρνω, λέει, τηλέφωνο και του λέω, ακούστε κύριε Τάδε, έχω μια σπηλιά στο εξοχικό μου σπίτι. Θα βάλω μέσα ένα νεκρό ζώο. Θα κλείσω με λίθο βαρύ την πόρτα. Α, είπε αυτός ο καθηγητής ότι δυναμίτη ρίξανε για το βράχο που ήταν πολύ, πολύ βαρύς. Και του λέει, σας προσκαλώ, θα έρθείτε, θα βάλετε δυναμίτη στο βράχο, αλλά προσέξτε, δεν θα μου πειράξετε το νεκρό ζώο που είναι μέσα. Γιατί αν μπήκε δυναμίτης, πώς, τι έγινε του σώμα. Πώς ο Χριστός παρουσιάστηκε μετά. Την άλλη μέρα πέσυρε το βιβλίο του ο Κύριος αυτός. Γιατί βρήκε αντίσταση. Εμείς είμαστε σε εποχή, να το πω, χαλβά. Ό,τι μας δίνουν το τρώμε. Δεν αντιστεκόμαστε ο καθένας στο περιβάλλον. Να πούμε γιατί αυτό, δεν το θέλω. Γιατί εκείνο, δεν το δέχομαι. Γιατί το άλλο, δεν το θέλει ο Θεός. Τίποτα, καθόμαστε σαν τους ναρκωμένους. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Το θέμα μας είναι να μας πει ο Άγιος Εφραίμ πώς έγινε Άγιος. Εγώ δεν τον γνώρισα. Γνώρισα τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Εφραίμ, όχι γιατί ο Άγιος Εφραίμ δεν έβγαινε και από το Άγιον Όρος. Διάβασα λοιπόν 7 βιβλία που έχουν γράψει για εκείνον. Άνθρωποι που τον είδαν, που τον γνώρισαν, που τον άκουσαν, μαθητέ του, οι φίλοι του, οι πνευματικοί του αδελφοί. Και του λέω, άκου να σου πω, Άγιε Εφραίμ, πρέπει να ωφεληθούμε. Εσύ θα διαλέξεις τι πρέπει να πούμε. Και την ημέρα που είπα αυτό, έρχεται μια κοπέλα στο μοναστήρι άγνωστη. Και λέει, γερόντισσα, για όλους τους Αγίους μαθαίνουμε την αγιότητά τους. Δεν μας έχει πει κανείς πώς μεγαλώσανε. Από μικρά παιδιά πώς φτάσαν να γίνουν Άγιοι. Και το πήρα σαν απάντηση του Αγίου Εφραίμ. Και βρήκα ένα βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνος Βασιλάκου που έκανε το εξής έξυπνο. Πήρε ένα μαγνητόφωνο, πήγε στο Άγιον Όρος μαζί με ένα παιδί που το αγαπούσε, νομίζω και συγγενής του ήταν ο Θοδωράκης, και επειδή ξέραν ότι ο γέροντας αγαπάει πολύ το χωριό του και τη Θήβα, τον προκαλέσανε. Του βάλανε το μαγνητόφωνο και του αρχίσανε τις ερωτήσεις. Και έκανε ένα ξέσπασμα με δάκρυα, με αγάπη, με χαρά, που εγώ απλώς θα σας το μεταφέρω διαβάζοντάς το. Μην νομίζετε ότι θα σας διαβάσω όλο αυτό το βιβλίο, μην τρέμετε. Λίγα θα διαβάσω για να δούμε πώς γίνεται ένας Άγιος. Γιατί δεν φυτρώνει ο Άγιος, κάπως μεγαλώνει σταδιακά, όπως δεν φυτρώνει ο πανεπιστημιακός, όπως δεν φυτρώνει ο τεχνίτης, κάποια προεργασία χρειάζεται. Ακούστε λοιπόν τα δικά του τα λόγια. Και όταν πάμε στο σπίτι μας, να πάμε όλοι μπροστά στον καθρέφτη και να βάλουμε βαθμό στον εαυτό μας. Να δούμε, έχουμε καμιά σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που μεγαλώσαν έτσι. Βέβαια θα σας πάω στην εποχή την παλαιότερη που αλλιώς οι Έλληνες ζούσανε. Δεν πειράζει. Ο Άγιος Αργολίδος μας ανέβασε στον ουρανό με την αγιότητα του Αγίου. Εμείς τώρα θα προσγειωθούμε. Θα δούμε πώς ζούσε στην οικογένεια, πώς αντιμετώπιζε τα πάντα, πώς έφτασε να γίνει αυτός που έγινε. Γέροντα, του λένε, πείτε μας κάτι. Τι να σας πω εγώ, τι να πω. Γέροντα, πέστε μας κάτι. Πέστε μας για τα παιδικά σας χρόνια στη Θήβα. Όταν ο παππούς άκουσε τη Θήβα, άφησε να απλωθεί στο φωτισμένο πρόσωπο ένα χαμόγελο παιδικό. Η Θήβα, είπε ο παππούς και σταμάτησε. Τι να πρωτοπώ για αυτόν τον τόπο, τον ευλογημένο, τον φιλόξενο, τον ιστορικό, τον μαρτυρικό, τον Άγιο. Ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, ήταν ιερέας του υψίστου, ο Παπανικήτας. Σεβάσμιος και επιβλητικός σαν τον Αβραάμ, λιγομίλητος με βλέμμα ετήσιο. Χωρατά δε σήκωνε, ήταν πολύ αυστηρός και με τη γιαγιά, την πρεσβυτέρα και με τα εγγόνια και με τα παιδιά του. Ήταν πολύ αυστηρός και με τον εαυτό του και τους άλλους. Ζήσαν, βλέπει, σκληρή ζωή, δύσκολη, γεμάτη πίκρες, πόνους, στερήσεις, αγωνίες. Ο παππούς είχε 4 γιους και 2 θυγατέρες. Με χαμηλωμένο βλέμμα και κατακόκκινο πρόσωπο στέκονταν όλοι μπροστά του όταν μιλούσε. Ρομφαία, παιδί μου, η ματιά του, σαν αστραπή έπεφτε πάνω σου. Αυτός που όλοι τον φοβόμαστε και τρέμαμε στο λόγο του και το βλέμμα του, Αυτός φοβόταν πολύ το Θεό. Δεν είχε ο παππούς ούτε βιβλία, ούτε δασκάλους να του διδάξουν τα πνευματικά. Ό,τι άκουγε από τους παλαιότερους ιερείς, που κι αυτοί φοβόντουσαν και σεβόντουσαν το Θεό, και μερικά τα ξέρε και στραβά. Ο φόβος του Θεού, έλεγε, είναι η αρχή της αρετής. Προσευχόταν με δάκρυα ο παππούς, λειτουργούσε με συντριβή, και όταν ήταν να λειτουργήσει, σηκωνότανε μεσάνυχτα, άναβε την λάμπα του πετρελαίου και καθόταν στο τραπέζι κρατώντας με τα δυο χέρια το κεφάλι του. Έτσι τον βλέπαν τα παιδικά μας μάτια. Σκεφτόταν, λέει, τις αμαρτίες του πριν να λειτουργήσει. Αυτός που πρόσεχε τόσο πολύ να μην αμαρτήσει. Εμείς τις σκεπτόμαστε, τις εξομολογούμεθα, μετανοούμε για αυτές. Η γιαγιά μου η καημένη, λέει, του έλεγε, «Πλάγιασε, Χριστιανέ μου, είναι νωρίς ακόμα. Τι σηκώθηκες μέσα στο κρύο? Δουλειά σου εσύ, παπαδιά. Τι θέλεις, να σηκωθώ λίγο πριν τη Θεία Λειτουργία? Τι θα το κάνουμε, από το σεντόνι στο φελόνι?» Φελόνι είναι αυτό που φοράει ο ιερέας. «Μην κάνεις έτσι, βρε παπά μου, θα πάθεις τίποτα, γέρος άνθρωπος. Δουλειά σου, παπαδιά. Εσύ θα σηκωθείς, θα ζυμώσεις, θα φέρεις νερό, θα μαγειρέψεις, θα πλέξεις, θα μαζέψεις τα παιδιά. Εγώ που θα σφάξω με τα χέρια μου το Χριστό και θα τον κομματιάσω, τι να πω, πώς να μην κλάψω? Απορώ πως κρατάει ο Θεός την καρδιά του παπά και δεν σπάει σαν σταμνή την ώρα που σηκώνει τα Άγια στα χέρια του. Άσε με, βρε παπαδιά, μη μου μιλάς, άσε με να παλεύω με τις αμαρτίες μου». Μετά από αυτό το μικρό κήρυγμα στην παπαδιά, σταυροκοπιόταν πολλές φορές και έλεγε, «Χίλιες οι δόξες σου, Χριστέ μου, χίλιες οι δόξες σου». Αυστηρά έλεγε σε εμάς τα παιδιά και τα εγγόνια, «Προσέξτε πώς και πού μιλάτε, πώς κοιτάτε, πώς περπατάτε, γιατί το ράσο μου είναι βαρύ, μη το κάνετε βαρύτερο». Την αυστηρότητα ο πατέρας μου, ο παππούς, από τον παππού του, από τον πατέρα του την πληρονόμησε, τον παππού μου. Έτσι είναι. Λόγια του Αγίου είναι, δεν λέω δικά μου. Το παιδί δεν κληρονομεί μόνο τα κτήματα και τα σπίτια, παίρνει και από τον τρόπο και από το λόγο και από τις συνήθειες. Παίρνει και τις αρετές και τα πάθη. Εδώ είναι ο αγώνας. Αν πήρες πάθος από τους γονείς σου, να φροντίσεις να το μαράνεις. Αν πήρες αρετή, να το κρατήσεις, να την καλλιεργήσεις και να την αυξήσεις. Πάντως και ο παππούς και ο πατέρας, χωρίς να το καταλάβουν, γίναν δάσκαλοι μας στην προσοχή. Κοιτάξτε δίδαγμα τώρα. Εμείς, το μικρό παιδάκι, όταν αρχίζει και λέει βρωμόλογα που τα άκουσε ή αρχίζει και χορεύει από αυτά που βλέπει από την τηλεόραση, χειροκροτάμε. Και μετά απορούμε γιατί γίνεται όπως γίνεται. Ακούτε εδώ, την προσοχή σε όλα από τον παππού και από τον πατέρα την πήραμε. Μεγάλο πράγμα, παιδί μου, η προσοχή. Ο παππούς καταγόταν από το Σύρτζι και ο πατέρας του ήταν και αυτός παπάς. Όταν τον στείλαν στο Αμπελοχώρι, φόρτωσε όλο το βιός του στο μουλάρι, πήρε τη γιαγιά και τα παιδιά και ξεκινήσανε. «Πού πάμε, παπά μου?» ρωτούσε η γιαγιά. Της φαινόταν μεγάλο το ταξίδι. Μήπως είχαν πάει και πουθενά οι άνθρωποι τότε? Γερνούσαν, φτάνανε 90-95 ετών και δεν είχαν πάει και τους στο διπλανό χωριό. Η κεραπαπαδιά ήταν γυναίκα, είχε παιδιά και φοβόταν η καημένη. «Πού πάμε?» «Όπου μας στέλνει η Εκκλησία, παπαδιά». «Και όταν σε στέλνει η Εκκλησία, ο Χριστός σε στέλνει», απαντούσε βαριά και κοφτά ο παππούς. «Πού να ξαναμιλήσει η γιαγιά? Δε σήκωνε αντίρρηση, αμφισβήτηση και αντιλογία, παππούς. Αν ήταν ηγούμενος σε λαύρα με χίλιους μοναχούς, ούτε κουνούπι δεν θα τολμούσε να του κάνει ανυπακοή. Εδώ σταματέ, παππούς, και συνεχίζω εγώ. Οι σημερινοί μοναχοί θέλουν πάνω στο μοναστήρι να έχουν μαζί τους το κινητό, το τάμπλετ, να μην δουλεύουνε, να μην τους κάνεις παρατήρηση, γι' αυτό και τους στέλνουμε στα σπίτια τους. Και λέμε, άντε η μαμά σου, ο μπαμπάς σου, όπως έκανε, να σε λουστεί. Βλέπετε εδώ, λέει, χίλιους μοναχούς να είχε, θα στεκόντουσαν σούζα. Τόσο πολύ μικροί εσέβονταν τους μεγάλους. Αυτό σήμερα καταργήθηκε. Τώρα πρέπει να κάνουμε υπομονή οι μεγάλοι, για να μην τις φάμε κιόλας από τους μικρούς. Όταν πλησίαζε στο χωριό, το καινούριο που τον στείλανε, τους είδαν οι αμπελοχωρίτες και είπαν στα αρβανίτικα, γιατί ήταν αρβανίτης ο Άγιος Εφραίου. Μπορείτε να καμαρώνετε όσοι είσαι αρβανίστε. Όχι Αλβανοί, αρβανίτες Έλληνες, έτσι. Δίνειν μετα οβγίκετ, δηλαδή έρχονται γύφτοι στο χωριό μας. Τους πέρασαν για γύφτους. Όταν όμως έφτασαν, έτρεξαν οι άνθρωποι να τους υποδεχθούν, να τους φιλήσουν το χέρι, να φιλήσουν το χέρι του παπά, να τους βοηθήσουν. «Στη χώρα μας, παπά, για γύφτους σας περάσαμε. Κύριε, λέει, τον παπά μας γύφτο τον είπαμε». Χαρά που κάνανε που ήρθε παπάς. Υπήρχαν χωριά που είχαν χρόνια να δουν ράσου. Για χαρές καλούσαν κάποιο από τα γύρω μέρη. Αν όμως έφυγε κανένας χριστιανός για το μεγάλο ταξίδι, πού να τρέξουμε στο χιονιά και το λιοπύρι να βρεις. Ούτε εξομολόγηση, ούτε θεία κοινωνία. Φεύγαν οι άνθρωποι ανεξομολόγητοι, ακοινώνητοι και αδιάβαστοι. Αφού οι παλιοί στα μέρη μου, λέει, λέγανε, λέει ο Άγιος Εφραίου, είδα τον παπά μου και αναγάλιασε η καρδιά μου, γιατί ήταν ευλογία για τον τόπο. Τώρα εμείς, άμα δούμε το πρωί τον παπά, λέμε, πού, γρουσουζιά. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Ξέρεις, το αμπελοχώρι, στο χωριό μου, άνθρωποι απλοί, φτωχοί, μεροκαμακιάριδες ήτανε. Με τη γη παλεύαν, με κανένα αμπέλι και τα ζωάκια τους. Αμπελοσάλεση τον λέγαν πρώτα τον τόπο μου, γιατί όταν ήταν οι Τούρκοι εδώ, όλα τα κτήματα ήταν του Σαλή Αγά. Πλούσιος γεωκτήμονας και σκληρός κατακτητής. Τι να σας πω, τους θυμάμαι τους συμπατριώτες μου και κλαίω. Τα μάτια του γέροντα τρέχουν σαν τις κρίνες της αρχαίας Θήβας. Η στιγμή είναι Αγία και η ιερότητά της υπαγόρευε σε εμάς σιωπή. Δεν μπορώ να συγκρατήσω, λέει, τα δάκρυά μου. Τους φέρνω στη μνήμη μου, τους μαζεύω γύρω μου στην προσευχή, τους μνημονεύω στη λειτουργία, προσωπάκια ηλιοκαμένα, χέρια ροζιασμένα, σώματα δυνατισμένα, κυρτωμένα, ποδαράκια κουρασμένα, πληγιασμένα, μες στον κάμπο όλη μέρα. Ο κάμπος του τόπου μας ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του λίμνου. Ενθυμούμε λοιπόν μια ιστορία που μας έλεγε ο παππούς μας, ο παπάς, για την Κοπαίδα. Τον παλιό καιρό η λίμνη ήταν κάμπος στεγνός, γιατί όλα τα νερά έπεφταν σε καταβόθρες. Όλο τον κάμπο τον όριζε ένας γέροντας βασιλιάς, σοφός και δίκαιος άνθρωπος. Είχε κοπάδια πολλά και 200 κεφαλοχώρια, εκεί που μετά έγιναν βάλτι και βουλκόνερα. Όταν αισθάνθηκε πως ήρθε η ώρα του να πεθάνει, μοίρασε την περιουσία στους δύο γιους του. Όταν βλέπεις το θάνατο να έρχεται, νιώθεις, λέει ο Άγιος, όσα θεωρούσες ότι έχουν αξία, ότι δεν είναι τίποτα. Ο Νάσης όταν πέθανε, ύστερα από όλα τα λεφτά του και τα βάσανά του, έπαθε, χαμήλωσε το βλέφαρο και δεν μπορούσε να δει. Και λίγο πριν πεθάνει είπε, τι να τα κάνω τα λεφτά, τις δόξες, Φέρτε μου ένα παπά να εξομολογηθώ, γιατί πεθαίνοντας δεν παίρνουμε τίποτε μαζί μας. Άφησε λοιπόν στους γιους του στο ένα παιδί τα χωράφια, όλη την κοπαίδα, και στον άλλον τα ζωντανά, που ήταν πολλά. Μετά από καιρό πλάκωσε την παγωνιά, έπεσε χιόνι πολύ. Βλέπεις τη Θήβα είναι να μην πιάσει κακοκαιρία, μα πιάσει δεν ξέρεις από πού να φυλακτείς. Έτσι ψώφισαν όλα τα ζωντανά του γιου του ενός. Το ένα βασιλόπουλο έχασε τα κοπάδια του, όλη την περιουσία του. Σηκώνεται και πάει στον αδελφό του. Εδώ κοιτάξτε δίδαγμα. «Δώσε μου σε παρακαλώ», του λέει, «δύο στρέμματα για να ζήσω κι εγώ». «Το μερίδιό σου το πήρες, δεν σου χρωστάω τίποτα», του απαντάει ο αδερφός, «και τον διώχνει». Η σκληρότητα όμως του ενός γέννησε την εκδίκηση στον άλλο. Τώρα θα δεις, σκέφτηκε. Πήγε λοιπόν και βούλωσε κρυφά όλες τις καταβόθρες που πέφταν τα νερά. Όταν άρχισαν το χειμώνα οι βροχές και τα χιόνια, τα νερά δεν βρίσκαν δρόμο να φύγουν, η λίμνη ξεχύλισε και τα χωράφια χάθηκαν και τα χωριά βυθίστηκαν. Ήθελε ο παππούς να μας διδάξει με την ιστορία που μας έλεγε τι προκαλεί η ασπλαχνία και η εκδίκηση. Και αδέλφια μπορούν να χωρίσουν, τόση δύναμη έχουν. Ο πατέρας μου, όταν η μητέρα μου με είχε στα σπλάχνα της, έφυγε για το μέτωπο. Είχε κηρυχθεί η γενική επιστράτευση και οι Θηβαίοι πήγαν στη Χαλκίδα να καταταχθούν στο τρίτο πεζικό σύνταγμα. Τι περάσαν οι άνθρωποι. Δεν πρόλαβαν τα δάκρυα του γέροντα να στεγνώσουν και οι βρύσες των οφθαλμών πάλι άνοιξαν, του Αγίου Εφραίμου. Τα έλεγε αυτά και έκλαιγε. Βλέπεις το πάθος του Χριστού και τα πάθια και οι καημοί των ανθρώπων αγγίζουν τις ευαίσθητες και μελωδικές χορδές των καθαρών ψυχών. Ο γέροντας είχε μια πετσέτα ενός πεις τα δακρυά του, το μαντήλ δεν τον έφτανε και είχε μια μεγάλη άσπρη χρωματωτή πετσέτα ενός πεις τα δακρυά του. Πήρε βαθιά ανάσα και αναστέναξε. «Εμείς παιδιά που είμαστε, μεγαλώσαμε με ιστορίες για την πατρίδα και τους Αγίους. Θυμάμαι μας έλεγαν για τον ανθιπολοχαγό του πυροβολικού Αλέξανδρο Μερεντίτη. Αυτό το παλικάρι ανέβηκε στη Μακεδονία. Εκεί ένας κομιτατζής τον κατήγγειλε στην τουρκική χωροφυλακή. Τον πήγαν στη βασιλεύουσα, πέρασε στρατοδικείο και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Φρύνω στη Θήβα. Η μανούλα του, οι συγγενείς, οι φίλοι, όλη η περιοχή τον έκλαιγε. Βλέπεις, ένας πόνεσε και έτρεχαν όλοι να σηκώσουν τον πόνο. Ξεχνούσαν διαφορές, μίσοι, αντιπάθειες, αντιδικίες. Είδες πως ενώνει και γιατρεύει συμφορά», λέει ο Άγιος. «Τι αγρυπνίες γίναν στα μοναστήρια, τι παρακλήσεις στους Αγίους, τι τάματα, τι να σας πω». Έβαλε και ο Θεός το χεράκι του το Άγιο, όταν είδε τόση αγάπη από όλους, τον σκέπασε και η Παναγία που άκουσε τόσες παρακλήσεις και όταν πηγαίναν το παιδί στην Προύσα για εκτέλεση, ένας Τούρκος στρατιώτης που ήταν Έλληνα στην καταγωγή, «Είδες παιδί μου η ρίζα τη δύναμη έχει», λέει, τον έντυσε χωριά τη με ρούχα ταπεινά, «Είδες η ταπείνωση που σώζει», και τον φυγάδευσε στη Σμύρνη και από εκεί με καίκη στην Ελλάδα. Θυμάμαι και άλλους συμπατριώτες που πολεμήσανε στη Μακεδονία. Ο Λουκάς Παπαγεωργίου από το Πυρί, γείτονας των γεροντάδων μου ήταν. Γύρισε τραυματίας. Αργότερα έμαθα, ήμουν στο όρος τότε, πως ο γιος του Γιώργος έπεσε μαχόμενος για την πατρίδα το 41 στο χειρό Ρούπελ. Τους μνημονεύω και τον πατέρα και το γιο. Αγάπη θυσιαστική, σπάνια αγάπη είχε για την πατρίδα. Να σας πω και για τον Ανδρέα, να δεις πώς τον λέγανε. Α, Χουχούμι. Ταπεινό, φτωχό παιδάκι ήταν, μπακαλόπαιδο, σε παντοπολείο δούλευε. όταν έμαθε για τις σφαγές στη Μακεδονία, τα παράτησε όλα και ανέβηκε να βοηθήσει. Ενώ οι μεγαλόσχημοι δεν βοηθάγανε στη Μακεδονία. Όταν γύρισε, το εξασφάλισαν τα αδέρφια του εισιτήριο για την Αμερική. Τότε ήταν η γη της επαγγελίας. Πήγε, δούλεψε 2 χρόνια στην κατασκευή σιδηροδρόμου και όταν έμαθε για τον πόλεμο του 12-13, ξεσηκώθηκε. Δεν τον κρατούσε τίποτα. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Τον κόσμο όλο σε κάνει να τον φέρει στούμπα. Αυτό μας λείπει στα πνευματικά. Αν είχα αγάπη για τον Χριστό, ο Άγιος τα λέει αυτά, υπομονή δεν θα έκανα, κόπους δεν θα έκανα, το σταυρό μου δεν θα το σήκωνα. Να γιατί τους ζηλεύω όλους αυτούς που έμαθα στα παιδικά μου χρόνια. Γιατί είχαν αληθινή αγάπη. Ο πνευματικός άνθρωπος αγωνίζεται με την αγάπη στο Χριστό για να ρίξει όλη του την ύπαρξη στην αγάπη του Χριστού. Από αυτήν ξεκινήσαμε, από την αγάπη του, και σε αυτήν πηγαίνουμε, στην αγάπη του. Να σας πω τώρα, όταν επιστρατεύτηκε ο πατέρας μου για το μέτωπο, η κυρία Βικτωρία, η μάνα μου, έμεινε πίσω με ένα παιδί δίχρονο στην αγκαλιά, τον Επαμηνώντα που έγινε αξιωματικός αργότερα. Όχι, ο Χαράλογος έγινε αξιωματικός, ναι. Και με μένα στην κοιλιά, λέει ο Άγιος. Η κατάσταση στο σπίτι ήταν δύσκολη λόγω της αυστηρότητος του παππού. Τώρα να σας πω γιατί ήταν και βαριά η σκιά του παππού. Ο πατέρας μου, νέος και ενθουσιώδης και ορμητικός όπως ήταν, είδε τη μητέρα μου, την αγάπησε και επειδή φοβήθηκε πως δεν θα του δίνανε γιατί ήταν φτωχός, την έκλεψε. Όμως ήταν τίμιος. Πήρε το κορίτσι και το πήγε κατευθείαν στον πατέρα του, τον παπά. «Πατέρα, εμείς έχουμε αγάπη. Πονάμε ο ένας για τον άλλον, θέλουμε όμως την ευχή και την ευλογία του Θεού. Θέλουμε να μας στεφανώσεις». Άστραψε και βρόντιξε ο παπάς. Έριξε μια ματιά στην καημένη τη μάνα μου που έτρεμε σαν ψάρι. «Και πώς θα παρουσιαστείς μπροστά στο Θεό και θα του ζητήσεις να ευλογήσει τα στέφανα? Πώς θα τολμήσεις την ευχή των γονιών σου?» Έλεγα, λέει, μέσα μου ο πατέρας του. Ο παππούς όμως δεν περίμενε τίποτα. Έβαλε και το καλυμάθι και τους έβγαλε έξω από το σπίτι. Πότε φτάσανε στο πατρικό της μάνας, της κοπέλας. Ούτε που το καταλάβανε. Έτσι ο πατέρας μου και η μητέρα μου, λαχανιασμένοι και καταϊδρωμένοι, πήραν την ευχή των σαστισμένων γονιών της νύφης. Έτσι, η ανησυχητική απουσία του πατέρα μου στο μέτωπο και η βαριά παρουσία του παππού στο σπίτι φέραν τη μητέρα μου σε απελπισία. «Τι θα κάνω αν σκοτωθεί ο άντρας μου στον πόλεμο με 2 παιδιά και με το σκληρό τον παππού, πώς θα ζήσω?» σκέφτηκε. «Βλέπεις, η απελπισία», λέει ο Άγιος, «τρυπώνει σαν το φίδι». Ο Άγιος Νεκτάριος τη λέει «μαύρη θυγατέρα του Άδη». Δεν κάνει να έχουμε απελπισία, γιατί υπάρχει ο Θεός που τα ρυθμίζει όλα. Έτσι η μητέρα μου θεώρησε την εγκυμοσύνη της σε μένα κόλαση. Γιατί από το παραθύρι της απογνώσεως μόνο κόλαση βλέπεις. Έκανε βαριές δουλειές για να φύγω. Όσο και να θέλει ο άνθρωπος, άμα δεν θέλει ο Θεός, δεν γίνεται τίποτε. Όταν πέρασαν τα χρόνια και ήρθα στο καλυβάκι, μας έλεγε η μητέρα μου, «αυτό το παιδί έλεγα ότι θα είναι η κόλασή μου. Έγινε όμως με την καλογερική του και την προσευχή του ο παράδεισός μου και η σωτηρία μου». Έτσι είναι. Η απελπισία μας, η δυσκολία μας, το θέλημά μας, αυτό που προσφέρει ο Θεός, τα βλέπουν σαν κόλαση. Μα αυτό που δίνει η αγάπη του, ο σοβαρή και σκληρό κι αν είναι, δόθηκε για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό, παιδιά μου, λέει ο Άγιος, ό,τι δίνει ο Θεός να το δέχεσαι, ό,τι προσφέρει ο διάβολος να το αρνείσαι. Όταν ο πατέρας μου γύρισε από τον πόλεμο, μπήκε στη Δύο πάλι, πάλευε με τα χωράφια. Ξέρεις τι είναι ο Γεωργός, άστα, και περιγράφει τη ζωή του. Έτσι ακούμε και για τον Χριστό που είναι σπορέας. Να σου πω, όταν διάβαζα στο Ευαγγέλιο για τον Χριστό που σπέρνει, ερχόταν στο λογισμό ο αγώνας του πατέρα μου. Αυτός λοιπόν ο σπορέας παίρνει μαζί με την αγάπη και το έλεος του ταπείνωση, άσκηση, προσευχή, συγχωρητικότητα, αγαθότητα, πραότητα. Όλα αυτά είναι τα φάρμακα για να σκοτώσουν και να αφανίσουν στο έδαφος τα ζυζάνια. Σπέρνει και ο διάβολος. Βλέπεις, εμφανίζεται σαν το Θεό. Σου κάνει το σωτήρα, τον παντοδύναμο, τον πάνσοφο, κάνει το σπορέα. Αλλά τι σπέρνει αυτός? Κακότητα, φιλονικία, αλαζονία, οργή, βλασφημία, κατάκριση. Ο Θεός να φυλάξει. Κύριε, λέει σου. Τα πρώτα χρόνια στο χωριό μας ήταν όμορφα και ήσυχα. Στο σπίτι ζήμωνε η μάνα και η γιαγιά, πιάναν προζύμι με τα σταυρολούλουδα. Βλέπεις, τότε οι άνθρωποι άρχιζαν από το Θεό. Τώρα από αλλού αρχίζουμε και γι' αυτό δεν φτάνουμε πουθενά και δεν τελειώνουμε τίποτα. Όσο ζήμωναν ήθελαν ησυχία. Βγάζαν από το τζάκι κάρβουνο σε ένα μεγάλο πύληνο θυμιατό. Όποτε το πιάνε σε αυτό το θυμιατό ήταν ζεστό, όλο θυμιάζανε. Βάζανε καθαρό τραπεζομάντιλο στο τραπέζι, λέγαν ό,τι προσευχές ξέραν, το Πάτερ ημών, το πιστεύω. Λέγαν και σκόρπια τροπάρια από την παράκληση, πάντα ψέρνανε. Η γη λοιπόν μας έτρεφε, αλλά και η γη μας φοβέριζε. Στον τόπο μου πολλές φορές γκρεμίστηκαν τα πάντα από το σεισμό. Μεγάλη δοκιμασία, δυνατός πειρασμός. Ο παππούς έλεγε για το σεισμό του 1854 πως όλα ισοπεδώθηκαν και πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο πατέρας μου θυμόταν το σεισμό του 1894. Έγινε μεγάλη Παρασκευή πρωί. Ένας άνθρωπος φωνεύτηκε και όλα τα σπίτια γκρεμίστηκαν. Μετά ακολούθησαν πολλές δονήσεις για μήνες ολόκληρους. Το 1914 ήμουνα 2 χρονών και έγινε σεισμός ισχυρότατος. Έλεγε ο πατέρας μου πως ο Θεός φύλαξε και ήταν πριν τις 8 το πρωί, γιατί τα παιδιά ήταν στα σπίτια τους. Έψαχναν μανάδες μες στα ερείπια, μήπως βρουν κανένα ρούχο, κανένα πιάτο από τον οικοκυριό τους που χάθηκαν όλα σε ένα λεπτό. Ένας φίλος του πατέρα μου καθόταν στα ερείπια του σπιτιού του και όταν ο πατέρας μου τον πλησίασε να τον παρηγορήσει, εκείνος του είπε «Δόξα το Θεό, Γιάννου, είμαστε καλά, τα σπίτια γίνονται. Ανθρώπους μόνο ο μεγαλοδύναμος μπορεί να ξαναφτιάξει». Ξέρεις τι είναι αυτό το δόξαση, ο Θεός στη συμφορά? Ξέρεις τι αξία έχει? Τον ουρανό αγοράζεις. Αυτός έχασε σπίτι στη γη και έφτιαξε παλάτι στον ουρανό. Δεν μυρολογούσαν αυτά που χάσανε. Προχωρούσανε. Για μήνες οι άνθρωποι μέναν σε κοτέτσια, σε παράγκες, σε στάβλους. Είχαν φόβο Θεού όμως. Ξέρεις τι είναι να μένεις δίπλα στο σπίτι σου, σαν τον Αδάμ έξω από την πόρτα του παραδείσου.

Από το φως στο σκοτάδι, από τον ουρανό στον Άδη έριξε τον νέο φόρο. Αυτός που έφερνε το φως, φέρνει τόσο σκοτάδι στις ψυχούλες των ανθρώπων. «Πάρτε μια ανάσα, γέροντα», του είπε ο πρώτος του υποτακτικός, φτιάχνοντας το σκουφάκι του. «Δεν κουράστηκα», λέει ο παππούς. «Χαίρομαι να τα θυμάμαι και να τα λέω. Όμορφοι τόποι, ωραία χρόνια, ευλογημένοι άνθρωποι». Και λέει και για άλλους ακόμη, με παράδειγμα. «Ένα φίλο μου που έγινε ιερεύς και αρρώστησε και ήταν πολύ ενάρρητος ιερεύς, τυφλώθηκε, έπαθε πολλά, όμως δόξαζε το Θεό. Τον σκέπτομαι», λέει, «και τον μνημονεύω. Μου είπαν ότι τον ενταθιάσανε πίσω από το ιερό βήμα της ανάληψης. Παίρνω και εγώ το λογισμό, τον φορτώνω προσευχή, λιβάνι και κερί και πάω εκεί στο μνήμα του, με το μυαλό μου, Άγιος, γιατί δεν βγήκε, και τον παρακαλώ να εύχεται να παίζουμε, όπως μικρά παιδιά, στις αυλές του Κυρίου μας». Τώρα εδώ θα σας πω κάτι δικό μου. Τώρα είναι η μόδα η καύση των νεκρών. Και όχι μόνο η καύση των νεκρών, και τα ψέματα που λένε για να τον κάψουν. Λένε στον παπά της ενορίας, «Διάβασέ τον», θέλουν να κάνουν και την κηδεία να μαζευτεί ο κόσμος, «και θα τον πάμε στο χωριό». Και λένε ψέματα και τον πάνε για καύση. Και άκουσα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που μου έκανε πολύ εντύπωση. Μιλούσε μια λογοτέχνης. Πέθανε, λέει, ο πατέρας της και επειδή τον λάτρευε, έπαθε μεγάλο σοκ και πήγε σε ψυχολόγο για να τη βοηθήσει. Αλλά, λέει, «δεν μου περνάει με τίποτα. Δεν έχω βλέπει», τον έκαψε τον πατέρα της, «δεν έχω βλέπεις και τον τάφο», αυτή που τον έκαψε, «να πάω να του ανάψω το καντιλάκι, να του πω δύο κουβέντες, να του στολίσω τον τάφο, να γλυκαθεί η καρδιά μου. Και πάω στην άκρη της θάλασσας, που είναι απέραντη, και του μιλάω. Αλλά είναι άλλο τάφος. Αυτή που τον έκαψε», τα είπε. Άσε που δεν επιτρέπει το χριστιανό σου να κάνει την καύση, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν τον κοινωνάει. Και κανονικά δεν πρέπει και να τον κηδεύσει. Τέλος πάντων. Θυμάμαι, ακούστε το άλλο θέμα ευαίσθητο. Θυμάμαι, είμαστε ακόμη στο χωριό, τότε που χωρίστηκε η Ελλάδα στα δύο. Μισά καφενεία βενιζελική, μισά καφενεία βασιλική. Η Ελλάδα που λευτερώθηκε και σιγά σιγά με αίμα ενώθηκε, χωρίστηκε, διχάστηκε. Να πολεμάς με τον εχθρό είναι τιμή, μα να πολεμάς και να χτυπάς τον αδελφό σου είναι ατιμία. Εγωισμός είναι. Αυτός διχάζει. Ο εγωιστής πρώτα διχάζεται και μετά διχάζει. Δεν βλέπει το σωστό. Το δικό του κοιτάει και θέλει να γίνει. Αυτό θέλει να περάσει. Σας θυμίζει τίποτα από τους καιρούς μας? Η φαγωμάρα των μεγάλων, του Αγίου είναι αυτά, έπεσε σαν αρρώστια στο λαό. Και τι δεν έγινε. Θυμάμαι τον πατέρα μου που γύριζε από τη Θήβα πικραμένος και αμήλικος. «Τι έγινε, Γιάννο μου», έλεγε η μάνα, αφού το ακουμπούσε το πιάτο. «Τι να γίνει, κυρά μου. Έπεσε κατάρα στον τόπο μας. Και από τον πόλεμο χειρότερο. Άνθρωποι που είχαν αγάπη, πέρασαν μαζί χαρές και λύπες, φάγανε ψωμί και αλάτι, δούλεψαν στην ίδια γη, τώρα συναντάει ο ένας τον άλλον και γυρίζουν αλλού το πρόσωπό τους, σαν να είναι ξένοι, σαν να είναι εχθροί. Χώρισαν και τα καφενεία στην πλατεία. Τι να σου πω, αδέρφια δεν μιλούν ο ένας τον άλλον, δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι, δεν σέβονται Χριστούγεννα, Πάσχα της Παναγίας, τι να σου πω, μεγάλο κακό. Πάνω που πήγαμε να ορθοποδήσουμε από τόσους πολέμους, να ηρεμήσουμε από τόσες συμφορές, πάλι τα ίδια», είπε με βαριά αρβανίτη.

0: ου βούλης φτωχόη τελούαν έσε ούτσιας τσαούλεα. Δηλαδή, ευουλήθη ο φτωχός να χορέψει και έσπασε τον ταούλο. Πήγαμε να ηρεμήσουμε και ήρθε ο διχασμός. Το έλεγε ο πατέρας μου και παρότι τον θεωρούσαμε σκληρό έκλαιγε. Εμείς κουκουλωμένοι με τις βελέτζες ακούγαμε τον καημό του. Για μεγάλη ιδέα μιλούσαμε. Το χειρότερο είναι να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Έτσι ξεκινά ο διχασμός. Διχασμός ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά είσαι και αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Ο διχασμός, παιδί μου, είναι ο πρωτότοκος γιος της αλαζονίας. Εγγόνη της αλαζονίας, παιδί του διχασμού είναι η συμφορά. Αυτή τη συμφορά που ζήσαμε το 22 με την καταστροφή στη Μικρά Ασία και τον ξεριζωμό τόσων ανθρώπων, η διχόνοια, να ξέρετε, φέρνει μεγαλύτερη ζημιά και κάνει και στο κράτος και στην Εκκλησία ζημιά. Εκεί πάει ο διάβολος που έλεος δεν έχει και όλο λάδι ρίχνει στη φωτιά. Πόσο αναπαύεται, πόσο χαίρεται, πόσο πανηγυρίζει στο σχίσμα, στην αίρεση, στη διχόνοια, στο διχασμό, στο χωρισμό. Ο Χριστός ενώνει. Άμα βλέπετε ανθρώπους ενωμένους, έχουν Χριστό μέσα τους. Ο διάβολος κάνει το αντίθετο. Ο διάβολος διχάζει. Μη λέει, έχω το σωστό, γι' αυτό είμαι χωρισμένος από τους άλλους. Μπορείς να έχεις το σωστό και να έχεις και αγάπη. Δεν θα σκοτωθούμε επειδή ο ένας βλέπει σκόρδο και ο άλλος βλέπει κρεμμύδι. Άγριο πράγμα ο πόλεμος. Μήπως όμως και ο πνευματικός, ο αόρατος πόλεμος εύκολος είναι? Ακήρυχτος πόλεμος. Αόρατος ο εχθρός, κάθε λεπτό μια μάχη ισχυρή. Εκεί που χτυπά το λογισμό και τρέχουν οι ενισχύσεις, επιτίθεται το στο σώμα, κυριεύει την επιθυμία, πυροβολεί την υπομονή, βομβαρδίζει την αμέλεια. Χρησιμοποιεί ο εχθρός όμως τα όπλα που του έδωσες, λέει ο Άγιος. Τα πάθη σου. Μ' αυτά σε πολεμά. Γι' αυτό κι εσύ βάλε μπροστά το μεγάλο όπλο, το όνομα του Κυρίου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Είναι άρμα η ευχούλα και έδαφος να σου πήρε ο εχθρός. Με την ευχούλα θα το πάρεις πίσω, θα το ελευθερώσεις και ο ουρανός θα πανηγυρίσει τη νίκη σου και την ήττα του. Σε σένα να θριαμβεύει ο Χριστός, σε σένα να θριαμβεύει ο Χριστός και να συντρίβεται ο διάβολος. Όταν έρχονται εδώ στο καλυβάκι μας, στο Άγιον Όρος, άνθρωποι από τον κόσμο, το πρώτο που τους ρωτάω είναι αν εξομολογούνται, αν προσεύχονται και αν κοινωνούν, για να δω αν είναι άοπλοι ή οπλισμένοι. Ο Άγιος Αντώνιος βλέπει από μια ενορία ένα διάβολο κάτω από τα σκαλιά. Είναι σχετικό γι' αυτό το επισημαίνω. Δεν το λέει ο Άγιος αυτό, σας το συμπληρώνω εγώ γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Λέει τον Σταύρωση στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και λέει, τι θες εσύ εδώ? Εδώ θα τελειώσει η λειτουργία, θα φύγουν οι χριστιανοί. Εσύ τι θέλεις? Λέει, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Ήρθα εδώ για να τους πολεμήσω. Λέει, γιατί να τους πολεμήσεις? Λέει, γιατί ρωτάς εμένα γιατί να τους πολεμήσω? Εμένα είναι η δουλειά μου να πολεμάω τους ανθρώπους. Γιατί δεν ρωτάς? Γιατί δεν χρησιμοποιούν αυτοί τα όπλα τους και μπορώ εγώ και τους πολεμάω? Ο Άγιος Αντώνιος κατάλαβε, αλλά ήθελε να τα βγάλει από το στόμα του. Λέει, και ποια είναι τα όπλα των χριστιανών που δεν τα χρησιμοποιούν? Λέει, αυτό που λούζονται στην Εκκλησία, το βάπτισμα. Δεν μπορούσε να το πει βάπτισμα. Γιατί μετά το βάπτισμα έχουμε δύναμη να κάνουμε αυτά που λέει ο Θεός. Χωρίς το βάπτισμα δεν έχουμε. Και τώρα πρόκειται να νομοθετήσει το έξυπνο κράτος μας, που νομοθέτησε όλα τα άλλα έξυπνα, να μην βαφτίζουμε τα παιδιά μωρά, να μεγαλώνουν και όποτε αποφασίσουν να βαφτιστούν, θα τα ποτίσουν το δηλητήριο του διαβόλου και της ατεΐας και άντε μετά να σωθούν τα παιδιά. Λέει λοιπόν, αυτό πουλούζονται, δεν το χρησιμοποιούν. Αφού βαφτίζεσαι και μετά κάνεις αυτά που λέει ο διάβολος, δεν το χρησιμοποιείς αυτό το όπλο. Αυτό που τρώνε μέσα στην εκκλησία, λέει, δεν μπορούσε να πει Θεία Κοινωνία, είναι η Θεία Κοινωνία, η σωστή Θεία Κοινωνία. Όχι χωρίς εξομολόγηση, όχι για το έθιμο, και αυτό που έχουν στο λαιμό τους, αν το σέβονται, το σταυρό. Γιατί μπορεί να φοράμε σταυρό στο λαιμό, στα χέρια, στα πόδια, όπου θέλεις. Αλλά να κάνουμε τα έργα του διαβόλου. Και ξέρετε, μια εγκύκλειος του κράτους τα τελευταία χρόνια τι αποφάσισε. Από τον νηπιαγωγείο μέχρι το στρατό απαγορεύεται να φοράμε σταυρό για να μην πνιγούμε. Εμείς που φοράμε 80 χρόνια δεν πνιγήκαμε. Απλούστατα, θέλουν να βγάλουν και το σταυρό από τη μέση. Λοιπόν, αυτό είναι το συμπλήρωμα για αυτό που είπε ο Άγιος, για τα όπλα. Μην ξεχνάτε, λέει, ότι ο Άγιος Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, λέει ότι ο διάβολος γυρίζει σαν λέον οριόμενος, ζητών ποιον να καταπιεί και σε κυνηγάει για να σε φάει. Ας μην του κάνουμε και το τραπέζι. Σύμμαχος μεγάλος μας είναι η Παναγία. Άμα την επικαλείσαι και μόνο που την ακούει ο πονηρός, άμα λέμε Παναγία μου σώσε μας, Παναγία Θεωτό και βοήθη μας. Άμα την επικαλείσαι και μόνο που την ακούει ο πονηρός, σπαρταράει σαν το ψάρι έξω από το νερό, αφρίζει και εξαφανίζεται. Όχι μόνο τον διώχνει, αλλά και τα τραύματά σου περιποιείται ο Χριστός. Ναι, οι χαιρετισμοί, ας πούμε, είναι το μεγαλύτερο ιατρικό που έχουμε.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος της ομιλίας της μακαριστής γερόντισσας Χρυσοβαλάντης, ηγουμένης της Σειράς Μονής Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ταξιάρχου Ροβιών, μετοχίου της Σειράς Μονής Ηλίων, με θέμα «Ψήγματα χρυσού από τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη», που εκφωνήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Επτά Σεπτεμβρίου. Τα προεόρτια του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόζοντος. Ο Άγιος Σόζον κατήγεται από την Λικαωνία της Μικράς Ασίας και έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Το όνομά του πρωτού βαπτιστεί ήταν Ταράσιος. Νεαρός στην ηλικία και ποιμήν προβάτων, σε όποιον τόπο οδηγούσε το κοπάδι του για βοσκή, δίδασκε στους κατοίκους το λόγο της ευσεβίας και έφερανε πολλούς ειδωλολάτρες στη μάνδρα του Θεού. Κάποια ημέρα, τον καιρό που ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός, ενώ έβοσκε το πίμνιό του σε χλωερό λιβάδι, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε θεία οπτασία, η οποία τον εθέρμανε στην πίστη. Κυριευμένος από ιερό ζήλο, κατέβηκε στην Πομπιούπολη της Κιλικίας και εισήλθε στο ναό των ειδώλων, όπου λατρευόταν το χρυσό άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος. Έκοψε το δεξί χέρι του αγάλματος, το κατατεμάχησε, πούλησε τα τεμάχια και διαμήρασε τα χρήματα στους πτωχούς. Μεγάλη ήταν η αγανάκτηση των ειδωλολατρών όταν διεπίστωσαν την καταστροφή. Ακόμη μεγαλύτερη όμως ήταν η έκπληξή τους όταν είδαν τον Σόζοντα να προλαμβάνει τις υποψίες τους και να παραδίδεται μόνος του στους νεοκόρους του ειδωλίου. Τον συνέλαβαν αμέσως και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα της Κιλικίας Μαξιμιανό, που βρισκόταν τότε στην Πομπιούπολη για να αποδώσει τιμές στο χρυσό αυτό ξώανο. Ο ηγεμόν τον προέτρεψε να θυσιάσει στους θεούς για να εξηλαιωθεί και να ελευθερωθεί. Αλλά ο Μάρτης, αντί να απαντήσει, περιέπεζε τα είδωλα και τα ονόμαζε έργα χειρών ανθρώπων. Έτσι παραδόθηκε στους δημίους με την διαταγή να του ξεσχίσουν τις σάρκες με σιδερένια νύχια. Κατόπιν του φόρεσαν στα πόδια σιδερένια σανδάλια με αιχμηρά καρφιά και τον ανάγκασαν να βαδίσει. Ενώ ο Άγιος σημνινόταν για το άφθονο αίμα που έρεε από τα πόδια του, ο Μαξιμιανός του είπε ειρωνευόμενος: «Αύριο Σόζον, που θα βγει η μεγάλη θεά, παίξε τον αυλό σου και σου ορκίζομαι ότι αυτή θα σε απαλλάξει από κάθε ευθύνη και τιμωρία». Και ο Μάρτης: «Εσύ μεν», του απήντησε, «μου λέγεις αυτά που σου υποβάλλει ο εμπνευστής σου πονηρός δαίμον για να με περιπαίξεις. Αλλά εγώ και πρώτα έπαιζα την φλογέρα μου στους αγρούς βόσκοντας τα πρόβατά μου, και τώρα ψάλλω στον Κύριό μου άσμα κενών, ευαγγελιζόμενος σε όλους τη σωτηρία. Η δική σου όμως θεά θα στέκεται κατά την παροιμία απέναντι από τον αυλό μου, σαν άψυχη και ανέστητη όνος». Με θυμό ο Μαξιμιανός διέταξε να τον μαστιγώσουν σκληρά έως ότου διαλυθεί το σώμα του. Καθώς το μαρτυρικό του αίμα έπεφτε στη γη σαν ευεργετική δροσιά, ο Σόζον παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό μέσα σε υπερφυσική αγαλίαση. Οι δήμοι άναψαν φωτιά για να κατακάψουν τα διαλυμένα του μέλη, με τη φοβερή όμως καταιγίδα που ξέσπασε η φωτιά σβήστηκε και αυτοί σκορπίστηκαν. Ελεύθεροι οι πιστοί συνέλεξαν και επιμελήθηκαν τα τίμια λείψανα, οδηγούμενοι από λαμπρότατο φως, το οποίο τους έφεγγε μέχρι να τελειώσουν την ταφή.

τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα Ευόδου και Ονησιφόρου. Ο Άγιος Εύωδος ή Ευόδιος ανήκει στην χωρία των Εβδομήκοντα Αποστόλων. Προτού ο Απόστολος Πέτρος αναχωρήσει για τη Ρώμη, τον χειροτώνησε πρώτο επίσκοπο Αντιοχίας της Μεγάλης. Λέγεται ότι αυτός πρώτος ονόμασε χριστιανούς τα μέλη της Εκκλησίας. Ο διάδοχός του, Άγιος Ιγνάτιος, σε επιστολή του προς τους Αντιοχείς γράφει: «Μνημονεύεται Ευωδίου, το αξιομακαρίστου ποιμένο ημών, ως πρώτος ενεχειρίστη παρά των Αποστόλων την ημετέραν προστασίαν. Μη κατεσχύνομεν τον πατέρα. Γενόμεθα γνήσι οι παιδες, αλλά μη νόθη». Ο Άγιος Εύωδος επίμανε με σοφία το ποίμνιο του Κυρίου και συνέγραψε πολλά ψυχοφελή έργα, τα οποία όμως χάθηκαν κατά τους διωγμούς της Εκκλησίας. Μένοντας αγνός από τον μολυσμό του κόσμου, απήλθε εν ειρήνη προς τις σκηνές των δικαίων. Τον Άγιο Ονησιφόρο, Απόστολο και αυτόν εκ των Εβδομήκοντα, αναφέρει με ευγνωμοσύνη ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του: «Δόη έλεος ο Κύριος το Ονησιφόρου οίκο, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ουκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμης που θεότερον εζήτησέ με και έβρε. Δόη αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα, και όσα εν εφέσω διεικόνησε βέλτιον σι γινώσκης». Αρχικώς, ο Ονησιφόρος συμπαραστάθηκε στον Απόστολο των Εθνών κατά την αιχμαλωσία του και αργότερα χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Κολοφόνος της Μικράς Ασίας. Διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου, αγωνίστηκε μέχρι σέματος για την στερέωση της πίστεως. Ύστερα από πολλά βασανιστήρια, οι ιδωλολάτρες τον έδεσαν σε άγριο άλογο, το οποίο τον κατακομμάτιασε και η ψυχή του απήλθε στο χορό των Κηρύκων, για να εφραίνεται αιώνια μαζί με τον Άγιο Εύωδο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου της Κεσαρίας Ξύφη Τελειοθέντος. Γέννημα και θρέμα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας και υιό συγκλητικού ονομαζομένου Διονυσίου, ο Άγιος Ευψύχιος ήθλησε επί Αδριανού, 117 έως 134. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, βαπτίστηκε χριστιανός και εκήρυτε τη Βασιλεία του Θεού. Οι ιδωλολάτρες τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα της Καπαδοκίας Σαπρίκιο, ο οποίος διέταξε να φυλακιστεί. Μολονότι οι δεσμοφύλακες του παρεχώρησαν τη δυνατότητα να εξέλθει της φυλακής, ο Ευψύχιος δεν επεχείρησε να τραπετεύσει. Πούλησε όλα τα υπάρχοντά του και με τα χρήματα άμυψε πρώτα με δώρα τους κατηγόρους του. Τα υπόλοιπα τα μοίρασε στους φτωχούς και επέστρεψε στη φυλακή. Ύστερα από λίγες ημέρες, με διαταγή του Σαπρικίου, του έξισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια. Θεραπευμένος θαυματουργικά από Άγγελο Κυρίου, παραδόθηκε πάλι στους δημίους, οι οποίοι τον μαστίγωσαν, με χρυσό του φάνηκαν τα σπλάχνα του. Τέλος τον αποκεφάλισαν. Λέγεται ότι κατά την αποτομή αντιαίματος έρευσε γάλα και νερό.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου, του Ευλαβούς, ορμωμένου εκ της Καπαδοκίας και Δευτέρου Ηγουμένου Χρηματίσαντος της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της Επιλεγουμένης του Βαθαίος Ρίακος. Μνήμη του Οσίου Λουκά, του εκ της Λικαωνίας, Τρίτου Ηγουμένου Χρηματίσαντος της αυτής Μονής. Τη αυτή ημέρα μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Νόβγκορωτ, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Ιωάννης κατήγεται από τον Νόβγκορωτ της Ρωσίας. Από τα παιδικά του χρόνια έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη προς τον Θεό και ζήλο στην καλλιέργεια της αρετής. Σε ανδρική ηλικία χειροτονήθηκε ιερεύς. Ο διάπειρος πόθος του όμως για ησυχαστική ζωή τον ώθησε να κτίσει από κοινού με τον κατασάρκα αδελφό του Γαβριήλ μοναστήρι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όταν ξοδεύθηκαν τα χρήματα της πατρικής τους περιουσίας, τα δύο αδέλφια με ακράδαντη πίστη ζήτησαν τη βοήθεια της Παναγίας της Γοργοϊπικώου ώστε να μπορέσουν να αποπερατώσουν και το ναό της. Το επόμενο πρωί η Βασίλισσα των Ουρανών τους έστειλε ένα άλογο φορτωμένο με ένα σακί χρυσά και ένα με ασημένια νομίσματα. Ολοκλήρωσαν έτσι τις εργασίες και πρίκησαν τη μονή με εκείνη την περιουσία. Εκεί έλαβαν και το αγγελικό σχήμα με τον ομασθέντε σωμένη Ιωάννη Ηλίας, ο δε Γαβριήλ Γρηγόριος. Δεν θέλησαν όμως να αναλάβουν την ηγουμενία. Ζούσαν ανάμεσα στους αδελφούς ως απλοί μοναχοί με προσευχή και νηστεία, ασκούμενοι σε όλες τις μοναχικές αρετές. Μετά την κοίμηση του αρχιεπισκόπου Νόβγκορωτ Αρκαδίου, ο λαός πήρε δια της βίας από το μοναστήρι τον πολύ αγαπητό για την ταπείνωσή του Ηλία και τον οδήγησε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Τη χειροτονία του έκανε ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ρωσίας Ιωάννης. Όταν ο ηγεμόν του Σουσντάλ, Ανδρέας Μπογκολιούμποφ, επικεφαλής 72 άλλων Ρώσων ηγεμόνων, πολιόρκησε τη μεγάλη και πλούσια πόλη του Νόβγκορωτ με σκοπό να την αφανίσει, ο αρχιεπίσκοπος Ηλίας άγρυπνος την υπερασπιζόταν με τις προσευχές του. Την τρίτη νύκτα της πολιορκίας, φωνή άνωθεν του έδωσε εντολή να περιφέρει στα τείχη της πόλεως την εικόνα της Θεοτόκου με την οποία οι Νοβγκοροντιανοί κατετρόπωσαν τους επιβουλευτάς. Από τον υπερβάλλοντα ζήλο του για τη δόξα του Θεού, επί της αρχιερατείας του ανήγειρε 6 ναούς. Όντας πολύ ελεήμων προς όλους, διακρινόταν κυρίως για την ασυνήθιστη πραότητα, την ανυπόκριτη αγάπη του και την εξουσία που είχε λάβει από το Θεό κατά των ακαθάρτων πνευμάτων. Κάποτε εδέσμευσε με το σημείο του Σταυρού τον Δαίμονα, επειδή κατά την ώρα της αγρυπνίας του προκαλούσε πολύ θόρυβο. Τον υποχρέωσε να μετασχηματιστεί σε άλογο, να τον μεταφέρει έφυπο στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο τάφο και μέσα στην ίδια νύχτα να τον φέρει πάλι πίσω στο κελί του. Ύστερα από καιρό ο Μακάριος Ηλίας σε κήρυγμά του έφερε ως απόδειξη της αδυναμίας των δαιμόνων το θαύμα αυτό. Ανταποδίδοντας τον εξευτελισμό, το δαιμόνιο επέτυχε να κατηγορηθεί ο Άγιος από το πίμνιό του ως πόρνος και να διωχθεί από την πόλη. Ο λαός τον έριξε από γέφυρα του ποταμού Βολχόφ επάνω σε σχεδία εγκαταλελειμμένη στην δίνη του με σκοπό να πνιγεί. Αλλά η σχεδία, πλέοντας αντίθετα προς το ποτάμιο ρεύμα, κατευθύνθηκε από αόρατη δύναμη στη μονή του Αγίου Γεωργίου, 3 μίλια από τον Νόβγκορωτ. Με την θεία επέμβαση, οι πιστοί ανεγνώρισαν την πλάνη τους και συγκεντρωμένοι στην όχθη με δάκρυα παρακαλούσαν τον επίσκοπό τους να επιστρέψει στο θρόνο του. Μετά το περιστατικό αυτό, ο Άγιος δεν έζησε πολύ. Προγνωρίζοντας την κοίμησή του, απέθεσε το αρχαιρατικό ομοφόριο, προχωρημένος ήδη στην ηλικία, και έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα με το όνομα Ιωάννης, το οποίο είχε ως λαϊκός. Απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον στις 7 Σεπτεμβρίου 1186. Το σεπτό του σκήνομα ενταφιάστηκε με το μοναχικό μανδύα στο ναό της του Θεού Σοφίας στο Νόβγκορωτ. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο κατασάρκα αδελφός του Γρηγόριος.

Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου, Αρχιμανδρίτου της Εν Κάνευ Μονής. Ο Όσιος Μακάριος γεννήθηκε στο Όβρουτς της Βολινίας, βορειοδυτική Ουκρανία, περιοχή στην οποία οι Ρωμαιοκαθολικοί με βίαιες μεθόδους προσπαθούσαν να προσελητήσουν τους Ορθόδοξους. Από την νεότητά του επιδόθηκε με ζήλο στην προσευχή και στην απόκτηση αρετών. Συχνά πήγαινε στους ναούς να βοηθήσει τους ιερείς, επειδή ήθελε να διδαχθεί από αυτούς την πνευματική ζωή και πώς να διαφυλάξει την Ορθόδοξη πίστη. Όταν έγινε μοναχός, αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στην προσευχή και στη μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας. Αργότερα, χειροτονήθηκε ιερομόναχος και εν συνεχεία εξελέγει ηγούμενος της μονής του Όβρουτς. Στη μονή αυτή, ο Όσιος υπέφερε πολλές θλίψεις εκ μέρους των Καθολικών, οι οποίοι συνεχώς ενοχλούσαν το μοναστήρι, ώσπου το κατέστρεψαν τελείως. Τότε διορίστηκε ηγούμενος της μονής Κάνευ, στην οποία διέλαμψε με την διορατικότητα και τα θαύματά του. Το 1678 οι Τάταροι επιτέθηκαν στη Μονή, συνέλαβαν τον Άγιο και τον υπέβαλαν σε πολλά βασανιστήρια. Τον ράβδισαν στο πρόσωπο και στο στήθος, του συνέτριψαν τα χέρια και τα πόδια, τον έγδαραν ζωντανό και τέλος τον αποκεφάλισαν. Τα τίμια λείψανά του βρέθηκαν ύστερα από 10 χρόνια. Σήμερα φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στην Πολτάβα. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα. Καλώ ανταμώνουμε, φίλε και φίλοι ακροατέ. Καλημέρα να έχουμε όπου γη στι Ορθόδοξε ίδιε του πλανήτη, εδώ από την Πειραιακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο λέει στην ψυχή μα. Ένα ταξίδι στο Άγιον Όρο είναι πάντοτε ένα ταξίδι που γεμίζει την ψυχή των προσκυνητών και όσων ακροατών, ανδρών και γυναικών, ακούν στοιχεία από αυτήν την ευλογημένη πραγματικά Ορθόδοξη γειτονιά του πλανήτη μα. Εκεί λοιπόν θα μεταφερθούμε και τούτο το ξημέρωμα και θα μπορέσουμε να νιώσουμε για λίγο κι εμείς τον χρόνο μέσα στο Άγιον Όρος έτσι όπως τον ζουν οι πατέρες, ενώ θα έχουμε την δυνατότητα, έστω και νοερά, να μάθουμε στοιχεία για τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, τον Γέροντα Αλέξιο. Λίγους μήνες πριν κλείσει μισό αιώνα ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, ο Γέροντας Αλέξιος Ξενοφοντινός αφηγείται ιστορίες από τον μοναστικό του βίο. «Αποστολάκι, παιδί μου, όταν μεγαλώσεις να γίνεις παπάς». Ο πατέρας Γαβριήλ, μοναχός στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, σίγουρα δεν φανταζόταν όταν εξομολογούσε για πρώτη φορά τον 12χρονο τότε Αποστολάκι, όπως ήταν το κοσμικό όνομα του Γέροντα Αλεξίου, ότι αυτό το παιδί θα γινόταν ένας από τους μακροβιότερους ηγουμένους του Αγίου Όρους. Γεννημένος στις Σέρες, γιος του Ιωάννη Ματζήρη, υπεύθυνου του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της πόλης και της Ματθίλδης, ο νεαρός Αποστόλης άκουγε επί 3 χρόνια αυτή την πρώτη βοή Θεού, όπως αποκαλεί την προτροπή του πνευματικού του, να δυναμώνει μέσα του. Στα 15 του, στις εξετάσεις γυμνασίου, στο μάθημα των θρησκευτικών, προσευχήθηκε κάτω από ένα δέντρο στον Θεό να τον δεχτεί δικό του. Φίτησε στην ανωτέρα ιερατική σχολή της Τίνου και έπειτα συνδέθηκε με την αδελφότητα θεολόγων η ζωή στην Αθήνα. Η πρόθεσή του να αφιερωθεί στον Θεό και να γίνει μοναχός ήταν κρυστάλλινη. Ο πνευματικός του στην πρωτεύουσα και προϊστάμενος της αδελφότητας το συμβούλευσε να συναντηθεί με τον τότε Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών Διονύσιο για να τον καθοδηγήσει. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 συνδέεται με τον Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών και ακολούθως με το Μεγάλο Μετέωρο, όπου εκάρει μοναχός το 1967. Ένα χρόνο αργότερα ο Μητροπολίτης τον διορίζει υπεύθυνο του Εκκλησιαστικού Οικοτροφείου της Μητρόπολης. Σε ηλικία μόλις 26 ετών καλείται να επιβλέπει τη διατροφή, τη διαμονή και την πνευματική εκπαίδευση των άπορων παιδιών. Θυμάται με χαρά την ομορφιά της επικοινωνίας με τους νεαρούς οικοτρόφους, εκ των οποίων οι περισσότεροι αργότερα θα επάντρωναν την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας. Το 1973, όταν ο ηγούμενος του Μεγάλου Μετεώρου, Γέροντας Εμιλιανός, χρίζεται ηγούμενος στη Σιμωνόπετρα, αναλαμβάνει ο ίδιος ο Αλέξιος το Μεγάλο Μετέωρο. Έπρεπε να αναπτύξει την αδελφότητα από την αρχή, καθώς η κύρια αδελφότητα του Μετεώρου είχε μετακινηθεί με τον Γέροντα Εμιλιανό στη Σιμωνόπετρα. Με πείσμα, προσευχή και μεγάλο αγώνα κατορθώνει να κρατήσει ζωντανό το μοναστήρι και να το στελεχώσει με νέους πατέρες. Η ζωή όμως, ή αλλιώς το σχέδιο του Θεού, όπως μου επισημαίνει, του επιφυλάσσει μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Το 1976, σε μια περίοδο που το Άγιον Όρος αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες δημογραφικές κρίσεις της νεότερης ιστορίας του, θα ακολουθήσει τη διαδρομή του Γέροντα Εμιλιανού και θα χρηστεί αντίστοιχα ηγούμενος στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Μέχρι τότε δεν είχε επισκεφθεί ποτέ το Άγιον Όρος. Ωστόσο, σκεφτόταν έντονα να μετακινηθεί από τα Μετέωρα, διότι η πολυκοσμία των προσκυνητών που κάποιες ημέρες ξεπερνούσαν τους 5.000, τον δυσκόλευαν να συγκεντρωθεί στο πνευματικό του έργο. Καθισμένη αντικριστά στο γραφείο του, το οποίο είναι διακοσμημένο με ξυλόγλυπτα έργα και έπιπλα των μοναχών από το ξυλουργείο της Μονής, με κέρασμα τσίπουρο, ελληνικό καφέ και νερό, συζητάμε ήδη μισή ώρα και ούτε που έχω καταλάβει πως πέρασε ο χρόνος. Διανύοντας το 87ο έτος της ζωής του, ο γέροντας Αλέξιος μιλάει ήρεμα και σταθερά, ενώ τα μάτια του λάμπουν κάθε φορά που αναφέρεται στην αδελφότητα της Μονής. Τον ρωτάω τι έμαθε στο πλευρό του γέροντα Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτη. Ασυναίσθητα σκύβει το κεφάλι σαν να τον έχει μπροστά του. Μου λέει ότι ήταν άνθρωπος της προσευχής, της μελέτης και της τάξεως. Άνθρωπος που ενέπνεε με τον λόγο του και κυρίως με τη ζωή του. Πριν πάρει τους 14 αδελφούς του από τα μετέωρα για να επανδρώσουν την Ιερά Μονή Ξενοφόντος, ένας ηλικιωμένος μοναχός του έδωσε μια συμβουλή που στην πορεία αποδείχθηκε πολύτιμη. Ό,τι διορθώνεται, να μη σε στενοχωρεί. Και ό,τι δεν διορθώνεται, πάλι να μη σε στενοχωρεί, αφού δεν αλλάζει. Να αντιμετωπίζεις τα πράγματα ψύχραμα και να έχεις εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Και σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αυτή η Θεία Πρόνοια τον έσωσε ούκο λίγες φορές. Την επομένη της εκλογής του ως ηγουμένου, βγαίνοντας το πρωί από το κελί του, θα ακούσει πίσω του έναν εκοφαντικό ήχο. Το ταβάνι είχε πέσει και εκείνη ακριβώς τη στιγμή συνειδητοποιεί κατά την αφήγησή του ότι ο Άγιος Γεώργιος προστάτης της Μονής είναι στο πλευρό του. Θωρακίζεται με μεγάλη υπομονή για να διαχειριστεί τον Γολγοθά που έχει μπροστά του. Η Μονή με 13 υπερήλικες πατέρες, με τον νεότερο 70 ετών και τον γυραιότερο 105, δεν έχει νερό και τα περισσότερα κτίρια της είναι ερείπια, αφού πατούσαν το ένα σανίδι και σηκωνόταν το άλλο. Ταυτόχρονα με τα λειτουργικά προβλήματα πρέπει να βρει τρόπους να γυροκομίσει και τους πατέρες. Οι πατέρες κράτησαν το μοναστήρι και άναβαν το καντήλι της Παναγίας και η Παναγία τους φρόντισε στο τέλος, φέρνοντας εδώ εμάς τους νεότερους. Σαν άγγελοι έφυγαν όλοι τους, διηγείται συγκινημένος. Μάλιστα, για να τους τιμήσει, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Αγιορείτικες μορφές της ξενοφοντινής παραδόσεως». Ανεξαρτήτως των συνθήκων, προσπαθεί εξάλλου να φροντίζει όποιον μπορεί. Για παράδειγμα, το 1981 βοήθησε 5-6 κοπέλες που τον είχαν πνευματικό του στα μετέωρα να ιδρύσουν μια γυναικεία μονή στις Σέρες. Σήμερα, το Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου στο Άκρη του Χώρι αριθμεί 47 μοναχές και αποτελεί σημείο αναφοράς

Η ευθύνη των άχτιστων και των χτιστών, δηλαδή της πνευματικής καθοδήγησης των μοναχών και ταυτόχρονα της συντήρησης των κτηρίων και των υποδομών της μονής, τον ανησυχεί πολύ τον πρώτο καιρό της εκλογής του. Υπάρχουν μέρες που δεν προλαβαίνει να κάνει τον κανόνα του, δηλαδή το καθημερινό του ατομικό πρόγραμμα προσευχής. Σε μια συνάντησή του με τον Άγιο Παΐσιο, ανακουφίζεται, παίρνοντας μια απάντηση που τον βοηθά να αντιληφθεί το προσωπικό του μαρτύριο ως προσφορά αγάπης. «Γεροντά μου, εσείς θα πάρετε ποσοστά από την πρόοδο των παιδιών σας», του είπε. Η εφήγηση του γέροντα Αλεξίου δεν ακολουθεί χρονική γραμμικότητα, καθώς πηγαίνει έρχεται ανάμεσα στα εκατοντάδες γεγονότα της πυκνής ζωής του, θυμάται έναν γέροντα που του είπε ότι «νερό πίνουν τα βατράχια», όταν ο ίδιος αναζητούσε λύση για την υδροδότηση της μονής. Περιγράφει με δέος τους αδελφούς που κουβαλούσαν στους ώμους τους σωλήνες για να φέρουν νερό από την ορεινή πηγή που βρισκόταν 8 χιλιόμετρα μακριά και παίρνει μια βαθιά ανάσα φτάνοντας την ημέρα της μεγάλης γιορτής. Στις 25 Οκτωβρίου 1998 η Ιερά Μονή Ξενοφόντος γιόρτασε με περίλαμπρο τρόπο τα 1000 χρόνια από την ίδρυσή της με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο και πλήθος πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Ένιωσε πως ήταν μια ευλογημένη ημέρα και άκρο συμβολική, καθώς μετά την περίοδο της παρατεταμένης εγκατάληψης η Μονή Ξενοφόντος έστελνε ένα φωτεινό μήνυμα ότι συνεχίζει ακάθεκτη. Οντοστέκεται συγκινημένος. 6 χρόνια πριν από την χιλιετηρίδα αναγκάστηκε να διασπάσει την αδελφότητα της Μονής για να επανδρώσει την Ιερά Μονή Παντοκράτορος που ανασυγκροτούνταν ως κοινοβιακή αδελφότητα. Από τους 50 αδελφούς έστειλε πολυμελή συνοδεία πατέρων από τη Μονή Ξενοφόντος και ηγούμενο το δεξί του χέρι, τον γέροντα Βυσαρίωνα. Προσευχήθηκε και ενίσχυσε εκ νέου την αδελφότητα, όπως είχε κάνει στα μετέωρα. Πιστεύει πως σε μια τόσο ηλιστική εποχή είναι θαύμα που η αγιορείτικη μοναστική κοινότητα συνεχίζει να δυναμώνει και εξηγεί ότι μπορεί σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο να μην γεννιέται κανείς, όμως πολλοί αναγεννώνται σαν να πέφτουν αθόρυβα κόκκι της Θείας Χάριτος. Στις 3 Νοεμβρίου ο ηγούμενος Αλέξιος θα γιορτάσει 50 χρόνια από τη δική του εκλογή και του ζητώ να υπογράψει με δικά του λόγια τον επίλογο της κουβέντας μας. «Δοξάζω και ευλογώ τον Κύριο που μου χάρισε όλους αυτούς τους χρόνους να διακονήσω την Εκκλησία του Χριστού μέσω του αγιορείτικου μοναχισμού, αγωνιζόμενος χάρη τη Θεού για την προσωπική μου ανάνυψη και προσφέροντας το κατά δύναμην τη συνδρομή μου στους συνασκουμένους αδελφούς μου και την ανακαίνιση του μοναστικού συγκροτήματος. Χάριτας οφείλω και στους αγαπητούς μου συνεργούς που ως καλοί κυριναίοι συνέδραμον στο σωστικό έργο της επαναφοράς της Ιεράς μας Μονής εις το αρχαίον κάλος. Οι ευχές και οι ευλογίες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως και δι η θεοποιής πατριαρχική ευχέ του Οικουμενικού ημών Πατρός μας εστήριζαν και ευωδούσαν στον μοναχικό μας δόλυχο. Ευχαριστώ όλους και εξητώ παραπάντων συγχώρηση».

Οι δείκτες του ρολογιού ακολουθούν το ρυθμό της λατρείας, της προσευχής και μια ζωής στραμμένης προς την αιωνιότητα. Οι κοσμικοί δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τη διάσταση του χρόνου στο Άγιον Όρος. Πρώτον, διότι οι μοναχοί ζουν το χρόνο ως την απόσταση που διανύουν με τη θέλησή τους για να μεταμορφώσουν το κατοικόναν, την αφετηρία τους δηλαδή, σε καθομοίωση. Κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι για εκείνους μια ευκαιρία να κινηθούν προς την πηγή της ύπαρξής τους, τον Θεό. Αντιθέτως, για τους περισσότερους από εμάς, ο χρόνος που καταναλώνουμε μας γεμίζει άγχος επειδή μας φέρνει πιο κοντά στον θάνατο. Αυτή η μεγάλη αντίφαση προέρχεται από τον πνευματικό βίο των μοναχών. Καθημερινά εκπαιδεύουν τον εαυτό τους ώστε να χωρέσουν στην ψυχή τους την αιωνιότητα, ενώ ο χρόνος για εκείνους υπολογίζεται πολύ διαφορετικά σε σχέση με όσα έχουμε συνηθίσει. Μπαίνοντας στο Άγιον Όρος, αυτομάτως γυρίζεις 13 ημέρες πίσω, αφού οι μονές ακολουθούν το Ιουλιανό, το παλαιό ημερολόγιο. Κάποια ημερολόγια που παρατήρησα σε κοινόχρηστους χώρους, παραδείγματος χάρη σε κουζίνες και αρχονταρίκια, είχαν και τις δύο ημερομηνίες. Σχετικά με το εορτολόγιο, για όσους Αγίους αναγνωρίστηκαν μετά την υιοθέτηση του Γρηγοριανού ημερολογίου από την Ελληνική Πολιτεία το 1923, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προτιμά να έχει κοινή ημερομηνία. Για παράδειγμα, ο Άγιος Ιλιονός γιορτάζει στις 11 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το παλαιό, στις 24 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, εξηγεί ο πατέρας Ιουστίνος στην Ιεραμονή Σιμώνος Πέτρας. Καθισμένοι στο ξύλινο μπαλκόνι του μοναστηριού, με τη συγκλονιστική θέα μέχρι την Εύβοια, ο χρόνος γλιστρά αθόρυβα. Μάταια προσπαθώ να τον ορίσω. Εκτός από τις ημέρες, διαφέρουν και οι ώρες. Εμείς χρησιμοποιούμε το βυζαντινό ωράριο, με την ημέρα να ξεκινά στη δύση του ηλίου, συνεχίζει ο πατέρας Ιουστίνος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ώρα δεν είναι σταθερή, αλλά προσαρμόζεται κάθε εβδομάδα ανάλογα με την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι η μέγιστη διαφορά φτάνει μέχρι και τις 9 ώρες, ενώ το χειμώνα πέφτει στις 5. Μόνο η Μονή Ιβύρων δεν εφαρμόζει τον συγκεκριμένο τρόπο, καθώς έχει υιοθετήσει το χαλδαϊκό σύστημα, στο οποίο 0 ώρα θεωρείται η Ανατολή. Παρά τις τόσες διαφοροποιήσεις, αρκετοί μοναχοί φορούν ρολόγια για να συνεννοούνται, συντονίζονται με τον έξω κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος για όλους στο Άγιον Όρος, είτε κοσμικούς είτε μοναχούς, σηματοδοτείται από ήχους. Και αυτό γιατί ο λατρευτικός χρόνος, όπως η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, οι επιμέρους ακολουθίες και ο εσπερινός, ρυθμίζει εκείνον του μοναστηριού. Όταν οι μοναχοί ακούν τον κόπανο να χτυπάει, συγκεντρώνονται στην τράπεζα, ενώ συνήθως ο ρυθμικός ήχος του ταλάντου τους καλεί στην εκκλησία. Φυσικά υπάρχουν και οι καμπανοκρουσίες, λειτουργικές, χαρμόσυνες, υπαίνθυμες, και κάποιοι ήχοι μεγάλων ρολογιών ανάλογα με τη μονή. Στη Μονή Βατοπεδίου, για παράδειγμα, ξεχωρίζει ο πύργος του ορολογίου. Στον δυτικό του τοίχο υπάρχει ένα μεγάλο ρολόι, τις ώρες του οποίου σημαίνει ένα μεταλλικό ομοίωμα ανθρώπου γνωστό ως Αράπης. Το γειτονικό βυζαντινό κοδωνοστάσιο της Μονής χρονολογείται στο 1427. Παλαιότερα, σημαντικό ρόλο για τη μέτρηση του χρόνου έπαιζαν και τα κεριά. Ανάλογα με το πόσο είχαν κάψει, υπολογιζόταν πόση ώρα είχε περάσει. Αντιστοίχως, οι πατέρες στα χωράφια αναζητούσαν τη θέση του ήλιου στον ουρανό για να καταλάβουν αν πρέπει να επιστρέψουν στη Μονή για την ακολουθία. Και αυτός ο ρυθμός των ακολουθιών που συνδέει τον χρόνο με τη σωτηρία συνεχίζεται και στη σιωπή. Είναι η στιγμή της προσευχής, την οποία περιγράφει ο πατέρας Αρσένιος της Μονής Βατοπεδίου. Η πιο δυνατή άσκηση για να μπει στην αιωνιότητα είναι η ασταμάτητη εσωτερική προσευχή. Επαναλαμβάνοντας
το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» μέσα στην ησυχία, οι ασκητές καταφέρνουν να κατεβάσουν το νου τους βαθιά μέσα στην καρδιά, λέει, προσπαθώντας να μου εξηγήσει πως οι πατέρες αντιλαμβάνονται την έννοια του χρόνου. Όταν αυτή η προσευχή γίνει πια αυτόματη, σαν το χτύπο της καρδιάς, όλη η φασαρία του μυαλού σταματάει και τα ρολόγια του κόσμου σβήνουν. Ο άνθρωπος μπαίνει σε μια κατάσταση όπου τα δευτερόλεπτα πάβουν να κυλούν και μεταμορφώνονται σε μια άχρονη, ζωντανή επαφή με το θεϊκό φως. Και αυτή η συστηματική προσευχή, το ρολόι της καρδιάς που του συντονίζει με την συχνότητα του Θεού, αποτελεί ένα από τα τέσσερα μεγάλα βήματα των ασκητών στον δρόμο προς την αιωνιότητα, σύμφωνα με τον πατέρα Αρσένιο. Τα άλλα είναι το καθάρισμα της καρδιάς από τα πάθη, η συμφιλίωση με το θάνατο και η τέλεια αγάπη.

Με δεδομένο ότι ο Θεός είναι αγάπη, όταν ο άνθρωπος καταφέρει να αγαπήσει ολοκληρωτικά, χωρίς όρους και ανταλλάγματα, βγαίνει εκτός χρόνου. Πρόκειται για τη σταδιακή απελευθέρωση της ψυχής από τα δεσμά του χθες και του αύριο, προσθέτει. Στην ανθρώπινη γλώσσα, ο χρόνος είναι ένα κτίσμα με αρχή και τέλος. Μας θυμίζει το εφήμερο της ύπαρξής μας. Όμως, όταν ο άναρχος λόγος αποφασίζει να σαρκωθεί, να περπατήσει στο χώμα και να βαπτιστεί στα νερά του Ιορδάνη, τότε το χτιστό συναντά το άχτιστο. Έτσι γεννιέται η άχτιστη ενέργεια του χρόνου. Η στιγμή που ο χρόνος μεταμορφώνεται σε μια θεϊκή δύναμη που μας ανυψώνει προς τον ουρανό. Τα λόγια του μοιάζουν να σταματούν τη ροή του χρόνου. Μετά από αυτό, πώς γυρίζεις το ημερολόγιο 13 ημέρες μπροστά.

0: Σε ένα κοινόβιο όπως οι μονές του Αγίου Όρους απαιτούνται πολλές και διαφορετικές εργασίες για να λειτουργεί εύρυθμα η κοινότητα. Τα καθήκοντα αυτά, είτε πνευματικά είτε χειρονακτικά, ονομάζονται διακονήματα και ανατίθεται από τον καθηγούμενο κάθε μονής. Ουσιαστικά, οι πατέρες εργάζονται από αγάπη για τους εν Χριστώ αδελφούς τους, ασκούμενοι ταυτόχρονα στην ταπείνωση και την υπακοή. Η χρονική διάρκεια κάθε διακονήματος διαφέρει ανάλογα με τον πληθυσμό της αδελφότητας και τις ανάγκες του μοναστηριού. Οι μοναχοί που ζουν εκτός κοινοβίου εξασφαλίζουν τα προστοζήν δημιουργώντας εργόχειρα, όπως αγιογραφίες, θυμιάματα και κουμποσχήνια. Ο ιερομόναχος Πρόδρομος στο βιβλίο του «Αθωνικός Μελισσών» το 2012 κατέγραψε όλα τα διακονήματα και τα εργόχειρα του Αγίου Όρους, αποτυπώνοντας και εργασίες που χάθηκαν ή απειλούνται με εξαφάνιση, όπως η βιβλιοδεσία και η πυρογραφία. Μάγκυπας. Μοναχός Μινάς στην Ιερά Μεγίστη Μονίδα το πεδίο. Ως λαϊκός, σπούδασε μαγειρική στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Κέρκυρα, από όπου και κατάγεται. Γνώριζε τα βασικά της αρτοποιίας, αλλά προτριετίας όταν ανέλαβε το διακόνημα του μάγκυπα, δηλαδή του φούρναρη της Μονής, διδάχθηκε από τους παλαιότερους πατέρες την αγιορείτικη αρτοποιία. Όλα τα αρτοσκευάσματα, το ψωμί και το πρόσφορο, γίνονται με προζύμι. Φτιάχνουμε προζύμι δύο φορές το χρόνο, την Κυριακή της Ορθοδοξίας και στη γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Ο γέροντας ευλογεί ένα δοχείο με νερό και αλεύρι, το οποίο αφήνουμε όλο το βράδυ κάτω από τον Τίμιο Σταυρό. Την άλλη ημέρα, ως εκ θαύματος, γίνεται το προζύμι, περιγράφει. Ημερησίως, ο μοναχός Μινάς παράγει 100 κιλά ψωμί, ενώ κάθε εβδομάδα φτιάχνει 500-600 πρόσφορα, για τα οποία χρησιμοποιεί πύλινες σφραγίδες. Ψήνει σε φούρνο με ξύλα, στον οποίο καίει κλαδιά βελανιδιάς. Από τα υπολείμματα της τράπεζας φτιάχνει παξιμάδια, τα οποία στέλνει σε ασκητές στα Καρούλια και σε διάφορες σκήτες, ενώ τα έσοδα από τα σταφυδόψωμα που διατίθενται στο εκθετήριο της Μονής προορίζονται για φιλανθρωπίες. Ράφτης. Μοναχός Γαβριήλ στην Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο. 23 χρόνια μετρά ο μοναχός Γαβριήλ στο γραφείο της Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, όπου σήμερα διακονούν συνολικά 3 μοναχοί. Όταν ξεκίνησε, δεν είχε πρώτερη γνώση. Τον δίδαξε ο πατέρας Πρόδρομος. Έκτοτε φοράει το ίδιο ζωστικό, το οποίο κάθε τόσο τον μπαλώνει. Άλλωστε, οι επιδιορθώσεις των ενδυμάτων των μοναχών αποτελούν μεγάλο μέρος του διακονήματός του. Από τις ραπτομηχανές του περνάνε καθημερινά, εκτός από τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, ράσα, σκουφάκια, κουκούλια και άλλα. Αν κάποια μηχανή χρειαστεί επισκευή, καλεί εξωτερικό συνεργάτη. Επίσης, ράβει εξ αρχής ρούχα για τους αδελφούς του, κατόπιν ευλογίας του γέροντα Εφραίμ, κυρίως για τους νέους. Όλες οι κλωστές που χρησιμοποιεί είναι μαύρες, ενώ από υφάσματα προτιμά ποπλίνα και μαροκέν. Το μόνο που δεν φτιάχνει είναι υποδήματα, τα οποία οι μοναχοί προμηθεύονται εκτός όρους. Γενικότερα η κίνηση στο γραφείο έχει αυξηθεί, αφού πλέον εξυπηρετούνται 130 αδελφοί από 80 που ήταν στην αρχή. Τελευταία δεν έχει πάρα πολύ κρύο, οπότε χειμώνα καλοκαίρι φοράμε σχεδόν τα ίδια, σημειώνει. Και κάπως έτσι, καθώς ο χρόνος ολοκληρώνεται, θα σας αποχαιρετήσουμε, ευχόμενοι αυτό το νοερό προσκύνημα που κάνουμε μέχρι το περιβόλι της Παναγιάς να είναι ωφέλιμο και άξιο για όλους μας, και πραγματικά η Παναγία μας και όλοι οι Άγιοι του Αγίου Όρους να μας σκέπουν. Θα συνεχίσουμε. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

αισθήσεις ψυχικές και σωματικές. Η αγάπη του Θεού για το ανθρώπινο γένος εκδηλώθηκε στην δημιουργία του ανθρώπου με τρόπο ανέκφραστο και ανεκτίμητο, γιατί τότε ο Θεός έδωκε στον άνθρωπο τις αισθήσεις της ψυχής και τις αισθήσεις του σώματος. Αισθήσεις ή δυνάμεις της ψυχής είναι ο νους, η κρίση, ο λόγος, η φαντασία, το συναίσθημα. Αισθήσεις του σώματος είναι η όραση, η όσφρηση, η ακοή, η γεύση, η αφή. Με αυτές, εμείς κάνουμε τις αρετές της ψυχής και του σώματος. Θα ήταν ευάρεστο στον Κύριό μας Ιησού Χριστό να εγγράφω το βιβλία που να εδίδασκα στον άνθρωπο το φόβο του Θεού, που είναι η αρχή της σοφίας. Ο φόβος του Θεού γεννάει την πίστη, η πίστη την ελπίδα, η ελπίδα την αγάπη στον Θεό και στους ανθρώπους, η αγάπη την υπομονή και πολλές άλλες αρετές, η υπακοή την ελπίδα ανταμοιβής, η ελπίδα την νηστεία, η νηστεία την αγνότητα και την σιωπή, η σιωπή την αυτοκυριαρχία, την προσευχή, τα δάκρυα, την αγρυπνία, την τόλμη, την νύψη. Κόβει κάθε κακογλωσιά και πολλά άλλα. Το πνευματικό πένθος γεννάει την ακτιμοσύνη, η ακτιμοσύνη την δικαιοσύνη και κόβει κάθε διαμάχη. Η προσευχή γεννάει την κρίση, την νύψη, τα δάκρυα, την χαρά, την ταπείνωση, την πραότητα. Η ταπείνωση γεννάει την ταπεινοφροσύνη, την μόνωση. Η ταπεινοφροσύνη κόβει την υπερηφάνεια, την ματαιοδοξία και βλαστάνει καρπούς πνευματικούς. Με αυτές τις αρετές συντρίβονται όλα τα ψυχικά και σωματικά πάθη και έτσι σιγά σιγά αυξάνει η Θεία Χάρη. Αυτές οι αρετές είναι απαραίτητες, ιδίως για εκείνους που είναι υγιείς στο σώμα, αλλά έχουν κυριευθεί από τα σαρκικά πάθη.

πώς μας πολεμούν οι δαίμονες. Να τα αντιμετωπίζεις όλα με σύνεση, με επιμέλεια, με γενναίο φρόνημα. Πρόσεχε πότε έρχονται τα δαιμόνια κοντά σου, πώς σε ψαρεύουν, από τι ιδέες κυριαρχούνται τα ίδια, και φύλαγε τον εαυτό σου όσο πιο καλά μπορείς, γιατί κάθε στιγμή διαβαίνεις ανάμεσα από πάθη και παγίδες. Παντού γύρω σου θα βρεις πάθη, παντού θα ειδείς τιμένες παγίδες. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να γοητευθεί από τα πάθη και τα δολώματα του εχθρού. Μη πέσεις στα νύχια του. Το πιο δύσκολο, αλλά και το πιο απαραίτητο για έναν σαρκικό άνθρωπο είναι να έλθει σε αντιπαράταξη με έναν ασώματο, με έναν από τον έφος των εχθρών του. Γιατί τότε θα χρειαστεί να χύσει πολλά δάκρυα, να έχει πολλή υπομονή, να υποστεί πολλά παθήματα και πολλούς κινδύνους και να έχει χιλιάδες μάτια, γιατί τα πονηρά πνεύματα ορμούν επάνω μας ύπουλα, σαν το λεοντάρι, και αν δεν ήταν μαζί μας ο Θεός, θα μας είχαν ρίξει στην απώλεια. Είναι πολύπειρα στην τέχνη να ψαρεύουν. Περισσότερα από 7.000 χρόνια τώρα δεν κοιμούνται, δεν τρώνε, δεν ξεκουράζονται. Και με κάθε τρόπο, με κάθε είδους πονηρία, με όλες τους τις δυνάμεις, κάθε στιγμή και κάθε ώρα, ένα μεθοδεύουν, την απώλειά μας. Αν στο ένα φανούν αδύνατοι, σοφίζονται άλλο, αρχίζουν άλλο, βάζουν σε ενέργεια άλλο και κύκλο περιπατούν, ψάχνοντας να βρουν πορτάκι. Ένα πορτάκι από μέσα, μια κερκόπορτα, για να μπουν μέσα μας, να μας λερώσουν, για να μας κάμουν κακό. Ή μήπως δεν ξέρεις με ποιον έχεις πόλεμο, τι πλήθος αοράτων εχθρών σε περικυκλώνει, ότι ο καθένας από αυτούς έχει την δική του τέχνη, πως βγάζουν χίλιες δυο φωνές, πως ζητούν να καταπιούν την ψυχή σου και εσύ γελάς. Λες να είναι δυνατό από τη μια να τρως καλά, να πίνεις καλά, να κοιμάσαι καλά, να ζεις με άνεση και ξάπλα, να τα έχεις όλα όπως τα θέλεις και από την άλλη να σωθείς. Αν δεν προσέξεις, δεν θα τις αποφύγεις τις παγίδες. Έχουμε μπροστά μας ένα αγώνισμα σαν να πηδάμε φωτιές. Αν θέλετε να αναδειχθείτε καλοί στρατιώτες του ουράνιου βασιλέως και όχι ψευτοφυλαράκια, διώχτε μακριά σας κάθε τύρβη, κάθε ταραχή και κάθε προσκόλληση σε οτιδήποτε το επίγειο. Γιατί αυτά αναδίδουν κάτι πνευματικές αναθυμιάσεις που σαν μαύρα σύννεφα καλύπτουν την ψυχή μας. Ας πετάξουμε από επάνω μας κάθε άτακτη εκδήλωση, κάθε ολιγοψυχία, κάθε γυναικόδια δυναμιούλα. Ας αντισταθούμε στις δαιμονικές μεθοδίες. Ας κοπιάσουμε στην προσευχή και στις άλλες αρετές με ζήλο, με δυναμισμό, με ψυχή, με καρδιά, με νου. Τρέχε στο δρόμο σου όσο μπορείς, χωρίς ποτέ να κοιτάζεις πίσω σου, για να ειδείς ποιος φιλάργυρος νηστεύει. Ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η πονηρία των εχθρών μας? Ασχολούνται με μας σαν κατάσκοποι. Παρακολουθούν και επισημαίνουν όλες τις κλήσεις και τις ροπές μας. Τι συλλογιζόμαστε, τι μας αρέσει, τι μας απασχολεί. Και όταν ειδούν σε μας κάποιο πάθος, προσπαθούν να μας κάμουν να κολλήσουμε σε αυτό,
στείνοντάς μας τις ανάλογες παγίδες. Έτσι, σε πρώτη φάση, τα πάθη τα ξυπνάμε εμείς μόνοι μας μέσα μας, εις βάρος μας και για κακό του εαυτού μας. Και γι' αυτό οι δαίμονες, την αρχή και αφορμή για την δουλειά τους, την αναζητούν σε μας, που με τις ροπές μας και τις λαχτάρες μας, μάλλον τα κάνουμε θάλασσα. Δεν μας βάζουν να κάνουμε πράγματα που δεν τα θέλουμε, που δεν τα αποδεχόμαστε εσωτερικά, που όταν τα ακούμε γυρίζουμε αλλού το νου μας, γιατί το ξέρουν ότι τότε δεν θα τους ακούσουμε. Μας πειράζουν λοιπόν λίγο-λίγο, κοιτάζοντας να ειδούν αν το δεχόμαστε. Και τότε όλες τους τις πονηρίες τις κόβουν στα μέτρα της δικής μας επιθυμίας. Κατ' ουσίαν λοιπόν, το ξεκίνημα για αμαρτία, πάθος, αδυναμία, απροσεξία είναι η πετιότητα δική μας, επειδή δεν φροντίζομαι να κόβουμε τα πάθη μας στην γένεσή τους. Σε τελική όμως φάση, αιτία του κακού είναι οι δαίμονες. Εξαιτίας των δαιμόνων πέφτουμε στην κάθε αμαρτία. Και αν δεν μας κολλάει κανένα κακό, αυτό γίνεται παρά την θέλησή τους.

Οι δαίμονες λοιπόν μας πρόχνουν στα πάθη. Αυτοί μας εξαναγκάζουν να πέφτουμε στην κάθε αμαρτία και έτσι μπλέκομαι στα δίχτυα τους. Δίχτυα του διαβόλου ονομάζω τις κακές μας επιθυμίες και τους ρυπαρούς λογισμούς που μας δένουν με τα πάθη και μας κάνουν και πέφτουμε στην κάθε αμαρτία. Θα μπορούσαμε να υπούμε ότι οι κακές επιθυμίες και οι ρυπαροί λογισμοί είναι για τους δαίμονες και για τα πάθη, τα πορτοπαράθυρα από τα οποία μπαίνουν μέσα μας και μας κλέβουν το πνευματικό μας θησαυρό. Ο άμετρος ύπνος, η οκνηρία ή τεμπελιά, η λαθροφαγία είναι για τα δαιμόνια τέτοια πορτοπαράθυρα. Όταν έλθουν στην πόρτα της ψυχής μας, χτυπάνε ελαφρά, στα κρυφά, σαν κλέφτες και μας ρίχνουν ένα και μόνο λογισμό και κοιτάζουν να ειδούν υπάρχει ή όχι θυρωρός, θα γίνει δεκτός ο λογισμός ή όχι. Αν γίνει δεκτός, αρχίζουν αμέσως να καλλιεργούν το πάθος, να μας πρόχνουν σε αυτό και να σιλούν τον πνευματικό θησαυρό μας. Αν έβρουν στην πόρτα της καρδιάς μας θυρωρό, αν δηλαδή κάποιος έχει συνηθίσει να ελέγχει και να διώχνει τους λογισμούς του, αν αποστρέφει το νου του από την αρχική προσβολή του λογισμού, αν έχει το νου του κουφό και άλαλο στα γαυγίσματά τους, ταμπουρωμένο μέσα στα βάθη της καρδιάς του, δηλαδή χωρίς να συμφωνεί καθόλου μαζί τους, τότε δεν μπορούν να του κάνουν τίποτε απολύτως. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο νους του νύφει. Έτσι στη συνέχεια αρχίζουν να επινοούν και να στείνουν άλλα δίχτυα, διαφορετικές τώρα παγίδες, και να προσπαθούν να συλλάβουν, δηλαδή να επισημάνουν, πάθη. Παραδείγματος χάρη, λύθη, οργή, απερισκεψία, φιλαυτία, έπαρση, φιλοδοξία, φιλιδονία, αδιφαγία, κοιλιοδουλία, πορνεία, ασπλαχνία, θυμό, μνησικακία, βλασφημία, πίκρα, ανέδεια, αυθάδεια, ματαιοδοξία, πολυλογία, εξουδένωση, δειλία, ύπνο, οκνηρία, στενοχώρια, φρίκι, φόβο, ζήλο, φθόνο, μίσος, προσωποληψία, πλάνη, γογγισμό, μεμψιμηρία, απιστία, ανυπακοή, πονηρία, εκδικητικότητα, ολιγοψυχία, διψυχία, οξυχολία, φιλαρχία, ανθρωπαρέσκεια, τόλμη, γέλια. Μετά μας προκαλούν μια φοβερή θύελα, ανυποχώρητους πορνικούς και βλάσφημους λογισμούς, για να κάμουν τον αγωνιστή να φοβηθεί, να απογοητευθεί και να αφήσει το αγώνισμά του και την προσευχή. Μα αν οι εχθροί μας που ξεσηκώνουν μέσα μας αυτούς τους λογισμούς δεν τα καταφέρνουν να επικρατήσουν και να αποσπάσουν από τον αγώνα της μια ψυχή σταθερή, έναν στρατιώτη του Χριστού ακλόνητο που θεμέλιό του έβαλε την πέτρα της πίστης και την υπομονή, ώστε ούτε και οι χειρότεροι ποταμοί των θλίψεων, παρόλη την ορμή τους, να μην μπορέσουν να τον σαλεύσουν, τότε αυτόν προσπαθούν να τον κλέψουν με κάτι που φαντάζει σαν καλό. Κάνουν την σκέψη ότι θα τους είναι πιο εύκολο να του παρουσιάσουν και κάτι δικό τους σαν καλό. Και έτσι τον σπρώχνουν και τον βοηθούν να αποκτήσει και αρετές σε τέλειο βαθμό και προσευχές και άλλα μεγάλα αγωνίσματα.

0: Ακόμη οι δαίμονες μας βάζουν ή να κάνουμε πνευματικές συζητήσεις τάχα από αγάπη για να διδάξουμε τους ανθρώπους ή να θέλουμε να προσθέσουμε κάτι στο φαγητό μας τάχα χάριν ξένου ή να θέλουμε λόγω της εορτής να το φτιάξουμε λίγο νόστιμο. Όλα αυτά τα κάνουν γιατί το ξέρουν οι ψεύστες ότι από την φιλιδονία του έπεσε ο Αδάμ και προπαντός βάζουν τα δυνατά τους να μας σκοτήσουν την καθαρότητα του νου και να μας κάμουν να μην προσέχουμε πια τον εαυτό μας. Με τον τρόπο αυτό θέλουν να μας ρίξουν ξαφνικά ή στο βάραθρο της σαρκικής φιλιδονίας ή σε κανένα άλλο ανάλογο πάθος. Αν ούτε και με τον τρόπο αυτό δεν τα καταφέρουν να σαλεύσουν εκείνον που έχει νύψει νοός, τότε οπλίζονται με ψεύτικα απατηλά οράματα, ξεσηκώνουν ανθρώπους, αρματώνονται και οι ίδιοι και αρχίζουν να τον ταλαιπωρούν και να τον ανακατεύουν με διάφορες αρρώστιες. Βέβαια, ο πεπειραμένος στρατιώτης του Χριστού όλα αυτά τα αφήνει να περνάνε απαρατήρητα. Δεν σταματάει σε αυτά, σαν να μην τον αφορούσαν, γιατί το ξέρει ότι όλα αυτά είναι δαιμονικές επινοήσεις, δαιμονικές μεθοδίες. Αν ούτε και έτσι δεν τον νικήσουν, τότε τον πολεμούν με την υψηλοφροσύνη. Του εμβάλλουν τον λογισμό ότι είναι Άγιος. Του λένε μυστικά στο αυτί: «Ω, πόσα έχεις περάσει!» Οι δαίμονες, σαν πονηρός ψαράς, όταν ειδούν ότι τα πρώτα μέσα τους αποδείχθηκαν ανίσχυρα και άκαρπα, τα αφήνουν, φεύγουν, κρύβονται και κάνουν το νικημένο. «Μα έχε τα μάτια σου ανοιχτά, άνθρωπε. Πρόσεχε, μη την πατήσεις. Μέχρι τη στιγμή που θα βγει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσουν. Θα σου ετοιμάζουν όλο και μεγαλύτερες ενέδρες. Θα σε παρακολουθούν με προσοχή να ειδούν από τι θα αρχίσουν πάλι. Δεν ξεκουράζονται. Δεν έχουν ανάγκη από ανάπαυση. Όταν η θέρμη του ζήλου του αγωνιστή αρχίσει να ψυχραίνει, φτιάχνουν κάποιο άλλο δίχτυ και ξανάρχονται. Το ρίχνουν και ψαρεύουν. Σε όλους τους δρόμους των αρετών οι δαίμονες μαστίνουν παγίδες και εμπόδια. Ιδίως όταν εμείς όλα μας τα έργα τα κάνουμε με προσοχή για την σωτηρία μας και όχι από ανθρωπαρέσκεια ή κάποια άλλη μάταια σκέψη. Αν σε κάποια αρετή μας κρύβεται και κάποια ακαθαρσία, έπαρση, καινοδοξία, υψηλοφροσύνη, σε αυτήν οι δαίμονες δεν μας εμποδίζουν. Αντίθετα, μας παρωθούν για να κοπιάζουμε χωρίς ωφέλεια. Για τίποτε άλλο οι δαίμονες δεν κάνουν τόσες προσπάθειες όσο για να βρουν τρόπο να μας κλέψουν τον χρόνο. Με όλα όσα κάνουν προσπαθούν να μας ανοίξουν τρεις πληγές. Πρώτα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε κάτι καλό σε οποιοδήποτε είδος αρετής. Δεύτερο, προσπαθούν να επιτύχουν το καλό να μην το κάνουμε για τον Θεό. Με άλλα λόγια, όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να μας αποτρέψουν από το καλό, βάζουν τα δυνατά τους να μας κάνουν να χάσουμε τον κόπο μας με την καινοδοξία. Τρίτο, μας μακαρίζουν ότι τάχα αναδειχθήκαμε σε όλα θεάρεστη. Με άλλα λόγια, όταν δεν τα καταφέρουν να μας παραπλανήσουν με την καινοδοξία, προσπαθούν να μας κάνουν να χάσουμε το μισθό μας και τον κόπο μας με την υψηλοφροσύνη. Αλλά και ο κάθε δαιμονικός πόλεμος εναντίον μας γίνεται σε τρία στάδια. Πρώτα, οι δαίμονες μας σκοτίζουν το νου. Τότε ο άνθρωπος αρχίζει όλο να ξεχνάει και να είναι αφηρημένος. Μετά, μας υποβάλλουν ένα μάταιο λογισμό, ώστε απορροφημένοι σε αυτόν να χάνουμε τον καιρό μας. Και τέλος, μας φέρνουν διάφορους πειρασμούς και αρρώστιες. Γι' αυτό απαιτείται από μας να νύφουμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα, γιατί οι εχθροί μας μηχανεύονται τα πάντα προκειμένου να μας παρακολουθήσουν από το καλό.
1: Τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
6: Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την δέηση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν, ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθικας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία εις τον αιώνα, αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί των Κύριων και εν το ελέη του υψίστου ουμίσαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρη πάντα στους μισούντασε. Θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτού, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογήσαν το βουλάς εσ ουμί δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλόμεν τας δυναστείας σου.
7: Ψαλμός 20. Εις το τέλος, Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, ο βασιλεύς εφραίνεται και θα εφραίνεται χάρη στη δύναμη και την ισχύ την οποία σύ του έδωσες. Θα πλημμυρίζει από πολύ και μεγάλη αγαλίαση για την από τους εχθρούς μας σωτηρία και για την υγεία την οποία εσύ του χάρισες. Έδωσε σε αυτόν ό,τι επιθύμησε η καρδία του και δεν τον υστέρησες από εκείνο για το οποίο με τα ίδια του τα χείλη σε παρακάλεσε. Μάλλον δε, και πριν σε παρακαλέσει, έσπευσες εσύ και τον πρόλαβες με τις ευλογίες των ωφελήμων και αγαθών δωρεών σου. Τον δόξασες και έθεσες στην κεφαλή του λαμπρό βασιλικό στέμα με πολύτιμους λίθους. Σου ζήτησε ζωή και του χάρισες πλήθος ημερών, σε αυτόν και στους απογόνους του εις τον αιώνα του αιώνος. Μεγάλην η δόξα την οποία εσύ του εξασφάλισες με την σωτήρια βοήθειά σου. Όπως τώρα, έτσι και στο μέλλον θα περιβάλλεις αυτόν με δόξα και μεγαλοπρέπεια, γιατί θα δίδεις σε αυτόν και στους απογόνους του συνεχώς και ακαταπαύστος την ευλογία σου. Θα τον εφραίνεις και θα τον πλημμυρίζεις από απερίγραπτη χαρά με την επικοινωνία που θα έχει με εσένα. Διότι ο βασιλεύς έχει στηρίξει τις ελπίδες του σε σένα, τον Κύριο, και χάρη στο έλεος του Θεού του Υψίστου δεν θα κλονιστεί ποτέ, αλλά θα μείνει σταθερός και αμετακίνητος στον θρόνο του. Ή Θεό βασιλεύ, το χέρι σου στιβαρό να βρεθεί μπρος και εναντίον όλων των εχθρών σου. Ήθε το δεξί σου χέρι να συλλάβει όλους εκείνους οι οποίοι σε μισούν. Όταν το πρόσωπό σου θα είναι αναμένο από την δίκαιη οργή σου εναντίον αυτών, θα τους ρίψει στην πυρά σαν ξύλα μέσα σε αναμένο κλίβανο. Ο Κύριος και Θεός μέσω εσού θα συνταράξει όλους αυτούς και θα τους καταφάει το πύρ. Τον καρπό της κοιλιάς τους, δηλαδή τα παιδιά τους, θα τα εξαφανίσεις από τη χώρα τους, όπως επίσης και όλους τους απογόνους τους ανάμεσα από τους ιούς των ανθρώπων. Διότι εξήφαναν και κατήρτισαν πονηρά σχέδια εναντίον σου. Συνέλαβαν δόλιες σκέψεις και αποφάσεις, τις οποίες όμως δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν. Διότι εσύ, πολεμώντας εναντίον αυτών νικηφόρα, θα τους αναγκάσεις να στρέψουν τις πλάτες τους και να φύγουν πανικόβλητοι. Με λίγους στρατιώτες σου θα τους αντιμετωπίσεις κατά πρόσωπον και θα τους στρέψεις σε φυγή. Κύριε και Θεέ μου, με την ακατανίκητη δύναμή σου ας υψωθείς και ας δοξαστείς ισχυρός και ανίκητος ενώπιον των εχθρών μας. Εμείς θα αναπέμψουμε οδές δια του στόματος και ψαλμούς με τα μουσικά μας όργανα, δοξολογώντας και ευχαριστώντας εσένα για τα μεγάλα και αξιοθαύμαστα αυτά έργα σου.
8: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
6: Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία ως ουκ έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε, πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης.
7: Ψαλμός 23. Ψαλμός του Δαβίδ. Κατά τους πατέρες έπρεπε να ψάλετε την πρώτη μέρα της εβδομάδος, την καθημάς Κυριακή. Ψαλμός Χριστολογικός. Στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι το οποίο την γεμίζει. Κάθε κατοικούμενη περιοχή και όλοι όσοι κατοικούν σε αυτήν. Ο Κύριος θεμελίωσε σταθερή και ακλόνητη τη γη πάνω στην θάλασσα. Την στερέωσε πάνω στα ποτάμια ρεύματα. Και παρόλα τούτα, μένει σταθερή και αμετακίνητη. Θάλασσες την περιζώνουν. Ποταμοί την διασχίζουν. Άφθονα ύδατα ευρίσκονται κάτω από αυτήν. Κι όμως είναι και μένει ακλόνητη. Ποιος θα ανέβει στον ιερό λόφο του Κυρίου, την Αγία Σιών, για να προσκυνήσει αξίως? Ποιος θα σταθεί ακατάκριτος και με παρησία στον Άγιο αυτό τόπο? Εκείνος ο οποίος έχει αθώες και αγνές τις χείρες του από κάθε κακία, καθαρή και ανένοχη την καρδιά του, αυτός ο οποίος δεν έδωσε την ψυχή του στα μάταια και επιβλαβή έργα και πράγματα του κόσμου αυτού, αυτός που δεν ορκίστηκε δόλια με σκοπό να εξαπατήσει τον πλησίον του, καταπατώντας τους όρκους του. Αυτός θα λάβει ευλογίες παρά του Κυρίου και θα τύχει ελέους εκ μέρους του Θεού και σωτήρος. Αυτή είναι η ευσεβής γενεά των ανθρώπων, οι οποίοι πράγματι επιζητούν να ευαρεστήσουν στον Κύριο, οι οποίοι φροντίζουν να λατρεύσουν αξίως και να προσκυνήσουν το πρόσωπο του αληθινού Θεού, του Θεού του Ιακώβ. Και τώρα, που πρόκειται η κιβωτός του Κυρίου να εισέλθει στο ναό, ανοίξτε διάπλατα τις πύλες εσείς οι άρχοντες. Ας υψωθούν και ας πλατινθούν οι ονόβιες πύλες για να εισέλθει στο ναό ο ένδοξος βασιλεύς. Ποιος είναι αυτός ο ένδοξος βασιλεύς? Αυτός είναι ο Θεός, ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος ο πανίσχυρος στους πολέμους. Και πάλι, οι έξω του φρουρίου ευρισκόμενοι, ανοίξτε διάπλατα τις πύλες σας, ο άρχοντες. Υψώθητε αρχαιότατες πύλες, για να εισέλθει ο ένδοξος βασιλεύς. Ποιος είναι αυτός ο ένδοξος βασιλεύς? είναι ο αληθινός Θεός, ο Κύριος όλων των δυνάμεων του ουρανού και της γης. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης.
8: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπηραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Όπως γίνεται αντιληπτό και από το επικό διήγημα «Τανείς με την αμέ», οι Μωαμεθανοί είχαν αντιληφθεί την αξία που είχαν για τη Βυζαντινή κοινωνία τα τοπικά προσκυνήματα, τα μοναστήρια και οι ναοί των πολιούχων Αγίων. Γι' αυτόν τον λόγο η εξάλληψη τέτοιων ιερών τόπων, όπως του Αγίου Φωκά στη Σινόπη, του Αγίου Θοδόρου στην Ευχάιτα και του Αγίου Γρηγορίου στην Νεοκεσάρια, ήταν προτεραιότητα. Μέρος της προοθωμανικής επιτυχίας των νέων ηγεμόνων στη Μικρά Ασία οφείλεται στην με αυτόν τον τρόπο διάσπαση αυτής της κοινής συνείδησης των χριστιανών που αποτελούσε και τον κύριο συνεκτικό της ιστό. Το 1658 ο Πατριάρχης Αντιοχίας Μακάριος που περιόδευσε στη Σινόπη ανέφερε ότι στη χριστιανική συνοικία υπήρχαν 7 εκκλησίες, αλλά μεταξύ αυτών δεν υπάρχει κάποια προς τιμήν του Αγίου Φωκά. Έχει υποτεθεί από τον Βρετανό ιστορικό και άριστο γνώστη των ζητημάτων του Πόντου Μπράιερ ότι το Μπουγιούκ ή Αλαντίν Καμί ήταν στην πραγματικότητα το σημείο που ήταν χτισμένος ο καθεδρικός ναός της Σινόπης. Το Αλαντίν Καμί είναι χτισμένο σε κέρια θέση της πόλης, πάνω στην Σακάρια Καντέση, που είναι ο κύριος οδικός άξονας της πόλης. Η περιοχή στην οποία είναι χτισμένο το τζαμί ονομάζεται και η ίδια Καμί Κεμπίρ, δηλαδή το Μεγάλο Τζαμί. Η παλαιότερη επιγραφή του κτηρίου περιέχει το όνομα του Περβάνε Μουινουτίν Σουλεϊμάν και το έτος 1267 που ερμηνεύεται ως η χρονιά στην οποία χτίστηκε. Σύμφωνα με την υπόθεση του Μπράιερ, ο καθεδρικός ναός μετατράπηκε σε τζαμί από τον Σελτζούκο Αλαϊντίν Κικουμπάντ 1219 με 1236. Επανήλθε ως ναός κατά την απελευθέρωση της πόλης από τους τραπεζούντιους και ξαναχτίστηκε ως τζαμί το 1267. Μετά από ανακαίνιση και αναδιοργάνωση του περίβολου του τζαμιού το 1984, ανακαλύφθηκε πλήθος τραυσμάτων μοσαϊκού και στήλης ή στυλών της ελληνιστικής περίοδου. Έγινε με αυτά τα ευρήματα αντιληπτό ότι στη θέση του τζαμιού προϋπήρχε ένα κτίσμα της ρωμαϊκής ή της βυζαντινής περίοδου. Παρόλα αυτά, το υπάρχον κτίριο του τζαμιού ανοικοδομήθηκε εκ θεμελίων και δεν προέκυψε από μετατροπή. Το κτίριο της ρωμαϊκής ή της βυζαντινής περίοδου που προϋπήρχε στο σημείο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι, όπως υπέθεσε ο Μπράιερ, ο καθεδρικός ναός της Σινόπης. Αυτή η υπόθεση άλλωστε εναρμονίζεται και με την πολιτική της εξάλληψης ή και μετατροπής των χριστιανικών προσκυνημάτων. Έχουν γίνει άλλες δύο υποθέσεις, αλλά λιγότερο τεκμηριωμένες, για την ταυτοποίηση της τοποθεσίας που βρισκόταν ο ναός του Αγίου Φωκά στη Σινόπη. Η μία αφορά τα ρωμαϊκά μνημεία που τοποθετούνται στις πλαγιές του Μποστσεπέ, το λεγόμενο παλάτι του Μυθιδράτη, και μία ομάδα από τρεις κινστέρνες που βρίσκονται λίγο πιο ψηλά στον λόφο. Η υπόθεση έχει γίνει από την καθηγήτρια

επίσης μικρό εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Η άλλη υπόθεση αφορά μια μεσαιωνική εκκλησία στο χωριό Τσιφτλίκ, κοντά στη Σινόπη, που ανακάλυψαν Βρετανοί αρχαιολόγοι το 1992 και πιθανότατα λειτουργούσε μέχρι το 14ο αιώνα. Από τον ντόπιο πληθυσμό θεωρήθηκε ότι αυτή η εκκλησία ήταν χτισμένη προς τιμή του Αγίου Φωκά. Παρόλο που η τοποθεσία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα από αρχαιολογική άποψη και παρά το γεγονός ότι είναι χτισμένη δίπλα στη θάλασσα και κοντά στη Σινόπη, δεν επαρκεί βεβαίως για να τεκμηριώσει την υπόθεση ότι η εκκλησία ήταν χτισμένη προς τιμήν του Αγίου Φωκά.

Με τον Άγιο Φωκά, ωστόσο, συνδέονται κάποιες προφορικές παραδόσεις των χριστιανών που ζούσαν στη Σινόπη μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Βεβαίως, από μόνο του το γεγονός ότι πρόκειται για προφορικές παραδόσεις δημιουργεί επιφυλάξεις για την ιστορική αξία αυτών των διηγήσεων. Δεν αποκλείεται όμως αυτές οι διηγήσεις, παρόλο που είναι δύσκολο να ερμηνευθούν, να περιέχουν κάποια ψήγματα αληθείας. Η μία αφορά τη χριστιανική συνοικία Φουγκάβα, στην οποία υπήρχε μια πολύ μικρή και παλιά εκκλησία στο όνομα του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με αυτήν τη λαϊκή παράδοση, σε εκείνη την περιοχή ο Άγιος Θεόδωρος κυνήγησε τον Άγιο Φωκά και τον συνέλαβε. Περισσότερο κατανοητή είναι η άλλη προφορική παράδοση που αναφέρει την προσκύνηση του λιψάνου του Αγίου Φωκά από τους Μεομεθανούς. Την περιοχή βόρεια του κάστρου της Σινόπης και πάνω στο λόφο της Χερσονήσου οι Τούρκοι την αποκαλούσαν Σεΐτ Πιλάλ και οι Έλληνες Σεπτιλάλ. Εκεί και πιο συγκεκριμένα στον κήπο ενός τζαμιού που οι Τούρκοι το ονόμαζαν Μιλέτ Μπαλέ, οι Μωαμεθανοί φύλασαν και τιμούσαν το λείψανο του Αγίου Φωκά και ονόμαζαν εκείνο το μέρος Στου Φωκά. Το τζαμί που φυλασσόταν το λείψανο του Αγίου Φωκά ήταν στο κέντρο του λόφου του Αγίου Φωκά και λίγο προς τα βόρεια. Αυτή δεν είναι η μοναδική μαρτυρία για την προσκύνηση του λειψάνου του Αγίου Φωκά από Μωαμεθανούς. Μία διαφορετική πηγή μας παρέχει τα ίδια περίπου στοιχεία. Στη Σινόπη, στη γειτονιά, τα Τούρκικα ήταν μια εκκλησία Άγιος Φωκάς που την πήρανε οι Τούρκοι και την έκαμαν τζαμί. Μέσα στην εκκλησία ήταν ο τάφος του Αγίου Φωκά, αυτός άγιασε και έβγαινε ένα φως από τον τάφο και σχημάτιζε το πρόσωπο του Αγίου Φωκά. Οι Τούρκοι σκέπαζαν το μέρος με ένα μεγάλο πράσινο πανί και πήγαιναν και προσκυνούσαν. Σύμφωνα μάλιστα με προφορική μαρτυρία που έχει διασωθεί από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, οι Μωαμεθανοί πήγαιναν κεριά στο μαυσολείο που φυλασσόταν το λείψανο του Αγίου Φωκά. Δεν έχει εντοπιστεί κάποιο κτίσμα που να ονομάζεται Μιλέτ Μπαλέ Τζαμί. Η τοποθεσία στην οποία σύμφωνα με την προφορική παράδοση το λείψανο του Αγίου Φωκά γινόταν αντικείμενο προσκύνησης από τους Μωαμεθανούς ήταν ωστόσο το μαυσολείο του Σεγίτ Μπιλάλ και Ζαγιρλί Αλί Πασά. Το μαυσολείο είναι χτισμένο στην σημερινή περιοχή Αντά πλησίων του τζαμιού και Ζαγιρλί Αλί Πασά Καμί. Περιέχει 4 σαρκοφάγους, αλλά δεν είναι γνωστό σε ποιους ανήκουν οι 2 από αυτές. Εκφράζονται έντονες επιφυλάξεις ακόμα και για το αν στη σαρκοφάγο κρύβονται όντως σωστά του Μπιλάλ. Στην περιγραφή της Σινόπης που έκανε στις αρχές του 19ου αιώνα ο συγγραφέας

συγγραφέας Μίνας Μπιζικιάν αναφέρει ότι δίπλα στο μαυσολείο υπάρχουν τα ερείπια ενός κτίσματος, το οποίο πιθανότατα ήταν μια εκκλησία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την εκκλησία. Σύμφωνα με τον Βρετανό ιστορικό Peacock, το μαυσολείο του Σεγίντ Μπιλάλ πιθανότατα συνδέεται με το ιερό του Χίντρ, τα οποία δεν απέχουν πολύ. Στον ίδιο λόφο, Χιντρλίκ, με το μαυσολείο του Σεγίντ Μπιλάλ ήταν χτισμένος σωτικές ή ζαγιβιές του Χιζίρ Ηλιάς. Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζουν οι λαϊκές δοξασίες του μωαμεθανικού πληθυσμού που ήταν συνδεδεμένες με το μνημείο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, ο Χιζίρ Ηλιάς είχε την αποστολή να ελέγχει τα ύδατα, ενώ παράλληλα ήταν και προστάτης των ναυτικών. Οι ομοιότητες με την τιμή στον Άγιο Φωκά είναι προφανείς. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 1332, όταν ο πολύ γνωστός στον μωαμεθανικό κόσμο περιηγητής Ιμπν Μπατουτά επισκέφτηκε την πόλη, οι οικισμοί περιμετρικά του Τεκέ του Χιζίρ Ηλιάς ήταν ελληνικοί και δεν αναφέρονται μωαμεθανικά χωριά. Το Ισλάμ τον 13ο και 14ο αιώνα μπορούσε να οικειοποιηθεί τη χρήση ενός ιερού τόπου του χριστιανισμού και οι Μωαμεθανοί να προστρέχουν σε χριστιανικά προσκυνήματα. Υπάρχουν μαρτυρίες για τη συμμετοχή Μωαμεθανών μερικούς αιώνες αργότερα στο προσκύνημα προς τιμήν της Παναγίας Σουμελά στο ομώνυμο μοναστήρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειχναν οι Μωαμεθανοί για χριστιανικά προσκυνήματα που είχαν αποκτήσει φήμη για την τέλεση ευεργετικών θαυμάτων, εκ των οποίων κυρίαρχη θέση κατήχαν τα θεραπευτικά. Τέτοιο παράδειγμα θρησκευτικού συγκριτισμού αποτελεί η μετάβαση της γυναίκας του Εμμύρη της Σεβάστιας στην Τραπεζούντα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μανουήλ I Κομνηνού 1238 με 1263. Ο σκοπός της επίσκεψής της στη Μονή του Αγίου Φωκά ήταν η απελευθέρωση από τα δαιμόνια που τη βασάνιζαν. Ο αρχιερέας της Τραπεζούντας Δαβίδ την πήγε στον τάφο του Αγίου Αθανασίου Δαιμονοκαταλήτη στη Μονή του Αγίου Φωκά και μετά από την ολονύκτια προσευχή του η γυναίκα θεραπεύτηκε. Πλέον όμως η κατασκευή και η επίσκεψη ταφικών μνημείων είναι ζητήματα που αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις διάφορες σχολές ερμηνείας του Ισλαμικού δικαίου.

νήσος Αριτιάς. Το μικρό αυτό νησί είναι ένα από τα ελάχιστα νησιά που κατοικήθηκαν στα νότια παράλληλα του Εύξηνου Πόντου και πήρε το όνομά του από ένα ιερό αφιερωμένο στον θεό του πολέμου που θεωρείται ότι χτίστηκε από τις Αμαζόνες της απέναντι στεριάς. Έχει έκταση 40.000 τετραγωνικά μέτρα και απέχει 1,6 χιλιόμετρα από τη σύγχρονη πόλη της Κερασούντας. Το ψηλότερο του σημείο βρίσκεται περίπου 24,5 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Το έδαφος του είναι πλούσιο και καλλιεργήσιμο. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός του θα μπορούσε να συντηρηθεί για ικανό χρονικό διάστημα σε περίπτωση πολιορκίας. Το νησί ήταν γνωστό στους Έλληνες ήδη από τα βάθη της ιστορίας. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, περιγράφοντας τις περιπέτειες των αργοναυτών, αναφέρει ότι οι Αμαζόνες βασίλισσες, ο Τρίρι και Αντιόπη, πριν από τη μάχη έκαναν θυσία στον Άρη, άλογα που εξέτρεφαν γι' αυτό το σκοπό. Σύμφωνα με άλλη μυθολογική παράδοση, αφού ο Ηρακλής εξεδίωξε τις τυμφαλίδες όρνηθες από την Πελοπόννησο, αυτές κατέφυγαν στην Αριτιάδα. Έτσι, όταν ο Ιάσονας με τους συντρόφους του έφτασαν στο ακατοίκητο νησί, δέχτηκαν την επίθεση από σμήνος άγριων πτηνών. Ο επικισμός του νησιού συντελέστηκε κατά την αρχαϊκή ή την κλασική εποχή, αλλά τα περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα χρονολογούνται στον Μεσαίωνα. Στο νησί δέσποζε το μοναστήρι, που σύμφωνα με τον ντόπιο χριστιανικό πληθυσμό αφιερωμένο στον Άγιο Φωκά. Όμως ο Γερμανός ιστορικός Φάλμερ Άγερ, που επισκέφτηκε την περιοχή, υποστήριξε ότι στην Αριτιάδα βρισκόταν η Μονή Ελεούσης. Η σύγχυση αυτή προέκυψε από παρερμηνία μια σχετικής με το νησί Αριτιάδα αναφοράς του ιστορικού Μιχαήλ Πανάρετου 1320-1390. Η αναφορά αυτή περιέχεται στο πολύ σημαντικό για την ιστορία της περιοχής σύγγραμμα περί των μεγάλων Κομνηνών. Αρχικά, ο Πανάρετος κάνει λόγο για την καθαίρεση του Ιωσήφ Λαζαρόπουλου στις 12 Νοεμβρίου 1367 από το αξίωμά του ως Μητροπολίτη Τραπεζούντας και την καταφυγή του στη Μονή Ελεούσης. Στην αμέσως επόμενη περίοδο γίνεται λόγος για μια επιδρομή εναντίον της Αριτιάδας τον Ιούλιο του 1368. Το κείμενο της πηγής όμως δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας. Η μόνη σχέση μεταξύ των εξιστορούμενων γεγονότων στις δύο παραγράφους είναι η χρονική αλληλουχία. Ναι, μεν ο Ιωσήφ Λαζαρόπουλος κατέφυγε στη Μονή Ελεούσης μετά την καθαίρεσή του, αλλά ο απεσταλμένος στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή την επίθεση στην Αριτιάδα ήταν ο ίδιος ο Πανάρετος. Είναι βέβαιο ότι στην παράγραφο η οποία μας παρέχει τις πληροφορίες για την πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη, ο Πανάρετος διηγείται δικές του ενέργειες στο πρώτο ενικό πρόσωπο και προσωπικές του εμπειρίες, όπως ο θάνατος των δύο γιών του. Η άποψη δηλαδή ότι στο νησί βρισκόταν η Μονή Ελεούσης και όχι του Αγίου Φωκά δεν ευσταθεί. Ως συνέπεια της υπόθεσης ότι στην Αριτιάδα βρισκόταν η Μονή Ελεούσης, προκύπτει ακόμα μία παρανόηση, ότι ο Λαζαρόπουλος και όχι ο Πανάρετος ταξίδεψε ως απεσταλμένος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Λαζαρόπουλος όμως πουθενά στα έργα του δεν αναφέρει την Αριτιάδα. Η Μονή Ελεούσης, στην οποία εγκαταστάθηκε ο Λαζαρόπουλος, βρισκόταν στην Τραπεζούντα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Δαφνούντας, μεταξύ της Μονής του Αγίου Σάβα και του Γενουατικού Αγκυροβολίου. Από τη στιγμή που ο Λαζαρόπουλος εκθρονίστηκε και όπως φαίνεται οι σχέσεις του με τον βασιλιά είχαν διαταραχθεί, δεν μοιάζει λογικό να εργάστηκε ως απεσταλμένος του αυτοκράτορα. Με αυτήν την ερμηνεία της εκθρόνησης του Λαζαρόπουλου, δηλαδή της ρήξης των σχέσεών του με τον αυτοκράτορα, συμφωνεί και ο Φάλμερ Άγερ, που δίνει ελάχιστες πιθανότητες να συνέβη για άλλο λόγο. Παραδόξως όμως, δεν θεωρεί το γεγονός αυτό σημαντικό και δεν το συνδέει με τα όσα αναφέρει παρακάτω ο Πανάρετος σχετικά με την Αριτιάδα. Η αφιέρωση της Μονής άλλωστε στον Άγιο Φωκά, που τον τιμούσαν ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή, και η σύνδεσή του με τη θάλασσα ταιριάζει περισσότερο στο νησί της Αριτιάδας. Κατά την Μεσοβυζαντινή περίοδο υπήρχε πάνω στο νησί ολόκληρο μοναστηριακό συγκρότημα, το οποίο αποτελούνταν από εκκλησία, αποθηκευτικούς χώρους, μία κινστέρνα και ένα μεγάλο διοικητικό κτίριο.
Το συγκρότημα περιβαλλόταν από ένα σημαντικό τείχος πίσω από τη βραχώδη ακτογραμμή. Το τείχος είχε μήκος περίπου 600 μέτρα, από το οποίο έχουν διατηρηθεί περίπου τα 450 μέτρα και ύψος 6 μέτρα, ενώ έξω από αυτό βρισκόταν το λιμάνι. Ο οικισμός του νησιού δεν εξυπηρετούσε μόνο τα θρησκευτικά καθήκοντα του μοναστηριού, χρησίμευε και ως φρούριο για την πόλη της Κερασούντας. Εξαιτίας αυτής της χρήσης των οικοδομημάτων, το συγκρότημα εύλογα αποκαλείται και καστρομονάστηρο. Ο Βρετανός ιστορικός Μπράιερ δεν είχε εντοπίσει ευρήματα που να επιβεβαιώνουν την παρουσία ενός μοναστηριού στο νησί όταν το επισκέφτηκε. Εντοπίστηκε μόνο έναν στίχος που αναγνωρίστηκε ως ημικυκλική αψίδα Βυζαντινού ναού. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος στίχος ήταν καλυμμένος από βλάστηση και χαλάσματα και δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω εκτίμησή του χωρίς επιπλέον ανασκαφή. Οι ανασκαφές που διεξήχθησαν στο νησί μεταξύ 2011 και 2012 αποκάλυψαν τον κύριο ναό και κεραμικά σκεύη αυτής της περίοδου. Το συγκεκριμένο οικοδόμημα με διαστάσεις 20 επί 30 μέτρα αποτελεί το μεγαλύτερο κτίσμα του νησιού και είναι κτισμένο στο κέντρο αυτού. Ο ναός χρονολογείται μεταξύ 10ου και 11ου αιώνα και ίσως αποτελούσε το καθολικό του μοναστηριού. Υπάρχει δε μεγάλη πιθανότητα η εκκλησία αυτή ως καθολικό του μοναστηριού να ήταν αφιερωμένη και η ίδια στον Άγιο Φωκά.

0: Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφέρει το θέμα της Αγίας Γραφής, τι είναι η Αγία Γραφή, παλιά και Κοινή Διαθήκη, πώς γράφτηκε η Αγία Γραφή, ποιοι είναι οι φορείς της Αποκαλύψεως και η Αγία Γραφή είναι τα μνημεία της Αποκαλύψεως και προχώρησα για να δω ποιος είναι ο σκοπός της Αγίας Γραφής. Και βεβαίως άρχισα να ομιλώ για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Πώς ερμηνεύεται η Αγία Γραφή. Θα συνεχίσω αυτό το θέμα για λίγο και μετά θα μπω σε άλλο θέμα για να δούμε τις σχέσεις μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η Αγία Γραφή εγγράφει από θεοπνεύστους άνδρας, που σημαίνει ότι η ερμηνεία της θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πρέπει κανείς να έχει την ίδια εμπειρία με τους προφήτες και τους Αποστόλους για να την ερμηνεύσει. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις επιστήμες, αφού ο ιατρός επιστήμονας, για παράδειγμα, μπορεί να καταλάβει την έρευνα του επιστήμονος ιατρού, ο οποίος κατέγραψε και ένα επιστημονικό βιβλίο. Μερικοί για να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή μελετούν τις λέξεις, αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι θεόπτες ανήκουν στον περιβάλλοντα κόσμο, οπότε ο ερμηνευτής που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο δεν θα μπορέσει να κατανοήσει το πνεύμα της Αγίας Γραφής και το νόημά της. Άλλοι για να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή χρησιμοποιούν τη φιλολογική μέθοδο. Τέτοιες μέθοδοι βοηθούν σε κάτι, αλλά πρέπει να συνδυαστούν με την εμπειρία των θεωμένων. Επίσης άλλοι εργάζονται αρχαιολογικά και φιλολογικά πάνω στα βιβλία της Αγίας Γραφής. Το πρόβλημα είναι ότι την Αγία Γραφή μελετούν και οι αιρετικοί. Την ερμηνεύουν όμως σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. Υπάρχουν προτεστάντες θεολόγοι οι οποίοι ερμηνεύονταν στη Γραφή κάνουν λόγο για απομύθευσή της. Να βγουν δηλαδή όλες οι εικόνες και τα σύμβολα που έχουν ληφθεί από τον περιβάλλοντα κόσμο. Αν οι προτεστάντες που καθημερινώς διαβάζουν την Αγία Γραφή δεν καταλαβαίνουν τη μεθοδολογία που οδηγεί στη θέωση και πώς το σώμα του ανθρώπου γίνεται ιερό λείψανο, δεν μπορούν να καταλάβουν την Αγία Γραφή. Δηλαδή η Αγία Γραφή ερμηνεύεται μέσα από την Ορθόδοξη παράδοση. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι σημαίνει θέωσης, ποια είναι η μέθοδος για να φτάσει κανείς στη θέωση. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι το ιερό λείψανο, πώς αγιάζει ο άνθρωπος και γίνεται ιερό λείψανο. Όταν καταλάβει κανείς αυτό, τότε μπορεί να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή. Οι Προτεστάντες όμως οι οποίοι τα αρνούνται αυτά, δεν δέχονται τις ιερές εικόνες, δεν δέχονται τα ιερά λείψανα, δεν δέχονται την παράδοση της Εκκλησίας, δεν δέχονται τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν δέχονται την θέωση όπως εμείς την ονομάζουμε, άρα σημαίνει δεν μπορούν να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή. Όχι μόνο οι Προτεστάντες και όσοι από τους Ορθοδόξους δεν καταλαβαίνουν αυτή τη μεθοδολογία προς τη θέωση. Την Αγία Γραφή ακόμη ερμηνεύει και ο διάβολος, όπως φαίνεται στους πειρασμούς του Χριστού, που χρησιμοποίησε λόγους της Αγίας Γραφής για να πειράξει τον Χριστό. Δηλαδή και ο διάβολος χρησιμοποιεί χωρία από την Αγία Γραφή. Και το έλεγε στον Χριστό να πέσει από το πτερίγιο του ναού, γιατί στην Αγία Γραφή λέγεται ότι θα στείλει τους αγγέλους του για να τον συγκρατήσουν, να μην πάθει μήποτε προσλήθον προσκόψει το πόδι του. Λοιπόν, χρησιμοποίησε χωρία από την Αγία Γραφή και ο διάβολος. Δεν είναι λοιπόν να χρησιμοποιούμε χωρία από την Αγία Γραφή. Είναι να κατανοούμε το νόημα, να ερμηνεύουμε σωστά και να τα θέτουμε στην προοπτική της σωτηρίας μας. Όμως η Αγία Γραφή, όπως το είπαμε προηγουμένως, είναι θεόπνευστη επειδή γράφηκε από θεόπνευστους Αγίους, αλλά και επειδή ερμηνεύεται και χρησιμοποιείται από θεόπνευστους. Εάν τεθεί σε άλλα πλαίσια, τότε παραερμηνεύεται. Αν στηριχτεί κανείς στην Εκκλησία κατά τρόπο θεσμικό και αποβάλει την εμπειρία των θεωμένων, ή αν στηριχτεί κανείς μόνο στην Αγία Γραφή, αλλά την αποξενώσει από την εμπειρία των θεωμένων, τότε καταστρέφει το σκοπό τους. Η Αγία Γραφή εντάσσεται μέσα στη λατρευτική πράξη της Εκκλησίας, γι' αυτό αναγνώσκεται κατά τη Θεία Λειτουργία και τις λατρευτικές συνάξεις. Έτσι ερμηνεύεται η Αγία Γραφή. Οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν την Αγία Γραφή διά της εμπειρίας τους. Αυτό παρατηρείται και στην επιστήμη. Αφού οι επιστήμονες ερμηνεύουν τους άλλους επιστήμονες που γνωρίζουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, έτσι γίνεται και στους πατέρες. Επομένως, για να κατανοήσει κανείς την Αγία Γραφή, δεν αρκεί να είναι φιλόλογος, ιστορικός κτλ, αλλά να είναι θεούμενος. Επειδή ο άνθρωπος έχει νου και λόγο, γι' αυτό οι πατέρες με το φωτισμένο νου ερμηνεύουν τις γραφές και με την εξάσκηση της λογικής αντιμετωπίζουν τους αιρετικούς. Ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι πατέρες διδάσκουν ότι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι χάρισμα και μάλιστα λέγεται προφητικό χάρισμα, και έτσι μπορούν να καταλάβουν τους άλλους που έχουν το ίδιο προφητικό χάρισμα. Ορθή γνώση, ερμηνεία και εφαρμογή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης κάνει εκείνος που μετέχει της φωτιστικής και θεοποιού ενεργίας του Θεού. Εάν κανείς δεν έχει δική του εμπειρία, τότε πρέπει να ερμηνεύει την Αγία Γραφή με βάση την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων που ήταν οι θεούμενοι. Η μελέτη της Αγίας Γραφής χωρίς θεόπτη, φωτισμένο και θεούμενο, δεν οδηγεί στην ορθή ερμηνεία και την κατανόηση. Αυτό σημαίνει ότι η Αγία Γραφή δεν εγγράφει μόνο από θεοπνεύστους, αλλά διαβάζεται και από θεοπνεύστους. Δηλαδή και ο αναγνώστης πρέπει να είναι θεόπνευστος και να είναι καλός ερμηνευτής. Σε όλες τις επιστήμες συνδέεται στενά η ανάγνωση των βιβλίων με την πρακτική εμπειρία και τη γνώση αυτών που τα έγραψαν. Επομένως η Αγία Γραφή γίνεται θεόπνευστη και όταν ερμηνεύεται από θεοπνεύστος, γιατί όταν ερμηνεύεται από αιρετικούς δεν θεωρείται θεόπνευστη. Είναι τότε μια παρερμηνία. Βεβαίως και εδώ ισχύει ό,τι προαναφέρθηκε, ότι όταν ο άνθρωπος αξιωθεί της θεωρίας του Θεού, τότε υπερβαίνεται αυτή η γνώση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τότε δεν θυμάται ούτε χωρία, ούτε τίποτα, αλλά βιώνει την εμπειρία των Αποστόλων και των Προφητών. Δηλαδή όταν κανείς προσεύχεται, καθαρίζεται διαβάζοντας την Αγία Γραφή και τα πατερικά κείμενα, ερμηνεύει την Αγία Γραφή επί τη βάση της όλης παραδόσεως της Εκκλησίας και όταν φτάσει κάποτε και ανέβει και εκείνο στην Πεντηκοστή, τότε βέβαια συναντάται με τους ίδιους που έγραψαν την Αγία Γραφή, με τους προφήτες και τους Αποστόλους, βρίσκεται το νόημα της Αγίας Γραφής που είναι η θεοπτία και τότε υπερβαίνεται η Παλιά και Καινή Διαθήκη. Όμως και ο θεόπτης, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, μετά τη θεοπτική εμπειρία, γιατί κάποτε σταματά, όπως ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και μετά κατέβηκε από το γνώφο, κάποτε σταματά αυτή η εμπειρία, και όταν κατέλθει από την εμπειρία χρησιμοποιεί τα θεόπνευστα ρήματα της Αγίας Γραφής για να την καταγράψει και επομένως όποιος έχει προσωπική εμπειρία καταλαβαίνει και την εμπειρία των θεοπτών Αγίων.

Μιλώντας, αγαπητοί ακροατές, για την Αγία Γραφή, έχουμε πει ότι διαιρείται σε δύο μεγάλες ενότητες. Είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτης ενσαρκώσεως του Ιού και Λόγου του Θεού, πρώτον, και δεύτερον, τα βιβλία της Καινής Διαθήκης μετά την ενσάρκωση του Λόγου. Τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη δόθηκαν με αποκάλυψη του Ιού και Λόγου του Θεού, του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος, της προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, ως ασάρκου λόγου, ως μεγάλης βουλής αγγέλου, ως Κυρίου της δόξης, και στους Αποστόλους της Καινής Διαθήκης ως σεσαρκωμένου λόγου. Έχουμε δηλαδή τον άσαρκο λόγο που αποκαλυπτόταν στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες και τους ομιλούσε και εκείνοι τα κατέγραψαν, και έχουμε το σεσαρκωμένο λόγο, το λόγο που σαρκώθηκε και ομίλησε στους Αγίους Αποστόλους. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία στη λατρεία της και στο εορτολόγιο της χρησιμοποιεί για αναγνώσματα κείμενα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τα αναγνώσματα του Εσπερινού που ερμηνεύουν τις δεσποτικές εορτές και τις εορτές των Αγίων και τις θεομετωρικές εορτές προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη κυρίως, και τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας προέρχονται από την Καινή Διαθήκη. Η λέξη Διαθήκη σημαίνει την επιθυμία κάποιου που καταγράφεται και επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του. Πηγαίνει στο συμβολιογράφο, κάποιος πατέρας κάνει τη Διαθήκη του για να αφήσει αυτά που έχει στα παιδιά του. Αυτό λέγεται Διαθήκη. Και στις δύο Διαθήκες εμφανίστηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στους προφήτες και Αποστόλους τους δόθηκε η Αποκάλυψη, στους προφήτες ως άσαρκος λόγος, στους Αποστόλους ως εσαρκωμένος λόγος. Τους δόθηκε λοιπόν η Αποκάλυψη, έγινε συμφωνία και αυτή επισφραγίστηκε με το αίμα της θυσίας στην Παλαιά Διαθήκη και το αίμα του Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Επομένως, μελετάμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη με τα ερμηνευτικά κλειδιά που δόθηκαν από τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρες και διαφυλάσσονται μέσα στην Εκκλησία. Οπότε ερμηνεύουμε τα κείμενα αυτά με βάση την παράδοση και την εμπειρία της Εκκλησίας, όχι απλώς τη δική μας παράδοση και τη δική μας εμπειρία. Και όταν λέμε η Εκκλησία, δεν εννοούμε κάτι το αφηρημένο, δεν εννοούμε και έναν θεολόγο, για παράδειγμα, που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και έχει μάθει από τους Προτεστάντες πώς να διαβάζουν την Αγία Γραφή, και ότι και αυτός όταν το ερμηνεύει, επειδή είναι Ορθόδοξος και ανήκει στην Εκκλησία, ότι είναι και ερμηνεία της Εκκλησίας. Όταν λέμε ερμηνεύει η Εκκλησία την Αγία Γραφή, εννοούμε οι Άγιοι που παραμένουν στην Εκκλησία και έχουν την ίδια παράδοση την οποία είχαν οι προφήτες και οι Απόστολοι. Στη Δύση παρατηρήθηκε μια υποτίμηση και περιφρόνηση της Παλαιάς Διαθήκης σε σχέση με την Καινή Διαθήκη. Αυτό εξηγείται από το ότι τιμάται πιο πολύ ο Χριστός και ό,τι εκείνος είπε σε σχέση με τους λόγους των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν έβλεπαν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μέσα από τον διαχωρισμό νόμου και χάριτος, αλλά μέσα από την προοπτική των σταδίων της τελειότητος. Δηλαδή έβλεπαν και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, όχι ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει απλώς ένας νόμος και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η χάρις, γιατί η χάρις υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη και νόμος υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη. Και ο νόμος που δόθηκε από τον Θεό στο Μωυσή είχε μέσα χάρη. Δεν το βλέπουν έτσι οι πατέρες όπως το βλέπουν οι Προτεστάντες. Οι πατέρες βλέπουν και ερμηνεύουν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μέσα από την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Καθαρίζει, φωτίζει και θεοποιεί. Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι ότι οι δυτικοί θεολόγοι υποστήριξαν την άποψη, όπως το βλέπουμε στο Βαραλάμ για παράδειγμα, ότι οι θεοφάνειες, οι φανερώσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι γινόμενες και απογινόμενες και ότι διαφέρουν από τις θεοφάνειες της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και ο Βαραλάμ υποστήριζε
ότι ό,τι έβλεπαν οι προφήτες και ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά και στην κοιωμένη βάτο ήταν απλώς θαύματα, ήταν κτιστές ενέργειες. Αυτό όμως οι πατέρες δεν το δέχονται. Και η εμφανίση του Θεού στην Παλαιή Διαθήκη είναι εμφανίση του ασάρκου λόγου και αυτοί μετήχαν της θεώσεως. Από ορθοδόξο πλευράς λοιπόν λέμε ότι διαβάζουμε και ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν οι δυτικοί θεολόγοι, είτε προτεστάντες λέγονται, είτε ρωμαιοκαθολικοί λέγονται, γιατί έχουμε εδώ την εμπειρική και γνήσια παράδοση. Και λέμε λοιπόν ότι από ορθοδόξου πλευράς υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η διαφορά που θα εντοπιστεί είναι ότι ο αποκαλυπτόμενος στην Παλαιά Διαθήκη Θεός είναι ο Κύριος της Δόξης, ασάρκος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ενώ ο αποκαλυπτόμενος Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι ο σεσαρκωμένος Λόγος. Επομένως η διαφορά είναι η ενσάρκωση και η ύπαρξη της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού. Τα άλλα, όλα τα άλλα είναι κοινά. Καταρχάς, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν κτιστά ρήματα και νοήματα δια των οποίων μεταφέρεται η άκτιστη εμπειρία και η άκτιστη πραγματικότητα. Έπειτα, κοινή είναι η ανθρωπολογία τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος που απομακρύνθηκε από το Θεό και έχασε την επικοινωνία μαζί του είναι πνευματικά άρρωστος. Αυτό είναι ένα ενιαίο ερμηνευτικό κλειδί με το οποίο ερμηνεύεται ολόκληρη η Αγία Γραφή. Ο πεπτωκός άρρωστος άνθρωπος έχει ιδιωτελή αγάπη. Φροντίζει μόνο τον εαυτό του, δεν έχει φιλοθεία και φιλανθρωπία. Πρέπει να θεραπευτεί, να φτάσει στην ανιδιωτελή αγάπη. Αυτό γίνεται δια του Χριστού, που είναι ο μόνος υγιής και αναμάρτητος. Αυτό το πώς θα φτάσουμε στην ανιδιωτελή αγάπη, που συνιστά τη θεραπεία της υπάρξεώς μας, που συνιστά αυτό που λέμε πνευματική υγεία, είναι αυτό που απασχολεί τους πατέρες, τους Αποστόλους και τους προφήτες. Αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από την ενεργοποίηση της νοεράς ενεργίας στην καρδιά. Δηλαδή αυτό που λέμε να σωθούμε και να φτάσουμε από την ιδιωτελή αγάπη στην άνοια ιδιωτελή αγάπη, και αυτό που λέμε σωτηρία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ενεργοποίηση της νοεράς ενέργειας στην καρδιά. Σε όλη την Αγία Γραφή και την Παλιά και την Καινή Διαθήκη συναντούμε ότι η νοερά ενέργεια, που είναι μια ενέργεια της ψυχής, στη φυσική της κατάσταση λειτουργεί στην καρδιά και δι' αυτής αποκτά ο άνθρωπος γνώση του Θεού, ενώ η λογική ενέργεια ενεργεί στη λογική με τους λογισμούς και ο άνθρωπος έχει σχέση με τον περιβάλλοντο κόσμο. Οπότε ο άνθρωπος για να θεραπευτεί πρέπει να περάσει τα στάδια της πνευματικής ζωής, που είναι η κάθαρση της καρδιάς, ο φωτισμός του νου και η θέωση. Αυτά τα στάδια της τελειότητος εντοπίζονται και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη.

0: Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι η θεραπεία του ανθρώπου είναι από την ιδιωτελή αγάπη να φτάσει στην ανιδιωτελή αγάπη. Δηλαδή, ενώ αγαπά τον εαυτό του, τώρα πρέπει να αγαπά τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Αυτό σημαίνει ταπείνωση, αυτό σημαίνει κένωση. Αυτό σημαίνει να αδειάζει κανείς, να αγαπά πραγματικά τον Θεό και τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει πραγματική αγάπη και αυτό είναι θεραπεία. Για να φτάσει κανείς όμως σε αυτή τη θεραπεία, πρέπει να ενεργοποιήσει την ωραία ενέργεια μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η ψυχή του ανθρώπου έχει πολλές ενέργειες. Βασικά είναι δύο ενέργειες. Η μία είναι η νοερά ενέργεια και η άλλη είναι η λογική ενέργεια. Η νοερά ενέργεια λειτουργεί μέσα στην καρδιά και όταν λέμε καρδιά δεν εννοούμε το σωματικό όργανο αλλά το βάθος της υπάρξης του ανθρώπου. Και η λογική ενέργεια λειτουργεί κυρίως τον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, μας μαθαίνει πώς να καθαριστούμε, πώς να θεραπευτούμε και αυτή η θεραπεία είναι πώς θα ενεργοποιηθεί η νοερά ενέργεια μέσα στην καρδιά. Μέσα από αυτή την προοπτική πρέπει να δει κανείς τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη, τις καθαρτικές τελετές και γενικά όλες τις εντολές. Ο Μωσαϊκός νόμος έχει σαφώς ασκητικό χαρακτήρα, ο οποίος συνίσταται στην κάθαρση της καρδιάς και την πορεία προς το φωτισμό και τη θέωση. Έτσι στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχουν μόνο ρήματα και νοήματα, αλλά υπάρχει και εμπειρία της θεώσεως, η οποία υπερβαίνει τα νοήματα και τα ρήματα. Γι' αυτό, όπως είπα και στις εκπομπές αυτές το λέω συχνά, ότι υπάρχει ταυτότητα εμπειριών μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Δηλαδή υπάρχει ταυτότητα εμπειριών μεταξύ των δικαίων που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και των Αγίων που είναι στην Καινή Διαθήκη. Η πνευματική ζωή είναι κοινή. Τα στάδια της τελειότητος είναι τα ίδια. Ο δοξασμός βιώνεται από τους θεωμένους Αγίους. Δηλαδή τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν στάδια τελειώσεως. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Ανήσης ποιος είναι ο τέλειος βίος, εκείνος παρουσίασε το Μωυσή. Αυτός είναι ο τέλειος βίος. Και όταν διαβάσει κανείς το κείμενό του εις βίων του Μωυσέως, θα δει εκεί παρουσιάζει το Μωυσή πώς περνάει και ο ίδιος, αλλά και το λαό πώς τον περνά, μέσα από την κάθαση, το φωτισμό και τη θέωση. Και ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και θεώθηκε και γνώρισε το Θεό. Επομένως υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αυτή η βαθμή της τελειώσεως, υπάρχουν και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Ως προς το σημείο αυτό υπάρχει ταυτότητα εμπειριών. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερμηνευτικό κλειδί. Όμως υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ενώ υπάρχει ενότητα ως προς την εμπειρία, ως προς την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση, υπάρχουν και διαφορές. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές? Η πρώτη διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ο άσαρκος λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που δεν έχει σάρκα και λέγεται Κύριος της Δόξης και λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ενώ στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται ως εσαρκωμένος λόγος. Αυτό το έχουμε τονίσει σε προηγούμενες εκπομπές. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι η θέωση των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη είχε προσωρινό χαρακτήρα, αφού δεν είχε καταργηθεί ακόμη ο θάνατος που έγινε με την ενανθρώπιση του Χριστού. Που σημαίνει αυτό ότι ο Μωυσής ανέβηκε επάνω στο όρο Σινά και είδε τη δόξα του Θεού, έφτασε τη θέωση. Αλλά όταν πέθανε, η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη. Το ίδιο ακριβώς και με όλους τους προφήτες. Εκτός από τον Ηλία, τον προφήτη Ηλία, που αυτός αποτελεί κάποια διαφορά, ήταν ένα είδος θανάτου, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και ο Αδάμ και ο Αβραάμ και όλοι οι προφήτες, όλοι οι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν το Θεό. αλλά όταν πέθαναν η ψυχή τους κατέβαινε στον Άδη. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Επομένως θέλω να πω, η θέωση είχε προσωρινό χαρακτήρα, επειδή δεν είχε καταργηθεί ο Άδης και ο θάνατος. Ενώ τώρα η θέωση των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη έχει σταθερότητα λόγω της υπάρξεως της τεθεωθήσης ανθρωπίνης φύσεως στον Χριστό και της νίκης επί του θανάτου. Οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής δεν είδαν απλώς τον Χριστό, τον είδαν και προηγουμένως αναστάντα, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Γενικά, σε τρία βασικά ερωτήματα τίθενται η σχέση και η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Το πρώτο είναι τι έχει αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ότι έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια και όχι το ψέμα. Δηλαδή, τι έχει αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη, το ψέμα ή η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Το δεύτερο, σε τι διαφέρει η Παλαιά από την Καινή Διαθήκη. Και το τρίτο, τι εννοεί ο Χριστός ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα τους διδάξει εις πάσαν την αλήθεια. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αποκάλυψη του ασάρκου λόγου. Πρόκειται περί αληθείας και όχι περί ψέματος. Αλλά η πάσα αλήθεια που αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Ο άσαρκος λόγος τώρα είναι σεσαρκωμένος. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης δεν είναι απλώς το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος, που κηρυσσόταν με άλλες λέξεις και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εκείνο που είναι η διαφορά είναι η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Το φως που έβλεπαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το θείο και άκτιστο φως. Αλλά δεν υπήρχε τότε σώμα. Δηλαδή έβλεπαν τον άσαρκο λόγο μέσα στο φως. Αλλά ο άσαρκος λόγος δεν είχε προσλάβει ακόμη σώμα. Κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού, οι μαθητές έβλεπαν το φως να προχαίρεται από το σώμα του Χριστού, το οποίο όμως βρισκόταν έξω από αυτούς, αφού δεν είχαν γίνει ακόμη οι ίδιοι μέρη του σώματος του Χριστού. Την ημέρα όμως της Πεντηκοστής και μετά από αυτήν, οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι βλέπουν το φως μέσα από το σώμα του Χριστού, αφού και οι ίδιοι είναι μέλη του αναστημένου και δοξασμένου αυτού σώματος του Χριστού. Επομένως, για να καταλήξω, οι θεοπτίες στην Καινή Διαθήκη διαφέρουν από τις θεοπτίες στην Παλαιά Διαθήκη, διότι τώρα η ανθρώπινη φύση του λόγου είναι πηγή της ακτής του ενέργειας του Θεού και διότι οι θεόπτες είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Ακόμη διαφέρουν γιατί καταργήθηκε ο θάνατος και η θέωση δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα. Επίσης τώρα η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και πέρα από την Εκκλησία δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Αυτό είναι η πάσα αλήθεια που αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και βιώνεται διαμέσου των αιώνων από τους πιστούς. Δεν υπάρχει μετά την Πεντηκοστή προσθήκη νέας αλήθειας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
4: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας», προκειμένου να μελετήσουμε τον λειτουργικό και υμνογραφικό της πλούτο. Σε αυτές τις εκπομπές προσπαθούμε να βοηθήσουμε και την δική μας προσωπική κατάρτιση, προκειμένου όταν δεν καταφέρνουμε να ακολουθήσουμε, να παρακολουθήσουμε και να μετάσχουμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, να τελέσουμε έστω την κατηνδία προσευχή. Γι' αυτόν τον λόγο εξετάζουμε το μικρό απόδειπνο, αυτήν την τόσο περιεκτική ακολουθία της Ορθοδόξου Λατρείας. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή να βλέπουμε τον πρώτο ψαλμό, ο οποίος υπάρχει σε αυτήν την όμορφη ακολουθία. Είναι ο πεντηκοστός ψαλμός ή αλλιώς ψαλμός της μετανοίας, που αρχίζει με τις λέξεις «Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγα ελαιός». Είναι πολύ γνωστός και βλέπουμε ότι τα νοήματά του αγγίζουν κάθε ανθρώπινη ψυχή όταν έχει συνέστηση της αμαρτωλότητος. Ο ψαλμωδός μας λέγει ότι δεν αρκεί στον άνθρωπο για να ζήσει η βιολογική ζωή, η γέννηση, διότι αυτή γίνεται εν αμαρτίες, διότι συλλαμβανόμεθα και κυοφορούμεθα μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία αποτελεί το παράσιτο της δικής μας σωματικής και ψυχικής υγείας. Ο θάνατος είναι το τέρμα το οποίο φέρνει ήλιγκο και αγωνία στον άνθρωπο. Γι' αυτό εκείνος που έχει συνέστηση αυτής της καταστάσεως, αυτής της ασθενείας, της αμαρτωλότητός του, ζητά τη χάρη του Θεού για να αναγεννηθεί, για να αποκτήσει καινούρια καρδιά και καινούρια πνοή και αναπνοή. Σε αυτό το σημείο σταματήσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή και συνεχίζουμε σήμερα από τα μισά περίπου του ψαλμού, από τον στίχο που μας λέγει τα εξής. «Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Κύριε, μη στρέψεις αλλού το βλέμμα σου από το πρόσωπό μου. Κύριε, μη με αποστραφείς. Και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Και μην αφαιρέσεις και μην απομακρύνεις το πνεύμα σου το Άγιον από μένα». Βλέπουμε και εδώ, έστω και συνεσκιασμένα, ότι η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί, φανερώνει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα του Άγιον. «Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξόν με. Εάν, Κύριε, παρά την αμαρτωλότητά μου δεν με αποστραφείς και αν δεν αφαιρέσεις το Πνεύμα στο Άγιον από μένα, τότε μπορείς να ρίξεις, να στείλεις την χαρά που προέρχεται από τη σωτηρία, τη χαρά που έχω μες στην καρδιά μου όταν κατανοήσω ότι ο Θεός δεν με αποστρέφεται αλλά φροντίζει για την σωτηρία μου. Και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Και σε αυτήν την κατάσταση στήριξέ με πνεύμα ηγεμονικό, με πνεύμα καθοδηγητικό, με το πνεύμα το Άγιον που καθοδηγεί τον άνθρωπο προς το θέλημα του Θεού. Αν λοιπόν έτσι, με αυτόν τον τρόπο με αναγεννήσεις, τότε κι εγώ άλλος άνθρωπος θα γίνω. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Τότε εγώ, έτσι στηριγμένος όπως θα είμαι από την χάρη του Θεού, θα διδάξω, σε άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον νόμο σου, τις εντολές σου, τις οδούς σου. Ο Θεός δεν έχει μόνο μία οδό. Ο Θεός φροντίζει να διατηρήσει όλες τις οδούς και όλα τα μονοπάτια ανοιχτά για να μας συναντήσει. Γι' αυτό λοιπόν και ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει ότι ο Θεός είναι αγάπη και ότι η χάρις του Θεού μας ενδυναμώνει, αυτός γίνεται κήρυκας, γίνεται απόστολος αυτού του Ευαγγελίου. Αυτός διδάσκει και άλλους που δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού, την αλήθεια του Θεού. Γινόμαστε λοιπόν όλοι οι χριστιανοί, θέλοντας και εμείς, με το παράδειγμά μας, κήρυκες Ιησού Χριστού. Και αφού κηρύξουμε Ιησούν Χριστόν, ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Οι ασεβείς, οι πρώην ασεβείς, αυτοί που πριν δεν σε σέβονταν και δεν σε λάτρευαν, θα επιστρέψουν σε σένα, εν μετανία και εν προσευχή. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι αναγεννημένος από την χάρη του Θεού, δεν μπορεί να κρατήσει την αλήθεια για τον εαυτό του. Εγκαταλείπει τον εγωισμό και γίνεται κοινωνικός και φιλόστοργος. Εξαγγέλει και στους άλλους την αγάπη του Θεού. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Εσύ ο Θεός ο σωτήρας μου, ο Θεός της σωτηρίας μου, λύτρωσέ με από τα αίματα και έτσι η γλώσσα μου θα χαρεί από το γεγονός ότι είσαι δίκαιος. Ποια είναι τα αίματα για τα οποία ομιλεί εδώ ο Δαβίδ? Είναι το διπλό έγκλημα το οποίο έχει ο ίδιος διαπράξει. Είναι αφενός εκείνο της μοιχείας και του φόνου. Ο Θεός μακάρι να μας λυτρώνει από την αμαρτία η οποία εκδηλώνεται κυρίως μέσα στα αίματα, είτε με την δική μας γέννηση, είτε όταν εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το κακό στους άλλους. Τότε λοιπόν, όταν ο Θεός θα μας σώσει και θα μας γλιτώσει από την κακή φύση, από την κακή ασθένεια η οποία έχει η ανθρώπινη φύση λόγω της αμαρτίας, η γλώσσα, η ύπαρξη του ψαλμοδού θα χαρεί από το γεγονός ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος όμως όχι κατά τα ανθρώπινα, δηλαδή ότι τιμωρεί, αλλά δίκαιος ότι ο ίδιος παραμένει δίκαιος μέσα στην αγάπη και την μακροθυμία του. «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, θα ανοίξεις τα χείλη μου και έτσι το στόμα μου θα αναγγείλει τα θαυμάσια σου. Θα αναπέμψει ύμνο και δοξολογία σε σένα». Ο άνθρωπος ο οποίος γεύεται την αγάπη του Θεού δεν μπορεί να την κρατήσει για τον εαυτό του. Γίνεται είτε κήρυκας στους άλλους είτε ποιητής των θαυμασίων του Θεού. Όλη η υμνολογία της Εκκλησίας, όλη αυτή η ψαλμή του Δαβίδ, τα τόσα τροπάρια, οι όμορφες ακολουθίες, όλα αυτά γεννήθηκαν από τον Θείο Έρωτα, από την αγάπη που έχουμε προς τον Θεό, προς εκείνον ο οποίος πρώτος μας αγάπησε. «Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, εάν έχεις ζητήσει μόνο μία θυσία ή αν ζητάς μόνο τις θυσίες, εγώ θα στις έδινα ευχαρίστως, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Εσύ όμως δεν αρέσκεσαι μόνο στα ολοκαυτώματα». Οι άλλοι θεοί, τα είδωλα, προκειμένου να ευχαριστηθούν, ζητούν θυσίες, ακόμα και ανθρωποθυσίες όπως συνέβαινε στην αρχαιότητα ή όπως συμβαίνει σε σκοτεινές θρησκείες σήμερα ανά τον κόσμο. Ο Θεός μας όμως δεν είναι εκείνος που αρέσκεται στις θυσίες των πραγμάτων, αψύχων και εμψύχων. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Η καλύτερη θυσία στην οποία αναπαύεται, στην οποία αρέσκεται ο Θεός, είναι το πνεύμα των συντετριμένων. Εκείνο το οποίο έχει συντριβή καρδίας, εκείνο το οποίο συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Ο Θεός δεν πρόκειται να βαρύνει περισσότερο, δεν πρόκειται να στενοχωρήσει, να τιμωρήσει την καρδιά η οποία έχει συντριβή και ταπείνωση. Η συντριβή λοιπόν και η ταπείνωση είναι εκείνα τα μέσα με τα οποία προσελκύουμε τη χάρη του Θεού και αποδιώκουμε, αν είναι δυνατόν να το πούμε αυτό, την οργή Του. Αγάθινον Κύριε,

την πορεία μας. Και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ και ας ανυψωθούν επιτέλους τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Εδώ ο Δαβίδ μιλά ως βασιλεύς και παρακαλεί τον Θεό αφενός να στείλει την ευδοκία του, την χάρη του στην Σιών, στα Ιεροσόλυμα, προκειμένου να μακροημερεύει και να ηγεμονεύει επί των λοιπών λαών και να ανοικοδομηθούν επιτέλους τα τείχη της πόλεως Ιερουσαλήμ. Μακάρι το βασίλειο του Ισραήλ, το βασίλειο των Ιεροσολύμων, να γίνει δυνατό και κρατεό. Αυτή είναι η ευχή εδώ του Δαβίδ. Αυτή όμως η ευχή έχει και πνευματικό υπόβαθρο. Έχει και άλλη διάσταση. Ζητάμε από τον Θεό να κρατεώνει την ζωή μας μέσα στα δύσκολα. Ζητάμε από τον Θεό να μας βοηθά ώστε να μακροημερεύουμε παρά τις παγίδες των εχθρών, παρά τις παγίδες του διαβόλου και να ανοικοδομούνται τα τείχη της δικής μας Ιερουσαλήμ, της ψυχής, να είμαστε απόρθητοι και απρόσβλητοι στις επιθέσεις του εχθρού. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης. Τότε όταν όλα είναι έτοιμα, εσύ θα δεχθείς την θυσία που σου πρέπει, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσους είναι το θυσιαστήριον σου μόσχους, τότε θα προσφέρουν μοσχάρια πάνω στο θυσιαστήριο. Όταν τα Ιεροσόλυμα θα είναι μια ειρηνική πόλη με τείχη, τότε θα ανοικοδομηθεί ναός και θα προσφέρονται θυσίες. Αυτό υπόσχεται ο Δαβίδ προς τον Θεό. Κατά πνευματική όμως έννοια, όταν η ψυχή μας θα είναι καθαρή από την αμαρτία, τότε αυτήν την προσευχή, την καθαρή, θα ακούσει ο Θεός και θα δεχθεί τη δική μας προσφορά, την δική μας αναφορά, την δική μας δέηση προς Εκείνον.

0: προσπαθούμε και στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή να διεξέλθουμε και να μελετήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου. Τώρα θα ξεκινήσουμε την σπουδή του 69ου ψαλμού, δηλαδή του δεύτερου ψαλμού που αναγνώσκεται στην ακολουθία του μικρού αποδείπνου. Ο προηγούμενος ψαλμός, ο 50ος, είχε κλείσει με το σημείο εκείνο κατά το οποίο ο Δαβίδ ομιλούσε για την μακροημέρευση της Σιών. Ως βασιλιάς ενδιαφέρεται η πόλη του, η βασιλική πόλη, να είναι απρόσβλητη στις επιθέσεις των εχθρών. Και είπαμε ότι υπό πνευματική έννοια το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή του ανθρώπου. Ζητάμε να είναι απρόσβλητη στις επιθέσεις των δαιμόνων. Αυτός ο ψαλμός, ο 69ος, μας ομιλεί ακριβώς για αυτές τις επιθέσεις, για τον αγώνα κάθε ευσεβούς ψυχής που θέλει να πολιτεύεται κατά τον νόμο του Κυρίου, αλλά οι αντίπαλοι, οι δαίμονες, συνεχώς προσπαθούν να δημιουργούν προσκόμματα και να ανατρέψουν το θέλημα του Θεού. Ο ψαλμός είναι ο εξής. «Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Θεέ μου, τρέξε, πρόστρεξε στην δική μου βοήθεια. Κύριε, σπεύσε να με βοηθήσεις. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Ας κατεσχυνθούν, ας ντροπιαστούν όσοι ζητούν την ψυχή μου, όσοι ζητούν την ζωή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Ας στρέψουν τα νότα, ας νικηθούν και ας ντροπιαστούν όσοι επιβουλεύονται την ύπαρξή μου, όσοι θέλουν να συμβούν κακά σε εμένα. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι ή λέγοντες μη έβγε, έβγε. Ας στρέψουν τα νότα τους ντροπιασμένοι όσοι μου λένε τώρα μπράβο σε σένα, έβγε. Σε αυτούς τους τρεις στίχους βλέπουμε ότι ο ψαλμωδός ομιλεί για την εσχήνη των εχθρών. Εσχήνη είναι βέβαια όταν οι εχθροί κατανικώνται, όταν οι εχθροί υποχωρούν, όταν τρέπονται σε φυγή. Και τα τρία ζητεί ο Δαβίδ ως πολεμικός ηγέτης να συμβούν και στην πνευματική διάσταση εναντίον εκείνων που εχθρεύονται την ψυχή του. Οι δαίμονες, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε θέλουν να μας παρασύρουν για να εφαρμόσουμε το δικό τους σχέδιο, να κάνουμε το θέλημά τους δικό μας και έτσι να αντιστρατευθούμε στο θέλημα του Θεού. Σε αυτές τις δαιμονικές επιθέσεις που δεχόμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, έρχεται η ακολουθία του αποδείπνου το βράδυ, στο τέλος, όταν κάνουμε την αυτοκριτική της ημέρας και την ενδοσκόπηση, να μας διδάξει πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και πώς πρέπει να παρακαλάμε τον Θεό. Ζητάμε λοιπόν από τον Θεό να στείλει τη χάρη Του και να αποδιώξει τους δαίμονες, να μας δώσει τη νίκη και να μας ενισχύσει σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα. Ζητάμε κυρίως να ντροπιαστούν, να εσχυνθούν εκείνοι όχι μόνο που επιτίθενται, όχι μόνο οι ορατοί εχθροί, αλλά και οι αόρατοι, οι εσωτερικοί, αυτοί που βρίσκονται στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Οι δαίμονες παραμένουν άφαντοι, αόρατοι, προσπαθούν να μας επιτεθούν εκ των έσω, προσπαθούν να μας ρίξουν από μέσα. Γι' αυτό και εδώ ο ποιητής ζητά από τον Θεό να κατεσχύνει αυτούς που στα βάθη της καρδιάς μας μας λένε «έβγε, έβγε». Όταν ο δαίμονας δεν μπορεί να ρίξει τον αγωνιστή χριστιανό, τότε έρχεται εσωτερικά για να τον ρίξει στον εγωισμό, να του πει «μπράβο, έβγε, έβγε, με νίκησες». Το ίδιο έπραξε και ο δαίμονας κατά τις τελευταίες στιγμές του μεγάλου Αντωνίου, του καθηγητού της ερήμου. Τότε λοιπόν εμφανίστηκε ο διάβολος στον Μέγα Αντώνιο και του είπε ότι «Αντώνιε, με νίκησες». Προσπάθησε λοιπόν να του πει αυτό το «έβγε, έβγε» και έτσι παρασυρώμενος από τον εγωισμό ο Αντώνιος να χάσει ό,τι πνευματικό είχε κερδίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο Μέγας Αντώνιος όμως, ο καθηγητής της ερήμου, εκείνος που μας διδάσκει τον πόλεμο κατά του διαβόλου και είχε δει οφθαλμοφανώς τις παγίδες του διαβόλου επί της γης, εκείνος λοιπόν απάντησε σε αυτό το «έβγε, έβγε» του διαβόλου με το «όχι ακόμα». Όταν ο εγωισμός προσπαθεί λοιπόν να ρίξει τον αγωνιστή χριστιανό, θα πρέπει να απαντάμε με αυτήν την φράση του Μεγάλου Αντωνίου, το «όχι ακόμα», να παραμένουμε ταπεινοί μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο διάβολος προσπαθεί να μας κερδίσει ακόμα και στην ίστατη στιγμή του θανάτου. «Έβγε, έβγε», μας λένε λοιπόν οι δαίμονες και προσπαθούν να μας ρίξουν στον εγωισμό και να χάσουμε ό,τι έχουμε κερδίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε λοιπόν? «Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Ας χαρούν και ας εφρανθούν με σένα όσοι σε αναζητούν, Θεέ μου». Η αγάπη προς τον Θεό είναι εκείνη που μας στηρίζει, που προσελκύει τη χάρη Του, που αποδιώχνει τον εγωισμό μακριά. Η αγάπη λοιπόν και η χαρά για το πρόσωπο του Θεού και για την τήρηση των εντολών Του είναι που ενισχύει τον χριστιανό κάθε στιγμή της ημέρας. Ζητά λοιπόν εδώ ο Δαβίδ αυτή η αγάπη, αυτή η χαρά να στηρίζει και τον ίδιο, γιατί και εκείνος είναι ένας από τους πολλούς που αναζητούν το πρόσωπο και τη χάρη του Θεού. «Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος, οι αγαπώντες το σωτηριόν σου». Και ας λένε για πάντοτε αυτοί που σε αναζητούν, ότι ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, εμείς που αγαπούμε την σωτηρία που προέρχεται από Αυτόν. «Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Εγώ όμως δεν έχω τόσο μεγάλη αγάπη. Είμαι πτωχός και παίνητας. Θεέ μου, βοήθησέ με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Εσύ είσαι ο βοηθός μου και ο σωτήρας μου, Κύριε, μην μένεις μακριά από μένα επί μακρόν. Έλα τώρα να με βοηθήσεις, έλα τώρα να με στηρίξεις». Η αγάπη λοιπόν του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι εκείνη που ενισχύει τον άνθρωπο. Αυτήν όμως την μεγάλη αγάπη δεν την έχουμε όλοι και δεν την έχουμε σε τέτοιο βαθμό που χρειάζεται. Γι' αυτό ο Δαβίδ μας παροτρύνει να προσευχόμαστε διαρκώς να μας ενισχύει ο Θεός, να μας φουτώνει αυτή την αγάπη στα βάθη της καρδιάς μας. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε η χάρις του Θεού να αναζωπυρώνει την αγάπη Του μέσα στα στήθια μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εκ Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Επιστολή ενδεκάτη Αμαρούσιον 21.1952 Πνευματικών μου τέκνων Έλαβον την επιστολή σου και τα εναυτή επισταμένος ανέγνων Ευράδυνα να σου απαντήσω λόγω των τακτικών πνευματικών ασχολιών και μια σχετικής κουράσεως ένεκεν της οποίας δεν ήθελα να υποβληθώ εις περισσότερων κόπων και δι' αυτό καθυστέρησα πολύ εις την αλληλογραφία. Πάντοτε ευχαριστούμε με τας επιστολάς σου, διότι διαγινώσκω εξ αυτών ότι είσαι τόσο προσεκτική απέναντι της διεφθαρμένης κοινωνίας, η οποία αν είδη κανέναν πρόσωπον διαφορετικών προς αυτήν, το θεωρεί ως υπερφυσικόν και θα το εθεώρει μεγάλη της χαράν αν το διέστρεφε και το κατήντα ως τον εαυτόν της. Γι' αυτό έχει άγρυπνον το όμα της ψυχής σου πάντοτε κατά το νύψατε, γρηγορήσατε ότι ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ακαταποίη κατά το τέκνον τιμόθε νύφε εν πάση. Έχεις λάβει τα κατάλληλα όπλα, την προσευχήν και την μελέτην. Σπούδαζε μόνον να έχεις προφθαλμόν σου πάντοτε τον Κύριόν μας, ο οποίος θα σου χαρίζει τον θείον φόβον του. Έχουσα δε αυτόν, θα προφυλάσσεσαι πάντοτε από τα σπαγίδας του εχθρού. Επίσης, ο θείος ζήλος, τον οποίον σου χαρίζει ο Κύριος, θα είναι ικανός δια την απόκτηση όλων των αρετών, εξών, η μεν ταπείνωσης είναι το βάθρον που πατώμεν δια να αναβώμεν.